σε συνδυασμό με προσευχητικούς στίχους ή και μικρές ποιητικές συνθέσεις και με περιεχόμενο δοξολογικό, οικετευτικό, ελεητικό, παρακλητικό. Το τμήμα αυτό το ονομάζουμε και τυπικά. Λένε τα βιβλία μέσα οι φυλάδες, αντίφωνα και τυπικά. Συνήθως στα λειτουργικά βιβλία φέρει αυτό το σύνθετο τίτλο, αντίφωνα και τυπικά. Ο δεύτερος όρος, τυπικά, προέρχεται από τον τίτλο μιας μικρής ακολουθίας που αναπτύχθηκε στα μοναστήρια και που ονομάζεται ακολουθία του τυπικού ή ακολουθία των τυπικών. Πρόκειται για μικρής διάρκειας ακολουθία που περιέχει κείμενα ψαλμών, τροπάρια και απολυτίκια Αγίων ή εορτών και μικρές προσευχητικές δεήσεις. Ετελείτο κατά τις ημέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν έχουμε παρουσία ιερέως. Κυρίαρχο θέμα αυτής της ακολουθίας είναι να υπομνηστεί και να υμνηθεί η Βασιλεία του Θεού κατά τον τύπο που αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάστηκε ακολουθία του τυπικού, εις τύπων δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Σιγά σιγά το κεντρικό τμήμα αυτής της ακολουθίας ενσωματώθηκε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και από τα μοναστήρια πέρασε στους ενωριακούς ναούς. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους δύο ψαλμούς που συνήθως αντιφωνούνται στο τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Αντιφωνούνται σημαίνει ότι τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός και τον άλλον στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ό,τι περιέχει το τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, δηλαδή τους μακαρισμούς και τα εφήμνια που τους συνοδεύουν. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σχολιάσω ένα δογματικό τροπάριο που ψάλεται στο τέλος του δεύτερου αντιφώνου. Πρόκειται για έναν ύμνο που αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνεκάλεσε την Πέπνη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν. Αποτελεί μια σύνοψη των όρων της πίστεως όσον αφορά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού και το σωτηριώδες έργο του, όρων που είχαν ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες 4 Οικουμενικές Συνόδους. Από το περιεχόμενό του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σύμβολο πίστεως. Η θέση του μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, κατά το οποίο ήταν παρόντες και οι κατηχούμενοι, δείχνει ότι πιστοί και κατηχούμενοι από κοινού καταθέτουν την κοινή τους πίστη. Το τροπάριο για το οποίο μιλάω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν άνθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Εξαγγέλουμε ότι ο Χριστός που θα μας υποδεχθεί σε λίγο στο δείπνο του και θα μας προσφερθεί ως σώμα και αίμα για να πραγματοποιηθεί η κοινωνία μαζί του είναι Υιός και Λόγος του ουρανίου Πατρός και είναι αιωνίος, δηλαδή αχρόνος, Υιός του Πατρός. Εξαγγέλουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός ελεύθερα θέλησε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία, ότι δηλαδή δια της ενανθρωπίσεώς του εγγενίασε έναν άλλο τρόπο γέννησης διαφορετικό από τον τρόπο που γεννιόνται οι άνθρωποι, ότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επίσης εξαγγέλουμε ότι με την ενανθρώπισή του δεν επήλθε τροπή η αλλίωση στις δύο φύσεις του, τη θεία και την ανθρώπινη, όπως διαγγέλουμε

κήρυξε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος μετά την ενανθρώπισή του, παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αφού μάλιστα στην αρχή του ύμνου μιλήσαμε για τον λόγο που έγινε η ενανθρώπιση του Υιού δια την ημετέρα σωτηρίαν, αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζουμε τώρα και εξαγγέλουμε πώς αντιλαμβανόμαστε ότι επιτεύχθηκε αυτή η σωτηρία. Σταυρωθείς και θανάτω θάνατον πατήσας, δια του Σταυρού δηλαδή και της Αναστάσεως. Για να καταλήξουμε ότι ήταν και παραμένει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ευρισκόμενος μετά την ανάληψή του στην αιώνια δόξα του εν της δεξιής του Πατρός. Η διατύπωση είναι σημαντική, γιατί υποδηλώνει και επισημαίνει ότι έχοντας ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρονίζει στην άχρονη πραγματικότητα του Θεού την ανθρώπινη φύση του. Ενθρονίζει δηλαδή κάθε άνθρωπο που θα γίνει μέλος του σώματός του. Με αυτούς τους όρους μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το θέλουμε, το λαχταράμε. Θυμόμαστε τον ληστή δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό που αυτή την πίστη και λαχτάρα καταθέτει και επαναλαμβάνουμε αυτή την επιθυμία όπως είναι διατυπωμένη στα Ευαγγέλια. «Εν τη βασιλεία σου μνήσθητη ημών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη λειτουργική μας σύναξη με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τώρα καταθέτουμε την επιθυμία να γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας και απαριθμούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι είναι μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Τα ξέρουμε? Μάλλον όχι. Επειδή από μόνος του ο άνθρωπος, εγκλωβισμένος μέσα στα όρια της ιστορίας και των ανθρώπινων σχέσεων, που η ιστορία του ανθρώπινου γένους διαμορφώνει, δεν είναι ικανός να υποψιαστεί, αντλεί από τα λόγια του Χριστού ό,τι αυτός αποκάλυψε. Γι' αυτό αντλούμε από τα Ευαγγέλια και πιο συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τους 9 στίχους με τους οποίους ο Χριστός απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά των πολιτών της Βασιλείας του. Πρόκειται για τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου που τους ψέλνουμε ως τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, διανθίζοντάς τους με εφήμνια και τροπάρια.

Κάθε στίχος αρχίζει με τη λέξη «μακάριος», λέξη γνωστή και στην εβραϊκή και στην ελληνική παράδοση. Η λέξη «μακάριος» προέρχεται στα ελληνικά από τη λέξη «μάκος», που σημαίνει «μήκος», δηλαδή μακρύς άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος, και επειδή στην ελληνική μυθολογία πάνω από τα μέτρα του κοινού ανθρώπου υπάρχουν οι θεοί, η ζωή των θεών προσδιορίζει και το περιεχόμενο της λέξης «μακάριος». Στα κείμενα όμως της Παλαιάς Διαθήκης το περιεχόμενο της λέξης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε στην ελληνική παράδοση. Στη δεύτερη, την ελληνική παράδοση, η μακαριότητα ανήκει στους θεούς που ονομάζονται μάκαρες, οι οποίοι την ζουν μέσα στην αυτάρκειά τους. Μπορούν να την δώσουν και σε ανθρώπους κατά ομόλογο τρόπο αν επιλέξουν να τους ευνοήσουν. Για τους ανθρώπους η μακαριότητα ορίζεται ως κατάσταση της ιστορίας και εξαντλείται μέσα στα όρια της ιστορίας. Αντίθετα, στην Αγία Γραφή η μακαριότητα δεν αναφέρεται στο Θεό ως στοιχείο της κατάστασής Του. Αντί για μακαριότητα, η Αγία Γραφή μιλάει συνεχώς για τη δόξα του Θεού, τη φανέρωσή Του δηλαδή, την οποία θέλει να την μοιράζεται με τους ανθρώπους, και ονομάζει ακριβώς μακαριότητα τη μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό, που παραδίδεται στον Θεό. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών εκδιπλώνει το περιεχόμενο της μακαριότητας ως πλήρους παραδόσεως, δηλαδή πίστης, εμπιστοσύνης στο Θεό. «Μακάριος ανήρ» είναι οι πρώτες δύο λέξεις του Ιερού Ψαλτηρίου. «Μακάριος ανήρ, ως ουκ εκπορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη, αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού». Επομένως, η λέξη «μακάριος» στην Αγία Γραφή δείχνει ένα είδος ξεχωριστής πραγματικότητας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα στον τρόπο με τον οποίο ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Φεύγει από αυτήν την κοινή αντίληψη της ζωής, δηλαδή της ιστορίας, και φτιάχνει μία άλλη ζωή μέσα στην παλαιά ζωή, αλλά αυτή η άλλη ζωή, η καινούργια ζωή, προσδιορίζεται από τη σχέση του με το Θεό. Σε άλλο στίχο, άλλου ψαλμού, ο ψαλμωδός θα μας καλέσει να ψηλαφίσουμε ως εμπειρία ζωής τη Χριστότητα του Κυρίου, για να μάθουμε ποιος είναι πραγματικά ο άξονας αναφοράς στον οποίο ελπίζουμε. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' Αυτόν», όποιος ελπίζει στον Κύριο. Ακόμα πιο καθαρά θα διακηρύξει το στίγμα αυτής της μακαριότητας ένας άλλος στίχος άλλου ψαλμού. «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Και κορυφώνει αυτή τη διακήρυξη με τον εξαιρετικό στίχο «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού». Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός του. «Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού». Όλη η ελπίδα του ακουμπάει πάνω στην παρουσία του Θεού. Ο προφήτης μάλιστα Ισαΐας θα εκτείνει το περιεχόμενο της πραγματικής μακαριότητας στην αιμονή του πιστού να είναι με το Θεό και όχι με τον κόσμο. «Μακάρι οι εμένοντες επ' αυτό», επί το Θεό δηλαδή. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη κατέθεσε ως οδό του ανθρώπου, ανάγοντάς την σε οδό Κυρίου, η Καινή Διαθήκη το διευκρίνησε με αποκαλυπτικό τρόπο. Μακαριότητα είναι η σχέση με τον Χριστό.
ο ίδιος μας καλεί να πορευτούμε μαζί του. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μου, απε μου, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές αμου αυτό ημών. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της μακάριας ζωής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι μακαρισμοί που περιέχονται στο Ευαγγέλιο είναι μια κατάφαση, ένα ναι του ουρανίου Πατρός στο πρόσωπο του Υιού του και κατ' επέκταση ένα ναι των πιστών στο Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τόπο της μακαριότητας απαντώντας στο πόθο του ανθρώπου για ευτυχία. Και αυτός ο τόπος είναι η Βασιλεία των Ουρανών, που με την Ανάστασή του και με την Αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται παρούσα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή εδώ η μακαριότητα συνδέεται άμεστα με την παρουσία του Κυρίου που έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο που λαμβάνει η μακαριότητα στο στόμα της Παναγίας. Έχοντας υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο εγκαθιδρύει εντός της τον Υιό και Λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται τη μακαριότητα ως διαρκή κατάσταση και το διατυπώνει στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε» και έχει επίγνωση του λόγου για τον οποίο εισέρχεται στον τόπο της μακαριότητας, ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός, τα οποία και περιγράφει σε αυτόν τον εξαιρετικό ύμνο.

Ας πάρουμε τώρα στίχο-στίχο τους 9 μακαρισμούς όπως καταγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όπως τους ψάλλομαι στο τρίτο στάσιμο των αντιφώνων. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος, παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από φρέατα συντετριμένα. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπος ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκής σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. «Γινώσκετε την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, για να είμαι πλούσιος δηλαδή ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή από τον Θεό. Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει αυτόν τον μακαρισμό του Κυρίου με μια διαφορετική λέξη. Αντί για «πενθούντες» έχει τη λέξη «κλαίοντες». «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε». Πένθος και λύπη λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού πλήρως. Γιατί η φθορά και ο θάνατος εξακολουθούν να είναι παρόντα στη δημιουργία, αν και η μεγάλη ρογμή έχει γίνει με την Ανάσταση του Χριστού. Το κράτος του θανάτου έχει καταργηθεί. Η παρουσία του όμως μας υπενθυμίζει προς ποια ζωή αποφασίσαμε να πορευτούμε με το βάπτισμά μας. Μια κατάσταση πένθους και λύπης για όσα συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Μια κατάσταση των δακρύων, όπως υμνολογεί η Εκκλησία, επιτρέπει να προσανατολιστούμε προς τη χαρά της Βασιλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, μια κατάσταση μακριά από τον ημφίο της Εκκλησίας γίνεται συνειδητή μόνο όταν πενθούμε για αυτή την απουσία. Πρόκειται για την κατά Θεόν λύπη, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. «Γάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν, η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Αυτή είναι η διάκριση. Κατά Θεόν λύπη και κατά κόσμον λύπη. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως ονομάζεται στα κείμενα της νητικής μας παράδοσης, αυτή η χαρμολύπη, γεννάει τη μεγάλη χαρά για τον ερχόμενο Κύριο. Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γνωστό ως πορεία προς Εμμαούς. Οι μαθητές είναι σκυθροποί, γιατί αισθάνονται ότι ο Κύριος τους εγκατέλειψε. Αυτή η σκυθροπότητα μεταβάλλεται σε χαρά όταν ο Κύριος αποκαλύπτει την παρουσία του. Μόνο λοιπόν το πένθος και η λύπη για την απουσία του Κυρίου μπορεί να φέρει τη λυτρωτική χαρά από την παρουσία του. Αν δεν ζήσουμε μέσα στο πένθος της ένδυας, αν δεν αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία του μας καθυλώνει σε κατοίκους μιας έρημης χώρας, πώς θα λαχταρίσουμε την παρουσία του, πώς θα οπλιστούμε για μια οδηπορία προς Αυτόν. «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην», μας λέει ο τρίτος στίχος. Η πραότητα πηγάζει από την αγάπη. Τύπος και υπογραμμός αυτής της πραότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία». Αυτή η πραότητα χαρακτηρίζει τον Θεό στη σχέση του με τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ιησού προς τους μαθητές του λίγο πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ πρώτου πάθους του, αντλώντας μια εικόνα που έρχεται από τις αρχαίες προφητείες, συγκεκριμένα από τον προφήτη Ζαχαρία. «Είπατε τη θυγατρής Ιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραΐς και επιβεβικός επιώνων». Πραΐς λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί στα ίχνη του Χριστού. Δεν αρκεί να είσαι χριστιανός αν δεν κατακλείζεσαι από αυτή την πραότητα του Ιησού, που κατά τον Απόστολο Παύλο συνοδεύεται από την επιοίκεια. Ο ίδιος Απόστολος στην επιστολή του προς Γαλάτας επισημαίνει ότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η επιθυμία να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση πραότητας, αλλά χρειάζεται να παραδοθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Υπάρχει επίσης στο στίχο μια απόδοση. «Μακάρι η πραής, ότι αυτή κληρονομήσουσι την γη». Αυτό είναι το ζητούμενο. Για ποια κληρονομία μιλάει ο Χριστός εδώ? Αν πάμε στις πρώτες πηγές της πίστης μας, στη διήγηση της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία, θα δούμε ότι απ' αρχής τίθεται ως έργο του ανθρώπου η διαχείριση αυτής της δημιουργίας. «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής». Το έργο αυτό δεν το επιτέλεσε ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως νέος Αδάμ, διορθώνει το αρχαίγωνο λάθος. Μπορεί γι' αυτό να πει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή όμως η εξουσία είναι εξουσία διακονίας και όχι κυριαρχίας. Το περιεχόμενο αυτής της διακονίας το προβάλλει στους μαθητές του και τους καλεί να την μιμηθούν. «Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος». Για να καταλήξει «όσπερο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών». Οι κληρονόμοι της γης είναι διάκονοι της δημιουργίας. Πρόκειται βέβαια για μια ανατροπή των όρων του κόσμου τούτου. Να κυριαρχείς διακονώντας, με όπλο μάλιστα της ισχύος σου, την πραότητα και την επιείκεια. Αυτό σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος. Τι μας λέει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης? «Και είδον ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και θάνατος ουκέστην έτη». Και αν ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, θα μάθουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη, τη γεμάτη με τους καλούς καρπούς και κατεξοχήν με τον καρπό του ξύλου της ζωής, τη γη την κατάφυτη από πνευματικά χαρίσματα, στην οποία βλασταίνει η άμπελος η αληθινή με γεωργό της τον πατέρα του Κυρίου του Ιησού Χριστού.

Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μέσα από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς το μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς, ως νέος Αδάμ, απαντάει ότι «ουκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος», ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί το θέλημα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, είναι έκφραση του θελήματος του ουρανίου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγγενιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στο Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει έναν άλλου περιεχομένου χορτασμό. Βρώσει και πόση του σώματός του και του αίματός του. Λάβετε, φάγετε. Πίετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το νερό. Όταν η γυναίκα του ζητάει ένα νερό που δεν θα διψάσει ποτέ αν το πιει. Όσαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Της ανατρέπει όλο το περιεχόμενο της ιστορίας. Το νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο και η τροφή που χορταίνει τον άνθρωπο είναι άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου. Αντλείται από τη βασιλεία των ουρανών. «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται», μας λέει ο επόμενος μακαρισμός. Η ελεημοσύνη είναι κατάσταση. Αυτό μας λέει η διατύπωση αυτού του μακαρισμού. Δεν μας λέει «μακάρι οι ελεούντες». Η ελεημοσύνη είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, όχι μόνο στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και στην ενδοτριαδική σχέση. Κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Θεός. Και μάλιστα στα βιβλικά κείμενα η ελεημοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την εσπλαχνία και τη δικαιοσύνη του. Κατά το πρότυπο του Θεού, κατ' εικόνα του Θεού, δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Η έκπτωσή του από αυτή την κατάσταση του ελεήμονος τρόπου υπάρξεως εισάγει στην ιστορία το αντίστροφό της, τη σκληροκαρδία. Ο ίδιος ο Χριστός ανάγκη την ελεημοσύνη σε σχέση μαζί του. «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Αυτό σημαίνει ότι η ελεημοσύνη δεν αποτελεί μια απλή πράξη φιλανθρωπίας, αλλά εκφράζει την υπερφυσική θεία οικονομία. Οι φτωχοί υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα σε μια αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αυτό που εισάγει μια χριστιανική ελεημοσύνη είναι η αναφορά της στην αγάπη του Θεού.
μια αγάπη που αποκαλύφθηκε στο πάθος και στο θάνατο του Χριστού. Οι ελεήμονες στους οποίους αναφέρεται αυτός ο μακαρισμός δεν είναι τόσο αυτοί που ενεργούν την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά αυτοί που έχουν φτάσει στην κατάσταση της ελεήμονος καρδίας. Η διαφορά ανάμεσα στο «κάνω ελεημοσύνη» και «είμαι ελεήμον» είναι τεράστια. Το «κάνω ελεημοσύνη» είναι άσκηση. Είναι η άσκηση. Το «είμαι ελεήμον» είναι το κατόρθωμα.

Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η καρδία νοείται ως το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Γι' αυτό η αναφορά στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό αναφέρεται ως λειτουργία στον τόπο της καρδιάς. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν», καινούρια. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια των ανθρώπων. Χρειάζεται η παρουσία θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαρίει Κύριος την καρδίαν σου και την καρδίαν του σπερματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις εσύ». Για να ζήσεις χρειάζεται ο ίδιος ο Κύριος να ενεργήσει περικαθαίροντας την καρδιά σου, καθαρεύοντας δηλαδή την καρδιά σου, όπως διαβάζουμε στις γραφές του Μωυσή. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης λοιπόν η Εζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην». Πώς ανακαινίζεται αυτή η λίθινη καρδιά? Πώς καινουργείται η καρδιά που ορίζεται και κατέχεται από την αμαρτία? Πώς γίνεται καθαρή? Ο Απόστολος Παύλος αφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν». Για να γίνομαι παιδιά του δηλαδή. «Ότι δε εστέ ιή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών». Επειδή ακριβώς είσαστε τώρα μετά το βάφτισμά σας ιή του ουρανίου Πατρός, γι' αυτό εξαπέστειλε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές. «Κράζον αβά ο Πατήρ». Το πνεύμα κράζει μέσα στην καρδιά, αβά ο Πατήρ. Το πνεύμα είναι αυτό που μας αποκαλύπτει τη σχέση πατρότητας και υιότητας. Καρδία λοιπόν καθαρή είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας. Έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θεία Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό. Είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού. Και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Καρδία καθαρά σημαίνει σχέση με τον Υιό, σχέση με τον Χριστό, κοινωνία μαζί του. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθιστά εντός μας τις ενέργειες, τις άκτισες ενέργειες όπως τις ονομάζουμε, του Θεού
και μας καθαρίζει από κάθε ροπή προς την αμαρτία.

Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Ειρηνοποιός, όχι απλώς ειρηνικός. Δεν αναφέρεται στον άνθρωπο απλώς που έχει μια εσωτερική ειρήνη, αλλά στον άνθρωπο που βγάζει προς τα έξω, που ποιεί την ειρήνη. Ειρήνη συν ποιό. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, όταν ξεκινήσαμε και για τη μεγάλη συναπτή που υπάρχει στην αρχή της Θεία-Λειτουργίας, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, ότι η ειρήνη αυτή εγγενιάζεται μετά την ενανθρώπιση του Υιού μέσα στην ιστορία ως παρουσία του Υιού. Η ειρήνη αυτή δεν είναι εξωτερική. Η ειρήνη αυτή είναι πνευματική. Η ειρήνη έρχεται από το μέλλον, αυτή η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Χριστός. Δεν έρχεται από το παρελθόν. Το παρελθόν δεν έχει να μας δώσει τέτοια ειρήνη. Ο προφήτης Εζεκιήλ θα μικτηρίσει τους συμπατριώτες του που μιλάνε για ειρήνη και αυτή την ειρήνη δεν τη βλέπει πουθενά να πραγματοποιείται. Μιλάτε για ειρήνη, αλλά η ειρήνη αυτή δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος που εγκαθιστά εντός του την ειρήνη του Υιού γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας Απόστολος του Χριστού μέσα στην ιστορία. Όταν αποστέλει ο Χριστός στους μαθητές του τον κόσμο, τους αποστέλει ως ειρηνοποιούς, όχι για να φέρουν την ειρήνη, αλλά για να πραγματοποιήσουν την ειρήνη στους ανθρώπους. Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι, οι μαθητές? Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας μέσα στην ιστορία? Είναι ο πόλεμος των αλόγων δυνάμεων, ο πόλεμος που φέρει τις εσωτερικές συγχύσεις και παράγει τις εξωτερικές διαμάχες. Αυτός ο άνθρωπος που έχει εγκαταστήσει μέσα του τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, πρώτον ειρηνεύει ο ίδιος από αυτές τις αταξίες και τις συγχύσεις του εσωτερικού του κόσμου, αυτές τις υπαρκτικές διαστροφές που έχει εγγενιάσει η αμαρτία μέσα στην ιστορία, και αντί για αυτές εισάγει μια κατάσταση σχέσης. Η ειρήνη εδράζεται πάνω στη σχέση, καταρχήν στη σχέση με το Θεό, στο πρόσωπο του Υιού του, του Ιησού Χριστού, κατά δεύτερον στη σχέση με τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι όλοι οι πιστοί. Στην αρχαία εκκλησία είναι χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί μεταξύ τους αποκαλούνται αδελφοί. Αυτό δεν έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Δεν μιλάμε για μια κάστα που τα μέλη στην κάστα αυτή είναι ο ένας αδελφός του άλλου. Δεν έχει την έννοια της συντροφικότητας. Δεν είμαστε σύντροφοι σε μια κοινή πορεία. Είμαστε αδελφοί. Αδελφοί σημαίνει ότι έχει εγγενιαστεί μια νέα αντίληψη σχέσεων. Στις σχέσεις αυτές δεν έχει να κάνει ούτε η φυλή, ούτε το χρώμα, ούτε η τάξη, ούτε η στενή συγγενική σχέση. Είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο στις υποθήκες που μας άφησε ο Χριστός για την ανέρεση όλων αυτών των δεσμεύσεων, για να φτάσει στην μεγάλη ανατροπή και να πει ότι φίλοι μου είναι όσοι είναι μαζί μου. Μακάρι λοιπόν οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Αυτή η εγκατάσταση μιας εσωτερικής ειρήνης πραγματοποιεί και την Υιότητα, την υιοθεσία. Μπορούμε να γίνουμε Υιοί του Θεού μόνον όταν έχουμε μέσα μας αυτή την εσωτερική ειρήνη. Μακάρι, μας λέει ο επόμενος μακαρισμός, «Οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Αυτό είναι μια περιγραφή, μια περιγραφή μιας κατάστασης αγιοπνευματικής. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι και μια προφητεία για αυτά που έρχονται.
η δικαιοσύνη για την οποία θα διωχθεί ο πιστός χριστιανός είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και αν εμπιστευτεί αυτή τη δικαιοσύνη και αν εκφράσει αυτή τη δικαιοσύνη, ασφαλώς θα είναι και πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφοί Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Μύτια σταμάτησε τον ασυνάρτητο λόγο του και σηκώθηκε απότομα όρθιος. Παράξενο. Όταν ερχόμουν εδώ πέρα, όλα τα έβλεπα λογικά και τώρα όλα είναι σαν χλαμάρες, σκέφτηκε ξαφνικά μέσα στην απελπισία του. Ο γέρος, όλη την ώρα που αυτός μίλαγε, κάθονταν ακίνητος και τον παρακολουθούσε με ένα παγωμένο βλέμμα. Τον άφησε να περιμένει κάπου ένα λεπτό και τέλος πρόφερε με τον πιο κατηγορηματικό τόνο. «Μα συγχωρείτε, δεν ασχολούμαστε με τέτοιες υποθέσεις». Ο Μύτια ένιωσε ξαφνικά τα πόδια του να λυγίζουν. «Κι εγώ τώρα, Γκουσμάκος Μίτς», τράβλησε με ένα χλωμό χαμόγελο. «Τώρα είμαι χαμένος, έτσι δεν νομίζετε?» «Μα συγχωρείτε, μα...» Ο Μύτια εξακολουθούσε να στέκεται και να τον κοιτάει στιτά. Ξάφνου παρατήρησε πως κάτι σάλεψε στο πρόσωπο του γέρου. Ανασκύρτησε. «Βλέπετε, κύριε, κάτι τέτοιες υποθέσεις δεν αρμόζουν σε μας», προφερέ αργά ο γέρος. «Θα αρχίσουν δίκες, δικηγόροι, φασαρίες. Αν θέλετε όμως, υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος. Πηγαίνετε σε αυτόν. Πηγαίνετε και απευθυνθείτε κατευθείαν σε αυτόν». «Θεέ μου, ποιος είναι λοιπόν? Με ανασταίνετε, Γκουσμάκος Μίτς, μιλήστε μου», είπε ο Μύτια. «Δεν είναι από την πόλη μας αυτός ο άνθρωπος και τώρα δυστυχώς δεν είναι εδώ. Είναι ένας χωρικός. Εμπορεύεται ξυλία. Τον αποκαλούν Λιαγκάβη. Είναι ένας χρόνος τώρα που διαπραγματεύεται με το Φίοντορ Παύλοβιτς την ξυλία που έχει, μα δεν συμφωνήσανε ακόμα στην τιμή. Ίσως το έχετε κι εσείς ακουστά αυτό. Τώρα ξαναήρθε και μένει στου παπά του Ηλίνσκι από τον σταθμό Βαλόβια. Θα είναι κάπου 12 βέρτσια στο χωριουδάκι Ηλίνσκι. Μου έγραψε και μένα για αυτή τη δουλειά, για την ξυλία δηλαδή. Ζητούσε τη συμβουλή μου. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έχει σκοπό να πάει να τον βρει. Αν λοιπόν πηγαίνατε εσείς πριν από τον Φίοντορ Παύλοβιτς και προτείνατε στο Λιαγκάβη αυτό που μου είπατε και μένα, τότε ίσως να...» «Υπέροχη ιδέα», τον διέκοψε ενθουσιασμένος ο Μύτια. «Αυτός είναι ο άνθρωπος που γυρεύω. Αυτουνού θα του έρθει κουτί η πρόταση η δική μου. Κάνει παζάρια, του ζητάνε ακριβά και τσουπ, θα του έρθω εγώ και θα του δώσω τα χαρτιά που θα τον κάνουν ιδιοκτήτη». Και ο Μύτια γέλασε ξάφνου με το σύντομο ξύλινο γέλιο του, εντελώς αναπάντεχα, τόσο που ο Σαμσόνοφ ανατρίχιασε. «Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω, Γκουσμάκος Μίτς», έλεγε φλογερά ο Μύτια. «Τίποτα», είπε ο Σαμσόνοφ και έσκυψε το κεφάλι. «Μα δεν ξέρετε εσείς, με σώσατε. Έχω ένα προαίσθημα. Αυτό το προαίσθημα με έφερε κοντά σας. Τρέχω λοιπόν σε αυτόν τον παπά. Δεν αξίζει δα τον κόπο να με ευχαριστείτε. Φεύγω, τρέχω. Έκανα

κατάχρηση της υγείας σας. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω αυτό, Κουσμά Κουσμίτς. Ένας Ρώσος σας το λέει αυτό. Ένας Ρώσος. Ο Μίτια άπλωσε να αρπάξει το χέρι του και να το σφίξει εγκάρδια. Όμως παρατήρησε πως κάτι μοχθηρό άστραψε ξαφνικά στα μάτια του γέρου. Ο Μίτια αποτράβηξε το χέρι του. Μα την ίδια κιόλα στιγμή μένθηκε τον εαυτό του για τη δική του δυσπιστία. «Είναι που κουράστηκε», σκέφτηκε για μια στιγμή. Για αυτήν, Κουσμά Κουσμίτς. Το καταλαβαίνετε πως είναι για αυτήν», ξεφώνησε ξαφνικά, έτσι που αντίχησε η σάλα. Υποκλήθηκε, έκανε μεταβολή και προχώρησε με τα ίδια γρήγορα βήματα προς την έξοδο, χωρίς να ξανακοιτάξει πίσω του. Έπαλε ολόκληρος από ενθουσιασμό. «Νόμιζα πως όλα πια είχαν χαθεί. Μα να που ο φύλακας άγγελός μου με έσωσε», σκέφτονταν. Και μια και ένας τέτοιος επιχειρηματίας όπως αυτός ο γέρος, ευγενέστατος γέρος, και τι εμφάνιση, μου έδειξε αυτόν τον δρόμο, θα πει πως θα πετύχω. Τώρα αμέσως πρέπει να τρέξω. Θα γυρίσω το βράδυ. Ας γυρίσω και τη νύχτα. Δεν με νοιάζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Το σπουδαίο είναι πως θα καταφέρω τη δουλειά. Είναι τάχα δυνατό να με κορόιδεψε ο γέρος? Άμπα! Αυτά ξεφώνιζε ο Μίτια πηγαίνοντας στο σπίτι του. Δεν μπορούσε βέβαια να φανταστεί άλλη περίπτωση από αυτές τις δύο. Ή ο γέρος και ήταν καταφερτζής αυτός, του έδωσε μια σοβαρή συμβουλή ξέροντας καλά την υπόθεση και εκείνον τον λιαγκάβη. Παράξενο επίθετο αυτό. Ή ο γέρος τον κορόιδεψε. Αλίμονο. Η τελευταία τούτη σκέψη ήταν η μόνη σωστή. Αργότερα, ύστερα από πολύ καιρό, όταν είχε γίνει πια όλη η καταστροφή, ο γερό Σασμάνοφ παραδέχονταν και ο ίδιος γελώντας πως κορόιδεψε τότε το λοχαγό. Ήταν μοχθηρός, παγερός και επιπλέον με νοσηρές αντιπάθειες. Να ήταν τάχα ο ενθουσιασμός του λοχαγού η ανόητη πεποίθηση αυτουνού του άσωτου και σπάταλου πως αυτός ο Σαμσάνοφ θα έπαιρνε στα σοβαρά μια τέτοια πρόταση σαν το σχέδιό του, ή μήπως ήταν η ζήλια του για την Κρούσεκνα που εν ονόματί της κουβαλήθηκε τούτος ο Θεοπάλαβος και θέλησε τάχα για το καλό της να του πάρει λεφτά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε το γέρο εκείνη τη στιγμή που ο Μίτια στέκονταν μπροστά του και ένιωθε τα γόνατά του να λυγίζουν και φώναζε ηλίθεια πως είναι χαμένος να αισθανθεί γι' αυτόν τόσο μίσος και να αποφασίσει να τον κοροϊδέψει. Όταν ο Μίτια βγήκε, ο Κουσμά Κουσμίτς, χλωμός από το θυμό του, γύρισε στο γιο του και πρόσταξε να μην ξαναπατήσει το πόδι του αυτός ο αλητήριος, ούτε καν στην αυλή, γιατί αλλιώς δεν αποτελείωσε τη φοβέρα του. Μα και ο γιος του ακόμα, που τον είχε δει πολλές φορές θυμωμένο, ανατρίχιασε από τον τρόμο του. Ολόκληρη ώρα ύστερα από αυτό, ο γέρος έτρεμε από το κακό του και προς το βράδυ αρρώστησε και έστειλε να φωνάξουν το γιατρό. Έπρεπε λοιπόν να τρέξει. Όμως λεφτά για αμάξι δεν είχε καθόλου και μάλλον είχε 2 20 άρικα, και αυτά ήταν όλα κιόλα που του είχαν απομείνει από την παλιά του ευημερία. Είχε όμως στο σπίτι ένα παλιό ασημένιο ρολόι που ήταν από καιρό χαλασμένο. Το άρπαξε και πήγε στον Εβραίο ρολογά που είχε το μαγαζάκι του στην αγορά. Αυτός του έδωσε
6 ρούβλια. Ούτε αυτά δεν τα περίμενα, αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Μίτια. Ο ενθουσιασμός του εξακολουθούσε. Άρπαξε τα 6 ρούβλια του και έτρεξε στο σπίτι του. Εκεί συμπλήρωσε το ποσό, παίρνοντας 3 ρούβλια δανεικά από τους νοικοκυρέους του, που του τα δώσανε πρόθυμα, αν και αυτά ήταν τα τελευταία τους λεφτά. Τόσο πολύ τον αγαπούσαν. Ο Μίτια, όντας ακόμα ενθουσιασμένος, τους αποκάλυψε αμέσως πως τούτη τη στιγμή κρίνεται η τύχη του και τους διηγήθηκε, πολύ βιαστικά εννοείται, όλο σχεδόν το σχέδιό του, που είχε μόλις εκθέσει στον Σαμσάνοφ. Ύστερα, τη συμβουλή του Σαμσάνοφ, τις μελλοντικές του ελπίδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι νοικοκυρέοι του ήξεραν και από πρώτα πολλά μυστικά του και γι' αυτό τον είχαν σαν δικό τους άνθρωπο, σαν έναν καταδεκτικό κύριο. Αφού μάζεψε έτσι 9 ρούβλια, ο Μίτια έστειλε να φωνάξουν τα ταχυδρομικά άλογα που θα τον πήγαιναν ως τον σταθμό της Βαλόβια. Όλα αυτά έγιναν αιτία να μαθευτεί και να προσεχτεί το γεγονός ότι την παραμονή κάποιου συμβάντος το μεσημέρι ο Μίτια δεν είχε δεκάρα τσακιστεί στην τσέπη του και πως για να βρει χρήματα πούλησε το ρολόι του και δανείστηκε 3 ρούβλια από τους νοικοκυρέους του και όλα αυτά μπροστά σε μάρτυρες. Σημειώνω από τα τώρα τούτο το γεγονός. Αργότερα θα εξηγηθεί γιατί το κάνω αυτό.

αυτός καλπάζανε τα άλογα πηγαίνοντάς τον στο σταθμό, ο Μίτια ακτινοβολούσε ολάκερος στην ιδέα πως θα μπορούσε επιτέλους να τακτοποιήσει και να λύσει όλα αυτά. Ωστόσο, έτρεμε από ανησυχία στη σκέψη. Τι θα γίνει τώρα με την Κρούσεκνα όσο θα λείπει αυτός? Κι αν αποφάσιζε σήμερα ίσα ίσα να πάει στο Φιόντορ Παύλοβιτς? Να, γιατί έφυγε χωρίς να της πει τίποτα και παράγγειλε στους νοικοκυραίους του να μην μπουν σε κανέναν που πάει, αν τυχόν και έρχονταν και τον ζητούσε κάποιος. Πρέπει το δίχως άλλο, δίχως άλλο, να γυρίσω πίσω απόψε, έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του, καθώς τον ταρακουνούσε το αμάξι. Και αυτόν τον λιαγκάβι, πως τον λένε, πρέπει να τον κουβαλήσω εδώ πέρα, για να συνταχτεί η πράξη δηλαδή. Αυτά ονειρεύονταν με την ψυχή στο στόμα ο Μίτια. Όμως αλίμονο, τα όνειρά του δεν ήταν γραφτό να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το σχέδιό του. Πρώτα-πρώτα, γιατί άργησε έτσι, καθώς πήρε φεύγοντας από την Βαλόβια τον καρόδρομο και έκανε 18 βέρτσια αντί 12 που του είχαν πει. Δεύτερον, γιατί τον παπά Ηλίνσκι δεν τον βρήκε στο σπίτι του. Είχε πάει στο γειτονικό χωριό. Ώσπου να τον βρει σε αυτό το γειτονικό χωριό, όπου πήγε με τα ίδια κατατσακισμένα από το δρόμο άλογα, είχε πια σχεδόν νυχτώσει. Ο παπάς, ένας συνεσταλμένος και αγαθός στην όψη ανθρωπάκος, του εξήγησε αμέσως πως αυτός ο Λιαγκάβη είχε μείνει στην αρχή στο σπίτι του, μα τώρα βρισκότανε κάπου αλλού, στο Σουχόι. Σήμερα θα κοιμόταν στο σπίτι του δασοφύλακα, γιατί και εκεί διαπραγματεύονταν να αγοράσει ξυλία. Ο Μίτια θερμοπαρακάλεσε να τον οδηγήσει τώρα αμέσως σε τούτη την καλύβα, γιατί έτσι, μπορώ να πω, θα με σώσετε, είπε. Ο παπάς δεν το αποφάσιζε. Μετά όμως δέχτηκε να το συνοδεύσει, καθώς φαίνεται από περιέργεια. Είχε όμως την κακή έμπνευση να συμβουλέψει να πάνε με τα πόδια, μιας και η απόσταση ήταν ένα βέρτσι και κάτι. Εννοείται πως ο Μίτια δέχτηκε και άρχισε να περπατάει με τα μεγάλα του βήματα, τόσο που ο καημένος ο παπάς αναγκαζότανε να τρέχει σχεδόν ξοπίσω του. Δεν ήταν πολύ γέρος ακόμα, ωστόσο ήταν όλο περίσκεψη. Ο Μίτια άρχισε αμέσως να του μιλάει, του έλεγε για τα σχέδιά του και ζητούσε, απαιτούσε μάλιστα νευρικά συμβουλές και πληροφορίες για τον Λιαγκάβη. Μιλούσε συνεχώς σε όλο το δρόμο. Ο παπάς άκουγε προσεκτικά, μα οι συμβουλές του βγαίνανε με το τσιγκέλι. Στις ερωτήσεις του Μίτια απαντούσε με υπεκφυγές. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω», έλεγε και ξανάλεγε. «Πού να τα ξέρω τώρα εγώ αυτά?» Όταν ο Μίτια του έκανε λόγο για τις φιλονικίες του με τον πατέρα του για την κληρονομιά, ο παπάς τρόμαξε σχεδόν, γιατί είχε με τον Φίοντορ Παύλοβιτς κάποιες σχέσεις εξάρτησης. Ρώτησε πάντως με απορία γιατί ο Μίτια αποκαλεί αυτόν τον έμπορο χωρικό Λιαγκάβη, ενώ το όνομά του είναι Γκόρσκιν. Εξήγησε ακόμα σε τόνο νουθεσίας πως αυτός, αν και είναι όνομα και πράγμα Λιαγκάβη, ωστόσο το όνομά του είναι Γκόρσκιν και το Λιαγκάβη το θεωρεί σαν βαριά προσβολή και πως πρέπει το δίχως άλλο να τον λέει Γκόρσκιν, αλλιώς δεν θα καταφέρει τίποτα μαζί του, ούτε και να σας ακούσει να του λέτε τέτοια πράγματα, ούτε και να σας μιλήσει δεν θα θελήσει. Ο Μίτια απόρρισε κάπως και εξήγησε πως έτσι τον ονόμαζε ο ίδιος ο Σαμσάνοφ. Ακούγοντάς το ο παπάς άλλαξε αμέσως κουβέντα, αν
και καλά-καλά θα έκανε να πει αμέσως στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς τις υποψίες του, πως δηλαδή ακόμα κι αυτός ο ίδιος τον έστειλε σε αυτό το μουζίκο ονομάζοντάς τον Λιαγκάβη, ίσως να το έκανε για να τον κοροϊδέψει και πως γενικά κάποιο λάκκο έχει η Φάβα. Μα ο Μύτια δεν είχε καιρό να προσέξει κάτι τέτοια μικροπράγματα. Βιαζόταν. Δημάτισε γρήγορα και μονάχα όταν φτάσανε στο Σουχόι. Κατάλαβε πως δεν είχαν κάνει ένα βέρτσι, ούτε ενάμιση, μα σίγουρα τρία. Αυτό του χάλασε το κέφι, μα δεν είπε τίποτα. Μπήκανε στην ίσμπα. Ο δασοφύλακας, που ήταν γνωστός του παπά, έμενε στο πρώτο μισό της ίσμπας και στο άλλο μισό, το καθαρό, είχε βολευτεί ο Γκόρσκιν. Μπήκανε σε αυτό το καθαρό δωμάτιο και άναψαν ένα σπαρματσέτο. Η κάμαρα ήταν πολύ θερμασμένη. Πάνω στο ξύλινο τραπέζι ήταν σβηστό το σαμοβάρι. Δίπλα ένας δίσκος με φλιτζάνια, ένα άδειο μπουκάλι ρούμι, μια καράφα που είχε μέσα λίγη βότκα και κάτι κομμάτια σταρένιο ψωμί. Ο ξένος ήταν ξαπλωμένος στον μπάγκο. Είχε βάλει το πανοφόρι του κάτω από το κεφάλι του, αντί για μαξιλάρι, και ροχάλιζε βαριά. Ο Μύτια τα έχασε. «Πρέπει βέβαια να τον ξυπνήσω. Η υπόθεσή μου είναι πολύ σπουδαία. Βιαζόμουν τόσο πολύ άλλωστε. Βιάζομαι και τώρα για να γυρίσω πίσω», είπε ανήσυχα. Μα ο παπάς και ο φύλακας στέκονταν σιωπηλοί και δεν εκφράζανε καθόλου τη σκέψη τους. Ο Μύτια τον πλησίασε και άρχισε να τον σκουντάει μοναχός του. Μα ο κοιμισμένος δεν ξυπνούσε με τίποτα. «Είναι μεθυσμένος», σκέφτηκε ο Μύτια. «Μα τι να κάνω λοιπόν, Θεέ μου, τι να κάνω?» Και ξαφνικά, με τρομερή ανυπομονησία, άρχισε να τραβάει τον κοιμισμένο από τα χέρια, από τα πόδια, να τον ταρακουνάει από το κεφάλι, πασχίζοντας να τον ανασηκώσει και να τον καθίσει στον μπάγκο. Μα και πάλι, ύστερα από πολλές προσπάθειες, το μόνο που κατάφερε ήταν να αρχίσει ο άλλος να γριλίζει ακατάληπτα. Έλεγε, και τι δεν έλεγε, γερές βρισχές. «Όχι, καλύτερα να περιμένετε λιγάκι», είπε επιτέλους ο παπάς, «γιατί καθώς φαίνεται δεν είναι σε θέση». «Όλη τη μέρα έπινε», πρόσθεσε ο φύλακας. «Ο Θεέ μου», φώναξε ο Μύτια, «αν ξέρατε μονάχα πόσο μεγάλη ανάγκη είναι, πόσο απελπισμένος είμαι». «Όχι, καλύτερα να περιμένετε έως το πρωί», ξαναείπε ο παπάς. «Ως το πρωί? Προς Θεού, αυτό είναι αδύνατον». Μες στην απελπισία του ήταν έτοιμος να ξαναορμήσει και να ξυπνήσει το μεθύστακα. Μα μετάνιωσε αμέσως, καταλαβαίνοντας πως θα ήταν χαμένος κόπος. Ο παπάς σώπαινε. Ο φύλακας ήτανε νισταγμένος και σκυθροπός. «Τι φοβερές τραγωδίες καρώνει στους ανθρώπους η πραγματικότητα», πρόφερε ο Μύτια με μεγάλη απόγνωση. Το πρόσωπό του ήταν καταϊδρωμένο. Ο παπάς, βρίσκοντας κατάλληλη την ευκαιρία, του εξήγησε πολύ λογικά πως αν ακόμα κατάφερνε να τον ξυπνήσει, τον κοιμισμένο δηλαδή, αυτός όντας μεθυσμένος δεν θα μπορούσε καν να συζητήσει μαζί του. «Και εσείς έχετε να του μιλήσετε για μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Καλύτερα λοιπόν να περιμένετε να ξυπνήσει πρώτα. Περιμένετε έως το πρωί». Ο Μύτια ανασήκωσε τα χέρια του, τα ξανακατέβασε άτονα και συμφώνησε. «Θα μείνω εδώ πέρα. Θα μείνω εδώ πέρα και θα περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Αυτό θα κάνω, Δέσποτα. Μόλις ξυπνήσει, τότε θα του μιλήσω. Το κερί θα σου το πληρώσω», είπε γυρίζοντας το φύλακα.
θα σου δώσω ακόμα και κάτι παραπάνω για τη διανυκτέρευση, έτσι που πάντα θα θυμάσαι τον Δημήτρη Καραμαζόφ. Μονάχα με σας, δεσποτά μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πού να πάω? Εσείς πού θα πλαγιάσετε? Δεν θα μείνω εγώ. Θα γυρίσω στο σπίτι. Θα πάρω τη φοραδίτσα του και θα πάω, είπε δείχνοντας το φύλακα. Χαίρετε λοιπόν. Σας εύχομαι καλήν επιτυχία. Έτσι και έγινε. Ο παπάς έφυγε με το άλογο, ευχαριστημένος που ξεμπέρδεψε επιτέλους. Μα κουνούσε το κεφάλι του ανήσυχος και σκεπτικός και αναρωτιόνταν αν θα έπρεπε αύριο κιόλας να ειδοποιήσει τον προστάτη του, το Φίοντορ Παύλοβιτς, για αυτό το περίεργο περιστατικό. Αλλιώς, πού ξέρεις τι γίνεται? Μπορεί να το μάθει, μπορεί να θυμώσει, μπορεί να χάσω την υποστήριξή του. Ο φύλακας έξισε το σβέρκο του και τράβηξε σιωπηλός για την κάμαρά του. Και ο Μύτια κάθισε στον μπάγκο να περιμένει την κατάλληλη στιγμή, όπως εκφράστηκε και ο ίδιος. Μια βαθιά αγωνία σαν πυκνή ομίχλη τύλιξε την ψυχή του. Μια βαθιά φρικτή αγωνία. Κάθονταν και σκέπτονταν, μα δεν μπορούσε να ολοκληρώσει καμία του σκέψη. Το κερί κάπνιζε. Ένα τριζόνι τραγουδούσε. Πνίγονταν μέσα στην παραθερμασμένη κάμαρα. Ξάφνου παρουσιάστηκε μπροστά του ο κήπος. Έβλεπε καθαρά την είσοδο στο πίσω μέρος. Η πόρτα του πατέρα του ανοίγει μυστηριωδώς και μπαίνει μέσα τρέχοντας η Κρούσεκνα. Πετάχτηκε όρθιος. «Τραγωδία!» πρόφερε τρίζοντας τα δόντια του. Πλησίασε μηχανικά τον κοιμισμένο και άρχισε να παρατηρεί το πρόσωπό του. Ήταν ένας ξερακιανός, όχι γέρος ακόμα, μουζίκος, με μακρουλό μούτρο, με ξανθά κατσαρά μαλλιά, με μακρύ λεπτό κοκκινοπό γενάκι. Φορούσε τσίτινη πουκαμίσα και μαύρο γυλαίκο. Από το τσεπάκι του έβγαινε η αλυσίδα του ασημένιου ρολογιού του. Ο Μύτια περιεργάζονταν αυτή την φυσιογνωμία με τρομερό μίσος. Για κάποια άγνωστη αιτία, αυτό που δε χώνευε περισσότερο απ' όλα είναι που είχε κατσαρά μαλλιά. Εκείνο όμως που του ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό ήταν που τώρα αυτός, ο Μύτια, στέκονταν μπροστά σε εκείνον τον άνθρωπο έχοντας να κανονίσει μια δουλειά που δεν επιδέχεται καμία αναβολή, που θυσίασε τόσα για αυτήν, που για αυτήν τα είχε παρατήσει όλα και βασανίστηκε τόσο πολύ για να έρθει εδώ πέρα, και αυτό τώρα το παράσιτο που κρατάει στο χέρι του την τύχη μου ροχαλίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Λες και έχει έρθει από άλλον πλανήτη. «Ω, ηρωνία της τύχης», αναφώνησε ο Μύτια, και ξαφνικά, χάνοντας ολότελα τα λογικά του, άρχισε πάλι να τραντάζει το μεθυσμένο μουσικό. Τον σκουντούσε με λύσα, τον τραβούσε, τον χτυπούσε. Παιδεύτηκε έτσι κάπου 5 λεπτά, μα και πάλι δεν κατάφερε τίποτα. Εξουθενωμένος και απελπισμένος, γύρισε και ξανακάθισε στον πάγκο του. «Ανοησίες, ανοησίες», αναφωνούσε ο Μύτια. «Και πόσο άτιμα είναι όλα αυτά», πρόσθεσε ξάφνου, έτσι, χωρίς λόγο. Άρχισε να του πονάει τρομερά το κεφάλι του. «Μήπως είναι καλύτερα να τα παρατήσω όλα, να φύγω εντελώς», σκέφτηκε για μια στιγμή. «Όχι, όχι, θα μείνω πια ως το πρωί. Επίτηδες, θα μείνω έτσι, έτσι από γυνάτη. Γι' αυτό ήρθα στο κάτω-κάτω, γι' αυτό δεν ήρθα. Μα
και ούτε μπορώ να φύγω με τα μάξι. Τι ηλίθια που ήρθαν όλα!

όμως το κεφάλι του άρχισε να πονάει όλο και περισσότερο. Κάθονταν ακίνητος και σιγά σιγά άρχισε να νιστάζει και αποκοιμήθηκε έτσι όπως ήταν. Φαίνεται πως κοιμήθηκε 2 ώρες ή και περισσότερο. Ξύπνησε από έναν αβάσταχτο πονοκέφαλο, έναν τρομερό πόνο που λίγο ακόμα και θα τον έκανε να φωνάζει. Τα μελίγκια του χτυπούσαν, ο σβέρκος του πονούσε. Έμεινε κάμποσο έτσι, χωρίς να μπορεί να συνέλθει και να νιώσει τι του έχει συμβεί. Επιτέλους, κατάλαβε πως τον είχε πειράξει η σόμπα και πως αν εξακολουθούσε να μένει εκεί μέσα, μπορούσε και να πεθάνει. Ο μεθυσμένος ροχάλιζε πάντα. Το κερί είχε καεί σχεδόν, όλο και κόντευε να σβήσει. Ο Μύτια άρχισε να φωνάζει και έτρεξε παραπατώντας στο δωμάτιο του φύλακα. Αυτός ξύπνησε αμέσως, μα όταν άκουσε πως στην άλλη κάμαρα αναθυμιάζει η σόμπα, έμεινε εντελώς αδιάφορος. Σηκώθηκε όμως και πήγε μαζί με το Μύτια στο δωμάτιο όπου κοιμόνταν ο μεθυσμένος. Μα αυτός πέθανε. Πέθανε. Και τότε, τι θα γίνει τότε? Φώναξε ο Μύτια. Τα είχε τελείως χαμένα. Άνοιξαν διάπλατα την πόρτα, άνοιξαν το παράθυρο και το μπουρί της σόμπας. Ο Μύτια κουβάλισε από τον προθάλαμο ένα κουβά νερό και έβρεξε πρώτα το κεφάλι του και ύστερα βρήκε κάποιο κουρέλι, το μούσκεψε και το έβαλε στο κούτελο του λιαγκάβι. Ο φύλακας εξακολουθούσε να βλέπει το γεγονός με έναν κάποιο περιφρονητικό τρόπο και καθώς άνοιγε το παράθυρο πρόφερε σκύθροπα «Εντάξει». Ύστερα πήγε πάλι να κοιμηθεί, αφήνοντας στο Μύτια ένα αναμένο σιδερένιο φανάρι. Ο Μύτια εξακολουθούσε κάπου μισή ώρα ακόμα να περιποιείται το μεθυσμένο, βρέχοντάς του συνεχώς το κεφάλι, και πήρε την απόφαση να μην κοιμηθεί πια έως το πρωί. Όμως έτσι που ήταν κατακουρασμένος, κάθισε για μια στιγμή να ξαποστάσει. Τα μάτια του κλείσανε και χωρίς να το καταλάβει ξάπλωσε στον πάγκο και βυθίστηκε στον ύπνο σαν σκοτωμένος. Ξύπνησε πολύ αργά. Θα ήταν κάπου 9 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος έφεγγε ζωηρά μέσα από τα 2 παραθυράκια της μικρής κάμαρας. Ο κατσαρομάλης μουζίκος είχε ντυθεί και κάθονταν στον πάγκο. Μπροστά του ένα σαμοβάρι αναμένο και μια καινούρια καράφα βότκα. Η χθεσινή ήταν άδεια και η άλλη ήταν κιόλας κάτω από τη μέση. Ο Μύτια τεινάχτηκε όρθιος και κατάλαβε στη στιγμή πως ο καταραμένος μουζίκος είναι και πάλι μεθυσμένος. Μεθυσμένος βαθιά και ανεπανόρθωτα. Τον κοίταξε για λίγο, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του. Ο μουζίκος τον κοίταξε σιωπηλά και πονηρά, με μια προσβλητική ηρεμία και όπως φάνηκε του Μύτια, με κάποια περιφρονητική υπεροψία. Ο Μύτια ρίχτηκε προς το μέρος του. «Με συγχωρείτε, ξέρετε, εγώ... Θα σας είπε βέβαια ο δασοφύλακας. Είμαι ο υπολοχαγός Δημήτρη Καραμαζόφ, γιος του γέρου Καραμαζόφ, που θέλετε, που με αυτόν διαπραγματεύεστε την αγορά του δάσους». «Ψευτιές», είπε ξαφνικά και σταθερά ο μουζίκος. «Πώς ψευτιές? Το Φίοντορ Παύλοβιτς δεν το ξέρετε?» «Όχι, δεν τον ξέρω το Φίοντορ, τον Παύλοβιτς».
πρόφερε ο Μουζίκος, κουνώντας με κόπο τη γλώσσα του. «Παζαρεύεται ξυλία. Μα ξυπνήστε λοιπόν, ελάτε στα συγκαλά σας. Ο πάτερ Πάβελ του Ιλίνσκι με έφερε εδώ πέρα. Γράψατε στο Σαμσόνοφ και αυτός με έστειλε σε εσάς», έλεγε λαχανιάζοντας ομίτια. «Ψέματα», είπε κοφτά και πάλι ο Λιαγκάβη. Ο Μίτια ένιωσε τα πόδια του να παγώνουν. «Προς Θεού, δεν είναι αστεία αυτά που σας λέω. Είσαστε ίσως λίγο πιωμένος, μα μπορείτε ωστόσο να καταλάβετε, μπορείτε να μιλήσετε. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είσαι μπογιατζής». «Προς Θεού, όχι. Είμαι ο Καραμαζόφ, ο Δημήτρη Καραμαζόφ. Έχω να σας κάνω μία πρόταση, μία συμφερτική πρόταση, πολύ συμφερτική, ακριβώς για το ζήτημα της ξυλίας, καταλαβαίνετε». Ο Μουζίκος χάιδευε σοβαρό-σοβαρό στα γένια του. «Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είχες πάρει μια εργολαβία και φέρθηκες άτιμα. Είσαι κανάγιας». «Σας βεβαιώνω, κάνετε λάθος», έλεγε απελπισμένος ο Μίτια. Ο Μουζίκος όλο και χάιδευε τα γένια του και ξάφνου μισόκλεισε πονηρά τα μάτια του. «Όχι, εσύ να μου πεις καλύτερα, να μου δείξεις ποιος νόμος επιτρέπει τις ματσακανιές σου. Μ' ακούς, είσαι κανάγιας. Με καταλαβαίνεις?» Ο Μίτια οπισθοχώρησε και ξαφνικά λες και κάτι τον χτύπησε στο μέτωπο, όπως είπε αργότερα ο ίδιος. Ξάφνου το μυαλό του φωτίστηκε, άναψε ένα φως και τα κατάλαβα όλα, σκέφτηκε. Στεκότανε εκεί σαν μαρμαρωμένος και αναρωτιόνταν πώς μπόρεσε αυτός που ήταν, όσο να πεις, έξυπνος άνθρωπος, να παρασυρθεί από μια τέτοια ηλιθιότητα, να μπλεχτεί σε μια τέτοια περιπέτεια, να χάσει ένα ολάκερο 24ωρο και να κάθεται να βάζει κομπρέσες στο κεφάλι του Λιαγκάβη. «Είναι μεθυσμένος, είναι στουπί και θα πίνει ακόμα μια βδομάδα συνέχεια. Τι να περιμένεις λοιπόν από δάφτον? Μήπως ο Σαμσόνοβ με έστειλε επίτηδες εδώ πέρα? Και τι θα γίνει τώρα αν αυτή...» «Ω Θεέ μου, τι έκανα!» Ο Μουζίκος καθότανε, τον κοίταζε και χαμογελούσε ηρωνικά. Σε άλλη περίπτωση ο Μίτια ίσως και να τον σκότωνε αυτό το βλάκα, να τον σκότωνε από το θυμό του. Μα τώρα είχε χάσει κάθε δύναμη. Ήταν σαν ένα μικρό παιδάκι. Πλησίασε αργά στον πάγκο, πήρε το παλτό του, το φόρεσε σιωπηλά και βγήκε από το δωμάτιο. Το φύλακα δεν τον βρήκε. Είχε φύγει. Έβγαλε από την τσέπη του 50 καπίκια και τα έβαλε στο τραπέζι για τη διανυκτέρευση, για το κερί και για την ανησυχία που του είχε προκαλέσει. Όταν βγήκε έξω, είδε πως βρίσκονταν μέσα στο δάσος. Προχώρησε στην τύχη, γιατί δεν θυμόταν αν έπρεπε να στρίψει δεξιά ή αριστερά. Χτες το βράδυ, έτσι βιαστικά που ήρθε με τον παπά, δεν είχε προσέξει το δρόμο. Στην ψυχή του δεν υπήρχε αίσθημα εκδίκησης για κανέναν, ούτε και για το Σαμσόνοφ. Δημάτιζε στο στενό μονοπάτι του δάσους, ανόητα, άσκοπα, έχοντάς τα χαμένα, χωρίς να τον νοιάζει καθόλου που πάει. Αν τον συναντούσε ένα παιδί, θα μπορούσε να τον νικήσει, τόσο ήταν εξαντλημένος ψυχικά και σωματικά. Τέλος, τα κατάφερε. Κατάφερε να βγει από το δάσος. Είδε ξαφνικά μπροστά του
τα θερισμένα χωράφια, ως εκεί που έφτανε η ματιά του. «Τι απόγνωση, τι νέκρα τριγύρω», έλεγε και ξανάλεγε, και όλο προχωρούσε. Τον σώσανε κάτι περαστική. Ένας αμαξάς που είχε στο αμάξι του έναν γεροντάκο έμπορα. Όταν το αμάξι τον πλησίασε, ο Μύτια ρώτησε για το δρόμο και του είπαν πως κι αυτοί πάνε στη Βαλόβια. Άρχισαν τις συζητήσεις και στο τέλος τον βάλανε και τον Μύτια στο αμάξι. Σε 3 ώρες πάνω κάτω είχαν φτάσει. Στη Βαλόβια ο Μύτια παράγγειλε αμέσως ένα αμάξι για την πολιτεία. Τότε ξαφνικά κατάλαβε πως πεινάει τρομερά. Όσο ζεύανε τα άλογα, του φτιάχνανε στα γρήγορα μια ομελέτα. Την καταβρόχθησε όλη αμέσως. Έφαγε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί, όσο σαλάμι είχε βρεθεί, ήπιε και 3 ποτηράκια βότκα. Συνήλθε έτσι και πήρε κουράγιο και η ψυχή του ξαστέρωσε πάλι. Στο δρόμο έλεγε συνέχεια στον αμαξά να τρέξει γρηγορότερα και ξαφνικά σκαρφίστηκε ένα καινούριο, σίγουρο πια σχέδιο. Με αυτό, σήμερα κιόλας, θα έβρισκε εκείνα τα καταραμένα χρήματα. Και να σκεφτεί κανείς πως για αυτές τις 3 ψωροχιλιάδες μπορεί να χαθεί ένας άνθρωπος, έλεγε περιφρονητικά. Σήμερα κιόλας θα ξεμπερδέψω. Κι αν δεν ήταν η ακατάπαυστη σκέψη του για την Κρούσεκνα και για το μη τυχόν τι συνέβαινε τίποτα, ίσως να ξανάβρισκε και πάλι εντελώς το κέφι του. Μα η σκέψη τούτη καρφωνόταν στην ψυχή του κάθε στιγμή σαν κοφτερό μαχαίρι. Τέλος φτάσανε και ο Μύτια έτρεξε αμέσως στο σπίτι της.

Αυτή ήταν εκείνη ακριβώς η επίσκεψη που με τόση φρίκη τη διηγόνταν η Κρούσεκνα στον Ρακίτιν. Περίμενε τότε το μαντατοφόρο της και ήταν πολύ ευχαριστημένη που ο Μύτια δεν ήρθε ούτε χθες ούτε σήμερα. Άρχισε πια να ελπίζει πως ίσως να μην έρχονταν καθόλου και θα πρόφτενε έτσι να φύγει χωρίς φασαρίες. Όμως ο Μύτια παρουσιάστηκε. Τα παρακάτω τα ξέρουμε. Για να τον ξεφορτωθεί, τον έπεισε αμέσως να την συνοδεύσει στον Κουσμά Σαμσόνοφ, όπου τάχα ήταν απόλυτη ανάγκη να πάει για να μετρήσει τα λεφτά. Ο Μύτια τη συνόδεψε και εκείνη, αποχαιρετώντας τον στην είσοδο, τον έβαλε να της υποσχεθεί πως θα ξαναέρχονταν κατά τις 12 για να την ξαναπάει φυσικά στο σπίτι. Ο Μύτια χάρηκε σαν το άκουσε. «Α, θα μείνει στον Κουσμά. Θα πει λοιπόν πως δεν θα πάει στον Φιόντορ Παύλοβιτς. Εκτός κι αν λέει ψέματα», πρόσθεσε αμέσως. Μα του φαινόταν πως δεν έλεγε ψέματα. Ήταν από εκείνους τους ζηλιάριδες που όταν βρίσκονται μακριά από την αγαπημένη τους βάζουν ένα σωρό φοβερά πράγματα με το νου τους για τις απιστίες της. Μα όταν ξανάρχονται κοντά της εξουθενωμένοι, βέβαιοι πια πως εκείνη πρόφτασε και τους απάτησε, τα ξεχνάνε όλα. Έτσι και ο Μύτια, με την πρώτη ματιά που έριχνε στο πρόσωπό της, στο χαρούμενο και γελαστό προσωπάκι αυτής της γυναίκας, έπαιρνε αμέσως κουράγιο. Έχανε αμέσως κάθε υποψία και με χαρούμενη ντροπή έβριζε τον εαυτό του για τη ζήλια του. Μόλις συνόδευσε την Κρούσεκνα, έτρεξε στο σπίτι του. Ω, έπρεπε τόσα πολλά να προφτάσει να κάνει. Όμως, τουλάχιστον, μπορούσε πια να είναι ήσυχος. Μονάχα που πρέπει να μάθω τώρα αμέσως, μήπως συνέβη και τίποτα εκεί πέρα χθες το βράδυ. Μη τυχόν και πήγε στο Φιόντορ Παύλοβιτς, που ξέρεις, όλα μπορούν να γίνουν. Αυτή η σκέψη πέρασε σαν σύφουνας από το κεφάλι του. Και έτσι, πριν φτάσει καλά-καλά στο σπίτι του, η ζήλια είχε αρχίσει να σαλεύει πάλι στην πάντα ανήσυχη καρδιά του. Η ζήλια. Ο θέλος δεν είναι ζηλιάρης, είναι εύπιστος, είπε ο Πούσκιν, και μονάχα αυτή του η παρατήρηση φανερώνει το βάθος του μεγάλου μας ποιητή. Η ψυχή του Οθέλου έχει στραγγίξει και όλη του η θεώρηση δηλαδή όλου του κόσμου του έχει θολώσει, γιατί χάθηκε το ιδανικό του. Μα ο Οθέλος ποτέ δεν θα κρύβονταν πίσω από τις πόρτες για να κατασκοπεύσει, να κρυφακούσει. Είναι εύπιστος. Απεναντίας, χρειάστηκε να του κάνουν υποδείξεις, να τον εξαιρεθήσουν με τρομερές προσπάθειες για να βάλει στο νου του επιτέλους πως τον απατούν. Ο πραγματικός ζηλιάρης δεν είναι τέτοιος. Είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς όλη την κατέσχηνη και την ηθική κατάπτωση που μπορεί να σηκώσει ο ζηλιάρης χωρίς καμία τύψη συνείδησης. Και αυτό δεν είναι γιατί όλοι τους είναι τυποτένιες και βρώμικες ψυχές. Απεναντίας, μπορείς να είσαι μεγάλη καρδιά, να νιώθεις τον πιο αγνό έρωτα, γεμάτο αυτοθυσία, και ωστόσο να κρύβεσαι κάτω από τα τραπέζια, να δωροδοκείς τους χειρότερους παλιανθρώπους και να υπομένεις τη χειρότερη βρωμιά της πιουνιάς και της κατασκοπίας. Ο θέλος ποτέ
δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με την απάτη. Όχι πως δεν θα μπορούσε να τη συγχωρέσει, μα δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτήν. Αν και η ψυχή του ήταν άκακη και αθώα, σαν την ψυχή μικρού παιδιού. Με το πραγματικό ζηλιάρι όμως είναι όλα αλλιώτικα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσα μπορεί να υποφέρει, σε πόσα να υποταχτεί και πόσα να συγχωρέσει ένα ζηλιάρης. Οι ζηλιάριδες συγχωρούν πιο γρήγορα από κάθε άλλον και αυτό το ξέρουν καλά όλες οι γυναίκες. Ο ζηλιάρης μπορεί πολύ γρήγορα, ύστερα φυσικά από μια τρομερή σκηνή στην αρχή, να συγχωρέσει μια σχεδόν αποδεδειγμένη πια απάτη. Λόγου χάρη αγκαλιάσματα και φιλιά που τάδε με τα ίδια του τα μάτια. Φτάνει να πιστεί κατά κάποιον τρόπο πως αυτό έγινε για τελευταία φορά και πως ο αντίζηλός του δεν θα υπάρχει πια από εδώ και μπρος. Θα φύγει. Θα φύγει για την άκρη του κόσμου. Ή πως αυτός θα πάρει την αγαπημένη του και θα την πάει σε μέρος όπου δεν θα μπορέσει να τους βρει αυτός ο τρομερός αντίζηλος. Εννοείται πως η συμφιλίωση θα κρατήσει μονάχα μια ώρα. Γιατί κι αν ακόμα εξαφανιστεί ο αντίζηλος αυτός, θα εφεύρει άλλον και θα αρχίσει και πάλι να ζηλεύει. Θα νόμιζε κανείς πως μια τέτοια αγάπη που χρειάζεται επιτήρηση δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Όμως αυτό ποτέ δεν θα μπορέσει να το καταλάβει ένας πραγματικός ζηλιάρης, αν και είναι αλήθεια πως ανάμεσά τους απαντιούνται και μεγαλόκαρδοι άνθρωποι. Είναι αξιοσημείωτο ακόμα πως οι ίδιοι αυτοί μεγαλόκαρδοι άνθρωποι, όταν κρυφακούν και κατασκοπεύουν, νιώθουν πολύ καλά με τη μεγάλη τους καρδιά όλο το έσχος όπου βουτήχτηκαν θεληματικά. Όμως εκείνοι τουλάχιστον τη στιγμή που κρυφακούν, ποτέ δεν νιώθουν τύψεις.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός. Ο ιερέας, μόλις έμαθε για τη σύλληψη του Πανσέλινου, είπε στους δύο αστυνομικούς: «Θα έρθω μαζί σας να δω τον Πανσέλινο και να τον ρωτήσω σε τι μπορώ να τον βοηθήσω. Μου επιτρέπετε να έρθω μαζί σας στην πόλη? Ο καημένος ο Πανσέλινος δεν έχει κανέναν στον κόσμο. Πρέπει να του προσφέρουμε την αδύναμη βοήθειά μας». «Αδύνατον», λέει ο αστυνόμος Στρατιλάτ. «Ο Πανσέλινος κατηγορείται για 4 φόνους και 7 ληστείες τραπεζών. Βρίσκεται σε προανάκριση.

Πάτερ, ήρθαμε εδώ να ψάξουμε για τη Λία και τους συνεργάτες του Πανσέλινου. Είσαστε βέβαιος πως ο Πανσέλινος δεν έχει ξανάρθει στο χωριό εδώ και 2 χρόνια? Ποτέ. Ούτε αυτός, ούτε ο πατέρας του. Μα αφού έχουν γεννηθεί εδώ, δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχουν συγγενείς. Δεν είναι από εδώ, απαντά ο ιερέας. Ο δάσκαλος ήταν τσιγκάνος. Ο Τρυφάν Πανσέλινος δεν ήταν από το χωριό. Έμεινε μαζί μας έπειτα από μια μεγάλη συμφορά που του έλαχε. Να μου τα πείτε όλα και μάλιστα με ακρίβεια, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλούς φόνους και η κάθε ανακρίβεια μπορεί να στραφεί εναντίον σας, πάτερ. Εγώ είμαι ο αληθινός ένοχος για τους 4 φόνους και τις κλοπές που καταλογίζεται στον Πανσέλινο, λέει ο ιερέας. Γράφοντάς του πως ο πατέρας του κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα, τον υποχρέωσα να κλέψει και να σκοτώσει για να τον σώσει. Και την πρώτη κλοπή ακολούθησαν άλλες. Εγώ είμαι ο αληθινός ένοχος. Αν δεν είχε λάβει το γράμμα μου, δεν θα είχε κλέψει ποτέ. Οι ηθικές ευθύνες δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Λέτε πως ο πατέρας του Πανσέλινου είναι τσιγκάνος. Αυτό σημαίνει πως η οικογένειά του υπάρχει κάπου, σε κάποιο καταβλισμό τσιγκάνων. Μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες? Δεν έχει οικογένεια. Γι' αυτό τον λόγο έμεινε μαζί μας στο χωριό. Η φυλή του, ολόκληρο το καραβάνι του, σφάχτηκε στην όχθη του ποταμού, στο σημείο ακριβώς όπου ευλογήσαμε τα τσόφλια των αυγών που στείλαμε στους αγαθούς. Να πως έγιναν τα πράγματα. Ήμουν νέος μοναχός. Μόλις είχα φτάσει στη Ροντίνα. Πάνε 40 χρόνια και βάλε από τότε. Μια μέρα σταμάτησε στο χωριό ένα καραβάνι από τσιγκάνους που δούλευαν το σίδερο. Τσιγκάνοι γανοτίδες, χρυσορύχοι, κλειδαράδες. Πολύ καλοί μαστόροι. Τους ζήτησαν να γανώσουν την κολυμπήθρα του βαπτιστηρίου. Δούλεψαν θαυμάσια. Επαργύρωσαν ξανά τους κυροστάτες, τους σταυρούς, τα ιερά σκεύη. Δεν θέλησαν να δεχτούν χρήματα για τη δουλειά τους, αλλά μου ζήτησαν σε αντάλλαγμα να τους μάθω το Πάτερ ημών, το πιστεύω, και να τους βαφτίσω. Το έκανα. Μέσα σε μία και μόνη νύχτα τα μάθαν όλα, όλες τις προσευχές που οι κατηχούμενοι κάνουν χρόνια να μάθουν. Και μάλιστα χωρίς να ξέρουν ούτε να διαβάζουν, ούτε να γράφουν. Έμαθαν τη λειτουργική μουσική και μετά το βάπτισμα έψαλαν ολόκληρη τη λειτουργία. Μου ζήτησαν να τους παντρέψω και έφυγαν 3 ευτυχισμένοι επειδή είχαν γίνει χριστιανοί. Οι τσιγκάνοι πάνω στη γη, ξέρετε, είναι σαν την εκκλησία, σαν τους χριστιανούς. Γιατί η εκκλησία δημιουργήθηκε μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και οι Απόστολοι αμέσως μόλις έλαβαν τις πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ, δηλαδή την επίγεια πολιτεία, και έφυγαν προς κάθε κατεύθυνση, προς την ουράνια Ιερουσαλήμ, δηλαδή την ουράνια πολιτεία. Η Εκκλησία, με όλους τους χριστιανούς που φέρει στο κήτος της, έχει αποκοπεί από τη γήινη πολιτεία και δεν έχει φτάσει ακόμα στην ουράνια πολιτεία. Η Εκκλησία βρίσκεται καθοδόν ανάμεσα στην πολιτεία της γης και την πολιτεία του ουρανού. Είναι σαν τα καραβάνια των τσιγκάνων που φεύγουν από κάπου και δεν έχουν ακόμα φτάσει πουθενά. Και αν σταματούν σε ορισμένα μέρη, είναι μόνον για να κάνουν στάση. Γιατί στόχος των τσιγκάνων είναι ο ορίζοντας. Η γραμμή εκείνη στην οποία γη και ουρανός συναντιούνται. Τώρα, οι δικοί μας τσιγκάνοι ήταν 2 φορές νομάδες. Μια φορά σαν τσιγκάνοι και μία σαν χριστιανοί. Ήταν 2 φορές φευγάτοι από τη γη. Τους αγαπώ πιο πολύ από όλους τους άλλους χριστιανούς. Και αγαπούσαν την Εκκλησία. Γιατί μόνο μέσα στην Εκκλησία ήταν γη του Θεού, κληρονόμοι του ουρανού, κύριοι της δημιουργίας και του σύμπαντος. Συνακόλουθα αυτοί που γεννιούνται, που γεννούν, που δουλεύουν και πεθαίνουν πάντα στο δρόμο, ένιωθαν

σαν το σπίτι τους μέσα στην εκκλησία. Όπως θα νιώθε κανείς μέσα σε ένα πλοίο που τον πηγαίνει στον ουρανό. Βρίσκονταν με μεγαλύτερο και καλύτερο τρόπο μέσα στην εκκλησία από τους μη νομάδες, γιατί δεν βλέπανε την εκκλησία σαν κάτι το σταθερό και το γήινο, όπως νομίζουν όλοι όσοι δεν αλλάζουν θέση. Ένιωθαν πως η εκκλησία κλειστράει πάνω στη γη μαζί τους και κατευθύνεται στον ουρανό, όπως ένα πλοίο γλιστράει πάνω στα κύματα της θάλασσας. Και κάθε χρόνο η ενορία μου από τους τσιγκάνους σιδηρουργούς έβρισκε κατάλημα στο χωριό μου. Ο Θεός και όλοι οι Άγιοι του ουρανού κατέβαιναν με στρατιές αγγέλων, χερουβίμ και σεραφίμ, για να τους ακούσουν να ψέλνουν μέσα στην εκκλησία. Μια νύχτα οι άντρες της φυλής του φαναριώτη Σατράπη Ξανθόπουλου, έπειτα από κρασοκατάνοιξη, κατέβηκαν στον καταβλισμό των τσιγκάνων για να πάρουν τις γυναίκες. Οι τσιγκάνοι αντιστάθηκαν. Οι άνθρωποι του πύργου υποχώρησαν, αλλά ξαναγύρισαν με όπλα και με συνοδείο χωροφυλάκων. Το τουφεκίδι κράτησε αρκετές ώρες. Το πρωί, όταν έφτασε ο εισαγγελέας, κοίτονταν στην όχθη του ποταμού τα πτώματα των γυναικών, των αντρών, των παιδιών, των αλόγων και των σκύλων και τα απομεινάρια από τις άμαξες. Συντάχτηκε ένα πρακτικό που ανέφερε πως οι τσιγκάνοι είχαν κλέψει άλογα και πως μόλις παρουσιάστηκαν οι χωροφύλακες άρχισαν να ρίχνουν κατά πάνω στις δυνάμεις της τάξης, που φυσικά αμύνθηκαν. Δεν ξανάγινε ποτέ λόγος γι' αυτό. Από όλη την τσιγκάνικη ενορία μου έμεινε μονάχα ένας ζωντανός, ένα γόρι 10 χρονών, ο Τρυφάν Πανσέλινος, ο μόνος που γλίτωσε. Τον πήρα στο πρεσβυτέριο. Του έμαθα να διαβάζει και να γράφει. Τον έστειλα στο διδασκαλείο. Έγινε δάσκαλος. Παντρεύτηκε μια χωρική που πέθανε μετά τη γέννηση του Ρολάνδου, του μοναδικού τους παιδιού. Είναι αλήθεια πως ο Τρυφάν Πανσέλινος δεν ξέχασε ποτέ την ομαδική του φύση. Έμεινε πάντα τσιγκάνος. Δεν γνώριζε τους περιορισμούς που θέτουν οι μη νομάδες. Και γι' αυτό τον λόγο άρχισε να κλέβει χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τη βαρύτητα της πράξης του. Στη διάρκεια μιας ζωής δεν μπορεί κανείς να περάσει από την ομαδική ζωή στη μη νομαδική και να γίνει άριστο μέλος αυτής της δεύτερης. Και το γιο του εγώ τον ανέθρεψα. Τον έστειλα να σπουδάσει. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχω λάβει νέα του. Σας είπα όσα είχα να σας πω. Ελπίζαμε να βρούμε εδώ το κρυσφύγετο και τους συνεργάτες του Πανσέλινου. Σε ποιον ανήκει ο πύργος? Ιδιοκτήτης του πύργου είναι ο στρατηγός Ξανθόπουλος. Τον έδωσε πρίκα στην κόρη του, Δέσποινα Ξανθοπούλου, που παντρεύτηκε τον κυβερνήτη Σκριμπάν. Αλλά δεν έρχεται πια ποτέ εδώ, στον πύργο της Ροντίνα. Ποτέ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Αν κατά τύχη μάθετε που βρίσκεται ο πατέρας του δολοφόνου, ειδοποιήστε μας. Δεν αποκλείεται να έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τις τσιγκάνικες φυλές ο Πανσέλινος. Μπορούμε να υπολογίζουμε στη συνεργασία σας? Όχι, κύριε αστυνόμε, λέει ο πατήρ Μολύφτα. Δεν μπορείτε να υπολογίζετε στη συνεργασία μου. Είστε ιερέας. Έχετε καθήκον να συνεργάζεστε με την εξουσία. Η ίδια η Αγία Γραφή σας υποχρεώνει σε αυτό λέγοντας να προσφέρετε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Οφείλετε να συνεργαστείτε μαζί μας για να βρούμε τους άλλους δολοφόνους και τη λία τους. Είστε ιερέας. Ακριβώς επειδή είμαι ιερέας, κάθε συνεργασία με την αστυνομία είναι αδύνατη. Ξέρετε, η αστυνομία ψάχνει να βρει στον κάθε άνθρωπο ένα δολοφόνο. Αυτή είναι η δουλειά της. Εμείς, οι ιερείς, γυρεύουμε αντίθετα σε κάθε δολοφόνο έναν άνθρωπο. Και μέσα σε κάθε άνθρωπο γυρεύουμε το Θεό.

Οι γκάνγστερ είναι πέντε. Ο αστυνόμος Στρατιλάτ επιστρέφει πολύ αποθερημένος από τη Ροντίνα. Κάνει την αναφορά του στο συνταγματάρχη Αβρίλιο Πρετοριάν. Πρέπει να απορρίψουμε την ιδέα ότι ο θησαυρός μπορεί να είναι κρυμμένος στο χωριό είτε στο πρεσβυτέριο. Το ταξίδι ήταν άχρηστο. Δεν απέδωσε τίποτε το θετικό. «Μάθατε πως ο Πανσέλινος είναι τσιγκάνος», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Αυτό είναι κιόλας κάτι το θετικό. Έπειτα διαλευκάνατε και το μυστήριο του μισού εκατομμυρίου». «Θα προτιμούσα να είχα βρει την κρυψώνα των εκατομμυρίων», αποκρίνεται ο μάο αστυνόμος Στρατιλάτ. «Ο σκοπός είναι η Λία. Τα υπόλοιπα είναι φιλολογίες». «Το ταξίδι στο χωριό βοήθησε στην πρόοδο της έρευνας», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Τώρα ξέρουμε τα κίνητρα που οδήγησαν τον Πανσέλινο να γίνει δολοφόνος και γκάνγκστερ. Η συμπεριφορά του έχει λογική εξήγηση. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ουσιαστικό τεκμήριο για την απαγγελία της κατηγορίας». Μετά την έρευνα στο χωριό, βλέπει κανείς καθαρά πώς και γιατί ο Πανσέλινος, φτωχός φοιτητής, σοβαρός και εργατικός, έγινε φωνιάς και γκάνγκστερ. Δεν είχε παρά μια εναλλακτική λύση. Ή να σκοτώσει και να κλέψει, ή να αφήσει τον πατέρα του να καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα. Και αυτό σε τι μας βοηθάει να προχωρήσουμε? Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη, αγαπητέ μου Στρατιλάτ, να παραδίνει στη δικαιοσύνη δολοφόνους και λογικούς φακέλους, στους οποίους υπάρχει λογικός ιρμός. Τώρα βλέπουμε καθαρά το φάκελο του Πανσέλινου. Ξέρουμε ότι έχει έναν πατέρα κλέφτη που κινδυνεύει να πάει στα κάτεργα. Γνωρίζοντας έπειτα τη βρώμικη υπόθεση του γάμου του και την ατμόσφαιρα στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης, παρακολουθούμε πολύ λογικά την εξέλιξή του. Αυτό το αγόρι έχει εκτός των άλλων και βεβαρημένη κληρονομικότητα. Είναι τσιγκάνος, άρα γεννημένος κλέφτης. Ο φάκελος ενός δολοφόνου πρέπει να παρουσιάζεται στους ενόρκους σαν αλγεβρικό θεώρημα. Έχουμε στο φάκελο του Πανσέλινου τις εξής θέσεις. Πατέρας τσιγκάνος, συνεπώς χωρίς ειδική. Ακοινώνητος και κλέφτης, που το σκάει από το χωριό και ζει μέσα στην κρεπάλη, στο περιθώριο της κοινωνίας. Ο περίγυρος του γκάνγκστερ Πανσέλινου, το κοινωνικό του περιβάλλον, αποτελείται από ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι και αυτοαποκαλούνται μικρόβια. Αυτά όσον αφορά τις θέσεις. Οι αντιθέσεις είναι οι πράξεις του Πανσέλινου για να ξεφύγει από αυτήν την τανάλια. Η δολοφονία των νυχτοφυλάκων, οι κλοπές στις τράπεζες, τα έξοδα στο Οριάν Παλάς όπου τρώει πεπόνι. Η σύνθεση που επιβάλλεται αυτόματα και την οποία δεν είναι ανάγκη να ψάξουν πολλοί δικαστές είναι η αγχώνη. Ο φάκελος Πανσέλινος είναι καθαρός, λογικός και επιστημονικός. Πρόκειται για μαθηματικά. Σίγουρα στην αστυνομία απομένει για συμπλήρωμα μια πρωταρχική δουλειά ακόμα. Πρέπει να ξαναβρούμε τη Λία και να συλλάβουμε τους δολοφόνους. Με μια τέτοια ταξιθέτηση ιδεών, τι θα λέγατε να ξαναγυρνούσατε στη Ροντίνα? Τι να κάνω σε αυτό το χωριό? Μια φορά μονάχα πήγα και βρίσκω πως είναι κιόλας πολύ. Πρέπει να αναζητήσουμε τα ίχνη του πατέρα του Πανσέλινου και τα ίχνη των τσιγκάνων. Δεν αποκλείεται ο πατέρας του ο τσιγκάνος να είναι για κάποιο λόγο ανακατεμένος στις κλοπές των τραπεζών. Οι τσιγκάνοι, ξέρετε, είναι καλλιτέχνες στο δούλεμα του σίδερου. Οι τσιγκάνοι του καραβανιού του Πανσέλινου, όπως μου διηγηθήκατε εσείς ο ίδιος πριν από λίγο, είναι χρυσορύχοι, γανοτίδες, σιδηρουργοί, χρυσοχώοι. Δεν αποκλείεται να βρεθούν οι παραβιαστές των χρηματοκιβωτίων ανάμεσα σε εκείνους που ξέρουν να δουλεύουν από παράδοση τα μέταλλα. Ανάμεσα στους τσιγκάνους δηλαδή. Είστε ο αρχηγός της μηχανοκίνητης μονάδας. Καμία άλλη έρευνα δεν ενδείκνυται αυτή τη στιγμή εκτός από εκείνη που θα μας φέρει κοντά στους νομάδες. Είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Και όσο εσείς θα τους ψάχνετε, θα συνεχίσουμε κι εμείς τις έρευνές μας εδώ. Εκείνη τη στιγμή, το ειδικό τηλέφωνο του αρχηγού της αστυνομίας, το τηλέφωνο που τον συνδέει με ιδιαίτερη γραμμή με τα αστυνομικά τμήματα, το Υπουργείο, τις φυλακές και τις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, χτυπάει, ενώ ταυτόχρονα αναβοσβήνει ένα κόκκινο φωτάκι στο γραφείο.
Εδώ ο αρχηγός της κεντρικής αστυνομίας, συνταγματάρχα μου. Έχω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Πριν από 5 λεπτά μας έφεραν ένα δέμα με τρόφιμα για τον Πανσέλινο. Όπως ξέρετε, δεν είναι στην κεντρική αστυνομία, αλλά στο κεντρικό αρχηγείο της αστυνομίας. Όμως δέχτηκα το δέμα σαν να το είχαμε εδώ. Τέλεια. Κάνατε πολύ καλά. Εννοείται πως κρατήσατε και τον κομιστή του δέματος. Ναι, συνταγματάρχα μου, το δέμα το έφερε μια γριά γυναίκα. Την κρατήσαμε εδώ και αυτή τη στιγμή εξακριβώνουμε την ταυτότητά της. Της υποβάλατε σε ερωτήσεις? Όχι, συνταγματάρχα μου, είναι αδύνατον. Η γριά είναι κοφάλαλη. Σίγουρα υποκρίνεται, λέει ο διοικητής. Ρωτήστε τη γραπτός. Είναι αναλφάβητη, συνταγματάρχα μου. Ο γιατρός της αστυνομίας την εξετάζει αυτή τη στιγμή για να διαπιστώσει αν πραγματικά η γριά είναι κοφάλαλη ή υποκρίνεται. Τι περιέχει το δέμα? Ένα χοντρό καρβέλι ψωμί, 5 σφιχτά αυγά, 5 πατάτες και 1 χωνί σταφίδες. Τα στείλαμε όλα στο εργαστήριο για ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα. Προσέξτε την Αγγελιαφόρο να μην αυτοκτονήσει και να μην τη συμβεί κακό, διατάζει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Αυτή τη γριά μας την έστειλε η Θεία Πρόνοια, γιατί αυτή η γριά που κρατάτε θα μας οδηγήσει στην κρυψώνα με τα κλεμμένα και στο άντρο των ληστών. Έρχομαι αμέσως να την ανακρίνω ο ίδιος. Καλέστε στο μεταξύ ένα διερμηνέα που να ξέρει τη γλώσσα των κοφαλάλων. Είναι κιόλας εδώ, συνταγματάρχα μου. Ο διερμηνέας είναι εδώ, αλλά δεν μας προσφέρει καμία βοήθεια, γιατί η γριά, ξέρετε, δεν ξέρει κανένα από τα σήματα της γλώσσας των κοφάλαλων. Κρατήστε την καλά, κύριε διευθυντά. Ακόμα κι αν είναι κοφάλαλη, θα μας οδηγήσει στο κρυσφύγετο με το θησαυρό. Γεια σας. Έρχομαι. Μην κλείνετε, συνταγματάρχα μου, μην κλείνετε, λέει ο αρχηγός της κεντρικής αστυνομίας. Υπάρχουν νεότερα. Περιμένετε στο ακουστικό σας. Έχω κοντά μου κάποιον από το εργαστήριο που μου φέρνει μια αναφορά. Σας διαβάζω όπως ακριβώς είναι. Έχοντας εξετάσει το περιεχόμενο του δέματος προς το φυλακισμένο Πανσέλινο στην κεντρική αστυνομία, δέμα που περιέχει ένα μεγάλο καρβέλι ψωμί, 5 σφιχτά αυγά, 5 πατάτες και 120 γραμμάρια σταφίδες, βρήκαμε στο ένα αυγό ένα κομματάκι χαρτί, διπλωμένο στο σχήμα και το μέγεθος ενός σπίρτου, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο με μεγάλα γράμματα και με μολύβι το ακόλουθο μήνυμα. Αγαπητέ Πανσέλινε, ξέρεις πως είμαστε 5. Αν μιλήσεις, θα πεθάνουμε και οι 5. Κράτησε τη σιωπή σου, γιατί η σιωπή σου αξίζει 5 ανθρώπινες ζωές. Δείξτε το μήνυμα στη γριά, διατάζει ο διοικητής. Παρατηρήστε με προσοχή τις αντιδράσεις της. Φτάνω αμέσως στην κεντρική αστυνομία. Χαίρετε, κύριε διευθυντά. Νομίζω πως τώρα κρατάμε την άκρη του αληθινού νήματος. Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν είναι ενθουσιασμένος. Λέει στον αστυνόμο Στρατιλάτ: «Ίσως να μην χρειάζεται τελικά πια να αναζητήσετε τους συνεργάτες ανάμεσα στους τσιγκάνους. Η γριά που έφερε το μήνυμα θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο άντρο των γκάνγκστερ. Προς το παρόν, αυτό το μήνυμα μας δείχνει, χωρίς να αφήνει πλέον περιθώρια αμφιβολίας, πως οι γκάνγκστερ είναι 5. Πρόκειται για μια πολύτιμη πληροφορία, ακόμη κι αν δεν βλέπουμε την πρακτική της αξία αυτή τη στιγμή». Ενώ μιλάει στον αστυνόμο Στρατιλάτ, ο συνταγματάρχης Πρετοριάν παίρνει τηλέφωνο τον κυβερνήτη Ανδρέας Κριμπάν. «Κύριε κυβερνήτα, οι γκάνγκστερ έστειλαν μήνυμα στον Πανσέλινο απαιτώντας από αυτόν να μην μιλήσει. Ελάτε να δείτε τη γυναίκα που έφερε το μήνυμα στην κεντρική αστυνομία. Θα πω να μεταφέρουν εκεί τον Πανσέλινο για να τον φέρω σε αντιπαράσταση με το σύνδεσμο. Νομίζω πως αυτή τη φορά κρατάμε τον κρίκο της αλυσίδας που θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο άντρο των δολοφόνων και στην κρύπτη του θησαυρού».

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Ο σύνδεσμος των δολοφόνων. Το γραφείο του διοικητή των κεντρικών φυλακών, σε μια παλιά δερμάτινη πολυθρόνα, κάθεται ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν. Σε μια άλλη ο αρχηγός της αστυνομίας, ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. Παρόντες στο δωμάτιο είναι και δύο αστυνόμοι που στέκονται όρθιοι. Ο διευθυντής των φυλακών πήγε ο ίδιος να φέρει τη γυναίκα που είχε πάει στο δέμα στο φυλακισμένο Πανσέλινο. Περιμένουν. Σιωπηλά. Στους τοίχους υπάρχουν διαγράμματα, στατιστικές. Τα καθημερινά προγράμματα των φυλακισμένων για τις εργάσιμες ημέρες και τις αργίες. Νιώθει κανείς πολύ άσχημα στο γραφείο του διευθυντή. Βασιλεύει εκεί πέρα μια μυρωδιά νυπόφορη στους ανθρώπους που έρχονται απ' έξω. Δεν πρόκειται για μυρωδιά που την αισθάνεται κανείς με τη μύτη. Είναι μια δυσοδεία που πνίγει σαν τη δυσοδεία των πτωμάτων, των υπονόμων και των απόπατων. Αλλά δεν προσβάλλει τα ρουθούνια. Είναι μια δυσοδεία ηθικής τάξης. Γιατί και η ψυχή μπορεί και εκείνη σαν το σώμα και σαν τη σάρκα να νιώσει την ασχήμια. Και υπάρχουν ψυχές που βρωμάνε, που μυρίζουν άσχημα, που το πλησίασμα είναι χειρότερο από την άσχημη αναπνοή, χειρότερο και από τη μυρωδιά του άπλητου σώματος. Νιώθει κανείς άσχημα στο γραφείο των κεντρικών φυλακών. Εξωτερικά όλα είναι καθαρά. Η τύχη, τα έπιπλα, το ταβάνι είναι καθαρά. Αλλά τα λόγια που ακούγονται εδώ, οι βασανισμοί που επιβάλλονται εδώ, οι ταπεινώσεις που γίνονται στον άνθρωπο, τα ψέματα, οι παγίδες που στείνονται στους φυλακισμένους, όλα αποπνέουν μια τρομερή δυσοδεία. Είναι η δυσοδεία της ανθρώπινης ψυχής που είναι αποσυντηθήμεν, εξαγριωμένη, μολυσμένη, ψυριασμένη. Παρόντα είναι όλα τα σκουπίδια της αποσυντεθειμένης ψυχής. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χρησιμοποιεί ακατάπαυστα το μαντίλι του. Αλλά ένα μαντίλι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Θυμάται ένα φίλο του φοιτητή που είχε συλληφθεί και του έστελνε απελπισμένα γράμματα για να του ζητήσει μπουκαλάκια με κολόνια, αρωματικά μαντιλάκια, άρωμα και σαπούνι. Ο Ανδρέας Κρυμπάν πήγε να φέρει αυτά τα πράγματα στο φυλακισμένο συνάδελφό του. Ήταν τότε 18 χρονών. Είδε πως τα πάντα ήταν καθαρά μέσα στη φυλακή. Αλλά ο φυλακισμένος φίλος του πνιγόταν από την ανυπόφορη μυρωδιά της ανθρώπινης ψυχής, της εξαγριωμένης, της αποσυντεθειμένης, όπως το πτώμα. Όπως το πτώμα ήταν που μύριζε τόσο άσχημα η φυλακή. Ευτυχώς η πόρτα ανοίγει, αλλά αυτός που μπαίνει είναι ένας φύλακας και μαζί του μπαίνει στο γραφείο μια ακόμα ψυχική δυσοδεία. Γιατί οι πληγές στη συνείδηση, οι πληγές που έχουν οι φύλακες των φυλακών, μολύνονται και αυτές σαν τις πληγές της σάρκας και μυρίζουν άσχημα. Ο φύλακας της φυλακής έχει μια συνείδηση όλο σπηριά, πληγές που πυροούν, μολυσμένες από ζωήφια. Η συνείδησή του μυρίζει τόσο άσχημα όσο ένα πτώμα σε αποσύνθεση. Ύστερα από αυτό, τον πρώτο φύλακα, μπαίνει και ο προϊστάμενός του στο γραφείο. Ύστερα φέρνουν και τη γριά γυναίκα, το σύνδεσμο των δολοφόνων. Αυτή μπαίνει με πολύ μικρά βήματα, σαν τα βήματα των σπουργητιών. Έχει πρόσωπο στο χρώμα της ελιάς με αναρρύθμιτες ρητίδες. Πολύ μικρές ρητίδες, σαν τα σημάδια της γραφίδας στις ανατολίτικες μινιατούρες. Με τόσο λεπτές ρητίδες στο πρόσωπο, στο σαγόνι, στο μέτωπο, στο λαιμό, η γριούλα θα πρέπει να έχει ένα εξαιρετικά λεπτό δέρμα, πιο λεπτό και από μετάξι. Οι άνθρωποι που έχουν σκληρό δέρμα έχουν πάντα χοντρές ρητίδες, όμοιες με σχισίματα μαχαιριού. Αλλά οι γυναίκες που υπήρξαν ωραίες, που έχουν δέρμα φίνο σαν το μετάξι όταν γερνούν, κάνουν ρητίδες σαν μια εξαιρετικά λεπτή δαντέλα.
Η γυναίκα σύνδεσμος είναι γερασμένη και πολύ μικρόσωμη. Μόλις μεγαλύτερη από παιδί. Πολύ εύθραυστη. Δεν πρόκειται για ευθραυστότητα που οφείλεται σε αδυναμία, αλλά για εκείνη που χαρακτηρίζει τα μπιμπελό, τις τουλίπες, τα βλαστάρια, τους μίσχους των λουλουδιών. Είναι η ευθραυστότητα της γυναίκας, του λουλουδιού και του παιδιού. Μια ευθραυστότητα που έχει να κάνει με την ιδίτητα της γυναικείας ψυχής. Είναι γριά, αλλά δεν έχει ηλικία. Έχει μεγάλα μαύρα αμυγδαλωτά μάτια και πολύ μικρούς ώμους. Είναι ντυμένη στα μαύρα. Το μόνο που φαίνεται είναι το μεγάλο μαφόριο, το μεγάλο σάλι των γυναικών της Ανατολής που τη σκεπάζει σαν πελερίνα το κεφάλι, το λαιμό, τους ώμους και τα ισχία μέχρι τα γόνατα. Το κάτω μέρος του σώματός της καλύπτεται από μια μαύρη μακριά φούστα που φτάνει ως τους αστραγάλους. Δεν φαίνεται παρά η άκρια των παπουτσιών της που είναι καμωμένα από μαύρο κετσέ. Έχει πολύ λεπτή μύτη, μικρό στόμα με λεπτά χείλη, ξερά, σαν σχισμή από εγχειρίδιο στο μικρό ελαιόδες οβάλ του προσώπου της. Μπαίνοντας στο γραφείο του διοικητή της φυλακής, ανάμεσα στους φύλακες, η γυναίκα κοιτάζει ολόγυρά της τρομαγμένη. Είναι σαν ελαφίνα. Είναι τρομαγμένη, αλλά δεν φοβάται. Μάλλον ανησυχεί. Στα μαύρα της μάτια υπάρχει ένα σπινθυροβόλημα που θυμίζει το τρεμούλιασμα των αυτιών του λαγού όταν ακούει θόρυβο. Έχει το ανήσυχο και προσεκτικό βλέμμα του σκίουρου. Βλέπει τα πάντα. Βλέπει πίσω της, μπροστά της, δεξιά της και αριστερά της. Ταυτόχρονα βλέπει ακόμα και τις σκέψεις που οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους, γιατί οι σκέψεις είναι ορατές εκείνη. «Δεν μπορεί να πει τίποτε, κύριε κυβερνήτα», εξηγεί ο διευθυντής των φυλακών. «Φαίνεται πως είναι πραγματικά κοφάλαλη». Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κριμπάν, ο αρχηγός της αστυνομίας και οι αστυνόμοι εξετάζουν τη γριά από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, με προσοχή, λεπτομεριακά. Όπως εξετάζει κανείς το όργανο ενός εγκλήματος, ένα αντικείμενο. Αλλά δεν βλέπουν παρά το μεγάλο μαύρο σάλι, τριμμένο από τη χρήση, το μαφόριό της, όμοιο με εκείνο της Παναγίας, της μητέρας του Θεού στις εικόνες. «Είστε βέβαιος πως δεν υποκρίνεται», ρωτάει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Την εξέτασαν οι γιατροί των φυλακών, συνταγματάρχα μου. Οι γιατροί της υπηρεσίας μας είναι άριστοι στην εξακρίβωση της υποκρισίας. Αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα αρκετές φορές την ημέρα. Πιστεύουν πως η γριά είναι όντως κοφάλαλη, αλλά είναι πολύ επιφυλακτική. Υπάρχουν περιπτώσεις υποκρισίας που ανακαλύφθηκαν έπειτα από χρόνια παρατήρησης. Είναι βέβαιο πως στην περίπτωση των κοφάλαλων η εξακρίβωση είναι δύσκολη. Τα μάτια της γριάς τα καταλαβαίνουν όλα. Ξέρει πως μιλούν για την αναπηρία της, πως αμφιβάλλουν, πως υποψιάζονται ότι υποκρίνεται. Τα περίμενε όλα αυτά πριν περάσει την πόρτα της φυλακής με το δέμα για τον Πανσέλινο. «Δεν έχει κάποια ταυτότητα πάνω της», ρωτάει ο διοικητής. «Κανένα χαρτί, συνταγματάρχα μου. Το μοναδικό πράγμα που νομίζουμε πως ξέρουμε είναι πως ανήκει στο προλεταριάτο. Στο πιο χαμηλό προλεταριάτο. Τα χέρια της είναι χέρια γυναίκας που έχει δουλέψει, που πλένει ρούχα και πιάτα από τότε που ήταν παιδί. Συνέχεια. Ακόμα και σήμερα το πρωί. Είναι βέβαιο πως είναι πολύ φτωχή. Έχει συμπτώματα χρόνιου υποσιτισμού, όπως όλοι οι προλετάροι. Το μόνο πράγμα που φοράει είναι ένα πουκάμισο από λινάρι, μια φούστα και το μαφόριό της, το σάλι της. Εντελώς όμοιο με το μαφόριο της Παρθένου, όπως άλλωστε βλέπετε κι εσείς ο ίδιος. Με το να τη στείλουν να φέρουν το δέμα στη φυλακή, γκάνγκστερ, ήθελα να τη θυσιάσουν», ρωτάει ο κυβερνήτης.
Σίγουρα, κύριε κυβερνήτα, οι γκάγκστερ, στέλνοντάς την εδώ, τη θυσίασαν. Ήξεραν πως δεν θα την ξαναπάρουν πίσω ποτέ. Ίσως άλλωστε και να μην το επιθυμούν, μια και είναι γριά. Είναι ένα άχρηστο στόμα. Αναρωτιέμαι τι να σκεφτόταν, βλέποντας πως τη στέλνουν σε αποστολή θυσίας. Το δέχθηκε με καλή θέληση ή την ανάγκασαν να το δεχτεί. Ίσως να είναι μητέρα ή η γιαγιά κάποιου από τους κακοποιούς, κύριε κυβερνήτα, και ήρθε με το δέμα σε μια προσπάθεια να σώσει το γιο της, θυσιάζοντας τον εαυτό της. Να φωτογραφηθεί, να της πάρετε αποτυπώματα και να μοιράσετε το πορτρέτο της σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, διατάσσει ο διοικητής. Αμέσως μετά να δημοσιευτεί η φωτογραφία της σε όλες τις εφημερίδες. Να τυπωθούν μικρές αφίσες και να τυχοκολληθούν παντού με την υπόσχεση αμοιβής σε οποιονδήποτε μας φέρει πληροφορίες για τη γριά. Αν καταφέρουμε να βρούμε την ταυτότητα της κοφάλαλης, θα μας οδηγήσει στο άντρο των δολοφόνων. Και να δουλέψετε με αμύωτο ζήλο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να ανακαλύψετε ποια είναι η γριά, από πού έρχεται, πού κατοικεί και πώς λέγεται. Μετά θα είναι πιο εύκολο να μάθουμε ποιος την έστειλε στη φυλακή με το μήνυμα που ζητάει από τον Πανσέλινο να κρατήσει κλειστό το στόμα του σχετικά με τους 5 συνεργάτες του.

Να μιλήσουν οι μουγκοί. Η εξακρίβωση της ταυτότητας της ηλικιωμένης γυναίκας είναι πολύ δύσκολη, σχεδόν αδύνατη. Η κοφάλαλη σύνδεσμος των δολοφόνων είναι στα χέρια της αστυνομίας ακριβώς σαν άψυχο αντικείμενο. Η αστυνομία ξέρει να τα βγάζει πέρα πολύ καλά με τα αντικείμενα. Ακόμα και η εξακρίβωση της ταυτότητας των πτωμάτων και η εξέτασή τους είναι πιο εύκολη από την εξακρίβωση της ταυτότητας και την εξέταση της κοφάλαλης γυναίκας που έφερε το μήνυμα στον Πανσέλινο. Και η αστυνομία είναι πολύ δυσαρεστημένη. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κριμπάν, ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν και οι βοηθοί τους ξαναβρίσκονται ύστερα από 2 ώρες, αυτή τη φορά στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας, για να κάνουν τον απολογισμό και να πάρουν αποφάσεις. Ο συνταγματάρχης λέει: «Δείξαμε τη φωτογραφία της Γριάς στον κύριο Χριστάκη και στην κόρη του. Δηλώνω ρητός πως δεν την έχουν ξαναδεί. Δεν τη γνωρίζουν. Ύστερα περάσαμε από χέρι σε χέρι τη φωτογραφία της κοφάλαλης σε όλα τα σπίτια του τέταρτου της Σελήνης, στη συνοικία των Πορνών και στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Κανένα μικρόβιο δεν έχει δει ποτέ τη Γριά. Κανένας εργάτης του εργοστασίου. Κανένα από τα κορίτσια του Πρεομπέλ. Η κοφάλαλη έρχεται απ' αλλού. Γι' αυτόν τον λόγο οι αστυνομικοί γυρνούν τώρα από σπίτι σε σπίτι, σε όλη την πόλη, και δείχνουν τη φωτογραφία στους κατοίκους, ρωτώντας τους αν τη γνωρίζουν. Δεν έχουμε αποτελέσματα. Θα προχωρήσουμε σε γενική αντιπαράθεση. Προσέξτε καλά τις αντιδράσεις όλων». Βάζουν την ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο γραφείο του διοικητή. Μπαίνει με το σπουργητήσιο βήμα της, το σχεδόν αέρινο, μόλις αγγίζοντας τη γη με τα από μαύρο κετσέ παπούτσια της. Το σώμα της το σκεπάζει το μαφόριό της. Δεν φαίνεται παρά το οβάλ του προσώπου της, το ρητιδιασμένο σαν το ξερό σίκο. Τα μάτια της κοιτάζουν, διαβάζουν, ρωτάνε. Γιατί τις χρησιμεύουν και για στόμα και για αυτιά. Η κοφάλαλη μιλάει και ακούει με τα μάτια της. «Φέρτε τον Πανσέλινο», διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Οι φύλακες φέρνουν τον Πανσέλινο. Είναι αγνώριστος, ακόμα και για τους αστυνομικούς που τον είδαν το ίδιο απόγευμα. Ούτε τα ρούχα του, ούτε το κεφάλι του, ούτε το κορμί του δεν είναι πια τα ίδια. Γιατί τώρα μόλις τον άφησαν οι βασανιστές του. «Πανσέλινε, την ξέρεις αυτή τη γυναίκα?» ρωτάει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Όχι, κύριε». «Πήγαινε κοντά της και κοίτα την καλά. Δεν την έχεις δει ποτέ?» Οι φρουροί σπρώχνουν τον Πανσέλινο κοντά στη Γριά. Είναι τώρα πλάι-πλάι. Τα κορμιά τους αγγίζονται. Η Γριά κοιτάζει το ματωμένο, το πρισμένο, το μελανιασμένο πρόσωπο του νέου άντρα. Κατεβάζει τα μάτια και βλέπει τότε τα δεμένα χέρια του Πανσέλινου. Τα κατεβάζει κι άλλο και βλέπει πως τα πόδια του είναι αλυσοδεμένα. Τα μαύρα της μάτια αρχίζουν να λάμπουν. Τα λεπτά της ματόφυλλα αντιδρούν σαν τα φτερά του πουλιού που λαβώθηκε στο πέταγμα από κυνηγό και τα δάκρυα κυλούν στα ρητιδιασμένα της μάγουλα. Η Γριά σηκώνει με το δεξί της χέρι την άκρια του μαφόριου και δίχως να πει τίποτε σφουγγίζει το αίμα που τρέχει από τον αριστερό κρόταφο στο φρύδι του Πανσέλινου, έτσι ώστε το αίμα να μην πέσει μέσα στο μάτι του. «Δεν τη γνωρίζεις?» «Όχι, κυρία», αποκρίνεται ο Πανσέλινος. «Γιατί σου σκουπίζει το αίμα στο πρόσωπο αν δεν σε γνωρίζει?» «Δεν ξέρω, κύριε. Ίσως να υπήρξε στη ζωή της μητέρα. Είναι γυναίκα και οι γυναίκες έχουν έλεος». Το μαφόριο μόλις που άγγιζε τον κρόταφο του Πανσέλινου, αλλά αντί να στεγνώσει, η πληγή ανάβλιζε περισσότερο αίμα. Η Γριά σκουπίζει ακόμα μια φορά το αίμα με μια χειρονομία τρυφερή, μια χειρονομία που από μόνη της αποτελεί απόλυτη μητρότητα. Σκέφτεται κανείς, βλέποντας με ποιο τρόπο φροντίζει τον γκάνγκστερ,
τη μητέρα του Θεού, όταν κατέβασαν το γιο της από το σταυρό για να τον βάλουν στον τάφο. Γιατί η κοφάλαλη γριά δεν έχει μόνο τις χειρονομίες της Παρθένου, αλλά και την αμφίεσή της. Έχουν και οι δύο το ίδιο μαφόριο. Είναι μια χειρονομία γυναίκας και μητέρας, μια χειρονομία βασιλική, γιατί η κάθε μητέρα είναι κατεξοχήν βασίλισσα. Έχει εκπληρώσει τη βασιλική πράξη που είναι το να δίνει ζωή. «Ρωτήστε τη γριά στη γλώσσα των κοφάλαλων αν τον αναγνωρίζει», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Δεν ξέρει τη γλώσσα των κοφάλαλων, συνταγματάρχα μου», εξηγεί ο αστυνόμος αργά. «Προσπαθήσαμε κατ' επανάληψη, δεν μας καταλαβαίνει». Ο αρχηγός της αστυνομίας είναι απογοητευμένος. Έχει μπροστά του μια γυναίκα ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα πιο νεκρή και από τα άψυχα αντικείμενα. Κλειστή για τον έξω κόσμο. Θωρακισμένη σαν χρηματοκιβώτιο που χάθηκαν τα κλειδιά του. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν της δείχνει το σημείο μου που έφερε στον Πανσέλινο στη φυλακή, κρυμμένο μέσα σε ένα σφιχτό αυγό. «Ποιος σου έδωσε αυτό το μήνυμα για τον κακοποιό?» Η γριά κοιτάζει το μικρό χαρτί. Ανασηκώνει τους ισχνούς της ώμους, τους σκεπασμένους με το σάλι της, σαν να λέει: «Δεν είμαι νήμερη για τίποτα, καλή μου άνθρωπη. Δεν είμαι νήμερη για τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο να κουράζεστε κάνοντάς μου ερωτήσεις». «Ποιος σε έστειλε με το δέμα στη φυλακή?» φωνάζει ο συνταγματάρχης. Αυτή ξανασηκώνει τους ώμους. Ο αστυνόμος αργά επαναλαμβάνει με χειρονομίες την ερώτηση του διοικητή. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι τη ρωτάνε, αλλά κάνει με τους ώμους της μια κίνηση που χωρίς καμία αμφιβολία σημαίνει πως δεν θα πει ποτέ τίποτε. Πως δεν θα αποκαλύψει το όνομα εκείνων που της εμπιστεύτηκαν το δέμα και το μήνυμα για να μεταφέρει στο δολοφόνο. «Ποτέ, καλοί μου άνθρωποι, ποτέ δεν θα σας πω τίποτα από όλα όσα με ρωτάτε», λένε τα όμορφα μαύρα της μάτια, τα γεμάτα δάκρυα. «Θα σε βασανίσουν, γιαγιά, θα σε ανακρίνουν». Ο διοικητής φύγει τις γροθιές του για να της δείξει πως θα χτυπηθεί, πως θα ματώσει σαν τον Πανσέλινο. Η γριά χαμογελά πονεμένα. Αποκρίνεται με ολόκληρο το γερασμένο της κορμί, το ισχνό και κουρασμένο, πως για εκείνη ο θάνατος, δηλαδή το πέρασμα από τη γη στον ουρανό, δεν είναι απειλή, αλλά υπόσχεση απελευθέρωσης. Ο θάνατος για εκείνη είναι ανέβασμα. «Αυτό θα το δεις όταν υποβληθείς σε ανάκριση. Τότε θα μας πεις αν θέλεις να σε σκοτώσουν». «Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να μιλήσει, συνταγματάρχα μου», ρωτάει ο αστυνόμος αργά. «Να την ανακρίνουμε?» «Ναι, αστυνόμη», αποκρίνεται ο συνταγματάρχης. «Πρέπει να μιλήσει και πρέπει να το αποφασίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται ή να πεθάνει». Ακολουθεί μια μακριά σιωπή.

Να μην χρησιμοποιήσετε πολύ βαριά μέσα είναι πολύ αδύνατη η γριά, λέει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Αυτή η γυναίκα είναι η πιο μεγάλη μας ευκαιρία. Πρέπει να την κάνουμε να μιλήσει το γρηγορότερο. Η γριά δεν έχει πια αμφιβολίες για την τύχη που την περιμένει. Θα βασανιστεί για να ομολογήσει ποιος την έστειλε. Υπάρχουν στιγμές που η αστυνομία έχει καθήκον να κάνει ακόμα και τους κοφάλαλους να μιλήσουν. Και η δική μας αστυνομία δεν πισωγυρίζει μπροστά στα θαύματα. Θα κάνουμε την κοφάλαλη να μιλήσει. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και η αστυνομία δεν στερείται θαυμάτων. Κανείς δεν χαμογελάει. Κοιτάζουν με σοβαρό ύφος τη γριά που στέκεται στη μέση του δωματίου. Δεν ξέρουν ούτε το όνομά της, ούτε την ηλικία της, ούτε την κατοικία της. Φαντάζονται μόνο πως υπήρξε μητέρα. Βλέπουν πως είναι ανάπηρη, πως παραδίνεται να θυσιαστεί με τη θέλησή της ή κάτω από πίεση, για να σώσει από την κρεμάλα κάποιο γιο ή κάποιο εγγονό της. «Πάρτε τη», διατάζει ο διοικητής. Η γριά φεύγει με τα ίδια μικρά βήματα του σπουργητιού, πάντα στιτή, αλλά πιο μικρή από ό,τι όταν ήρθε, πιο λεπτούλα, πιο αδύνατη, πιο ισχνή και πιο πολύ ακόμα ρητιδιασμένη. Γιατί αν και μπήκε στη φυλακή με το δέμα, ξέροντας πολύ καλά πως θα θυσιαστεί και θα βασανιστεί και θα δώσει τη ζωή της για να σώσει τις άλλες 5 ζωές, τώρα φοβάται. Το σώμα της είναι τρομαγμένο. Ο γερασμένος δερμάτινος χιτώνας, το χρησιμοποιημένο και γερασμένο κορμί, θα υποβληθεί στη σκληρή δοκιμασία του πόνου. Έχει εκπληρώσει την αποστολή της. Έχει φέρει το μήνυμα. Ο Πανσέλινος ειδοποιήθηκε πως πρέπει να κρατήσει τη σιωπή του για να σώσει 5 ζωές. Όσο την αφορά, είναι βέβαιη για τον εαυτό της. Δεν θα μιλήσει ποτέ. Γιατί σε αντίθεση με τους άλλους φυλακισμένους που υποβάλλει η αστυνομία σε ανάκριση, αυτή έχει το πλεονέκτημα να μην μπορεί να μιλήσει, ακόμη και αν ήθελε να το κάνει. Γιατί είναι πραγματικά μουγκή. Αυτό είναι το τυχερό της. Για μια φορά το ότι είναι μουγκή της βγαίνει σε καλό. Θα αφήσει το δερμάτινό της χιτώνα στους βασανιστές, στην αστυνομία, έχοντας κρατήσει μέσα του το μυστικό της αποστολής της, καλά κρυμμένο μέσα στη γλώσσα της, μέσα στο στόμα της. Είναι περήφανη που είναι μουγκή. Αυτό αποτελεί εγγύηση για το μυστικό της. Ρίχνει μια θριαμβευτική ματιά στον κυβερνήτη Ανδρέας Κρυμπάν, σαν να του λέει: «Νομίζεις πως θα είσαι πάντα κυβερνήτης. Όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι δικτάτορες, όλοι οι διοικητές φαντάζονται πως θα είναι πάντα στην κορυφή». Ο κυβερνήτης Κρυμπάν αντιλαμβάνεται την ουθεσία της γριάς και νιώθει φόβο. Λέει: «Όχι, συνταγματάρχα, δεν πρέπει να βασανιστεί η ανάπηρη γριά. Είμαι αντίθετος αυτό. Έχουμε καθήκον να βρούμε τους 5 συνεργάτες του γκάγκστερ και τη Λία, κύριε κυβερνήτα. Κρατάμε μια άκρη, είναι η γριά. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε σε βάθος, αποτελεσματικά. Δεν πρέπει να τη βασανίσετε, συνταγματάρχα. Να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την άκρη, αυτό το χρυσορυχείο. Είναι απίστευτο, κύριε κυβερνήτα. Έχουμε καθήκον να κάνουμε τη γριά να μιλήσει, ακόμη και αν είναι μουγκή. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι εκτός από τα βασανιστήρια, συνταγματάρχα», λέει ο κυβερνήτης. «Γέροι, ανάπηροι, φτωχοί έχουν ειδικά προνόμια πάνω στη γη. Πείτε μου έναν άλλο τρόπο για να την κάνω να μιλήσει και δεν θα τη βασανίσω». «Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, κύριε κυβερνήτα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα βασανιστήρια. Αν δεν βλέπουμε άλλο τρόπο για να την κάνουμε να μιλήσει, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει πάντα να ψάχνουμε για κάτι καλύτερο, ακόμα και όταν έχουμε την εντύπωση πως καλύτερο δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Να μην κάνει ποτέ το κακό με το αιτιολογικό πως δεν έχει άλλη επιλογή. Το κακό προέρχεται από το διάβολο. Θα μιλήσουμε για την ηθική μετά τη σύλληψη των γκάγκστερ και την ανάκτηση της Λίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε. Είναι η κοινωνία που μας υποχρεώνει. Η κοινωνία μας.
Η κοινωνία μας μας εμπιστεύτηκε αυτό το καθήκον. Το καθήκον να ανακαλύπτουμε τους δολοφόνους. Πρέπει να το εκπληρώσουμε. Να ακολουθήσουμε τον νόμο της αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ακόμα κι αν κάποτε αυτό είναι σκληρό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε σκληροί παρά μόνο απέναντι στον εαυτό μας, συνταγματάρχα. Απαγορεύεται να είμαστε σκληροί απέναντι στους κατώτερους, στους φυλακισμένους, στους γέρους, στους ανάπηρους, στους φτωχούς. Όχι. Είμαι αντίθετος στο βασανιστήριο. Και οι φωνιάδες των νυχτοφυλάκων και η Λία, τι θα κάνετε με αυτά? Θα τα αφήσετε να χαθούν, να εξατμιστούν από αγάπη σε μια αρχή? Ναι, από αγάπη σε μια αρχή. Ακούστε, συνταγματάρχα, μη βασανίσετε την ανάπηρη γριά. Αφήστε την ελεύθερη. Και επιτηρήστε την από πολύ κοντά. Δεν θα μείνει για πολύ στο δρόμο, θα πάει στο σπίτι της. Και έτσι θα μάθετε που μένει, πώς ονομάζεται και ποιος την έστειλε. Θα βρείτε έτσι και εκείνους που την έστειλαν στη φυλακή με το μήνυμα, χρησιμοποιώντας την τη φτωχή για δόλωμα, θυσιάζοντάς την σαν δόλωμα. Εσείς είστε το μεγάλο αφεντικό της πόλης. Ξέρω πως οι γκάγκστερ θα μας ξεπεράσουν σε ταχύτητα εάν ακολουθήσουμε τη συμβουλή σας, αλλά εγώ εκτελώ τις διαταγές σας. Εσείς θα φέρετε την ευθύνη αν οι γκάγκστερ εξαφανιστούν μαζί με τη Λία. Παίρνω την ευθύνη, συνταγματάρχα. Ελευθερώστε τη γριά. Επιτηρήστε την από κοντά. Στις διαταγές σας, κυβερνήτε. Δεν αποκλείεται ο τρόπος που προτείνετε να είναι ο καλύτερος. Η γριά θα μας μιλήσει με τις πράξεις της, με τις μετακινήσεις της, με τη γλώσσα της. Αν είναι στα αλήθεια μουγκή, δεν είναι σίγουρο πως θα μιλούσε. Ακόμα και αν την υποβάλαμε σε ανάκριση. Με τις πράξεις και τις κινήσεις της θα ομολογήσει ευκολότερα. Ένα λοιπόν. Θα την απελευθερώσουμε.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Μια παραγωγή του 89,5.

0: αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ένα και εν το όνομα τόσο, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίας το όνομά σου, εν θέλει η βασιλεία σου, η γέφερη ημάς ως εν ουρανό και επί της γης, τον άτον ποιούς ο δώσε μη σήμερα, η άφεση μην το αφήματα ημών ως και μη σε αφήε με σοβετές ημών, και μη ήσαν εκεί σημάς εις φυλασμών, αλλά λύση ημάς από το πονηρό. Πάτη σου έστεινε η βασιλεία και μας και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον και τον νόμο σου και ευλόγησον την ονομία σου. Νίκα συνδέεσαι τα λαμβάν δωρούμενος των σώων φυλάτων, έδωσε βούσα πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθείς έδωσε λόγω εκουσίως και βρίσκουν γρή και πολιτεία, τους ετοιμούς εδώσει ευστέ ο Θεός, έχουν δυνάμεις προς τους βασίλεις ημών, είπες χωριβάν αυτής κατά των πολεμίων. Η συμμαχία να έχει τη συνόπων ειρήνη στα είδη τρόπια. Και νύ και αή και σώνο στον νεόν να μην. Προ εσύ αφαιρετέ και δεν μη πάρει σε αγαθή. Τα συγκεσία σε μα μείνετε θεωρητό και εσύ, ξοδό σου πολιτεία. Σώζε ούσε χέρι, σώζε στα έδη και χωρί και αυτή σου ανώ την δίκη. Γιατί έδικε στον Θεό μόνη η ευλογημένη. Ελέησον η μάσα Θεό σου που με δανειό σου. Δεν με θάω σε πάξον και ελέησον και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Εδάμεθα υπέδρου και επισκόπου μου, ιερονίμου. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα μου απέβει με το Πατρί και το Ιεραγείο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις πάνω στον αιώνα. Αμήν. Δόξα τη Αγία και Μουσία και Σοφία και Αδριάδη πάντα Ιν και Αΐ και εις πάνω στον αιώνα. Αμήν. Δόξα εμψής Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εμψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εμψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει στο στόμα μου, αναγείται να ενεσύσουν. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει στο στόμα μου, αναγείται να ενεσύσουν. Κύριε τι έπιασε να φοντέζω πολύ, επανίστε με εμέ. Πολύ ευσυχή μου και έσυ με αυτό το αυτό. Σύντε Κύριε δίδω με δόξα μου και ψώ και φωνή μου. Φωνή μου ως Κύριε και έχασα και επίκουσα με ξώ ως Αγίου αυτού.

0: κοιμήθην κύπεσα, εξενικίες αντιδύσετέ μου. Ού, φοβηθήσαμε πρόεδρο τον Κύπρο, σε ευθεμένο μη. Ανάστε Κύριε Σου, ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα, σωθνώντας ματέους, οδόντας ομονών συνέτησας. Το Κύριε Σου, διεύτον ως ευλογία σου, εγώ κοιμήθην κύπεσα, εξενικίες αντιδύσετέ μου. Κύριε, μη τον σφελέψεις με, πειδέ το Κύριε Σου παιδεύσεις με, ότι ο βέβαιος απαγεσάμι, και ευαισθήσα σε μετυχίδα σου και συνήγεσα εκείνη πως όπως ο γη σου που και συνήγεσου στέγησουν πως όλο μου θεό μου. Ότι με κεφαλή μου σιωφορτή μου βαρύ εμβάνησαν εμέ προσώρησαν και εσάνθρω μελοπέζουν πως όπως αυτό συνήγησουν. Τα ρεπόησαν και δεκάφτων στέλουσαν την ημέρα σου πως να χορευόμι. Ότι εψώνα με πλήσαν πεγμάτων και συνήγεσαι σαν σακή μου με κακόθην και τα χρόθην με ως φόδρο ριόμιο που να δώσει καρδία μου. Κύριε, ένα δίσο πάσχα θυμία μου συναγωγμό μου σου το απεκρίβει. Η καθένα μου τα λάθη δεν με βυσχίζουν και το φω θα μου και αφέστε με τεμό.
1: Οι φίλοι μου και πλησίω με ξαναντία μου έχει αγκέστησα και αγκιστά μου μακροθενέστησα. Και ξεδιάζουν τη ζήτηση στη ψυχή μου και ζουν τη στακά μου λάδι σημαντιώτη και το λέω του. Όλη την ημέρα με μελέτησα εγώ δε σου φω κύκο και όσοι άλλα σου γανίνουν το στόμα αυτό. Και γεννόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ο κέφων το στόμα δι' αυτού ελεγμό. Ότι επί εσύ, Κύριε, επί σας, εσύ ακούσε, Κύριε Θεός μου. Μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το ότι είπα, μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πρός με εμένα μεγαλωρημόνησα. Ότι εγώ εσμάστερας έτοιμος και αργιδόμενο ποιόμως και απαντός. Σήμωνο είμαι αυτό, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω με τις αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου σώση κρατεύονται περ' εμέ και πληθύν της ανισούντες με αδίκως. Για να τα παντώντα με κακάντια καθόν, διαβαρώ με πει κάτι διαμόνα του ξένη. Μην καταλήξει με κύριο Θεό με αποστάτε μου, πρόσχε σε βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλήξει με κύριο Θεό με μια αποστάτε μου, πρόσχε σε βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου που σε ευθρίζω, γιατί ψηλέ σε ψυχή μου που θα προσεσάξει με κυρί μου και αβάτο και ανίδρο, ούτω εν το αγιόφθηση του δίνει την αμή σου για τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου με ζωά στην κύριε μου πενεσουσίση. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρα μου. Ως εξτέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου στον έξω στόμα μου. Ή εμνημόν εγώ σου της προμνής μου εισόδρος εμπλέτων σε, ότι εγενήτη βοηθός μου και τη σκέπη από το ρίο σου αλλιά σου. Εγωλήθη η ψυχή μου πίσω σου με δερά από τη δεξιά σου. Αυτή η δες μάθηση της ψυχή μου, συλλέψω της κατά της γης, παραθήσω και σχέρα του φέας μερίδες αλλοπαίκονές μου. Ο δε βασιλεύσα πανθήσετε επί το Θεό, πενεθήσετε πάσου μου είναι αυτό ότι είναι φράγη στο μελαγνάδι. Εν τη όρθρο σε πνεύμα σε, ότι γεννήθη βοηθό μου για τη σκέπη του περίου σου αγκιά σου. Εγώ λύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, και νίκια ή και ίσου αιώνα που νιώνουν να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέσα και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, σε αυθέντο ενώπιό σου προσευχή μου, πριν το όσο την εσύ μου. Ό,τι εμπλήστε καγόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, ο συλλογίσθηκαν τα βενόντων εις λάχων, εγεννήθηκαν σε άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία κατέφθασε τάφο, όνου και μνήστη έτυγε αυτή εκ της χειρός του απόσταση. Έθεν το μιλάω κατά τάτο, σκοτεινής και σιγατονάτο. Με μέρε στηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγαγε από μένα. Εμάκρυνα στου γνωστού μου αγαπημού, πέθανε το μευδέρημα η αυτή. Παρεδόθηκε και ξεπορευόμουν οι φθαλμοί μου στέλνει τη αυτοκία. Εκεί έκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα διαβέτη από τη δασκήρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θα μα για ηγία τριάν στήσου και εξομολογίζοντέ. Μη διηγήσετε τη στην τάφη του λαού σου και την ηλικιά σου και απολία. Μη γνωστήσετε τη σκότη θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επιμερισμένη. Καγό προ σε κύριο και έκραξα το πρωί προ ευχή προφθάσει. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου όπως στρέφει το προσωπό σου από μου. Τοχός είμαι εγώ και εγκόπησε εθνότητός μου. Υψωθίζει, ταπεινώθηκε και εξυπορήθηκε. Με με δίλθουν οι οργιές σου, οι φοβερισμοί έξω σου εξετάραξά μου. Εκεί κλουσά με ως ίδρο όλη την ημέρα περίσχουν να μου. Εμάκρας από μου χείρον και πλησίον και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός σου, τηρίας μου, μέρας συγέντραξε για να εκτεί αντίο σου. Σε ελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνοντα όσου και εσύ. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη εφυλαθάνω πάσα στα θεταποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα στα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενο εκφορά στη ζωή σου, που στεφανούντα στην ελέγχη και εκτερμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσε το εσάι του νιώτη σου. Ιών ελίγος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα εκουμένης. Εγνώρισε τη σώτηση αυτό μου εσύ, της ίστης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμα και ρέημον ο Κύριος Μακρότιμος και Πολυέλεος, ού και στέλος ορκιστής εν διευδέης των αιώνα μηνύ, ού κατά σαν ομοίας ημών επίης εν ημή, που δέκα της αμαρτίας ημών εν ταπέδω και ημή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εγκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού της φοβουμένους αυτών. Καθώς ουν απέχουν στην ανατολέα από της μόν, εμάχρι να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς οι κτίροι πατηριούς, ο χτίρις είναι Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτούς έλεγε το πλάσμα ημών ευνήσει το τυπούσες μου. Άνθρωπος ως πόρτος σε ημέρα αυτού, σε άνθρωπος του αγρού της εξαμφής, ότι πνεύμα διέλθεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώση πέτει τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος προς το μόνος αυτών και δικαιοσύνη αυτού επίσης αιώνης φυλάσσος διαθήκη αυτού και εμνημένης των εντολών αυτού πίση αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντες πως. Ευλογία τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογία τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού διέντως θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσα τους ευχείς μου, ρώτησε δύση με την αληθεία σου, σ' άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση με την κούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ήταν ο ποιός σου βαζό, ότι κατά δύο εξ ενεχθρός η ψυχή μου ταπείνωσε εν εις γη τη ζωή μου. Εκάθεσέ με σκοτεινές του νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε ρεπεύει το πνεύμα μου, ρεπεύει την καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων, εμπελέτησε εν πάση έργη σου, εμπίμα σου, καιρό σου, μελέτη. Διαβέδασα προ τη δασκεία μου, ψυχή μου, για να δρώσει. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσουμε τι καταδένωσε τη λάπα. Ακουστό μου, πίσω μου, το πρωί το λαιό σου, μη σύλπησα. Γνώρισα με, κύριε, οδόνη, πορεύσουν την προσέρα τη ψυχή μου. Ξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγω. Δίδαξε όμοι το ποιή του θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου παραθώ οδηγήσει με γευθεία, έρεκε το όνοματό σου, κύριε, ζήσε μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε η ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρού μου και απολύει πάντα σου λείποντα η ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου εμεί. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει κρίση με τα δούλου σου. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει κρίση με τα δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αή και ίσου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Στην Αγία Θεατώ και σώσον ημάς. Σε Κύριε. Θεός Κύριος και επεφανελήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός οδείς τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανελήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη προσάμε για το όνομα του Κυρίου, μην άμεν αυτούς.
3: Θεός Κύριος και ευέφανεν ημί, λογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Κυρίου γένετο αυτή και στεγμαστήρ αυθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και ευέφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Θεού του εν σώματι επιφανέντος ημί, αυτόπτης γενόμενος και ιερός μαθητής, θα δε Απόστολε, έλαψα στη σεσκότη τη σωτήριο χάρη, όφθησης εν τον ενεδέση ιατήρ λαμπαδούχος, διότος προσιώντας εις και πεγάστοτες.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως καλή τέκνος μήτερ τη τριάδη προσήγαγες, βάσα αθληφόρα Θεόφρον τους καρπούς της κοιλίας σου, Θεόγνιον αγάπιον πιστόν αθλήσαντας τον λόγο σου στερός, μεθόν φύες απολαύσας αχαρμονής, σώζε τους ευγόντας η, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ανεργούν τη διά σου πασινιάματα.
3: Και νίκαια η και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμή, εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέληφες Θεοτό και μετέστης προς τη ζωή μη τη ρυπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τες έλλη του μέλη εκ θανάτωτας ψυχάς ημών.
2: Κύριε Ελέγχου, Κύριε
3: Αγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
2: Σοι Κύριε. Συν εορτάζον μεν κίνηση να χραντε, εν ή παραγέδον εν οδεία σου σαρκωθείς Χριστός ο Θεός ημών. Με τα δόξη αφάτου προσλαβήν τον σον πνεύμα και μετά στις εν δόξη μη λυπούσα τον κόσμον. Πρεσβεία σου Θεοτόκε, σκέπουσα τους υμνούντας σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: εν ειν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
3: Της ειν εορτάζομαι κοίμηση να φαντε, εν ει παραγέγονε, ο δία σου σαρκωθείς Χριστός ο Θεός ημών. Με τα δόξη αφάτου προσλαβήν το σου πνεύμα και μετέστης εν δόξη μη λυπούσα τον κόσμο. Πρεσβεία σου Θεοτόκε, σκέπουσα τους υμνούντας σε.
2: Τον αγγέλων τα πλήθη δοξολογούσισε, τον ανθρώπων το γένος πιστός υμνούμεσε, ότι μετέστης από γης προς τα ουράνια και πρεσβεύεις εκτενώς το Υιό σου και Θεό, Χριστίνε εκ των κινδύνων,

0: Τα πλήθη δοξολογούσεσαι, τον ανθρώπο το γένος πιστό συμνούμεσαι, ότι μετέστης από γης προς τα ουρανία και πρεσβεύεις εκτενώς το Υιό σου και Θεό, Χριστήν εκ των κινδύνων, τους πίστη ανεφημώντας της υπαρθένε μετάσταση.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγάλειό σου
2: και κατά το πλήθος των εκκλημών σου εξάλειψαν το άνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και τα πονηρών ενώπιόν σου ποιήσα όπως αν δικαιώθησαν τις λόγοι σου και νικήσεις υποκρινεστές. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγγύησαν η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθιαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου ρίωσάς μου. Ραντιείς με ισόβα και καθαριστήσου με, κλεινείς με και υπέρχειο να λευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά νυκτήσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίφθησε με του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίασή μου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος στα σωδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψωση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανησύ σου. Ότι ήδη θέλησες θυσίαν εδώ καάν, ολοκαυτώματα ού και διακήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός που και ξεδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωσιν επί τη θυσία στήριον σου Μόσχος.

και το στόμα μου και επιγραφήσα το πνεύματος και λόγω να ρεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσουν φεδρός πανηγυρίζων και άσου διφόμενος ταύτης την κίνηση. Υπεραγία θα και σώσουν ημάς. Παρθένη είναι άνητε, συν Μαριά μου την προφήτηδη, οδύν την εξόδιον νυν να αλλάξετε. Υγαρ Παρθένος και μόνη Θεοτόκος, προς λήξην ουράνιον διαβιβάζεται. Υπεραγία θα και σώσουν ημάς. Αξίως ως εν ψυχών σε ουρανών υπεδέξαντο ουράνια πάνω γνεφία σκηνώματα. Και παρέστησαν σφεδρός οραϊσμένη ως νύμφη πανάμωμος το βασιλεί και Θεό. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Θρόνοντο του Δεσπότου, πάνσο φεταβέ, παριστάμενος φωτισμόν η παράσκου, την φωσφόρον σου μέλψε πανήγυρη. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μου, άχρονον φώσεν χρόνων με θυμών αυτής, ο υπερούσιος πως ακτίνασε μάκαρ επαφή και τον κόσμο φωτίζουσεν. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περί μου, δύναμην περιζώσας ο ενισχύ απροσμάχητος του αλάστορος πάσαν την ισχύ να φανείς ενίσχυσε. Υπεραγεύθε και σώσον ημάς. Δέσποινα των απάντων όφθης των κτισμάτων των δεσπόζοντα, απορρίτως τεκούσα Θεωτό και Παρθένε πανήμητε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν. Την σύννεφη μούν, τη χαρμονικός πανένδοξε μνήμην, ουρανόφεν μη φωτισμόν δοθήνε, δυσόπη μακαρία και ψυχοφθόρων τεσμάτων συγχώρηση. Αγίε του Θεού πρέσβευε περί μόν, που κέφληξας δόγμα Θεός. Στο φόβο του Κυρίου, πεφραγμένη σου την ψυχή, μαστίγων ποικίλων και κινδύνων, δύο ανδρείως κατετόλμησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Υπέστης βασάνους πολυβείς, τρισί συν ιέσιν, αθλιφόρε βάσα, καρτερικός, μεθόνανε πλέξω του στεφάνους της αφαρσίας, τριάδα δοξάλουσα, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιωνίων. Συνέλαβες λόγων των του Πατρός, άνευθεν οδύνων Παναγία των Μητρικών και τούτον αρήτως υπέρ λόγων η σωτηρία ημών απεκοίησας. Του σου συμνολόγους Θεωτό και ιζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία μνήμη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Περαγεύτω και σώσον ημάς. Νητής εξουσφίος προαχθήσα τη φύση κατάλληλον αγνή, την έξοδον διήνυσας. Τεκούσα δε την όντως ζωήν προς την ζωή μεθέστηκας την θείαν ανυπόστατον. Υπεραγεύθετο και σώσον ημάς. Δήμος θεολόγων εκ περάτων εξύψους αγγέλων τεπληθείς, προς την σιών επίγοντο παντοδυνάμων εύματι αξιοχρέως δέσποινα, τη σύταφη λειτουργήσαντες. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Έγκληθη ασχάριτος φωταγωγών λαούς ένδοξε θα δε, φως καθαρών όφθης της εν σκότητων δεινών εν υπάρχουσα. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Ιέσιν και λύτρωσιν θεουργικές, σοφέ θα δε, νεύσεσι το βασιλεί ήγαγες αυγάρο προς αυτόν αφηκόμενος. Απόστολο του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Οίκους επετέλεσας του παντουργού σοφέ θα δε, του Αγίου Πνεύματος, τους γηγενείς, τα της απολύας καταστρέψας η κύματα. Υπεραγεύθω και πρέσβευε περί μου νόμου προχαράγματα και προφητών φωνέ ευέσποινα, σου των φρικτών τόκων αριδήλως θεομήτωρα δήλωσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μου. Αναφθήσα την πίστη και το θερμό έρωτη της υπερβαλούς της αγάπης Χριστού πανέφημε βάσα, πήρα πετέφρουσα σε επιστασία αγγέλου και λαών αγνώμονα άρδιν κατάπλεξας. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, για νεά των Θεών, ευλογητή πέθηκε σου εκ της γαστρός των λαψάντων βάσα, πανένδοξε, συναθλησάντων σοι και αχλιώδη λυσάντων παρανόμων ένστασιν, γνώμη στερότητη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ω Μητρός υπερβάσης νόμος, ρευστής φύσεως, τη των υπερφύσιν ενώσει. Ω πως υπήνεγγεν άδικων θάνατων, αλληλουτρόπος ορόσεν, όν ετιθυνήσαντο πίστη και γάλατη. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Νεκροθέντα με βρώση παρακολής έσωσας μόνη την ζωήν τεδοκία, την ανυπόστατον κόρη παράμονα.
αξιοχρέωσε, διότι να ημακάριστον ή μακαρίζομαι. Ουρανίας αψίδος οροφουριέ Κύριε, και της Εκκλησίας των Μήτων, συμεστερέωσον εν τη αγάπη της ή των εφετών η ακρότης,

0: Εκκλησία Κύριε των Θεοτόκων και προστασίες από τάφην ελπίδα, τάφους συνέχρος ίσο και κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μητέστησε, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
1: Προσπελάσας ηλίου το νόητο, παρά αυτού τα σακτίνες τας μυστικάς εδέξω και γέγονας ως αστήρφα ηρώτατος, καταβγάζουν τις πλάνες την ομίχλην μακάριε και διώκουν το σκότος των ειδόλας εις ρήμασιν, όθεν την φωσφόρα και αγίαν σου μνήμη.

0: Ανάφε συγχωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ερωθήσα την πίστη τη θεϊκή, ως τριγών συν της τέχνης τε προσκαλίας, αείλους κατέπαυσας, ιερός ενακλήσασα, αθληφόρευασα αγγέλους ημόμιλε, και θαυμάτων ήθρα πηγάζεις εις κρίζουσι, όθεν κατά χρέος την Αγία σου μνήμη, τελούντες τιμόμεσαι, το σωτήρα δοξάζοντες, και συμφώνος δόμεση, πρέσβευε Χριστό το Θεό, το πτεσμάτων άφεση δωρήσασε, σε ορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου.
0: Την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η Θεόν συλλαβούσα άνευ σποράς, σαρκοθέντα τεκούσα δίχα φθοράς, την νέα αναμφιέσε αυθαρσίαν του Αγίου Πνεύματος, ως γαρ ζωής ημίτη και πάντων βασίλισσα.

0: των θεσμάτων αφεσυνδωρήσασταν. Εις προσκυνούς εν πίστη την θείαν σου κοιμήσει.
1: Είδαν εξ εκνείας του Θεία Βουλή, τσεκ της Παρθένους αρχώσεως ούτου υψίστου, ο προφήτης Αβακούν, κατανοών εκράφραζε δόξα δυνάμου σου, Κύριε. Πέρα Αγία Θεοτρότης όσων εμάς, φάγος ή εν θεάσαστε των ουρανών, των παμβασιλέως, των έψυχων, τους κοινεώνας υπάρχων, υπερχόμενων της γης, ως τα μαστάδε έργα σου, δόξα δυνάμου σου, Κύριε. Πέρα Αγία Θεοτρότης όσων εμάς, εν τη μεταστάση σου μήτερ Θεού, το ευρυχωρότατο σώμα σου και Θεοδόφων των Αγγέλων, στρατιέ ιερωτά της πέριξη, φόβο και χαρά συνεκάλυπτο. Πέρα Αγία Θεοτρότης όσων εμάς, ή ο ακατάληπτος ταύτης καρπός διών ουρανός εκκριμάτισε, ταφή υπέστη εκουσίως ο θνητός, ως την ταφή να αρνίτσεται ή απειρογάμος και ίσασα. Άγιε Απόστολε Θεού πρέσπερ ημών, υψηλή τη διάνοια έχουν υπεδέξω θεία νοήματα και του πνεύματος χαρίσματα, μαθητά θα δε του παντάναυτος. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσπερ ημών, μυστηρίο πανών πιεθείων εμμυήσει μάκαρ γενόμενος αμύτους κατεφώτισας την τριάδα σέβη ομοούσιο. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσπερ ημών, νόμο θείων εχάραξας μάκαρ εγκαρδία λιάνας πρότερο αγνωσία στα χαράγματα και τη δισεβία στα ενδάλματα. Πέρα Αγία Θεοτοκής όσων εμάς, ως τον χτίστην κοίσασα πάντων ποιημάτων, όφθης βασίλισσα, δια τούτος εδοξάζομαι Θεοτόκη μόνη αϊπάρθενε. Άγιε Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, ανεδίας τον έχουσα σου των λογισμών, προς πάλιν εχώρησας του δολίου πολεμήτερος και βυθό αιμάτων τούτων όλοι σας. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, σε βυθός κορπουσάμενος, καταδικαστήσαν θάνα των άδικων, κατεδέστη και διέσωσε ένα τρυφό ρευά αθείων έργων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Βασιλεία Ανασάλευτον, συν τις ευκλές Ιησού έδοξε, εκπληρώσω και ουράνιο ο νυθός διφώνα και φως άδειτα. Και νίκαια ήδη σου ως νομή, αλλά τότε τον όρο σε πάλι Αβακού προείδε, εμπνεύματι, ο Θεός εξού εξεπέφανε και ημάς παρθένε διεσώσατε. Εξέστη τα σύμπαντα, επί τη Θεία δόξη σου σίγαρα πυρώνταν Παρθένε, γήθε με τέστης προς αιωνίους μουνάς και προς ατελεύθυντος ζωή, πάση της υμνούσης σε σωτηρία βραβεύουσα. Πέρα Αγία Θεοτόκης όσων εμάς, προτίτως αν σάρθην και στον θεολόγο σήμερον, γλώσσα δε πολύπτων προς ανθρώπων, νυν εφημίτω, περιηχή το αήρ απείρο λαμβόμενος ποτή, άγγελοι υμνήτως αν της Παρθένου την κοίμηση. Πέρα Αγία Θεοτόκης όσων εμάς, το σκεύος διέπρεπε της εκλογής τη ύμνη σου όλος εξιστάμενος Παρθένε, έκδημος όλος ιερωμένος Θεού, της πάση διόλυπτος και όν, όντως και διπνήμενος Θεοτόκη πανύμνητε. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσπερ ημών, το Δεσπότου Θείον επιφερόμενος μάκαρ ομοίωμα, το πάρχει αυγάρο, Θείος ιατρός επεδίμησας. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσπερ ημών, ο ιερός του Μάσε με τα θεία του λόγου ανάληψη, Κήρυκα αποστέλει πάνσο πέτα δε της κρίζουσα. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσπερ ημών, νόσους διδραπετευούσας και ιωμένας καρδίας θεόμενος, άβγαρος επληρώθη θείου φωτισμού με σιτίες σου. Πέρα Αγία Θεοτόκης όσων ημάς, σε σαρκωμένο λόγο διπλήν ενέργεια φέροντα, τέτοκας απειρόγα με κόρη, μήνας απαρθένος αμίαντος. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, συνεχόμενος δίψη ένδοξη αγάπη ήρθε μακάριστε, της Χριστού αγάπης την κακή ανιστέλος εμίση σας και στερός υπέστης της Αγγιδόνας των βασάνων και δωράς αρχικής στην αφαίρεση. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, στρεβλωθή σου τα στέρνα όνειξη ξεόμενος μάκαρ Θεόγνιε, επεγνώσεις πλέον ως επόθησο πέ καθαρότερο το Θεό των όλων προς όναν ήλθες μεταδόξης και στον άθλον αστράπτον αμπρόδιση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, αντιστάχτω την πίστη πάνσου θε πιστέ, υπερθόν των μαρτύριων των απίστων μάκα, ασυνέτους καρδίας κατέπληξας, εν το κατοθλάστες σου τα οστά και αρμονίας διαλύεστε πάσης του σώματος. Και νίκαια ήγησον στον αμήν, της προμήτωρος έβας νύν, ανεκαλέσω την ήρθαν και ίσας αλλοκτοτήν των όλων, και σωτήρα και χτίστην και Κύριο, θεομήτωρ μόνη εν γυναιξία ευλογημένη, για τούτος σε πίστη δοξάζουμε. Η Θεία ντάφη και πάντημα διαλούνται σε ορθήν θεόφρονες εις Θεομήτωρος, δεύτερας χείρας φροντίσομαι τον εξαυτίστε εκθέντα θεόδοξάζοντας. Περαγία Θεοτόν Ιησούσον ημάς, εξού ζωή ανατέταρχε τας κλήσης Παρθενίας μιλήσασαν, όσον το άφαντο και το αρχηγόντε σου σκήνομα εις του θανάτου πείρας γέγονε μέτωχον. Περαγία Θεοτόν Ιησούσον ημάς, ζωής υπάρξας ετέμενος ζωής αηδίου τεδίκηκας, δια θανάτου γάρτος ζωή μεταβεύηκας και τη ζωή τεκούσα την υπόστατο. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, σκηνώσα στην καρδία σου, χωστήρα κόσμου σε βαδέ, ηργάσα το αληθή, τον σκοτασμό της απάτης λύοντα. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε ημών. Φέρω στα αρχή του Χριστού τα στίγματα, θα δε τα σωτήρια, ως κόσμο πάσης κοσμίας, λαούς ερήσου σοφέ και προς χαράν ήρθεις και κόσμο. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε ημών. Όρθρος είναι εφάνης τον ήλιον δικαιοσύνης ένδοξε δεικνύον, ενώ φωτιστέντες η ύφωτος, δι' αυτού οι γηγενείς θα δε γενόμενα, γεγόναμε. Και νη υπεραγία θα το γεσώσουν ημάς. Νέον ημί βρέφος από Κύσας, πατρός των ονούσιων, θα ρίσαν φύση των ανθρώπων, προς το αρχαίο αγνή κάλλος, αυτήν πάλι επανάγοντα. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, ιδρύματα μαγιαρών Θεών, εις τέλος ελεύθυνας, εδράσασα την ψυχήν Θεού προς την άφωτον αγάπη και γέγονας, αθληφόρε βάσα των αγγέλων ομολύετος. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, μεγάλος υπέρ Χριστού αγώνας, μάρτης δίνησας, μεγάλα και παραυτού, εδέξω τα έπαθλα, αθάνατον εύκλια και παστάτα θεία και τρυφήν μη διαραίωσα. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως πάλι τον Ιωνάν βυθού θαλάσσης, διέσωσε Θεώσε παντουργική δυνάμει πανέφημε, ελσύ θαυμαζόμενος, ο βουλές Αγίων κατεκάσα δοξαζόμενος, και νίκια ήξων αστυνομήν, πελάγια μαρτιών και κύματα απογνώσεως, χυμάζου σήμου τον νουν, σπλαχνίσει τη δέσποινα και χείρα μου έκτηνο, και διάσωσόμε, το σωτήρα νικήσασαν.

0: Εορτή χαρμόσυνος του Αποστόλου επέστη, εφροσύνος σήμερα με επιτελέσουμε ταύτη, ναι μη γάρτης αυτόν πίστη αίτημος, λύτρωσε αμαρτημάτων καιρός η θεία και γάρεχε παρησία. Οστίος μίστης Χριστού της χάριτος,
1: οστίος μίστης Χριστού της χάριτος.
0: Τον Χριστού μαθητήν άπαντες εφημίσουμε, τον αυτόπτη του λόγου τιμήσουμε σήμερα, ούτως γάρ του κόσμου εκήρυξε, το πάσε από τον Ευαγγέλιο και τα έθνησε ασαγηνεύσας, εκ του βυθού της πλάνης ανοίγαγε, την δε οδόν της αληθείας υποδείξας, δι' αυτής ανάγιδους πιστούς προς πατρίδαν ουράνιο και το θείο θρόνο λαμπρός παριστάδωνος, φωτισμό παρέχειδα ψηλός, της αυτών εκπόθου γερέρουση και γαρέχει παρησία. Οστίος μίστης Χριστού της χάριτος.
1: Οστίος μίστης τη Χριστού της χάριτος.
0: Την 21η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίων Δόξου Παρεφήμου Αποστόλου Θαδαίου. Θα δε ποιον άλλος σου πλέξω στέφος, ή αυτό πτυ λέγησε και μη στη λόγου, η κάθε πρώτη Θαδαίος βιώτη ο απέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Βάσης και των τέκνων αυτής Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Μητρός μιας σκάλης στα παιδεία τρία, συν μητρή βάση προς το μη ψυχή μία. Βάσα συν το κέρες είναι τα με ξύπωσε κάθε πρώτη. Και στον Αγίο σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Εννοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Επταπλασίος καμινών των χαλβαίων ο τύραννος, της Θεός ευαίσθηνε μάνος εξέκαυσε,

0: σε Χριστό στο Σεραφείο. Την Αγία Φλόρο Θεών λόγων τεκούσα, κοινώντο Θεοτόπο σε μεγαλύνομαι.
1: Καθήλα δυνάστε από θρόνων και ύψου ερωτηγού. Κοινώντα ενέπλησε να αγαθών και πλουτούντα εξαπέστειλε καινού. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν συγκρίθου των Σεραφείν.

Αντελάβεται Ισραήλ προς αυτούν εις την ελέους, καθώς ελάλησε τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού, έως αιώνος, την τιμιωτέρα το χερουβήμ, και δοξωτέρα να συγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεόν το προσέ μεγαλύνομαι.

του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα,

Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και στη δόξα αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε δείξαν το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεσαι, προβούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεύωνο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτη αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη θέση ημών, καθήμνωσε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσως και ενέσω το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημών, γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ήγεσαι ψυχή μου, ότι είμαι αυτός. Κύριε, προς σε κατέφυγω, δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπη η ζωή, μην το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτε με το λέω σου της γινός που είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, την ημέρα ταύτη, εν μαρτύρου σου λαχτίνε ημάς. Λογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετό και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λέω σου εφημάς, καθά, απερπίσαν επί σε. Λογητός, Κύριε, τη δαξόμετα δικαιώματά σου. Λογητός, η δέσποτα συνειδησόμετα δικαιώματά σου. Λογητός, η Άγια, εφώτισόμετα δικαιώμασή σου. Κύριε, το λέω σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου βαρύδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, μας έχετε κονδύνει τα πολλά εφορών. Δεν προφώσω μόνο ότι έπρεπε να φάσουν ελίσσιν, και εκείναμε τον αφήνιο του σώματος και τον παθάσω Άγιε Αγίων. Έρχεται η χειρά στον έντονο ξεγείο του Κυρίου Σου και βέσαι πάντα σε εμάς. Γιατί μάτων αποσίως, αποσίως, αν θέλω να το προσθεώσει, χώρισον. Τρόμαστε μην το εγκόσμια και υπερκόσμια καθάσον.

0: Ανάστη την Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και γεγοντός του Αγίασματός σου, δε βρωμή προφητών, το στήθος τη Παρθένου, εξόδιον τον ύμνο, εις εκαστός φερέτο, τη εορτή αρμόδιον.
1: Όμως ε Κύριος το Δαβίδ αλήθεια, και ουμία θετήσει αυτή, στήθος

χαρώσε την πύλη του υψίστου. Χωρούσα με τα δόξης προς τον Υιό και Κύριο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας αμήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε ασθενείας ημών. Έλεη και τουρματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, γιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σαν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσιμη σήμερα, και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμη σου φλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του φωνήρου. Εν τη γεννήσει.

0: σε θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Του ποταμού τα ορμήματα

Ατρέπτους εν ανθρωπή σας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου ο θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί,

0: Επιφανέντος ημίν, αυτόπτης γενόμενος και ιερός μαθητής, θα δε Απόστολε, έλαψα στη σεσκότη, η σωτήριο χάρη, όφης τον ενεδέσει ιατήρ λαμπαδούχος, διότους προσιώντασι σκέπε εκάστοτε.
1: Ως καλή τέκνος μήτυρ τη τριάδη προσήγαγες, βάσα αθληφόρε Θεόφρον τους καρπούς της κοιλίας σου, Θεόγνιον, αγάπιον, πιστών, αθλήσαντας το λόγο σου στερός, μεθον θείας απολάβουσα χαρμονής, σώζε τους εκβώντας ή. Δόξα το δεξάζαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί,

0: είσαι συντυχήσει τέλη μας, σκέπη το πτερήγον της αήλου ημών δόξης. Φρονούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βόντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άλλων δυνάμεων.
1: Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου, Πάτερ, όσιε, τες προσευχές αδιαλείπτως εγκαρτερήσας, τους πτωχούς αγαπητοί.

Την εμπρεσβείες ακίνητον, την εμπρεσβείες ακίνητον Θεοτόκον και προστασίες αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησε, ως γαζωής μητέρα, προς τη ζωή μετέστησε, ομοίη

Amen.

εσένα, Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, η τίν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων. Και εσένα, Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή των εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τη περιμόνη του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξες, κλείνε ζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

άξιον και δίκαιον σέμι, σε ευλογήν, σε ελλήν, σε ευχαριστήν. Σε ευρώ σκεμιτό, πόδος πατήρια, σου σύρα η Θεός, ανέκτος, παρενόητος, ακατάγητος, Άγιανος άφρουσον, σύ και μεγενήσου Υιός, ο Πνεύμας του Άγιον. Σύ επιμειώντος, κύσον εμάς παρήγες, επαραπεσόντες, ανέσεις σας πάρει. Δεκαπές πανεπιάς ημάς, Υιούς των ουρανών ανήκαγες, και την βασιλεία σου ευχαριστημένουσον. Τον απάντα ευχαριστούμε, σύ και μεγενήσου Υιό, και το Πνεύμα Χριστού Αγίον. Υπερπάντων ίσμε και νοκίσμε, το φανερό και φανερό ευεργεσιών σου ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λογίας τάφης εν το χειρινόν δέξη κατεξίωσες. Έδης υπαρεστήκες οι χάρις αρχαγγέλων, οι ιεριάδες αγγέλων, τα χερουβήν σαφήν, εξαρτέρει από όλα με τα μετάρσια ταρατών.

0: Παναγισίας ο Δακρύτος, τον Άλμη καρίστεσαι τον Επουράνιο Θεόν, Πατέρα και Ρέγγι.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του

Χριστέ, ο Θεός Θεός ημών, έξαγε κατά κυφυρίου σου από θρόνου σου, σε δύο σου και έθεσαι στο γεια σου ημάς. Ο άνοκα της συγκαθήμενος και άδειμενα ψηλών καταξίως στον ευρώ σου χειρί, εταδόν ημίχα του στόματός σου, του γεώματος και τίμων φωτήτων δόμων.

Σωτηρίαν εργάσον μέσω της γης Χριστέ ο Θεός. Αλληλούια.

Ο ευλογών τους αιώλους και οικειάζουν, τους επισήπηθώντας ως τον λαό σου και ευλόγησον την αμία σου. Τα πείμα σε εκκλησία σου φύλαξον Αγία σου, σου πόντας την εφεύγεν του οίκου σου. Συ αυτούς οι δόξους αγγείς σου νάμι και εμή γαπησή ημάς σου επιζεφησέ. Ειρήνη του κόσμου σου δόησε, σε εκκλησία σου ρεύσε ρεύσε ημών των στρατών και ευαλή των λαό σου. Αντιβάσαντο αγαθήν και πάνε των ματέριων, άνθαν στήκα τα βένα σου, ποδοσοφότων. Εσύ διδόξαν και

θεσπισμών χάθηκε προλαμόγηση Μητρός για δυνάμει ο Τελικός Απίγελος Σταυρών προστασίες του μία νεπρογράμμα σωμάτων ή και στη μία δόξο προδοθεί το υποδρόμιο της του Ιωάννου Παναγίνε δόξο για πανευθύμων Αποστόλων Παναγίνε δόξο λίγο μαρτύρων ανοσίων και θεόχων πεθαίνων ημών Παναγίνε δικαίω θεόχων και άνης Παναγίνε δόξο πανεύου Αποστόλου Θαδέου Σαγίδα σωμάτως βάσης τριών τέκων μαυτής όν τελούμενου και του Λέσου Τσιμονιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, σωστό μου, θυμωστή εντερέσαμε και πάντων.

0: το κλείνει μόνο, να το κλείνει.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε την πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου του 2026, και για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του 89,5. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10.30, στις 9 και στις 10 τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 10.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου, κυρίου Ιωάννου, «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Και αμέσως μετά «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία» με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. Και στις 2.30 η ιστορία μας. Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου. Εφράτης και Τίγρης. Η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο και ακολουθεί η εκπομπή «Η μουσική των αγγέλων» με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 «Λιθοξόη, οι μάρτυρες της Πέτρας» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά αφιέρωμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής» περί των Χείρων με την Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο και αμέσως μετά αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδος μας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο και ακολουθεί η εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5. Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις «Γκοβόστη». Και από τις 12 και μετά ακολουθεί το νυχτερινό πρόγραμμα του 89,5.
1: Η ώρα είναι

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου, της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τριών τέκνων αυτής, του Αγίου Νεομάρτυρος Ισαάκ, του Αγίου Αλεξάνδρου, του Οσίου Αβραάμ, του Οσίου Αβραμίου του Φιλοπόνου, των Οσίων Κορνηλίου και Αβραάμ, της Οσίας Μάρθας, του Οσίου Ισαΐα.

Όσιος Ισαΐας γεννήθηκε στην επαρχία Λίμαν της Σερβίας, στους κόλπους αριστοκρατικής οικογένειας. Οι γονείς του τον εμπιστεύτηκαν στον Στέφανο Ούρεση τον Τρίτο για να μορφωθεί στο παλάτι. Τρέφοντας όμως εκ νεότητος φλογερή αγάπη για τον Θεό, ο νέος εγκατέλειψε το παλάτι και αποσύρθηκε στην Μονή Σαρανταπόρου, κοντά στον Κρύβα Παλάνκα της Μακεδονίας. Ο ηγούμενος Ιωακείμ τον δέχθηκε σαν πατέρας και αφού του δίδαξε τις αρχές του αγγελικού βίου, του έδωσε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Ισαΐας. Από την αρχή του μοναχικού βίου του μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Μακάριος επέδειξε υποδειγματική πολιτεία σε όλες τις ευαγγελικές αρετές, χωρίς ποτέ να τον ακούσει κανείς να εκφέρει κακό λόγο για κανέναν. Επιθυμώντας ωστόσο να ακολουθήσει έναν αυστηρότερο ασκητικό βίο, αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος και έγινε δεκτός στη Μονή Χιλανδαρίου. Μετά από κάποιο διάστημα

ο γέροντας παρουσίασε σε αυτόν τον Ισαΐα. Και έκτοτε ο ηγεμόνας επέδειξε μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Όταν εκοιμήθη ο Αρσένιος το 1348, ο Ισαΐας αποσύρθηκε με τον μαθητή του Σίλβεστρο στην σκήτη του Αγίου Παύλου και είχε για σύμβουλο και καθοδηγητή στην πνευματική ζωή τον γέροντα Διονύσιο. Εν συνεχεία εγκαταστάθηκε στην μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Οι μοναχοί, θαυμάζοντας τις αρετές του και τις γνώσεις του, τον έκαναν ηγούμενό τους και τον έστειλαν στο Στέφανο Δουσάν για να ζητήσει οικονομική βοήθεια. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα Ελένη δέχθηκαν με χαρά τον όσιο μοναχό και του χορήγησαν πρόθυμα τους απαραίτητους πόρους για την ανακαίνιση και τον εξοραϊσμό της μονής. Επιστρέφοντας στον Άθο, δεν αφοσιώθηκε μόνο στην επιστασία των έργων, αλλά επιδόθηκε πρωτίστως στην πρόοδό του στο εσωτερικό έργο της ησυχίας και της νύψεως. Τέλειος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ανέλαβε την μετάφραση για πρώτη φορά στα σλαβικά των έργων που αποδίδονται στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την μετάδοση στις νεαρές σλαβικές εκκλησίες των θησαυρών της βυζαντινής ησυχαστικής παράδοσης. Μπροστά στην αντίδραση ορισμένων μοναχών, μετέβη στην περιοχή των Σερών, παίρνοντας μαζί του τον μαθητή του Νίκανδρο και μερικούς πιστούς μοναχούς περίπου το 1366. Συνέβαλε εκεί στην διάδοση του ησυχαστικού βίου, αναδιοργάνωσε τα μοναστήρια, έκτισε εκκλησίες και κέρδισε πολλές ψυχές στον ενάρετο βίο. Όταν επέστρεψε στον Άθο, έγινε δεκτός με μεγάλη χαρά από τους αδελφούς. Εκείνοι δε που του είχαν αντιταχθεί, μετανόησαν. Η ζωή της αδελφότητος αναπτερώθηκε υπό τη συνετή πνευματική καθοδήγησή του και η αγιότητά του διέλαμψε τότε σε όλο το Άγιον Όρος. Ο Ισαΐας ξανάρχισε το βίο της προσευχής στο μοναστήρι του μέχρι την ημέρα που, πηγαίνοντας στην Μεγίστη Λαύρα μαζί με 5 αδελφούς, έπεσαν στα χέρια πειρατών που τους πήραν στο καράβι τους και κακομεταχειρίστηκαν τον όσιο γέροντα με τον χειρότερο τρόπο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο από τα κτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι. Θεραπεύθηκε όμως θαυματουργικά και μπόρεσε να γυρίσει με χαρά στη μονή, όπου και τελείωσε τον βίο του ειρηνικά.

Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα στην πρόγνωση του καιρού, σύμφωνα πάντοτε με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να δούμε αρχικά, σε πρώτη φάση, κάποια γενικά χαρακτηριστικά του και σημερινού καιρού, ο οποίος αναμένεται να είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου μάλιστα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30, στην Κρήτη θα φτάσει ακόμη και τους 34 βαθμούς τοπικά, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 36, τοπικά ακόμη και τους 37 βαθμούς. Πιο αναλυτικά τώρα στην σημερινή πρόγνωση, ξεκινήσουμε με την Μακεδονία και την Θράκη, όπου εκεί αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, η ισχύ τους θα είναι 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τώρα, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 4, τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει τους 36 και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται σήμερα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς, τοπικά η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα, φίλες και φίλοι, ο καιρός στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς με ισχύ 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33 βαθμούς, τοπικά θα φτάσει και τους 34. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς, τοπικά στα νότια κυρίως θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Τώρα για αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου δύο λόγια να πούμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά για τον αυριανό καιρό, ο οποίος αναμένεται να είναι γενικά έθριος. Πάλι θα έχουμε κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε αναμένεται εκεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα επίσης το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, στην Κρήτη τους 33 με 35 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στους κεντρικούς οδικούς άξονες αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές της Αττικής, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία. Διαφορετική ωστόσο είναι η εικόνα στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό από τον κόμβο Μουδανιών έως το τούνελ και από το τούνελ έως τον κόμβο Μουδανιών. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην οδό Εγνατία προς ανατολικά και προς δυτικά. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε σχετικά με την κίνηση έως αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, χωρίς ιδιαίτερα τουλάχιστον προβλήματα τόσο στην Αττική όσο και στην Θεσσαλονίκη.

Να έρθουμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τα γεγονότα, τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 21 Αυγούστου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1754 γεννιέται ο Ουίλιαμ Μάρντοκ, σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης. Σαν σήμερα το 1789 γεννιέται ο Ογκιστέν Λουί Κοσί, Γάλλος μαθηματικός, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Σαν σήμερα το 1911 υπάλληλος του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι κλέβει τη Μόνα Λίζα. Σαν σήμερα το 1914, κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε την μάχη του Σαρλερουά. Διεξάγεται η μάχη λοιπόν του Σαρλερουά, κατά την οποία οι Γερμανοί πραγματοποιούν επιτυχημένη επίθεση κατά μήκος του ποταμού Σάμπρ, προλαβαίνοντας τους Γάλλους, οι οποίοι σχεδίαζαν επίθεση στην ίδια περιοχή. Σαν σήμερα το 1988 έχουμε έναν σεισμό 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτυπά τα σύνορα Νεπάλ και Ινδίας, αφήνοντας εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Σαν σήμερα το 2000 ο αρχηγός του στόλου στην Ρωσία επιβεβαιώνει ότι τα 118 μέλη του πληρώματος του υποβρυχίου Κούρσκ είναι νεκροί. Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το 2003 οι νεκροί από τον καύσωνα στην Γαλλία θα ξεπεράσουν τους 10.000. Ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ ζητά την διεξαγωγή σε βάθος έρευνας για αυτό το θέμα, για αυτήν την τραγική εξέλιξη. Στην Πορτογαλία εντωμεταξύ, την ίδια εποχή, το ίδιο διάστημα, 1.300 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την υπερβολική ζέστη τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2003.

0: Θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, για τον Γάλλο μαθηματικό Ογκιστέν Λουί Κοσί, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1789 και πέθανε στις 23 Μαΐου του 1857. Ήταν μαθηματικός και πολιτικός μηχανικός, από τους πρωτοπόρους μάλιστα στην ανάλυση στον τομέα των μαθηματικών. Ξεκίνησε να διατυπώνει και να αποδεικνύει τα θεωρήματα του απειρωστικού λογισμού με αυστηρό τρόπο και στη συνέχεια όρισε με απειρωστικούς όρους, έδωσε αρκετά σημαντικά θεωρήματα στην μηγαδική ανάλυση με την οποία ασχολήθηκε ιδιαιτέρως και ξεκίνησε την μελέτη των αντιμεταθετικών ομάδων στην αφηρημένη άλγευρα. Ασχολήθηκε δηλαδή ιδιαίτερα με τον τομέα των μαθηματικών. Ο Κοσί, όντας ένας βαθιστόχαστος μαθηματικός, επηρέασε σημαντικά τους σύγχρονους μαθηματικούς αλλά και τους μεταγενέστερους. Έγραψε περίπου 800 ερευνητικές δημοσιεύσεις και 5 βιβλία σε πολλά θέματα των μαθηματικών και της μαθηματικής φυσικής. Το φθινόπωρο του 1802 γράφτηκε στο κεντρικό σχολείο, το καλύτερο γυμνάσιο του Παρισιού εκείνη την εποχή. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων περιελάμβανε κλασικές γλώσσες. Ωστόσο, ο νέος και φιλόδοξος Κοσί, παρά τις επιτυχίες που είχε στα λατινικά και την ανθρωπολογία, επέλεξε να ασχοληθεί με τη μηχανική και προετοιμάστηκε για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Πολυτεχνική Σχολή. Το 1805 έδωσε εξετάσεις, ήρθε δεύτερος μεταξύ των 293 υποψηφίων και εισήχθη στην Πολυτεχνική Σχολή. Τελείωσε τη σχολή αυτή το 1807 και αμέσως μετά πήγε στη Σχολή των Γεφυρών και των Δρόμων, από όπου και αποφύτησε ως πολιτικός μηχανικός με τις μεγαλύτερες τιμές. Τον Σεπτέμβριο του 1812 ο Κοσί επανήλθε στο Παρίσι, είχε μεταβεί στην Γερμανία προηγουμένως και επέστρεψε, ασχολήθηκε κυρίως και εισήχθη στην Ακαδημία των Επιστημών, παρέμεινε ως καθηγητής επίσης μέχρι το θάνατό του στην ηλικία των 67 ετών, όπως είπαμε, στις 23 Μαΐου του 1857. Ήταν ιδιαίτερα ευφυής, ένα μαθηματικό μυαλό θα λέγαμε, περισσότερο γνωστός έμεινε για την ανάπτυξη της θεωρίας των μηγαδικών συναρτήσεων στο πεδίο των μαθηματικών.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτή τη νέα εντολή που δίνει ο Χριστός στους μαθητές του. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτήν τη διήγηση, αυτό το πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα, στο 13ο κεφάλαιο, στο στίχο 34. Αυτή η φράση επίσης είναι πολύ χαρακτηριστική και θα τη σχολιάσουμε. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Αυτή λοιπόν την εντολή, τη νέα εντολή που δίνει ο Χριστός, ο Κύριος, στους μαθητές του, θα την σχολιάσουμε τώρα και θα δούμε τι διαστάσεις έχει για όλους μας και στην εποχή μας και διαχρονικά, για όλους εμάς τους χριστιανούς, τους πιστούς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Καλή σας ημέρα, πατέρα Βαρνάβα, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τη χαρά αυτή τη επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και βλέπουμε εδώ, ιδιαίτερα στο 13ο κεφάλαιο εδώ του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, πατέρα Βαρνάβα, πριν ουσιαστικά από αυτή την διήγηση που, όπου ο Χριστός αναφέρεται στους μαθητές, μιλά στους μαθητές και τονίζει αυτή τη νέα εντολή να αγαπούν ο ένας τον άλλον, έχουμε και άλλες διηγήσεις βεβαίως σημαντικές. Προηγείται η διήγηση όπου ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών, προλέγει ουσιαστικά την προδοσία του, ότι κάποιος θα τον προδώσει. Αμέσως μετά από την αναφορά του εδώ σε αυτήν την εντολή της αγάπης, προλέγει την άρνηση του Πέτρου, ότι ο Πέτρος θα τον αρνηθεί. Έχουμε πολλά, θα λέγαμε, πολλές και σημαντικές διηγήσεις, πολλά και σημαντικά γεγονότα εδώ, αλλά δεσπόζει αυτή, θα μπορούσε κανείς να πει εδώ, η εντολή που τους δίνει να αγαπούν ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ, τους λέει, να αγαπάτε και εσείς ο ένας τον άλλο.
1: Ναι, είναι σημαντικό να δούμε αυτή τη συνάφεια. Αυτά τα λόγια λέγονται μετά το μυστικό δείπνο, λίγο πριν ο Χριστός να πάει στην Γεστημανή για αυτή την προσευχή, την εναγώνια προσευχή πριν από το πάθος. Έχει μιλήσει πολλές φορές για το πάθος. Τώρα όμως, ενώ προηγουμένως του λέει ότι τώρα ήρθε η ώρα να δοξαστώ και δόξα του εννοεί τον Σταυρό, τους μιλάει για αυτή την εντολή, την οποία για πρώτη φορά την ονομάζει καινή εντολή, καινούργια.
0: Ναι.
1: Και θα πει κανείς πως είναι καινούργια, άγνωστη, αφού ξέρουμε ότι ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό μάλιστα, στο 19ο κεφάλαιο, λέει εκεί ο Θεός, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Αυτό είχε νομοθετήσει τότε ο Θεός. Όμως εδώ βλέπουμε ότι το κριτήριο, το μέτρο της αγάπης δεν είναι ο εαυτός μας, όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά μας βάζει σαν μέτρο της αγάπης την αγάπη που εκείνος έδειξε σε μας, και αυτή η αγάπη είναι να έφτασε μέχρι το σημείο να παραδώσει τον εαυτό του σε θάνατο, να θυσιάσει τη ζωή του για τη σωτηρία μας. Αυτό που είπε, μίζωνο ταύτης αγάπη ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού, στο κατά Ιωάννη, κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτή, το να δώσει δηλαδή τη ζωή του για τους άλλους. Και τα ίδια λόγια επαναλαμβάνει ο Παύλος προς Ρωμαίους, ότι συνίστησε την αγάπη του Θεού σε εμάς, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Δίνει μια ακόμα πιο ξεκάθαρη διάσταση αυτής της αγάπης, ότι πέθανε για μας, και για μας μάλιστα όχι επειδή το αξίζαμε, αλλά ενώ είμαστε αμαρτωλοί και τον είχαμε επικράνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως είναι καινούργια αυτή η εντολή. Δεν είναι μια ηθικολογία, δεν είναι κάτι το οποίο, ένας αλτρουισμός ας πούμε, να συμπερασταθούμε στον πόνο του άλλου, και αυτά τα ανθρωποκεντρικά, τα οποία βέβαια και αυτά, να πούμε, έχουν πηγή τους στο κατ' εικόνα, άρα πηγάζουν από τον Δημιουργό, από το Θεό. Δηλαδή, και οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, οι άθεοι, οι αλλόθρησκοι, που έχουν αυτή την φυσική τάση να αγαπάνε, χαίρονται διότι προσφέρουν, θυσιάζουν κάτι για τους άλλους, δεν το ξέρουν ότι αυτό το δώρο που έχουν μέσα τους είναι από τον Δημιουργό, τον ένα Θεό, τον ένα αληθινό Θεό, ο οποίος μας δημιουργεί, τον Τριαδικό Θεό. Έτσι λοιπόν αυτή η εντολή είναι η καινούρια πλέον, διότι έχει βάση της τη θυσία του Χριστού πάνω, ένα ιστορικό γεγονός, η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό, η οποία δεν μπορεί να περιγράψει κανείς, να φανταστεί το μέγεθός της, γιατί εκείνος ήταν Θεός, δεν ήταν ένας άνθρωπος που πέθανε για κάποιον άλλο άνθρωπο. Έχουμε περιπτώσεις που θυσιάζει ο πατέρας για το παιδί του, η μάνα ή ξέρω εγώ για ένα φίλο του, σε πολέμους, σε άλλες περιπτώσεις, σε πυρκαγιές. Ναι, αυτά είναι όντως συγκλονιστικά και πολύ έτσι, συγκινητικά. Εδώ όμως ο Θεός κενώνεται, αδειάζει, γίνεται άνθρωπος για μας και εμείς αντί να τον ευχαριστήσουμε τον πάμε στα δικαστήρια και στο Σταυρό.
0: Αυτή η θυσιαστική αγάπη του Χριστού για τους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, για τον κόσμο, τι διαστάσεις έχει, πατέρα Βαρνάβα, ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει μια άλλη ποιότητα αυτή η αγάπη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απλώς έχει ποιότητα διαφορετική, αλλά έχει όντως διαστάσεις που δεν μπορεί να χωρέσουν στον ανθρώπινο νου. Και σε αυτό μας προσανατολίζει ο Χριστός. Λέει ο Χρυσόστομος, ένας μπορεί να αγαπάει επειδή τον αγαπάνε, άλλος αγαπάει επειδή τον τιμούν ή επειδή κάποιος του φάνηκε χρήσιμος, άλλος επειδή του πρόσφεραν εξυπηρέτηση. Είναι δύσκολο, λέει, να βρεις κάποιον να αγαπάει τον άλλον ειλικρινά όπως πρέπει, μόνο και μόνο για το πρόσωπο του Χριστού. Δια των Χριστών δύσκολο νεστή ευρύντινα γνησίως, λέει, έως χρήν φιλήν των πλησίων φιλούντα. Για τον Χριστό σημαίνει ακριβώς αυτό. Βλέπω στον άλλον ότι είναι εικόνα του Θεού, το πρόσωπό του βλέπω το Χριστό. Έτσι μας έπειτε ο Χριστός, ότι κάνετε στον άλλον και ένα ποτήρι νερό να δώσετε, που δεν χρειάζεται καν να του φτιάξω καφέ, και αυτό, γι' αυτό θα έχετε μισθό όταν το κάνετε για μένα, ότι είναι δικός μου αδελφός. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει όντως ουράνιες, θα λέγαμε, διαστάσεις, οι υπερκόσμιες διαστάσεις στο έργο της αγάπης, και είναι κάτι που ανεβάζει τον άνθρωπο να μιμείται τον Χριστό και να γίνεται πλέον φίλος και άξιος της βασιλείας του. Μια αγάπη η οποία εδώ ο Παύλος, ο οποίος φυσικά είναι εκείνος ο οποίος την έζησε σε ακραίο βαθμό, ένας πρώην διώκτης του Χριστού και της Εκκλησίας, και λέει ότι λέει ο Χρυσόστομος για τον Παύλο, ο πόθος του Παύλου, η αγάπη του Παύλου για τα τέκνα του, για τους ανθρώπους, ήταν όπως ένας ερώμενος μανικός και ακάθεκτος και ακαρτέρητος περιφυλίαν, ένας μανιώδης εραστής, λέει, ασυγκράτητος και ανυπόμονος για αυτή την αγάπη ήταν ο Παύλος, ο οποίος καλλιέργησε αυτή την αγάπη σε αυτόν τον τόσο υψηλό βαθμό. Έτσι δεν έχουμε να κάνουμε το που λέμε ένας καλός άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα τι χρειάζεται να είμαι χριστιανός αφού είμαι καλός άνθρωπος, λέει, να είμαι καλοί άνθρωποι. Σε αυτό δίνει μια υπέροχη απάντηση ένας απολογητής, σύγχρονος απολογητής του χριστιανισμού, έστω και αν θεωρείται ετερόδοξος, μάλλον δεν είναι ετερόδοξος, ο C.S. Lewis, ο οποίος λέει ότι οι άνθρωποι που επιμένουν να ρωτάνε αν μπορούν να είναι καλοί άνθρωποι χωρίς τον Χριστό, χωρίς το πρότυπο της αγάπης του Χριστού, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ζωή, ζωή του Χριστού. Αν το ήξεραν, λέει, θα γνώριζαν ότι μια καλή ζωή είναι ένας απλός μηχανισμός συγκρινόμενος με το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Γιατί, λέει, η ηθικότητα, ναι, είναι απαραίτητη, όμως η θεία ζωή που μας δίνει ο Χριστός, η οποία μας καλεί να γίνουμε κατά χάρη θεοί, μας προορίζει για κάτι που θα καταπιεί την ηθικότητά μας. Αυτή η ηθικότητα, πολύ ωραία όλα αυτά για τρίχωρη σύνορα και όλα αυτά έχουν σημαντικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, αλλά η θεία ζωή, η κατά Χριστόν ζωή, η εκκλησιαστική ζωή καταπίνει, λέει, την ανθρώπινη ηθικότητα, η οποία έχει ημερομηνία λήξεως. ενώ η κατά Χριστόν ζωή είναι αιώνια ζωή και από τώρα γευόμαστε τα έσχατα στην αγκαλιά του Θεού.
0: Ηθικότητα με ποια έννοια ίσως, πατέρα Βαρνάβα, με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, το να θεωρεί κανείς ότι είμαι καλός άνθρωπος, δηλαδή ότι αυτό είναι ίσως το πρώτιστο.
1: Αυτή είναι η γενική έννοια της ηθικότητας που υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς, στις κουλτούρες, στις θρησκείες. Όλοι έχουν κάποια έτσι, πλαίσια ηθικής ζωής, με αποκλίσεις βέβαια. Το να μην σκοτώσω, το να μην κλέψω, το να μην μοιχεύσω, το να μην... αυτά υπάρχουν σε πάρα πολλές θρησκευτικές, απλούστατα, διότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος και ο άθεος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, δεν το ξέρει, έχει πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού, έχει μέσα του αυτή την τάση, την αγάπη, το να κάνει τις αρετές, αλλά ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε απλώς ενάρετοι, ο σκοπός είναι να γίνουμε μιμητές του Χριστού και μιμητές της αγάπης του Χριστού, ο οποίος, όπως μας είπε, θυσιάστηκε για τους αδελφούς του. Και έχουμε ανθρώπους, και πάρα πολλούς Αγίους βέβαια, οι οποίοι έδωσαν πραγματικά τη ζωή τους εις το όνομα του Χριστού, για τους αδελφούς τους, για την Εκκλησία, για το ποίμιό τους, άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να σώσουν το τομάρι τους σε πολλές δύσκολες περιπτώσεις, ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, για παράδειγμα, και τόσοι άλλοι ποιμένες, οι οποίοι όμως θέλησαν να κακοπαθήσουν μαζί με τους αδελφούς τους, το ποιμνιό τους και για τους οποιουσδήποτε άλλους συγγενείς τους, φίλους τους, πάλι επαναλαμβάνω εις το όνομα του Χριστού, και έτσι έγιναν πρότυπα και αυτοί της αγάπης, της εν Χριστώ αγάπης που ξέρει να θυσιάζεται για τους άλλους.
0: Οπότε τι είναι αυτό που καλούμαστε, ίσως αν θέλετε, εμείς ως μέλη της Εκκλησίας, πατέρα Βαρνάβα, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, να κάνουμε πράξη, ποιος είναι ο δρόμος που καλούμαστε ίσως να ακολουθήσουμε, γινόμενοι έτσι μιμητές του Χριστού, ουσιαστικά υπακούοντας αυτή τη νέα εντολή που μας δίνει ο Χριστός.
1: Είναι να καλλιεργήσουμε αυτή την αγάπη μέσα στην Εκκλησία, η οποία βέβαια ταυτίζεται και με την ταπείνωση. Ο Άγιος Φρόνιος του Έσεξ λέει ότι αυτό που λέμε ο Θεός είναι αγάπη, λέει, να επιτραπεί να πω ότι ο Θεός είναι η ταπείνωση. Σαφώς χωρίς την ταπείνωση δεν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη δεν είναι απλώς να κάνω κάτι για να το μάθει ο κόσμος, αλλή μονό μας αν αυτή η αγάπη έχει τέτοια ιδιοτέλεια, αλλά έχει σχέση με την κένωση, το άδειασμα του εγώ, το να κόψω το θέλημά μου για την αγάπη του άλλου. Έχει πόνο, έχει δάκρυα, έχει αίμα, και αυτή η αγάπη στηρίζεται στην υγεία ταπείνωση, που ο άνθρωπος πλέον βλέπει ότι εγώ δεν είμαι το κέντρο του κόσμου, αλλά πρέπει να ομορφύνω τον εαυτό μου όπως θέλει ο Χριστός, αγαπώντας τον άλλον. Και ο άλλος δεν είναι τα παιδάκια της Αφρικής μόνο, που είναι μακριά, ας πούμε, και μπορώ να στείλω 5 ευρώ, αλλά είναι ο διπλανός μου, είναι ο συγκάτοικός μου, είναι ο σύζυγος για τη σύζυγο, τα παιδιά, ο ιδιότροπος γείτονας, ο αδελφός που θέλει να μου πάρει την περιουσία, αυτός που με συκοφαντεί. Οι άνθρωποι μας διώκουν, και για αυτούς φυσικά μίλησε ο Χριστός, και εκεί πλέον είναι οι υψηλότερες βαθμολογίες της αγάπης.
0: Έχουμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή μας, από ότι μας στέλνει έτσι ένα απόσπασμα πολύ χαρακτηριστικό από την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννη, εκεί όπου λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, αυτός που δεν αγαπά, αφού δεν αγαπάς τον αδελφό σου τον οποίο βλέπεις, πώς μπορεί να αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις.
1: Ναι, είναι αυτά τα υπέροχα λόγια του Ιωάννη, ο οποίος με τόσο ρεαλισμό μιλάει, γιατί πολλές φορές θα αγαπολογούμε και λέμε διάφορα, ότι το Θεό τον λατρεύω και όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά εάν δεν τον αγαπήσω στο πρόσωπο του αδελφού μου, που επαναλαμβάνω μπορεί να είναι κουραστικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος, εμείς έχουμε τώρα χρησιμοποιήσει μια λάθος φράση, τοξικός, δεν ξέρω για ποιο λόγο φτάνουμε να λέμε τον αδελφό μας τοξικό. Αν δεν αγαπήσουμε τον τοξικό συνάνθρωπό μας, τότε ό,τι και να λέμε και όσες, ας πούμε, μετάνοιες και να κάνουμε και νηστείες, πάνε χαμένα. διότι αυτό είναι το κριτήριο της αγάπης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Βαρνάβα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Επίσης, ο Θεός να σας ευλογεί.
0: Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Πάνω Σιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης.

0: Να πάμε μια βόλτα μέχρι το Γαλαξίδι, αγαπητοί ακροατές, το όμορφο Γαλαξίδι, αυτή την παραθαλάσσια κομμόπολη της στερεάς Ελλάδας, στην περιφερειακή ενότητα Φωκίδας. Το Γαλαξίδι, ξεκινώντας, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά του κόλπου της Ιταίας. Απέρχει 29 χιλιόμετρα νότια από την Άμφισσα, που είναι η έδρα του Δήμου, και 66 χιλιόμετρα ανατολικά από την Αύπακτο. Είναι αρκετά γνωστό το Γαλαξίδι για την ναυτιλία, την οποία και ανέπτυξε τον προηγούμενο αιώνα, καθώς και για την γραφικότητά του, που είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους προσελκύει πολλούς επισκέπτες, κυρίως κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Η ονομασία Γαλαξίδι πρωτοεμφανίστηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 6ου και 9ου αιώνα. Υπάρχουν πολλές εκδοχές όσον αφορά την προέλευση του ονόματος αυτού. Οι γλωσσολογικές μελέτες συγκλίνουν στην άποψη ότι το τοπονύμιο προέρχεται από το μεσαιωνικό φυτονύμιο Γαλατσίδα, ένα ποώδες φυτό που αφθονεί στην περιοχή, το οποίο ανάγεται στον μεταγενέστερο τύπο Γαλακτής. Ο περιηγητής Ντόντουελ ισχυρίστηκε ότι η ονομασία προερχόταν από τις λέξεις γάλα και οξώδης, δηλαδή όμοιος με το όξος, ξινός. Διαδεδομένη επίσης είναι η άποψη ότι το τοπονύμιο προέρχεται από την οικογένεια Γαλαξίδη που είχε εκτάσεις στην περιοχή. Κατά την περίοδο της αρχαιότητας, η περιοχή αυτή του Γαλαξιδίου κατοικήθηκε από τους Οζολούς ή Εσπέριους Λοκρούς τον 8ο αιώνα π.Χ. Στη συγκεκριμένη θέση υπήρχε η αρχαία πόλη Χάλεων ή Χάλιον. Ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις, αφού εκεί υπήρχε ιερό του Απόλλωνα και οι κάτοικοι της πόλης αυτής ασχολούνταν με την ναυτιλία και το εμπόριο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από συνεχή παρουσία με σημαντικά ευρήματα ήδη από την πρωτοελλαδική περίοδο, ενώ σημαντικός είναι ο Μυκηναϊκός οικισμός στην θέση Βίλα, αλλά και ο οχυρωμένος γεωμετρικός οικισμός στο λόφο του Αγίου Αθανασίου. Να πούμε ότι κατά την περίοδο αργότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το Γαλαξίδι κυριεύτηκε τον 10ο αιώνα με δραματικές συνέπειες για τους κατοίκους από τους Βουλγάρους του Τσάρου Σαμουήλ. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη και εγκαταστάθηκαν στα νησιά του κόλπου της Ιταίας, ενώ το Γαλαξίδι δεν κατοικήθηκε για τα επόμενα περίπου 50 χρόνια σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Βεβαίως είχαμε πολύ σημαντικά γεγονότα στο Γαλαξίδι και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπου είχαμε την ακμή του γαλαξιδιώτικου ναυτικού. Η χρυσή περίοδος της ακμής ήταν μεταξύ 1829 και 1912. Οι γαλαξιδιώτες είχαν αρχίσει να ασχολούνται με μεγάλη επιτυχία με την ναυτιλία. Αναπτυσσόταν λοιπόν αυτός ο τομέας της ναυτιλίας γοργά, ιδιαιτέρως γοργά. Μάλιστα το 1803 το Γαλαξίδι αριθμούσε 50 πλοία και συγκαταλεγόταν στις 5 πόλεις με τα περισσότερα πλοία στον ελλαδικό χώρο. Έχει πολλά αξιοθέατα που μπορεί να δει από κοντά ο επισκέπτης το Γαλαξίδι, πολλά και σημαντικά. Έχουμε τους ιερούς ναούς του Αγίου Νικολάου αρχικά και της Αγίας Παρασκευής. Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου χτίστηκε τον 7ο αιώνα και να πούμε ότι η σημερινή εκκλησία χτίστηκε το 1900. Αρχιτέκτονες ήταν ο Γερμανός Χάγερ και ο Κωνσταντίνος Παπαπέτρος. Είναι βυζαντινού ρυθμού η εκκλησία αυτή με δύο καμπαναριά και τρούλο. Πρόκειται για ένα τρίκλιτο ναό, ενώ στο καμπαναριό υπάρχει το μεγάλο ορολόγιο της πόλης, το οποίο δωρήθηκε το 1908 από τους αδερφούς Νικόλαο και Παύλο Σιδηρόπουλο. Ιδιαίτερα ξεχωριστής ομορφιάς είναι το ξύλινο τέμπλο του ναού, κατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και είναι τεχνοτροπίας μπαρόκ. όσον αφορά τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, είναι ο παλαιότερος του γαλαξιδίου, από τον 17ο αιώνα. Πρόκειται για μια εκκλησία, για ένα ναό βασιλικού ρυθμού, με καμπαναριό και γυναικονίτη. Στο εσωτερικό του ναού, το 1911, ο καπετάνιος Ηλίας Κούρτης κάλυσε στις πέτρινες πλάκες του δαπέδου τον ζωδιακό κύκλο. Πρόκειται για ένα ηλιακό ημερολόγιο. Και εκτός βεβαίως από αυτούς τους ναούς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο του Γαλαξιδίου, το οποίο στεγάζεται σε ένα παλαιό κτίριο του 19ου αιώνα, όπως επίσης μπορεί κανείς από κοντά να θαυμάσει στο Γαλαξίδι και τα πληθόχτιστα αρχοντικά, τα οποία υπενθυμίζουν το θαυμαστό παρελθόν της πόλης, και πάρα πολλά από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρηταία μνημεία. Να πούμε ότι η αρχιτεκτονική αυτών των αρχοντικών επηρεάστηκε από το ναυτικό επάγγελμα των κατοίκων του Γαλαξιδίου, οι οποίοι βεβαίως ήταν κοσμογυρισμένοι, έφεραν οικοδομικά υλικά και τεχνίτες από το εξωτερικό για να χτίσουν αυτά τα αρχοντικά. Σύμφωνα έτσι με τις μαρτυρίες που υπάρχουν, τα πρώτα αρχοντικά χτίστηκαν το 1850 με φανερή την ευρωπαϊκή βεβαίως επίδραση. Πολλά σπίτια έχουν ταβάνια σχεδιασμένα από Ιταλούς ζωγράφους. Είναι πολλά τα αρχοντικά που ξεχωρίζουν για την τεχνοτροπία τους. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Απάντηση στη χθεσινή αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων έδωσε η Αθήνα. Όπως σημειώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Ένας 39χρονος συνελήφθη στην Ανατολική Αττική για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου, ενώ ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Νέος Πύργος επί της περιφερειακής οδού Ιστιαίας Εδιψού. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου με συνεργείο του ΔΔΕ να προχωρά στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών και συνελήφθησαν ισάριθμα άτομα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή, ενώ 40 τραυματίστηκαν από ολονύκτιο μπαράζ ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς στην Αθήνα, τους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα. Τον ήχο ρυθμίζει, αγαπητοί ακροατές, η Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο κοντά σας είναι ο Βασίλης Πυρόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.30, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να έρθουμε τώρα να δούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές εκδηλώσεις της αγιορητικής εστίας Θεσσαλονίκης που είχαμε στην Ύμβρο, στο νησί της Ύμβρου, με αφορμή τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 35 ετών Πατριαρχίας και 65 ετών ιερατικής διακονίας του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Και για αυτές τις εκδηλώσεις θα μας μιλήσει αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, ο Διευθυντής της Αγιορητικής Εστίας, ο κύριος Αναστάσιος Ντούρος, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ντούρε.
1: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Σας καλημερίζουμε από το όμορφο νησί της Ύμβρου, όπου ακόμα βρισκόμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Ντούρο, να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, πολύ σημαντικές εκδηλώσεις της Αγιορητικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε κάνει λίγο πολύ, έχει γίνει ένας θεσμός η ετήσια παρουσία της αγιορητικής εστίας στην Ύμβρο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και τον Αύγουστο κυρίως, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέπτεται τον γενέθλιο τόπο του. Κάθε χρονιά κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις εδώ πέρα, οι οποίες είναι αφιερωμένες στον Οικουμενικό Πατριάρχη και φυσικά πάντοτε έχουν σχέση με το Άγιον Όρος. Φέτος λοιπόν, όπως

0: φτάνει μέχρι το 2022 που ήταν και η τελευταία του επίσκεψη, και δείχνουμε έτσι διάφορες στιγμές μέσα από, τα ταξίδια του στο Άγιον Όρος, που έχει επισκεφτεί όλα τα μοναστήρια, την Ιερά Κοινότητα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όλο το γεγονός ότι ο Πατριάρχης επιλέγει να εορτάσει κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές της Πατριαρχίας του, κάποιες επετείους για παράδειγμα, όπως ήταν η συμπλήρωση 20 χρόνων από τη διακονία του, ή ακόμα όταν γιόρτασαν το ιστορικό γιουβιλέο των 500 ετών από την κοίμηση του Πατριάρχου Νύφωνος στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν όλα φαίνονται μέσα από το... μέσα από τις φωτογραφίες αυτές της έκθεσης, και χθες που προχθές μάλλον όπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μαζί με τον Πατριάρχη διατρέξαμε όλο το φωτογραφικό υλικό και τα είδαμε, μας είπε και διάφορες μικρές ιστορίες από τις στιγμές αυτές που βρέθηκε εκεί στο Άγιον Όρος. Mm-hmm. Του άρεσε η έκθεση, ήταν πολύ ωραία. Το υλικό της έκθεσης, να πούμε κύριε Σπυρόπουλο, ότι θα παραμείνει στο νησί της Ήμβρου. Το έχουμε σχεδιάσει έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνει στο νησί, και εδώ σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Ήμβρου και τενέδη τον κύριο Κύριλο, ο ίδιος θα αποφασίσει σε ποιο μέρος, σε ποιο κτίριο θα τοποθετηθούν αυτά, για να μπορούν έτσι να βλέπονται και από τις επόμενες γενναίες.
1: Mm-hmm. Για πόσο μεγάλο, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ντούρη, για πόσο μεγάλο υλικό φωτογραφικό μιλάμε? Αν μπορούμε έτσι να δώσουμε ένα...
0: Για πόσες φωτογραφίες,
1: ναι.
0: Είναι 48 φωτογραφίες. Mm-hmm. Είναι 48 φωτογραφίες από αυτό το ταξίδι του. Εδώ ξέρετε ο χώρος είναι περιορισμένος. Να πούμε ότι αυτή την έκθεση, μια αντίστοιχη μάλλον έκθεση, είχαμε κάνει παλαιότερα στην Αγιορητική Εστία, στο κτίριο της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. όταν είχε επισκεφτεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης την πόλη μας. Βέβαια τότε είχε συμπληρώσει μόλις 4 ταξίδια και ερχόταν για το 5ο του ταξίδι. Mm. Οπότε είχαμε κάνει μια έκθεση στην Αγιορητική Εστία, φυσικά με πολύ διαφορετική μουσεολογική προσέγγιση. Την είχαμε να δείξει φωτογραφίες με διαφορετικό τρόπο. Εδώ οι χώροι είναι πιο περιορισμένοι, είναι πιο απλά τα πράγματα, και έτσι κάναμε κάτι το οποίο θα μείνει στο νησί. Mm. Ο κόσμος χάρηκε και είδε με πολύ ενδιαφέρον τις φωτογραφίες. Και αμέσως μετά είχαμε την δεύτερη εκδήλωση που οργανώσαμε, η οποία έχει να κάνει με τη διάλεξη του κυρίου Κρήτονος Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είναι ομότιμος διευθυντής ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και ο οποίος μας μίλησε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είχε τίτλο «Ο Πατριάρχης Άγιος Ιερεμίας ο Πρώτος και η πνευματική αναγέννηση του 16ου αιώνα. Άγιον Όρος, Μέση Ανατολή και Βαλκάνια». Το κείμενο του κυρίου Χρυσοχοΐδη μας ανέφερε για τις δράσεις του Πατριάρχη Ιερεμία του Πρώτου, mm-hmm. όπου ήταν ένας πολύ δραστήριος πατριάρχης εκείνη την περίοδο, έκανε πολλά ταξίδια, ίδρυσε πολλά μοναστήρια, συνάντησε πολλούς μετέπειτα αγίους κτλ. Επισκέφθηκε και ο ίδιος και έμεινε φυσικά στο Άγιον Όρος, καθώς ήταν στο τέλος, ήταν και ο ιδρυτής της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Και είχε πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το παρακολούθησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο ίδιος. Και στο τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν ότι είχε κάποιους παραλληλισμούς για τον βίο του Πατριάρχου Ιερεμίου του Πρώτου με τον σημερινό Πατριάρχη. Έχουν κάποια κοινά στοιχεία για την μακρόχρονη πορεία του ως Οικουμενικοί Πατριάρχες, για τα ταξίδια που έχουν κάνει, που έχουν γυρίσει ο Ιερεμίας τότε όλο το γνωστή ορθόδοξη κοινότητα της Ελλάδος και όχι μόνο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τώρα mm-hmm. ταξιδεύει διαρκώς σε όλο τον κόσμο. Και έτσι στο λόγο που έβγαλε ακολούθως μετά, όταν ολοκληρώθηκε η εκδήλωση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αυτό τον συγκίνησε πάρα πολύ και μας το είπε κιόλας, ότι συγκινήθηκα που με παραλληλήσατε, μεταφυτίσατε με τον προκάτοχό μου, τον οποίο τον αγαπώ πολύ κτλ. Και ας πούμε ότι, να πούμε κύριε Σπυρόπουλο, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι αυτός ο οποίος αγιοκατάταξε τον Άγιο Πατριάρχη Ιερεμία τον Πρώτο, έτσι. Mm. Υπάρχει και αυτός ο στενός σύνδεσμος μεταξύ τους. Mm. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Είχαμε κόσμο, ήρθαν κάτι και εδώ από το νησί. Είναι το νησί της Ήμβρου, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Κάθε καλοκαίρι γεμίζει από Έλληνες, όπως και τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Φέτος ήταν και οι μεγάλες εκδηλώσεις με τον Πατριάρχη Αλεξάνδρου.

0: Αλεξανδρίας και τον Άγιο Αλβανίας. Είχε πολύ κόσμο το νησί, χάρηκαν την παρουσία του Πατριάρχη, τη χαίρονται ακόμα, ο οποίος το Σάββατο θα αναχωρήσει για το επόμενο πρόγραμμα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς και με προλάβατε, κύριε Ντούρο, για την Ύμβρο, για το νησί της Ύμβρου και για το ενδιαφέρον που δείχνει και ο κόσμος για αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε και εσείς, τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Είπατε ότι έχει κόσμο το νησί, προφανώς όχι μόνο τους κάποιους μόνιμους κατοίκους, αλλά και ανθρώπους που έχουν κάποια σχέση με το νησί της Ύμβρου, έτσι, που συνθέονται, δηλαδή θέλω να πω, με αυτό το νησί, συνδέονται κάποια μέλη των οικογενειών τους ή και άνθρωποι που επισκέπτονται το νησί.
0: Ναι, κυρίως το νησί μαζεύει κόσμο Έλληνες, οι οποίοι φυσικά έχουν σχέση το νησί, είναι από το νησί, ναι, είναι από την Ύμβρου.
1: Κατάγονται από το νησί της Ύμβρου, ναι.
0: Ακριβώς, κατάγονται από το νησί, αλλά μένουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το πιο συγκινητικό είναι ότι αυτή την αγάπη που έχουν για το νησί το βλέπουμε στα πολύ μικρά και απλά πράγματα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι προχθές βρισκόμασταν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε μια θεία λειτουργία που έγινε σε ένα εξοκλήσι πάνω σε ένα βουνό, πάνω από το Σχοινούδι, από ένα πολύ όμορφο χωριό, δυστυχώς έρημο τώρα. Από το Σχοινούδι, λοιπόν, στο εξοκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, έγινε μια θεία λειτουργία όπου για να πάμε έπρεπε να πας μόνο με τετρακίνηση, με 4x4 αυτοκίνητο, μια δύσκολη διαδρομή. Εκεί πάνω, λοιπόν, στο τίποτα μαζεύτηκε κόσμος, ήρθε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έγινε μια πολύ όμορφη θεία λειτουργία, απλή, μέσα σε ένα απλό εξοκλήσι που χωρούσε ίσα-ίσα 15 άτομα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τους ανθρώπους που ήρθαν από διάφορα μέρη του κόσμου, από την Αμερική, από την Αυστραλία, να έρχονται, να είναι παρόντες σε τέτοια μικρά γεγονότα, ο Πατριάρχης να είναι εκεί μαζί τους, και όταν τελείωσε η λειτουργία καθίσαμε έξω εκεί στα πεζούλια και άρχισαν και λέγανε ιστορίες από το νησί, το πώς ήταν ο τόπος κτλ. Ο Πατριάρχης, όταν έρχεται στον τόπο του, γίνεται ένα μικρό παιδί, χαίρεται πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος, γνωρίζει τους πάντες, χαιρετάει τους πάντες. Η δουλειά που έχει γίνει εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, όπου έχουν ανοίξει τα σχολεία, ελληνικά σχολεία, και τα παιδιά πηγαίνουν και μαθαίνουν τα ελληνικά στα σχολεία εδώ. Να πούμε ότι ο Μητροπολίτης εδώ, ο κύριος Κύριλλος, ο Ύμβρου και Τενέδου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, δίνει ένα πολύ σημαντικό αγώνα, προσπαθώντας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο τώρα που είναι το καλοκαίρι, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να φροντίσει πράγματα. Γίνονται εργασίες στο Επισκοπείο, ανακοινίζονται εξοκλήσια. Η δουλειά είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακή, και εμείς, ένας από τους λόγους για τους οποίους η Αγιορτική Εστία βρισκόμαστε πλέον κάθε χρόνο να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, είναι ότι θέλουμε και εμείς να συνδράμουμε με αυτή την κίνηση, έστω και με μια εκδήλωση η οποία μπορεί να μεταφέρει την ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους λίγο, και να δώσουμε και εμείς ότι είμαστε παρόντες. Η Ελλάδα είναι ο οργανισμός μας, ο χωρίς μας είναι παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις, να δώσουμε λίγο έτσι θάρρος σε όλη αυτή την προσπάθεια και να γίνουμε και εμείς έτσι αρρωγοί σε ό,τι κάνουν εδώ οι Μητροπολίτες και ο κόσμος που βρίσκεται στο νησί.
1: Μάλιστα. Κύριε Ντούρο, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, για όσα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι πολύ ωραίο να επικοινωνούμε αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, αυτές τις εκδηλώσεις, ο κόσμος να μαθαίνει το τι γίνεται. Η Ύμβρος είναι ένας μαρτυρικός τόπος και πρέπει ο καθένας μας με κάθε δύναμη που έχει να προσπαθεί να μεταφέρει αυτές τις όμορφες στιγμές, και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου μπορεί να συνδράμει ο καθένας να το κάνει. Οπότε χαιρόμαστε και εμείς πολύ που μέσω του ραδιοφώνου σας μπορούμε να τα προβάλλουμε όλα αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ντούρο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αναστάσιο Ντούρο, Διευθυντή της Αγιορτικής Εστίας Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να δούμε και να συζητήσουμε για το Κούλε, το θαλάσσιο φρούριο, το ενετικό φρούριο που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο μάλιστα είναι στην είσοδο εκεί του ενετικού λιμανιού. Πολύ εύκολα κανείς μπορεί να το δει, ώστε να το προστατεύει μαζί με το κάστρο του Παλαιοκάστρου και από τις εισβολές και τις αποβάσεις άλλων κατακτητών. Το Κούλε είναι γνωστό ως Castello del Molo, ως Rocca a Mare, ως κάστρο της θάλασσας, κάστρο της Κάντια ή πρώην Χάνδακα. Έχει λοιπόν πολλές και διαφορετικές ονομασίες με τις οποίες είναι γνωστό το Κούλε. Το σημερινό φρούριο κτίστηκε τον 16ο αιώνα, από το 1523 μέχρι το 1540, στη θέση που υπήρχε ένας παλαιότερος πύργος, ο οποίος κρίθηκε ανεπαρκής. Λόγω της φθοράς από τα κύματα δέχεται συχνές επισκευές, παρά όμως από το μεγάλο κόστος συντήρησης έπαιξε ελάσσονα ρόλο στην πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Κατά τους Οθωμανικούς χρόνους λειτουργήσε ως φυλακή και σε αυτό κτίστηκε ένας μικρός φάρος. Αυτό το φρούριο είναι επισκέψιμο σήμερα για το κοινό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τώρα όσον αφορά την ιστορία του, να έρθουμε να δούμε και εδώ κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά. Το παλιό λιμάνι του Ηρακλείου δημιουργήθηκε σε φυσικό όρμο, του οποίου η βόρεια πλευρά περικλειόταν από σειρά βράχων και υφάλων στις βόρειες ακτές της Κρήτης. Στην άκρη αυτών των βράχων οι Ενετοί κατασκεύασαν έναν πύργο τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας τους στο νησί. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν σε αυτή τη θέση υπήρχε παλαιότερα πύργος των Βυζαντινών ή των Αραβικών χρόνων. Ο πύργος αυτός μάλλον ήταν κυκλικός και υπέστη σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 1303. Στη θέση του κτίστηκε νέος πύργος, ο οποίος αναφερόταν ως πύργος του Κάστρου. Να πούμε ότι αυτός ο πύργος υπέστη σημαντικές ζημιές από σεισμούς το 1508 και το 1517. Η κατασκευή ενός νέου οχυρού δεν άρχισε άμεσα και ουσιαστικά ξεκίνησε με την δημιουργία της υποθαλάσσιας βάσης του φρουρίου. Για να τη φτιάξουν οι Βενετοί γέμιζαν παλιά καράβια και βάρκες με πέτρες και τα βύθιζαν. Οι πέτρες αυτές προέρχονταν από το νησί Ντία και τα Φρασκιά. Οι εργασίες διακόπτονταν το χειμώνα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το 1533 τοποθετήθηκε πάνω από την είσοδο του φρουρίου μεγάλο λευκό ανάγλυφο του λιονταριού του Αγίου Μάρκου. Το 1539 εντυχίστηκε πάνω από τη σκάλα προς τον όροφο που υποδεικνύει ότι είχε ολοκληρωθεί και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τελικά το 1540. Ήταν πολλές οι επισκευές από τους Βενετούς εξαιτίας ακριβώς της φθοράς από τα κύματα της θάλασσας. Μετά αργότερα κατά τους Οθωμανικούς χρόνους οι Τούρκοι επισκεύασαν τις φθορές και έκτισαν στον περίβολο του φρουρίου το τζαμί του αρχινάβαρχου Καπλάν Μουσταφά Πασά. Εδώ είχαμε βεβαίως συνεχείς επισκευές. Αυτό λειτουργούσε και ως φυλακή, αυτό το κτίριο. Υπήρχαν πάρα πολλές εργασίες βεβαίως επανακατασκευής του και διάφορες εργασίες υποστήριξης σε αρκετά σημεία αυτού του φρουρίου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι διόροφο αυτό το φρούριο, κάλυπτε περίπου 3.600 τετραγωνικά μέτρα. Η είσοδός του βρίσκεται στη δυτική πλευρά του φρουρίου, στην άκρη του μόλου. Το φρούριο είναι κτισμένο με ογκώδεις δομούς που μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, από τα Φρασκιά και την Ντία. Οι εξωτερικοί του τείχοι έχουν μεγάλο πάχος. Το πάχος στην ανατολική, τη δυτική και την βόρειο-ανατολική πλευρά φτάνει περίπου τα 9 μέτρα. ενώ στην βόρεια πλευρά είναι περίπου 7 μέτρα. Η εσωτερική τύχη του φρουρίου του Κούλε είναι λεπτότερη, το πάχος δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα, ανάλογα βεβαίως με την θέση. Από την δυτική είσοδο του φρουρίου του Κούλε αρχίζει ελαφρώς ένας κατηφορικός διάδρομος, μήκος περίπου 10 μέτρων και πλάτους 3 μέτρων, ο οποίος διέθετε 3 πόρτες για την άμυνά του. Στην συνέχεια αυτός ο διάδρομος γίνεται ακόμη πλατύτερος, πλαταίνει δηλαδή, φτάνει τα 7 μέτρα και διακλαδίζεται σε 2 διαδρόμους. Ο ένας από αυτούς κατευθύνεται βόρεια, προς τα βόρεια, προς την στενή πλευρά του κτηρίου, όπου εκεί υπήρχε και μία επικουρική πόρτα, και ο άλλος διάδρομος κατευθύνεται προς τα ανατολικά, όπου βρίσκεται μία ημικυκλική προβολή. Το δάπεδο του ισογείου έχει μία μικρή κλίση, με την δυτική πλευρά να είναι χαμηλότερα από την ανατολική. Στο ισόγειο να πούμε ότι εκεί έχουμε 26 διαμερίσματα, τα οποία χρησιμεύαν κυρίως ως αποθήκες τροφίμων και πολεμοφοδίων, αλλά και ως κελιά φυλακής. Επίσης υπήρχε μια μεγάλη δεξαμενή νερού στο ισόγειο. Η οροφή του ισογείου είναι θολωτή και φέρει μεγάλα ανοίγματα τόσο για τον φωτισμό όσο και για τον αερισμό του χώρου. Στον όροφο υπήρχαν δωμάτια για τους αξιωματικούς, υπήρχε επίσης φούρνος, μήλος και μια μικρή εκκλησία. Στις 3 πλευρές προς την θάλασσα άνοιγαν θηρίδες για τα κανόνια, τα οποία και λειτουργούσαν για την προστασία του λιμανιού. Τον 17ο αιώνα, συγκεκριμένα το 1630, υπήρχαν 18 μεγάλα κανόνια στο ισόγειο και ακόμη 25 διαφόρων διαμετρημάτων στον όροφο. Στην βόρειο-ανατολική, την δυτική και την νότια πλευρά, σε αυτά τα σημεία εξωτερικά ήταν εντυχισμένα με μαρμάρινες ανάγλυφες παραστάσεις του φτερωτού λέοντα της Βενετίας, που σήμερα σώζονται ακροτηριασμένες. Το ισόγειο επικοινωνούσε με τον όροφο με ένα κλιμακοστάσιο και ένα κεκλειμένο επίπεδο. Από αυτό το κεκλειμένο επίπεδο οι Βενετοί μπορούσαν να σύρουν κανόνια και πολεμοφόδια στον όροφο. Ο όροφος αποτελείται από μια μεγάλη αυλή και ένα περιμετρικό παραπέτασμα. Το δάπεδο του ορόφου βρίσκεται περίπου 10 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, ενώ η νοτιοδυτική του άκρη βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο, σε ύψος περίπου 9 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Πάνω στο παραπέτασμα ήταν το επίπεδο βολής του Κούλε. Το παραπέτασμα έχει 2 επίπεδα, με το δυτικό και νοτιοδυτικό του τμήμα να είναι ψηλότερα από το βόρειο. Οι Οθωμανοί ήταν εκείνοι οι οποίοι κατασκεύασαν τις επάλξεις του Κούλε, αυτού του φρουρίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην ανατολική πλευρά υπάρχει ένα άνοιγμα από το οποίο μπορούσαν να φορτοεκφορτωθούν εφόδια από το λιμάνι κατευθείαν στο δώμα. Πέρα βεβαίως από την Βενετική και την Οθωμανική κυριαρχία, είχαμε και την Αιγυπτιακή κυριαρχία στην Κρήτη για περίπου 10 χρόνια, τον 19ο αιώνα, το 1830 μέχρι και το 1840. Κατά τη διάρκεια λοιπόν εκείνης της περίοδου κατασκευάστηκε πάνω στην βορειοανατολική γωνία του Κούλε ένας φάρος. Σε αυτόν τον φάρο λοιπόν αρκετά αργότερα, τον 20ο αιώνα, το 1930, προστίθενται τσιμεντένια υποστηλώματα. Ο φάρος καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο έγιναν προσπάθειες και τελικά επανακατασκευάστηκε και συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1960, όταν και ανακαινίστηκε και αφαιρέθηκαν τελικά τα τσιμεντένια υποστηλώματα. Να πούμε ότι σήμερα αυτό το φρούριο του Κούλε στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι επισκέψιμο. Χρησιμοποιείται επίσης και για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αναπεριόδους εκτελούνται βεβαίως εργασίες αναστήλωσης, οι οποίες είναι απαραίτητες, και το φρούριο μένει ανοιχτό, παραμένει ανοιχτό για το κοινό. Μπορεί κανείς λοιπόν να το επισκεφθεί όποιος βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο νησί της Κρήτης. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το φρούριο, πάρα πολύ παλιό, όπως είπαμε, από την περίοδο της Βενετικής κυριαρχίας στο νησί της Κρήτης. Ας κάνουμε όμως, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο μία απαραίτητη διακοπή και θα έχουμε μετά την ευκαιρία εδώ να συνεχίσουμε με άλλα θέματα εδώ πάντοτε στην πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα».
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αγαπητοί ακροατές, που έχει να κάνει με το περιβάλλον και την προστασία του. Επειδή έτσι μπορεί να έχουμε ακούσει τι γίνεται με τα φυτοφάρμακα, πόσο επιβλαβή μπορεί να είναι τα φυτοφάρμακα για το περιβάλλον. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του κυρίου Γεώργιου Γκαρμπούνη, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκαρμπούνη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι πολύ καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Γκαρμπούνη. Είναι ευρεία η χρήση των φυτοφαρμάκων, έτσι όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις γεωργικές καλλιέργειες, τις εντατικές θέλω να πω γεωργικές καλλιέργειες. Τι μπορούμε να πούμε, τι θα πρέπει ίσως να προσέχουμε όσον αφορά και την προστασία του περιβάλλοντος?
1: Έχετε δίκιο, και όχι μόνο και την προστασία της ανθρώπινης υγείας όπως και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως σωστά αναφέρατε, τα γεωργικά φάρμακα πλέον χρησιμοποιείται ο όρος φυτοπροστατευτικά προϊόντα, έχει αντικατασταθεί και στην επίσημη ορολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων αλλά και σε όλων των εμπλεκόμενων στο φάσμα της διακίνησης. Χρησιμοποιούνται όχι μόνο από τους αγρότες σε εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες αλλά και από ερασιτέχνες. Φανταστείτε ότι όλοι μας έχουμε κάποιο κήπο και χρησιμοποιούμε κάποια εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή ακόμη και ζυζανιοκτόνα για να προστατεύσουμε τον κήπο μας, τα λουλούδια μας ή και τις καλλιέργειές μας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αφενός συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, είναι αναμφισβήτητο, αφετέρου όμως εγκυμούν, όπως είπατε, και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για το περιβάλλον και για τα χερσαία και για τα υδατικά οικοσυστήματα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια που διέπει την αδειοδότηση, την διακίνηση και την εφαρμογή, την χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αρκεί να αναφέρω τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και την πολλαπλή συμμόρφωση η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια μέσω των δηλώσεων καλλιέργειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει θεσμοθετηθεί η συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κάθε ένας μας που θέλει να αγοράσει ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, ένα γεωργικό φάρμακο, απευθύνεται σε ένα κατάστημα εμπορίας και πλέον συνταγογραφείται. Η συνταγογράφηση αφορά μια πλατφόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπου εκεί καταγράφεται το είδος της καλλιέργειας, ο εχθρός στον οποίο απευθύνεται το φυτοπροστατευτικό προϊόν, η έκταση της καλλιέργειας και κάποια άλλα στοιχεία. Επιπλέον, όσοι εφαρμόζουν γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία εκπαίδευσης προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες ψεκαστές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και είναι μια διαδικασία επίσημη και ουσιαστικά και αυτή συμβάλλει στην προστασία τόσο των ίδιων των αγροτών όσο και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, αναφέρομαι στο θεσμικό πλαίσιο, έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Έχουμε καινούργιες εγκρίσεις, αλλά οι δραστικές ουσίες στο σύνολό τους έχουν μειωθεί προκειμένου να υπάρχει αυτή η προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, όπως είπατε.
0: Ναι. Πριν προχωρήσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω όλα αυτά τα μέτρα που αναφέρατε προηγουμένως που έχουν ληφθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την χρήση αυτών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των φυτοφαρμάκων δηλαδή, των γεωργικών φαρμάκων. Δηλαδή κάποιος για να τα χρησιμοποιήσει θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, σε έναν γεωπόνο, πέρα από την κατάρτιση που πρέπει να έχει δηλαδή και να γνωρίζει κάποια πράγματα, να έχει κάποιες γνώσεις όσον αφορά αυτή την χρήση, τη χρήση αυτών των φαρμάκων?
1: Υπάρχουν κάποιοι κανόνες προστασίας των αγροτών, ακόμη και αυτών που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη χρήση αυτών των συσκευασμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διακίνησή τους, η επίσημη διακίνηση, γίνεται μέσα από διαδεδομένα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, μέσα από γεωτεχνικούς γεωπόνους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. και πολύ περισσότερο, όπως ανέφερα, και γίνεται μέσω από μια συνταγογράφηση, όπου εκεί καταγράφεται το σκεύασμα, καταγράφεται η καλλιέργεια, καταγράφεται ο χρήστης, προκειμένου να υπάρχει ένας έλεγχος και να επιβεβαιώνεται αυτή η πιστοποίηση σε όλα τα στάδια της διακήρυξης.
0: Είτε κάποιος είναι δηλαδή επαγγελματίας αγρότης είτε όχι, έτσι.
1: Ναι, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, μιλάω τώρα επίσημα, ανεπίσημα ίσως μερικές φορές δεν ξέρω αν εφαρμόζεται, αλλά επίσημα θα πρέπει ο επαγγελματίας αγρότης και ο μη επαγγελματίας αγρότης να είναι πιστοποιημένος χρήστης, προκειμένου να μπορέσει να ψεκάσει μια καλλιέργεια για να μπορέσει να καταπολεμήσει εχθρούς ή ασθένειες των φυτών.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί θίξατε και κάτι που έχει να κάνει με τις δραστικές ουσίες που έχουν μειωθεί στα φάρμακα αυτά.
1: Σαφώς. Και η μείωση αυτή έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και με την κινητοποίηση του κόσμου, προκειμένου να προστατευτεί και η ανθρώπινη υγεία, αλλά και το περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιοι απλοί κανόνες που οι ακροατές μας θα πρέπει να τους καταθέσουμε, να τους περιγράψουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα καταρχήν πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να γίνεται παράνομη εισαγωγή σκευασμάτων από το εξωτερικό. Σκευασμάτων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας. Αυτό απαγορεύεται. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται και χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα μόνο εφόσον εκδοθεί συνταγή χρήση. Είναι αυτό που σας ανέφερα για την διαδικασία της συνταγογράφησης. Επιπλέον, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση των αλλαχίστων ημερών από την εφαρμογή έως τη συμπομιδή. Είναι ένα σημείο το οποίο το γνωρίζουν οι περισσότεροι αγρότες, θα πρέπει να το εφαρμόζουν και στην πράξη. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ένα σκεύασμα έχει πάρει έγκριση τελευταία εφαρμογή έως τη συγκομιδή 20 ημερών και ο ψεκασμός γίνει την προηγούμενη μέρα της συγκομιδής, τότε και έχουμε θέμα. Τώρα υπάρχουν κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Θα πρέπει κάποια εφαρμογή, η ένταση του ανέμου σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες να είναι τέτοια που να μην προκαλείται διασπορά του ψεκαστικού νεύους. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα ήθελα στοχευμένα να απευθυνθώ στους ακροατές που μας ακούνε όσον αφορά να πάμε και στο κομμάτι της διαχείρισης των καινών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε κάποια στιγμή μετά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος του συσκευάσματος να έχουμε μία άδεια συσκευασία στα χέρια μας. Θα πρέπει τη συσκευασία αυτή να την υποβάλουμε σε τριπλό ξέπλυμα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος, οι αγρότες οφείλουν να εφαρμόσουν, όπως είπα, το τριπλό ξέπλυμα. Σε πρώτη φάση γεμίζουν το μισό της, το ένα δεύτερο της, του όγκου του σκευάσματος με νερό και το ανακοινούν γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Και αδειάζουν το προϊόν αυτό, το στράγγισμα που θα προκύψει μέσα στο ψεκαστικό διάλειμμα, μέσα στο ψεκαστικό του βιτίο. Τη διαδικασία αυτή την επαναλαμβάνουν ακόμη δύο φορές. Συνολικά δηλαδή έχουμε ένα τριπλό ξέπλυμα με νερό και έχει αποδειχθεί παγκοσμίως και επιστημονικά ότι εφαρμόζοντας το τριπλό ξέπλυμα το υπόλοιμα της δραστικής ουσίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στη συσκευασία είναι σε τέτοια επίπεδα που είναι κάτω από τα ανώτατα όρια και η συσκευασία αποχαρακτηρίζεται από επικίνδυνο απόβλητο και μπορεί να μπει σε μια διαδικασία ανακύκλωσης και να αξιοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα οι αγρότες μας.
0: Μάλιστα. Και γενικότερα βεβαίως όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα, τα γεωργικά.
1: Σαφώς και οι ερασιτέχνες χρήστες βεβαίως.
0: Ναι. Κάτι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε όσον αφορά το περιβάλλον και την προστασία του? Μας είπατε αυτόν τον τρόπο προηγουμένως που σίγουρα συμβάλλει και συμβάλλει νομίζω αποτελεσματικά, όπως μας είπατε, όπως έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Το τριπλό ξέπλυμα, πολύ σωστά, είναι ο βασικότερος κανόνας για τη διαχείριση των κενών απορριμματικών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες, οι οποίοι αναγράφονται και στις ετικέτες των συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μπορώ να απαριθμίσω κάποιους. Καλό είναι όλοι οι χρήστες να διαβάζουν τις ετικέτες πριν προχωρήσουν στην εφαρμογή όσον αφορά τη δοσολογία, όσον αφορά τους εχθρούς στους οποίους απευθύνεται το σκεύασμα αυτό, όσον αφορά το διάστημα του ψεκασμού, του τελευταίου ψεκασμού στη συμπομιδή. Ένας πρακτικός κανόνας, ο οποίος προστατεύει κυρίως τα υδάτινα οικοσυστήματα, είναι να αποφεύγουμε να ψεκάζουμε καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονται σε μια απόσταση 5 έως 10 μέτρων από στρατηγιστικά ή αρδευτικά κανάλια. Αντιλαμβάνεστε ότι με τις βροχοπτώσεις υπάρχει μια επιφανειακή απορροή των υπολοιμάτων των φυτοπροστατευτικών, καταλήγουν στα στρατηγιστικά ή στα αρδευτικά κανάλια και μετά επηρεάζουν ολόκληρο το υδατικό οικοσύστημα. Εφαρμόζοντας τις σωστές δόσεις, κάποιοι παραγωγοί έχουν την αίσθηση ότι εφαρμόζοντας μεγαλύτερη δόση έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει στην πράξη. Επομένως θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς τις δοσολογίες που αναγράφονται στις συσκευασίες, έτσι ώστε οι ποσότητες να είναι συγκεκριμένες και να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των υπολοιμάτων είτε σε υπόγειους υδροφορείς είτε ακόμη και στα χερσαία οικοσύστηματα στο έδαφος, με συνέπειες τόσο στους οργανισμούς, τους υδρόβιους ή τους υπόλοιπους οργανισμούς που διαβιούν στις περιοχές των καλλιεργειών.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την προστασία της υγείας μας, της ανθρώπινης υγείας, τι θα μπορούσαμε εκεί να τονίσουμε σε αυτό το θέμα, κύριε Γκαρμπούνη? Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί αυτά τα φάρμακα έτσι, έχουν κάποιες ουσίες που αν δεν προσέξουμε...
1: Είναι τοξικές ουσίες, να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν κάποια βιολογικά σκευάσματα, υπάρχουν όμως και κάποια συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία στις συγκεντρώσεις που περιέχονται μέσα στις συσκευασίες αυτές είναι τοξικές. Υπάρχει άλλωστε και σήμανση, είναι επικίνδυνες ακόμη να προκαλέσουν και το θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, να προκαλέσουν άλλες βλάβες σε περίπτωση δερματικής επαφής. Τι πρέπει να προσέξουμε πολύ σύντομα? Είναι δύο διακριτές κατηγορίες. Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουν οι καταναλωτές, όλοι εμείς. Οι αγρότες, θα ξεκινήσουμε από τους χρήστες, οφείλουν να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας προκειμένου να λογιστοποιούν τις κινδύνους από την έκθεσή τους στα γεωργικά φάρμακα. Πιο συγκεκριμένα, τόσο κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, όσο και κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, επιβάλλεται να φορούν ολόσωμη φόρμα προστασίας για την αποφυγή έκθεση του δέρματος στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η φόρμα προστασίας μπορεί να είναι μια χρήση ή πολλαπλό χρήση, αυτό δεν έχει σημασία. Επιπλέον, λαστιχένιες μπότες. Οι λαστιχένιες μπότες προστατεύουν και αυτές από το κίνδυνο έκθεσης μέσω δερματικής επαφής. Η μάσκα είναι ένα άλλο κρίσιμο σημείο. Προστατεύει το χρήστη από το ενδεχόμενο έκθεση στα γεωργικά φάρμακα μέσω εισπνοής ή ακόμη και κατάδοσης. Τέλος, τα γάντια θωρακίζουν και αυτά τον ανθρώπινο οργανισμό από δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι απλά μέτρα, απλοί κανόνες, τους οποίους οφείλουν να εφαρμόζουν οι χρήστες, οι αγρότες, οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να προστατεύουν τον εαυτό τους και κατ' επέκταση την υγεία τους. Όσον αφορά τους καταναλωτές, έχω να επισημάνω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους από τους παραγωγούς και πραγματοποιεί αναλύσεις υπολοιμάτων γεωργικών φαρμάκων στα φρούτα και τα λαχανικά. Εφόσον διαπιστώνεται ότι έχουν υπερβεί κάποια μέγιστα επιτρεπτά όρια, τότε κάποιες παρτίδες αυτών των προϊόντων δεσμεύονται και πηγαίνουν για καταστροφή. Υπάρχει επομένως ένα έλεγχος και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή. Μάλιστα. Αλλά κυρίως θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να εφαρμόζονται από τους χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως προανέφερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκαρμπούνη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είναι ένα ζήτημα και σας χαίρομαι που το αναδείξατε. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας. Δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά και τους καταναλωτές, αφορά τη δημόσια υγεία. Μπράβο σας και θέλω με αφορμή τη σημερινή μας συζήτηση να υπάρχουν και στο μέλλον τέτοιες πρωτοβουλίες. πρωτοβουλίες από την πλευρά σας και το χαίρομαι πραγματικά, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης όσον αφορά τους κανόνες για την χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γεώργιο Γκαρμπούνη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.

0: Να πάμε τώρα στη λογοτεχνία, να πάμε στην ποίηση συγκεκριμένα, αγαπητοί ακροατές, και να δούμε πώς οι ποιητές, οι Έλληνες ποιητές, έτσι σχολιάζουν, τι γράφουν σχετικά με το τέλος του Αυγούστου, με το τέλος του καλοκαιριού, αν θέλετε με το αποκαλό καιρό, και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια της καλεσμένης μας έτσι να πούμε αρκετά πράγματα και να δώσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένα ποίηματα, σε συγκεκριμένους ποιητές που αναφέρονται έτσι στο τέλος των διακοπών, στο τέλος του Αυγούστου. Είναι κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας και συγγραφέας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δανιήλ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Για το αποκαλό καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Του αποκαλό καιρού.
0: Ναι. Είναι δική μας η χαρά. Πάντοτε είναι η χαρά μας να συζητάμε μαζί σας. Το αποκαλό καιρό, λοιπόν, πώς το αποτυπώνουν, αν θέλετε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα,
1: ναι,
0: οι ποιητές?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ναι, ναι. Έτσι το αποτυπώνουν. Εκφράζουν τα συναισθήματα που τους δημιουργεί αυτό το τέλος μιας ευχάριστης εποχής. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα μια παροιμία που λέμε από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Μπορεί βέβαια ο Μάρτις να είναι και Δεδάρτης και κακός παλκοκράφτης. Mm. Όμως σημαίνει, επειδή αυτές οι παροιμίες όλες φυτρώσανε στις αγροτικές κοινωνίες, σημαίνει να συνδέονται με τις αγροτικές δουλειές. Οπότε φυτεύουν τα καλοκαιρινά το Μάρτι και το καλοκαίρι φυτεύουν τα χειμωνιάτικα. Και έτσι μπορούμε να πούμε γιατί έχουμε αυτήν την αταξία από Αύγουστο χειμώνα. Ο Αύγουστος είναι το αποκαλύφω με το καλοκαιριού, με όλα τα φρούτα, όλα τα χρώματα. Είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών και της ξενιασιάς και της ποίησης. Και στην ποίηση συμβολίζει τη νιώτη και ό,τι ωραίο συνοδεύει τη ζωή μας. Οπότε το αποκαλό καιρό συμβολίζει το τέλος αυτής της ομορφιάς. Το τέλος των διακοπών, γυρίζουμε πίσω, πάμε στη δουλειά πάλι. Το τέλος της νιώτης, το τέλος της ομορφιάς, το τέλος όλων των ωραίων πραγμάτων. Και τη θέση τους παίρνουν, έρχεται το φθινόπωρο. Συνήθως το θέλουμε, στην Ελλάδα βέβαια το έχουμε καλοκαίρι εμείς, εδώ στην Αθήνα κυρίως, αλλά το θέλουμε να είναι σκυθροπό, συνεφιασμένο, σαν τον άνθρωπο που μπαίνει στη σκέψη, μεγαλώνει και πάβουν πια οι χαρές και τα γέλια. Ο Αυγουστός, θυμίζω ότι έχει πάρει το όνομά του από τον Αύγουστο τον Αυτοκράτορα, τον Οκταβιανό, και δεν ήταν βέβαια θεός, αλλά στην ποίηση σχεδόν θεοποιήθηκε. Ο Ελίτης τον προσπονεί Αύγουστο, μήνα και Θεό, για τα ωραία που τον συνοδεύουν. Είναι μια ποιητική μεταφορά, δηλαδή τον μετέτρεψε σε Θεό για όλα εκείνα τα ωραία. Όμως η Εκκλησία μας στις 15 Αυγούστου, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, γιορτάζει στη μέση του μήνα ακριβώς την κοίμηση της Θεοτόκου, σαν μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, και στις 23 Αυγούστου μεθαύριο τα 9 μέρα της, δηλαδή ένα μνημόσυνο για τη μετάστασή της. Άρα πάει ο Αύγουστος. Πάει, έφυγε, κάτι τελείωσε.
0: Ναι.
1: Ο Ελίτης πάλι στο Λακωνικό, ένα ποιηματάκι που είναι πολύ πυκνό, πολύ μικρό, και γι' αυτό το λέει Λακωνικό. Λέει, όλοι στη μέση ακριβώς του ποιήματος, είναι 11 οι στίχοι όλοι και όλοι, και στη μέση ακριβώς βάζει το στίχο, όλινο καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο, χειμώνα ελάχιστε. Αυτό το λινό καλοκαίρι, δηλαδή το ανάλαφρο με τα ελαφριά ρούχα, το εξωστρεφές καλοκαίρι, έφυγε. Τελείωσε η ωραία περίοδος της ζωής, τα νιάτα και η ομορφιά. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για την ειρήνη, και έχει έρθει το συνετό φθινόπωρο που μας κάνει να σκεφτόμαστε πώς θα επαναφέρουμε την ειρήνη, γιατί οι τρελοί έχουν κάνει πόλεμο. Ο Τάκης ο Παπατσόνης, που είναι και περισσότερο εξωτερικεύει τη θρησκευτικότητά του, έχει ένα ωραίο, έχουμε ένα ωραίο απόσπασμα που το λέει το Ερημοκλήσι. Θα σας το διαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είσαι άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι δαρμένο από την Αντιλιά. Γύρω-γύρω σου αμπέλια, μποστάνια, καρποφόρες οικιές και κάπου-κάπου μοναχική και κάποια ελιά. Χρυσοφρυγανισμένα τα χορτάρια αχνίζουνε άχυρο πια, και αντί για γέλους τα τζιτζίκια σου κανοναρχούνε το κάθε από μεσήμερο έως αργά με το δικό τους τρόπο, τον παρακλητικό κανόνα. Δεν είπε τίποτα και όμως όλα είναι θρησκευτικά. Ο παρακλητικός κανόνας, οι λέξεις κλειδιά δηλαδή, είναι αυτές οι δύο που με οδηγούν κατευθείαν στην κοίμηση της Θεοτόκου. Και τα χρυσοφρυγανισμένα χορτάρια, δεν λέει καμένα, γιατί τα σκορτάρια αυτή τη στιγμή είναι καμένα στις εξοχές. Δεν λέει καμένα που συμβολίζει το θάνατο, αλλά τα λέει χρυσοφρυγανισμένα που συμβολίζει τη θέωσή τους, όπως η Παναγία ανέβηκε πάνω ξυλά. Στην αρχαία παράδοση ο Απόλλωνας ονομάζεται Χρυσάωρ, δηλαδή χρυσός. Έχω πολλά πράγματα να πω που δεν θα με πάρει η ώρα. Απλώς θέλω να τονίσω ότι ο Παπατζώνης αυτό το ποίημα, τη φύση, τη βλέπει σαν τη μητέρα Παναγία, μεγάλη πλατιά και ευδαιμονική, που κοιμάται, που κοιμήθηκε. Έχω ένα άλλο ποίημα που είναι πιο χαρούμενο και συγχρόνως πιο θλιβερό.
0: Γιατί αναφέρεται σε αυτό το τέλος που λέγατε, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, αναφέρεται σε αυτό το τέλος. Ναι.
0: Και τι συμβολίζει το τέλος του καλοκαιριού.
1: Στις 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Κοιμήθηκε. Αλλά και η φύση όλη κοιμάται σαν την Παναγία. Περνάει δηλαδή την ίδια φάση. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Βάρναλη. Είναι η μπαλάντα του Αντρίκου. Τη διαβάζω. Ο Αντρίκος είναι ένας ψαράς που είχε μια βαρκούλα, έβαζε τα κορίτσια πάνω και τα πήγαινε βόλτα. Είχε την τέντα ξομπλιαστή η βάρκα του καβούρι Ανδρέα. Γερμένος πλάι στην κουπαστή, ονείρατα έβλεπεν ωραία. Η Κατερίνα, η ζωή, τα Αντιγονάκη, η Ζηνοβία, ό,τι η χαρούμενη ζωή. Χτυπάς φτωχή η καρδιά με βία. Τα μεσημέρια τα ζεστά, τη βάρκα παίρνανε του Ανδρέα, για να τις πάει αργά ανοιχτά, όλες μαζί, τρελή παρέα. Είναι μεγάλος ο Θεός, τα χείλη το πικρό του λέει. Πόσο μεγάλος και αγαθός και πλούσια τα χρυσά του ελέη. Μα ήρθε ο χειμώνας ο κακός και σκόρπισε η τρελή παρέα. Και σε ένα βήχας μυστικός σε έριξε χάμου Μπαρμπαντρέα. Και φτύνησέ μας το γυαλό. Περνάει μπροστά σου η Ζηνοβία, ένα τραγούδι σιγαλό. Στον καφενέ παίζει η Ρομβία. Πώς τα περνάς, σαν να ρωτά, τα τόσα βάσανα τη ζήσεις. Πάρε τα λίγα αυτά λεφτά να γιάνεις και να ξαναζήσεις. Η βάρκα, μάνα γελαστή, από τη μια στην άλλη μπάντα σαργοκουνάει στην κουπαστή. Καλό ταξίδι σου για πάντα. Πόσο μεγάλος ο Θεός, Πατήρ και Πνεύμα και Υιός.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε. Κυρία Δανιήλ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάντως θερμά για αυτή τη συνομιλία και για όσα μας μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορα φιλολογίας και συγγραφέα.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
13: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Απάντηση στη χθεσινή αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων έδωσε η Αθήνα. Όπως σημειώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου με συνεργείο του ΔΔΕ να προχωρά στην αποξήλωση καλωδιών συνολικού μήκους 2,5 περίπου χιλιόμετρων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών και συνελήφθησαν ισάριθμα άτομα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ. Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, ενώ 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς στην Αθήνα, τους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», η πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο κοντά σας είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.30, περιμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την γενετική μηχανική και τις εφαρμογές της, και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια της καλεσμένης μας και για τα διλήμματα ή τις προκλήσεις τις ηθικές μεταξύ άλλων που προκύπτουν από τις εφαρμογές αυτές. Καλωσορίζουμε αμέσως την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, η οποία είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Μιλάμε λοιπόν για τη γενετική μηχανική. Σε τι αναφερόμαστε, μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο στην αρχή της συνομιλίας μας, κυρία Τσινόρεμα?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο αιώνας μας, ο 21ος αιώνας, έχει ονομαστεί και δικαίως ο αιώνας της βιολογίας. Έχουμε τεράστιες εξελίξεις στον τομέα της βιολογίας. Η γενετική μηχανική λοιπόν είναι ένας τομέας αυτής της μεγάλης βιολογικής επανάστασης, και τι αφορά? Mm-hmm. Αφορά ένα σύνολο τεχνολογιών, έτσι, μηχανική, ένα σύνολο τεχνολογιών που μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε και να αλλάζουμε το γενετικό υλικό ενός οργανισμού, είτε φυτού, είτε ζώου, είτε προπαντός, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, του ίδιου του ανθρώπου. Να παρεμβαίνουμε δηλαδή στο DNA με τρόπους που μας κάνουν να μπορούμε να αφαιρούμε, να προσθέτουμε, να αλλάζουμε γονίδια, ώστε να δίνουμε στον οργανισμό ορισμένα χαρακτηριστικά ή να του αφαιρούμε ορισμένα άλλα, τα οποία μπορεί να δημιουργούν παθογόνες καταστάσεις γι' αυτό. Οπότε είναι μια εκπληκτική, θα έλεγα, μέθοδος, ένα σύνολο τεχνολογιών. Πολλά υπόσχεται καταρχάς να βοηθήσει στη θεραπεία ασθενειών, να βοηθήσει στην φαρμακευτική για να δημιουργούνται νέα φάρμακα,

0: κάθε τέτοια νέο επίτευγμα, νέα τεχνολογία, μαζί με τα θετικά στοιχεία και τα ωφέλιμα και τις προσδοκίες που έχουμε για να ωφεληθεί ο άνθρωπος, δημιουργούνται και προβληματισμοί για ρίσκα και για κινδύνους.
1: Ναι. Ποιες είναι μερικές, αναφερθήκατε μάλλον και εσείς, κυρία Τσινόρεμα, σε μερικές εφαρμογές που έχουμε και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και όσον αφορά βεβαίως τον άνθρωπο και την υγεία του, διάφορες ασθένειες και τα λοιπά. Ποιες είναι εδώ ενδεχομένως οι προκλήσεις, ενδεχομένως κάποιοι κίνδυνοι ή κάποια ρίσκα, όπως είπατε κι εσείς, που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας?
0: Πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μια ανθρώπινη παρέμβαση, να πάρω τον άνθρωπο στο πολύ πρώιμο στάδιο της ανθρωπογένεσης, επειδή μπορούμε να παρεμβαίνουμε στους μοριακούς μηχανισμούς στο πολύ πρώιμο στάδιο, θέλει προσοχή. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια διάκριση ότι με βάση τις τεχνολογίες της γενετικής μηχανικής και μάλιστα αυτό που έχει ονομαστεί γενετικό ψαλίδι πρόσφατα, το CRISPR, την ικανότητα δηλαδή με αυτή την τεχνολογία του γενετικού ψαλιδιού να κόβουμε, να διορθώνουμε, να αλλάζουμε DNA με ακρίβεια και πολύ χαμηλό κόστος, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη συζήτηση για αυτό που ονομάζουμε γονιδιακή επιμέλεια, gene editing, πρέπει να ξεκινήσουμε με μια διάκριση. Έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε στα σωματικά κύτταρα ενός ασθενούς, πείτε έτσι. Εδώ η σωματική γενετική τροποποίηση, γιατί περί τροποποίησης πρόκειται, έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, διότι μέσα από αυτή την τροποποίηση σωματικών κυττάρων μπορούμε να περιορίσουμε την ασθένεια ενός ασθενούς. Οπότε είναι ηθικά αποδεκτή, υπό όρους και προϋποθέσεις βέβαια, ότι ο ίδιος ο ασθενής γνωρίζει και συνενεί και ότι θα είναι ωφέλιμη αυτή η παρέμβαση. Δηλαδή στα σωματικά κύτταρα ενός ανθρώπου. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα, και εδώ είναι η αμφιλεγόμενη αξιοποίησή της, η δυνατότητα παρέμβασης στη γαμετική σειρά, που σημαίνει παρέμβαση μηχανική σε οάρια, σε σπέρματοζωάρια ή σε έμβρια, που εάν παρέμβουμε κληρονομούνται αυτές οι παρεμβάσεις μας και στις επόμενες γενιές. Εδώ λοιπόν υπάρχει το τεράστιο ηθικό θέμα της παρέμβασης στη γονιδιακή δεξαμενή του ανθρωπίνου είδους. Μπορούμε, αλλά πρέπει. Υπάρχει ένα όριο, νομίζω πως ναι. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένα όριο και ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει moratorium γύρω από αυτού του είδους την παρέμβαση, διότι πάνω απ' όλα το θέμα της ασφάλειας. Δεν γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα είχε για το ανθρώπινο είδος, για τη γονιδιακή του δεξαμενή, αυτή η παρέμβαση στο κληρονομήσιμο DNA. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να οριοθετήσουμε μια τέτοια παρέμβαση. Το δεύτερο είναι μια διάκριση που και άλλες φορές έχουμε συζητήσει ανάμεσα στη θεραπεία και στη βελτίωση, η υιοποίηση. Εδώ υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι υπεραισιόδοξοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε την εξέλιξή μας στα χέρια μας, ότι δηλαδή θα μπορέσουμε με τη γενετική μηχανική και την παρέμβαση στο γονιδίωμα να διορθώσουμε σε εισαγωγικά νοητικά χαρακτηριστικά μας. Αυτό δεν το κάνει ακόμα η γενετική μηχανική, δεν μπορεί νοητικά χαρακτηριστικά να γίνουμε ξυπνότεροι δηλαδή, αλλά και ηθικά να γίνουμε ηθικά καλύτερα άτομα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πάμε σε ατραπούς οι οποίες είναι κοινωνικά και ηθικά άκρως επικίνδυνες. Ξαναγυρίζουν δηλαδή στη μνήμη εκείνα τα γεγονότα της χρήσης της ευγονικής. Πάρτε το παράδειγμα στον προηγούμενο αιώνα στη Γερμανία του ναζισμού, να βελτιώσουμε το ανθρώπινο είδος μέσα από τη βιοτεχνολογία.

0: μέσα από τη γενετική. Αυτό είναι η ανθρωπότητα έχει μάθει ότι εδώ πρέπει να οριοθετεί τις βλέψεις της για το μέλλον και να μην προβούμε σε αυτού του είδους την παρέμβαση στο κληρονομήσιμο DNA του ανθρωπίνου είδους. Η διάκριση, βελτίωση και θεραπεία είναι μια δύσκολη διάκριση βέβαια που θα σύρουμε τα όρια. Η βασική όμως ηθική στάση εδώ πρέπει να είναι να μην δοκιμάζουμε τεχνολογίες, ειδικά πάνω στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη φύση, τις συνέπειες των οποίων παρεμβάσεών μας δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως.
1: Και ίσως χρειάζεται και περισσότερος χρόνος και για την ίδια την επιστήμη. Και είναι ένα θέμα μάλλον νομίζω διεπιστημονικό αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με επιστήμονες που ασχολούνται με τη γενετική μηχανική, κυρία Τσινόραμα, έχω αυτή την αίσθηση. Και η συζήτηση πρέπει να είναι, ίσως θα όφιλε να είναι διεπιστημονική πάνω σε τέτοια ζητήματα.
0: Πολύ σωστά, διότι η γενετική μηχανική μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να μας πει, και καμία επιστημονική έρευνα από μόνη της δεν μπορεί να μας πει αν πρέπει να το κάνουμε, αν είναι ορθό, θεμητό, επιτρεπτό να το κάνουμε. Εδώ εμπλέκονται αξιολογικές κρίσεις. Άρα απαιτείται ένας ηθικός προβληματισμός και φυσικά ένας κοινωνικός προβληματισμός, διότι όταν σκεφτόμαστε ηθικά, σκεφτόμαστε τον άλλον, σκεφτόμαστε την κοινωνία, σκεφτόμαστε τις συνέπειες που θα έχει στις ανθρώπινες σχέσεις. Επομένως, έχετε δίκιο, εδώ χρειάζεται μια διεπιστημονική συζήτηση στην οποία συμμετέχει και η βιοειθική, αλλά χρειάζεται και μια συμπλευρά του νομοθέτη, το δίκαιο, η επιστήμη του δικαίου, διότι χρειάζεται και μια προστατευτική νομοθεσία η οποία θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τους ηθικούς προβληματισμούς της κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι μεγάλο αυτό το θέμα. Έχω την εντύπωση η γενετική μηχανική, οι εφαρμογές της, οι προκλήσεις, τα ηθικά διλήμματα.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι θίξαμε κάποια ζητήματα στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας με τη βοήθειά σας, κυρία Τσινόρεμα, σήμερα. Θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα βεβαίως και στο μέλλον. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Και καλή μέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Συνομιλήσαμε αγαπητοί ακροατές με την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοειθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

0: Έρθουμε να δούμε τώρα το τελευταίο μας θέμα για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, που έχει να κάνει με τον χρόνο και πώς ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον χρόνο, αυτή τη σχέση του με τον χρόνο. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του κυρίου Αριστοτέλη Τίμπα, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πούμε έτσι εδώ ορισμένα πράγματα, να δούμε πώς ίσως και στο παρελθόν ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τον χρόνο και τι μπορεί να έχει αλλάξει σήμερα πια στην εποχή μας, σε αυτή την εποχή τη σύγχρονη, της ψηφιακής τεχνολογίας και των συνεπειών της. Κύριε Τίμπα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, όλα καλά. Την καλημέρα μου στους ακροάτριες, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είμαστε βεβαίως μέσα στον Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο, και μπορεί οι ρυθμοί να κυλούν λίγο πιο αργά σε σχέση για κάποιους έτσι που ανθρώπους, συνανθρώπους μας που είναι σε διακοπές αυτό το διάστημα, και ο χρόνος να κυλά λίγο πιο αργά, τουλάχιστον ίσως λίγο πιο ευχάριστα θα έλεγε κανείς, σε σχέση με την καθημερινότητα, με την δύσκολη καθημερινότητα που έχει να κάνει και με την εργασία, με τις υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι, όχι μόνο όσοι ζουν βεβαίως στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χρόνο?
1: Βεβαίως, νομίζω πολύ ωραία το ξεκινήσατε. Αύγουστο, καλέ μου μήνα, να σουν δύο φορές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Έλεγε ο λαός. Να ο χρόνος. Γιατί το λέγει αυτό? Προφανώς γιατί ήταν και καλός ο καιρός. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι να πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, ο χρόνος πριν αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα και πιο συγκεκριμένα η περίοδος της βιομηχανίας, του βιομηχανικού καπιταλισμού. Ο χρόνος ήταν κάτι που το καθόριζε ο άνθρωπος μαζί με τη φύση, σε συνεργασία με τη φύση. Λέγαμε ο θεριστής ο μήνας, ο αλωνάρης. Δηλαδή οι χρόνοι καθορίζονταν από τον ετήσιο κύκλο της φύσης και τις εργασίες που έκαναν οι άνθρωποι, οι εργασίες που έπρεπε να τελειώσουν όταν τέλειωνε η δουλειά. Ενώ σε εμάς, στις δικές μας κοινωνίες, έχουμε ένα ρολόι. Μοιραζόμαστε ένα ρολόι. Ποιοι μοιραζόμαστε ένα ρολόι? Όσοι θα πάμε να δουλέψουμε και θα πάρουμε ένα μισθό, στον οποίο έχουμε συμφωνήσει, για ένα συγκεκριμένο χρόνο. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα ρολόι, μια κοινή αντίληψη του χρόνου, και με βάση αυτή την κοινή αντίληψη του χρόνου θα εργαστούμε όσες και όσοι είμαστε μισθωτοί, δηλαδή μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, και όσοι είναι και μικροί ιδιοκτήτες θα δουλέψουν για ένα συγκεκριμένο ωράριο. Από την άλλη μεριά υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την ιδιοκτησία των μηχανών, είτε είναι του γραφείου είτε του εργοστασίου κτλ. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν όταν δουλεύουμε για αυτόν τον χρόνο συμφωνούμε στη διάρκεια του. Από την άλλη πλευρά αυτός που έχει τις μηχανές έχει κάθε λόγο το χρόνο μας που έχει αγοράσει να τον αξιοποιήσει για να είναι όσο πιο παραγωγικός. Γι' αυτό το λόγο είναι που έχουμε συνεχώς νέες τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες. Αυτό ισχύει και με τη βιομηχανία, το έχουμε δει θαυμάσια σε αυτή την καταπληκτική ταινία «Τους μοντέρνους καιρούς» του Τσάρλι Τσάπλιν, που όλα ξεκινάνε με ένα ρολόι. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Θα πούμε πιο πολλά στη συνέχεια για το ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα, η αντιλήψεις και η πραγματικότητα του χρόνου την ηλεκτρονική εποχή. Σε μια εποχή που τον χρόνο τον καθορίζουν οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη διαφορά. Οι άνθρωποι κάποτε θα δούλευαν εντατικά για να σπείρουν, για να θερήσουν, για να οργώσουν και θα είχαν τις σχόλες κάποιες άλλες εποχές. Σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα είναι 7, 4. 8-5.
0: Ναι. Οπότε αυτό το ρολόι που είπατε είναι σαν να μας κυνηγά, σαν να καθορίζει, ίσως όχι, δεν είναι σωστό το ρήμα κυνηγά, σαν να καθορίζει κατά βάση τη ζωή μας, και πώς ζούμε τη ζωή μας.
1: Νομίζω ότι αυτό το ρήμα που είπατε είναι το πιο σωστό. Καθορίζει. Ή μην πούμε ότι κάνει το ρολόι, οι τεχνικές, οι τεχνολογίες δεν κάνουν τίποτα, οι άνθρωποι τα κάνουν. Mm. Αλλά η συμφωνία αυτή που έχουμε κάνει και η διαθεσιμότητα του ρολογιού και η κατασκευή και τοποθέτηση ρολογιών σε κάθε εργασιακούς χώρους, λέω και στις φοιτήτρες και τους φοιτητές μου, το ρολόι. Μπαίνουν στην τάξη και έχει ρολόι. Δεν ολοκληρώνεται κάτι όταν νοηματικά ολοκληρωθεί μια συζήτηση ή τέλος πάντων ολοκληρωθεί ένας διάλογος. Ολοκληρώνεται να τα χτυπάει το ρολόι. Μαθαίνουμε από μικρές και μικροί αυτό που θα κάνουμε και στη δουλειά. Η διαθεσιμότητα λοιπόν του ρολογιού είναι αυτή με την οποία ξεκινάνε όλα. Να το αντιπαραβάλουμε λίγο και με τα ρολόγια των παραδοσιακών κοινωνιών.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ρολόγια είναι ας πούμε ο ήλιος και το φεγγάρι. Μπαίνουν, βγαίνουν. Είναι οι αλλαγές στη θερμοκρασία. Όταν έχουν τεχνικές, δεν είναι τεχνολογίες, είναι ας πούμε το ηλιακό ρολόι που ρίχνει τη σκιά του, είναι ένα θέμα. Ενώ σε εμάς ο χρόνος υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητος από τη ροή των φυσικών φαινομένων. Το ρολόι θα δείξει τις ίδιες ώρες είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε σε όποιο μέρος της Ελλάδας και να είσαι. Το ρολόι θα είναι συγχρονισμένο με τη διαφορά ωρών με τις άλλες χώρες. Επομένως αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Υποτίθεται ότι ο χρόνος βγαίνει μέσα από το ρολόι με μια αντικειμενικότητα σαν να είναι κάτι θεϊκό, δηλαδή σαν η τεχνολογία, το ίδιο το ρολόι να είναι αυτό και όχι η φύση που είναι ένα αρχή πάντα. Εδώ είναι το ρολόι. Από αυτό μέσα βγαίνει και καθορίζεται ο χρόνος. Από το συγχρονισμό των ρολογιών, από το ρολόι που φοράει κάθε μια και ο καθένας μας. Για να το φέρουμε τώρα στα σημερινά, από το ρολόι το κινητό μας. Μπορεί να μην φοράμε πια ρολόγια, αλλά το κινητό μας είναι εδώ. Ο υπολογιστής μας συνεχώς να μας θυμίζουν ποιος είναι ο χρόνος. Είναι και ρολόγια. Αυτό νομίζω πρέπει να το θυμούμαστε. Είναι και ρολόγια τα κινητά μας. Εκτός των αν έχουν ενσωματώσει και τη λειτουργία του ρολογιού.
0: Και νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μην έχουν τα κινητά μας υπολογιστές που χρησιμοποιούμε την ένδειξη της ώρας. Αυτή την ψηφιακή ένδειξη βέβαια της ώρας, έτσι.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και μάλιστα έχουν κι άλλα. Επειδή είναι ενσωματωμένο εδώ το ρολόι σε μια πλατφόρμα, σε ένα δίκτυο, μπορεί από πολύ μακριά να υπάρχει ένας έλεγχος. Δηλαδή εμείς να πρέπει να συμπληρώνουμε στην πλατφόρμα, παίρνω ανθρώπους τώρα που ενεργάζονται εξ αποστάσεως. Αυτό που λέμε οι ψηφιακοί είναι ομάδες για παράδειγμα. Κατά τα άλλα μια ελκυστική εργασία, γιατί μπορείς να ζήσεις πιο κοντά σε μια περιοχή που θέλεις. Σου έρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα μήνυμα, συμπλήρωσε τι έκανες. Διάλεξε από ένα μενού τι έκανες το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή η λειτουργία του ρολογιού είναι ενσωματωμένη στη ρητολογία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την οποία εργάζεσαι. Μία λέμε τώρα από τις διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και πολλές άλλες. Δηλαδή ο χρόνος, σκεφτείτε ότι πάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλος ο κόσμος, μικροί, μικρές, μεγάλοι, μεγάλες, περνάμε ένα χρόνο εκεί. Ο τρόπος, η ταχύτητα, η προσδιορισμένη με την οποία θα περάσουν οι επιλεγμένες διαφημίσεις από μπροστά σου. Τελευταία παρατηρούμε και το εξής. Σου λέει, ξέρεις, από τη μία ανάρτηση στην άλλη, αν θες εσύ δεν θες να σταματήσει, άλλη, αν δεν γίνεται, ο χρόνος που πρέπει να μείνεις εδώ είναι δεδομένος. Πρέπει να περάσει ένας συγκεκριμένος χρόνος. Με χίλιους τρόπους αυτές τις πλατφόρμες τις ηλεκτρονικές με τις οποίες είμαστε σε επαφή μέσω του κινητού μας, μέσω του υπολογιστή μας, με χίλιους τρόπους ο χρόνος από εκεί καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε κοινωνικά. Δουλεύουμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, μετακινούμαστε, όλες μας οι ενέργειες καθορίζονται από ένα χρόνο ο οποίος προέρχεται από την τεχνολογία.
0: Οπότε αλλάζει ίσως και η αντίληψή μας για τον χρόνο. Κύριε Τίμπα, ποια σε τελική ανάλυση στην εποχή μας?
1: Νομίζω ότι αλλάζει καθοριστικά η αντίληψή μας για τον χρόνο. Έτσι να το πούμε είναι και καλοκαίρι, τώρα να το πούμε βάζοντας και τη μακρά διάρκεια. Ο χρόνος ήταν κυκλικός κάποτε. Δηλαδή όπως ζούσαν τα παιδιά με τους μεγαλύτερους, με τους παππούδες τους, τους γονείς τους και την ευρύτερη οικογένεια, έβλεπαν όλες και όλοι τους τον κύκλο του να είσαι παιδί, να μεγαλώνεις, ενήλικας, με περισσότερες ευθύνες, μετά ηλικιωμένος, έφευγαν οι ηλικιωμένοι, μεγάλωναν οι μικρότεροι, αλλά έβλεπες ένα κύκλο. Ενώ όπως λέγαμε από τη φύση γενικά και από τις δουλειές, έβλεπες ένα κύκλο. Σήμερα δεν είναι έτσι. Ο χρόνος είναι γραμμικός. Αυτό που είπατε πως αλλάζει η αντίληψή μας. Είναι ένας χρόνος που συσσωρεύεται. Δηλαδή κάθε χρόνο προστίθεται και κάτι γραμμικά και είναι σαν να μην έχει τέλος αυτό. Αυτή η κυκλικότητα, ας το πούμε έτσι, των αντιλήψεων με τις αλλαγές που έφερνε, ένιωθες ότι ήσουν αμέρος με μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, μέρος της φύσης, η οποία είχε αυτή την κυκλικότητα. Δεν χανόσουν, ας πούμε, όταν πήγαινες αλλού, όταν ηλικιωμένοι όταν έφευγαν, γιατί υπήρχε αυτή η κυκλικότητα. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε το άγχος να μην γεράσουμε, να μην τόνα, να μην τάλω, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η γραμμικότητα που λέμε, που προστίθονται όπου γεράσαμε και τι έγινε. Είναι τελείως διαφορετικές αντιλήψεις αυτές για τον χρόνο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τελείως διαφορετικές λοιπόν οι αντιλήψεις για τον χρόνο που έχουμε στην εποχή μας σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με τις παραδοσιακές κοινωνίες, με το πώς ο άνθρωπος τότε αντιλαμβανόταν τον χρόνο. Αυτός ο χρόνος όμως που συσσωρεύεται, ήθελα να σας ρωτήσω με τελευταία ερώτηση, κύριε Τύμπα, πόσο αλλάζει ίσως και την νοοτροπία που μπορούμε να έχουμε ως άνθρωποι, αν θέλετε, το τι σκεφτόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους.
1: Ναι, νομίζω αλλάζουν πολλά πράγματα. Το σκεφτόμαστε λίγο σαν κάτι που δεν πρέπει να σπαταληθεί το χρόνο. Ας το πάμε έτσι στο πολύ κεντρικό. Ο χρόνος είναι χρήμα, λέμε. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη σύμβαση με το ρολόι και το μισθό μας. Ο χρόνος δεν πρέπει να σπαταληθεί. Τον βλέπουμε σαν κάτι το οποίο έχει τη δική του υπόσταση και συνδέεται με οικονομικά και άλλα φαινόμενα. Δεν λέμε να ευχαριστηθώ αυτή τη δουλειά που κάνω, να ευχαριστηθώ αυτή την κοινωνική δραστηριότητα. Να ευχαριστηθώ το ότι θα δουλέψω, θα οργώσω, θα σπείρω, θα θερίσω, θα κάνω μια τεχνική εργασία. Να ευχαριστηθώ την αυτονομία μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό, να παραχθεί ένα προϊόν. Τα σταφύλια, καλή ώρα που θα έρθουν τώρα, που συμπληρώθηκε ο κύκλος. Τώρα δεν το βλέπουμε έτσι, τώρα το βλέπουμε σαν είναι χρήμα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται εξωτερικά και δεν σχετίζεται με συγκεκριμένες εργασίες που έχουν μια αυτονομία και πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς αυτή την πίεση αυτού του πράγματος που έχει μια υποτίθεται διαφορετική υπόσταση και μας επιβάλλεται το χρόνο.
0: Μάλλον λοιπόν μεγαλύτερη πίεση μας δημιουργεί, έχω την εντύπωση, ο χρόνος πια στην εποχή μας. Μας προκαλεί μεγαλύτερη πίεση, κύριε Τύμπα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, βέβαια είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλό υπόλοιπο, καλό καιριού για τους ακροάτες και τους ακροατές.
0: Επίσης.
1: Και λιγότερο άγχος με το χρόνο. Την καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αριστοτέλη Τύμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του 89,5. Κάθε μέρα νέα μέρα. Τον ήχο ρύθμισε η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος την 7η Απριλίου 1987.

την καθολικότητα στην τοπική εκκλησία, τη δίδει η ευχαριστία του επισκόπου ή ο επίσκοπος ως προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Όταν εμφανίστηκαν οι ενορίες επί πολλούς αιώνες, η Εκκλησία αντιμετώπιζε το πρόβλημα αυτό. Το έλυσε αρχικώς με ορισμένες λειτουργικές πράξεις, οι οποίες έδειχναν ότι για να είναι μία ενοριακή ευχαριστία πλήρης και τελεία, θα πρέπει να τελείται εν αναφορά πάντοτε προς τον τοπικό επίσκοπο.

στους πρώτους αιώνες αυτό δηλωνόταν με τη συνήθεια αυτού που έμεινε γνωστό στην ιστορία της λειτουργικής ως fermentum. Το fermentum ξεκίνησε κυρίως στη Δύση, αλλά ήταν γνωστό και στην Ανατολή. Τους πρώτους αιώνες συνίστατο στο να μεταφέρουν είτε οι διάκονοι είτε οι ακόλουθοι, κυρίως οι ακόλουθοι, από τη Θεία Λειτουργία που τελεί ο Επίσκοπος στον Καθεδρικό Ναό, μέρος της Θείας Ευχαριστίας προς τους πρεσβυτέρους στις ενορίες για να το αναμίξουν στο Άγιο Ποτήριο με τη δική τους ευχαριστία και να τελεστεί επομένως η Θεία Λειτουργία στην ενορία σαν προέκταση της επισκοπικής λειτουργίας. Αυτό το fermentum είναι πάρα πολύ σημαντικό εκκλησιολογικός, διότι δείχνει ότι ο πρεσβύτερος δεν τελούσε τη Θεία Ευχαριστία αυτομάτως και αυτοδικαίως, ως δικαίωμα περιεχόμενο από τη χειροτονία του, αλλά εχρειάζεται για κάθε ευχαριστία μία σαφή, εμφανή σύνδεση με την ευχαριστία του Επισκόπου.

το Fermentum κράτησε περίπου μέχρι τον 8ο αιώνα. Έχουμε σαφείς μαρτυρίες γι' αυτό. Μετά αρχίζει να εκλείπει. Οπότε και στην Ανατολή αντικαθίσταται με το Αντιμίνσιο. Το Αντιμίνσιο έχει δύο σκοπούς που εξυπηρετεί. Ο ένας είναι με την παρουσία των λειψάνων των Αγίων να αγιάζεται ο χώρος και να συνδέεται με τους μάρτυρας της Εκκλησίας, το θυσιαστήριο. Αλλά αυτό δεν είναι ο σπουδαιότερος σκοπός του Αντιμίνσιου και δεν ήτο ο αρχικός του σκοπός. Ο σπουδαιότερος ήτο η υπογραφή του επισκόπου, του τοπικού επισκόπου, και γι' αυτό ήταν απαραίτητο για τους πρεσβυτέρους να τελείται η Θεία Ευχαριστία επί Αντιμίνσιου του τοπικού επισκόπου. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε ο κάθε επίσκοπος όταν αναλαμβάνει να δίδει τα δικά του αντιμίνσια.

Συνεπώς, η παρουσία του Επισκόπου στην τέλεση της ενοριακής ευχαριστίας παρέμεινε πάντοτε απαραίτητος. Ενδεικτικό επίσης αυτής της παρουσίας του Επισκόπου στην ενοριακή ευχαριστία είναι η μνημόνευση του ονόματός του, όχι γενικώς τόσον όσον κατά τις συνήθεις αναφορές. Εκεί είναι σαφές ότι τελείται η λειτουργία εν ονόματι του τοπικού επισκόπου, παρά το ότι οι πρεσβύτεροι που τελούν τη Θεία Λειτουργία, έστω και αν προέρχονται από άλλη επισκοπή, έστω και αν την ιεροσύνη των την αντλούν από άλλον επίσκοπο, είναι υποχρεωμένοι να μνημονεύουν τον τοπικό επίσκοπο. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό το περιληπτικό της διαφοράς μεταξύ της ενοριακής ή πρεσβυτεροκεντρικής λειτουργίας και της επισκοποκεντρικής λειτουργίας, το ότι ο επίσκοπος άλλης επαρχίας λειτουργών σε άλλη επαρχία δεν μνημονεύει τον τοπικό επίσκοπο, γιατί ο κάθε επίσκοπος έχει δική του αυτοτελή, πλήρη εκκλησιολογική κοινότητα και συνεπώς την φέρει όταν λειτουργεί οπουδήποτε, αφού λειτουργεί ως επικεφαλής πλήρους εκκλησίας.

Διαφορετικά, θα έπρεπε να ισχύει ό,τι ίσχυε και για τους πρεσβυτέρους, να ισχύει και για τους επισκόπους. Επομένως, η επισκοποκεντρική Θεία Ευχαριστία διαφέρει από την πρεσβυτεροκεντρική Θεία Ευχαριστία. Ο πρεσβύτερος δεν τελεί ποτέ αυτομάτως και ιδίω δικαίο ή δικαίο της χειροτονίας του απλώς και μόνον τη Θεία Ευχαριστία, αλλά εν αναφορά προς τον επίσκοπο της τοπικής εκκλησίας. Άρα η ενορία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθολική εκκλησία, ενώ η επισκοπική μπορεί να θεωρηθεί ως καθολική εκκλησία. Αυτά ως προς την έννοια της εκκλησίας γενικώς.

Η Θεία Ευχαριστία αποδεικνύει λοιπόν την Εκκλησία ως συγκεκριμένη τοπική κοινότητα και όχι ως γενική έννοια οικουμενική, και την αποδεικνύει ως επισκοποκεντρική κοινότητα, διότι ο επίσκοπος ως πρώτιστο και σπουδαιότερο έργο του, και εδώ χρειάζεται οι επίσκοποι να το ενθυμούμεθα, είχε στην αρχαία Εκκλησία την ηγεσία της Θείας Ευχαριστίας. Μέχρι τον 4ο αιώνα τουλάχιστον, σαφώς μαρτυρείται ότι το κύριο έργο του επισκόπου ή το ευχαριστιακό. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στην αποστολική παράδοση του Ιπολίτου, που είναι η πρώτη σαφής πηγή που έχουμε λειτουργικού και κανονικού δικαίου, η ευχή της χειροτονίας του επισκόπου περιλαμβάνει την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, επικαλείται η Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα για να καταστήσει τον χειροτονούμενο ηγέτη, προεστώτα της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την χειροτονία των πρεσβυτέρων, και είναι σαφές ότι στους τρεις πρώτους αιώνες τουλάχιστον δεν χειροτονούνται πρεσβύτεροι για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. Από τον 4ο αιώνα και εξής αρχίζει να διαμορφώνεται νέα κατάσταση στη χειροτονία των πρεσβυτέρων. Η ίδια αποστολική παράδοση του Ιπολίτου υφίσταται προσθήκες οι οποίες δείχνουν ότι ο πρεσβύτερος χειροτονείται και αυτός μεταξύ άλλων για να τελεί τη Θεία Ευχαριστία, πάντοτε όμως εν αναφορά προς τον επίσκοπο.

Συνεπώς, όταν θεωρήσουμε τον επίσκοπο ως έχοντα, ως κύριο έργο, την ηγεσία της Θείας Ευχαριστίας, κατανοούμε γιατί ο επίσκοπος πήρε όλες τις εξουσίες που του δίδει το κανονικό δίκαιο. Αναφέρθηκα ήδη στη συμμετοχή των επισκόπων στις συνόδους και είναι σαφές γιατί μόνον ο επίσκοπος ψηφίζει στις συνόδους, επειδή είναι ο ηγέτης προεστός της ευχαριστιακής κοινότητας της τοπικής εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλες εξουσίες που παίρνει ο επίσκοπος λόγω αυτής της ιδιότητός του. Οι εξουσίες του δεσμήν και λύην, της αφέσεως και συγχωρέσεως των αμαρτιών. Ένα άλλο επίσης σημαντικό έργο που συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία και με τον επίσκοπο. Διότι δεν είναι δικαίο της χειροτονίας του αυτομάτως πνευματικός ο πρεσβύτερος. Χρειάζεται οπωσδήποτε ρητή εκχώρηση του δικαιώματος αυτού από τον επίσκοπο.

Πρόσφατα εξεδόθησαν έργα του Αγίου Σημαίων Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων είναι και γράμματα που έδιδε στους πνευματικούς και τόνιζε κατ' επανάληψη ότι εγώ συγχωρώ δια σου. Ο επίσκοπος συγχωρεί. Έτσι έγιναν επισκοποκεντρικά όλα, διότι ακριβώς είναι ευχαριστιοκεντρικά και διότι ο επίσκοπος ή το ο ηγέτης προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Εάν τα αποσυνδέσουμε όλα αυτά και εάν δεν τα συνδέσουμε με τη Θεία Ευχαριστία, όλες οι εξουσίες του επισκόπου γίνονται πλέον θέματα νομικά και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε θεολογικά, παραδείγματος χάριν, γιατί να έχει ο επίσκοπος αυτές τις εξουσίες. Γιατί? Υπάρχει βέβαια η απάντηση ότι είναι ο διάδοχος των Αποστόλων και τα λοιπά. Αλλά αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει και στις ρωμαιοκαθολικές αντιλήψεις. Τις έχει πάντως τις εξουσίες αυτές ο επίσκοπος, διότι είναι η κεφαλή της ευχαριστιακής συνάξεως και διότι η ευχαριστιακή σύναξη εκφράζει την ποιότητα της Εκκλησίας.

Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι με τη Θεία Ευχαριστία η Εκκλησία καθίσταται επισκοποκεντρική. Αλλά αμέσως πρέπει να συμπληρώσουμε ότι με τη Θεία Ευχαριστία δημιουργούνται και για τον Επίσκοπο προϋποθέσεις δια να ασκήσει το έργο του ως κέντρον της Ευχαριστίας και της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στις 7 Απριλίου 1987.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: αναφορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την εκκλησιαστικοποίηση ουσιαστικά των πάντων μέσα στην Εκκλησία. Οτιδήποτε υπάρχει ή συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία εκκλησιαστικοποιείται, και θα δούμε τι διαστάσεις έχει αυτό. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατρίαν Φιλόχιος Μίλτος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, Πατρίαν Φιλόχιε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα για μια ακόμα φορά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά όσον αφορά το θέμα μας σήμερα, το θέμα που μας απασχολεί στην εκπομπή, Πατέρα Αμφιλόχη, πριν προχωρήσουμε έτσι πιο αναλυτικά στη συνέχεια με τη βοήθειά σας?
1: Το θέμα μας, όπως το θέσατε, είναι πράγματι η σχέση ανάμεσα στον κόσμο, στους ανθρώπους και στον Θεό διαμέσου της Εκκλησίας. Είπατε ότι όλα μέσα στην Εκκλησία εκκλησιαστικοποιούνται. Mm-hmm. Και μιλάμε για αυτήν την ασυνήθιστη λέξη εκκλησιαστικοποίηση, η οποία πράγματι είναι ένας νεολογισμός, έτσι μια καινούρια λέξη με την οποία ακριβώς περιγράφουμε το γεγονός αυτό, το ότι όλος ο κόσμος, τα πάντα, η ανθρωπότητα μπορούν και καλούνται να γίνουν εκκλησία. Mm-hmm. Να συμμετάσχουν στο γεγονός της εκκλησίας. Νομίζω αυτό είναι πολύ απλά έτσι που θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτή την λέξη της εκκλησιαστικοποίησης, η οποία βέβαια μας πηγαίνει και στο τι είναι η Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός της, αλλά και ταυτόχρονα και ποιος είναι και ο σκοπός και το νόημα του κόσμου, γιατί υπάρχουν αυτά τα οποία υπάρχουν, και πώς συνδέονται με αυτόν που τα δημιούργησε, δηλαδή με τον Δημιουργό Θεό. Και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον αυτό, νομίζω αφορά και έτσι το νόημα της ζωής και της ύπαρξης, το οποίο διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο, αλλά αφορά, ας το πούμε, και την πίστη μας και την έτσι χριστιανική πρόταση απάντησης στα υπαρξιακά αυτά ερωτήματα του ανθρώπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα είναι και συγκεκριμένο και πολύ έτσι μεγάλο αυτό το θέμα, το οποίο έτσι κάποιες πτυχές μπορούμε να δούμε σήμερα στην κουβέντα μας.
0: Μάλιστα. Συνεχίζοντας εδώ, τι μπορούμε να πούμε, ίσως ξεκινώντας κάπως να σχολιάζουμε το θέμα μας περισσότερο θεολογικά, Πατέρα Αμφιλόχιε?
1: Νομίζω, βλέποντας το θεολογικά αρχικά, είναι η απάντηση έτσι του χριστιανισμού στο ερώτημα αυτό του πώς προήλθε ο κόσμος, από πού προήλθε και για ποιο λόγο υπάρχει. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αλλιώς παρά μόνο σε σχέση με τον Θεό. Mm-hmm. Ο οποίος πράγματι δημιούργησε τα πάντα για να συμμετάσχουν στην δική του έτσι χαρά, στον δικό του τρόπο ύπαρξης, και να δέχονται την αγάπη του, αφού από αγάπη και απελευθερία ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Έτσι λοιπόν στρεφόμαστε προς τον Θεό, ο οποίος πράγματι θέλησε να υπάρχει ο κόσμος και συνέχεια να υπάρχει πράγματι σε σχέση με εκείνον, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής. Mm-hmm. Και όταν η κοινωνία αυτή με τον κόσμο έτσι καταστράφηκε λόγω της πτώσης των πρωτοπλάστων, λόγω της αμαρτίας, τότε θέλησε έναν τελειότερο τρόπο να πραγματοποιήσει ο Θεός για αυτήν την κοινωνία με τους ανθρώπους, έναν τρόπο που ακόμα και αν δεν υπήρχε έτσι η πτώση, όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα υπήρχε τρόπος να πραγματοποιηθεί, και αυτός είναι μέσω του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. ο οποίος έγινε άνθρωπος όντας Θεός και ανέλαβε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρωπότητα, όχι κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά όλοι καθολικά, ολοκληρωτικά, πλήρως, όλη την ανθρώπινη φύση, και την έκανε σώμα του. Και όπως πολλές φορές το έχουμε πει και το επαναλαμβάνει αυτή η εκπομπή, είναι ότι αυτό το σώμα του είναι η Εκκλησία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το βασικό έτσι σημείο, το οποίο νομίζω είναι η βάση όλη μας τη συζήτηση σήμερα, είναι ότι υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στο πρόσωπο του Χριστού, ανάμεσα στον ενσαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας

0: Έτσι δεν είναι, του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, που όπως είπατε και εσείς είναι νομίζω κομβικό και ναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς, είναι από τα βασικότερα δόγματα μετά το τριαδολογικό δόγμα, το δόγμα για την Αγία Τριάδα, το δόγμα της θεανθρωπότητας του Χριστού, ότι δηλαδή είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και ότι ανέλαβε, πήρε ένα σώμα, την σάρκα μας, την ανθρωπότητά μας, πλήρως, χωρίς έτσι καμία εξαίρεση, πλην βέβαια της αμαρτίας με την οποία θα μπορούσε να έχει καμία σχέση όντας Θεός. Mm-hmm. Και γι' αυτό τονίζεται πάντοτε ότι έγινε αυτή η πλήρως πρόσληψη της ανθρωπότητας, ακριβώς διότι έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, όπως λέμε στη θεολογία, δηλαδή με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σωτηρία του ανθρώπου, όλου του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, κάθε εποχής έτσι, και κάθε προέλευσης.
0: Μάλιστα. Πώς αυτή η ταύτιση που είπατε του Χριστού με την Εκκλησία, τι σημαίνει, Πατέρα Αμφιλόχια?
1: Βλέπετε, οι πατέρες τονίζουν συχνά ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του, το σώμα ή αυτή η Εκκλησία. Και εδώ πρέπει έτσι να θυμίσουμε ότι το σώμα έχει, το σώμα του Χριστού έχει, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε έτσι τρεις μορφές, αν θέλετε, οι τρεις περιπτώσεις, δεν ξέρω πώς να το πω. Το πρώτο είναι το σώμα το οποίο όντως στην πραγματικότητα έλαβε μέσα από τα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας και έγινε πράγματι ο Ιησούς, το ιστορικό αυτό πρόσωπο, έχοντας πράγματι όχι έτσι κάτω τα φαινόμενα, δηλαδή σαν να ήταν ένα φάντασμα, αλλά ένας κανονικός άνθρωπος έχοντας ένα ανθρώπινο σώμα. Θα λέγαμε αυτό είναι το πραγματικό, το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια υπάρχει το σώμα, το πνευματικό, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε, το συλλογικό, το οποίο δεν είναι άλλο από το σώμα της Εκκλησίας. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να περιγράψουμε την κοινότητα των πιστών. Όταν ο Απόστολος Παύλος δίνει τον ορισμό της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, αναφέρεται ουσιαστικά στην οντότητα αυτή την οποία συγκροτούμε όλοι όσοι έχουμε βαπτιστεί και ακολουθούμε και πιστεύουμε στον Χριστό. Και στη συνέχεια υπάρχει και το ευχαριστιακό σώμα, το σώμα αυτό το οποίο παίρνουμε μέσα μας με την μορφή του άρτου και του ίνου, mm-hmm. Που έχουν μεταβληθεί στη Θεία Λειτουργία σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό είναι πράγματι το ευχαριστιακό σώμα, όχι μόνο υπό την μορφή αυτών των υλικών στοιχείων, αλλά και το οποίο ουσιαστικά έτσι συναποτελούμε όσοι συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Αυτά, αν και τα διακρίναμε, τα τρία σώματα ουσιαστικά δεν χωρίζονται και δεν ξεχωρίζονται και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικά σώματα, αλλά είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, και αυτό το οποίο πράγματι γεννήθηκε από την Παναγία μας, και αυτό το οποίο πράγματι αποτελείται από όλους τους πιστούς, και αυτό το οποίο το τρώγουμε και το πίνουμε και το δεχόμαστε και το φανερώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στο Χριστό και στο σώμα του, υπό αυτές τις τρεις μορφές όπως είπαμε, δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαφορά και καμία απόσταση, ακριβώς διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχωρίσει μία κεφαλή από ένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δεν θα μπορούσε ποτέ έτσι να θεωρηθεί ξέχωρα αυτό το σώμα από την κεφαλή της που είναι ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το σώμα δεν είναι αυτοαναφορικό, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια υπόσταση από μόνο του. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε έτσι να το περιγράψουμε και να το ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι η Εκκλησία υπάρχει έτσι από μόνη της, ως μια οντότητα, ως μια κοινότητα, δεν ξέρω εγώ τι, ως μια έτσι κοινωνική πραγματοποίηση μιας συλλογικής έτσι,
0: ως μια απλή συλλογικότητα, έτσι,
1: ναι,
0: ναι.
1: ξέχωρα από τον Χριστό. Γιατί πράγματι χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει.

0: υπηρεσία. Και είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνούμε αυτό και να το αναφέρουμε ακόμα έτσι θεολογικά, για και το βλέπουμε τώρα θεολογικά, να το αναφέρουμε στην ίδια, να το συσχετίζουμε δηλαδή, mm-hmm. στην ίδια την ανθρώπιση, την ενσάρκωση του Υιού του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Μία ανθρώπιση η οποία σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας, με την πίστη της Εκκλησίας μας, όπως έτσι κυρίως εκφράστηκε στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Χαλκιδόνα, τόνισαν εκεί οι Άγιοι Πατέρες, και είναι αυτό το οποίο το εκφράζουμε βέβαια και στο σύμβολο της πίστεώς μας, ότι πράγματι ο Χριστός έγινε στο πρόσωπό του, στην υπόστασή του, η τέλεια ένωση των δύο φύσεων, της θεϊκής και της ανθρώπινης, με έναν τρόπο ο οποίος διαφύλαξε πλήρως την κάθε φύση και τα χαρακτηριστικά της, χωρίς έτσι τροπή, χωρίς μεταβολή και χωρίς κάτι, ας το πούμε, να υπάρχει έτσι χωρισμός και διάσταση μεταξύ τους.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πάωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου, και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, πατέρα Αμφιλόχιε. Μιλάμε ουσιαστικά για τον Χριστό και τι σημαίνει ότι ο Χριστός ταυτίζεται με την Εκκλησία, και προηγουμένως μας λέγατε, ουσιαστικά μας εξηγούσατε τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, έτσι. Και αναφερόμασταν στο πρόσωπο του Χριστού, εκεί όπου έχουμε την τέλεια ένωση των δύο φύσεων, ανθρώπινης και θεϊκής, σύμφωνα και με την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό τι σημαίνει όσον αφορά την εκκλησιοποίηση των πάντων, το να γίνουν πάντα, τα πάντα εκκλησία, πώς συνδέεται με αυτό, πατέρα Αμφιλόχιε?
1: Συνδέεται με το γεγονός της ενσάρκωσης, την οποία έτσι οφείλουμε να επιμείνουμε και να μην τελειωσμονούμε, διότι ακριβώς είναι η βάση, διότι χωρίς την ενσάρκωση δεν θα είχαμε σώμα και δεν θα είχαμε και εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό έτσι αυτό πράγματι να το συνειδητοποιούμε, διότι είναι το θεμέλιο και της ύπαρξης εκκλησίας μας, αλλά και της σωτηρίας έτσι του κόσμου. Και βλέπετε ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κατεξοχήν έτσι θεολογικό ή πνευματικό Ευαγγέλιο, το τέταρτο Ευαγγέλιο αρχίζει πράγματι με αυτά τα σπουδαία λόγια, ότι ο λόγος σάρξ εγένετο, ότι ο λόγος, ο Υιός του Θεού έγινε πράγματι άνθρωπος, ανέλαβε την σάρκα αυτού του κόσμου. Και επιτρέψτε μου εδώ έτσι να διαβάσω έτσι ένα στοχασμό ενός σπουδαίου έτσι επιμέρα και θεολόγου, του μακαριστού Μητροπολίτου Άντωνη Μπλουμ, πάνω ακριβώς σε αυτήν την σημασία που έχει η ενσάρκωση για αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ουσιαστικά που είναι η σωτηρία μέσω της εκκλησιαστικοποίησης έτσι όλου του κόσμου. Μας λέγει λοιπόν ο μακαριστός ιεράρχης ότι δεν προσέλαβε απλά την ανθρώπινη σάρκα με τον τρόπο λόγου χάρη που φοράμε τα ρούχα μας, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν ξένα και εξωτερικά προς εμάς. Ο λόγος έγινε σάρκα και η θεότητα πλημμύρισε τη σάρκα αυτή, καθιστώντας την άφθαρτη, αθάνατη εκφύσεως και θνητή μονάχα καταμετοχή. Πρόκειται για κάτι μοναδικό όταν το συνειδητοποιήσουμε, γιατί εκείνο που συνέβη κατά τρόπο παραδειγματικό στο φυσικό σώμα του Χριστού, που είπαμε ότι είναι η πρώτη σημασία της λέξης σώμα Χριστού, μας δείχνει ποια είναι η κρίση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Εάν ο Θεός μπορούσε έστω και για μία περίπτωση να ενωθεί με την υλικότητα αυτού του κόσμου, αυτό σημαίνει ότι ο υλικός κόσμος είναι ικανός όχι μόνο να είναι πνευματικός, αλλά και να φέρει τον Θεό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε που να έχει δημιουργηθεί από τον δημιουργικό λόγο του Θεού που να μην έχει επίσης κληθεί, όταν στο πλήρωμα του χρόνου ο Θεός θα έχει επιτύχει την τελική νίκη, να ενωθεί, να πληρωθεί με την θεότητα και να γίνει το ένδυμα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτά ήταν τα λόγια του μακαριστού Άντωνη Μπλουμ, που μας δείχνουν πράγματι ότι είμαστε σε έναν κόσμο, είμαστε και μέρη ενός κόσμου, εμείς οι άνθρωποι, ο οποίος καλείται πράγματι να κερδιθεί από τον Χριστό. Καλείται ο Θεός να γίνει τα πάντα και εν πάση, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όλα αυτά γίνονται δια του Χριστού, εν Χριστώ, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έτσι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ούτως ώστε όλους εμάς τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο μαζί μας να μας επαναφέρει στον Θεό. Γι' αυτό τονίζει έτσι μια σπουδαία φράση του Αποστόλου Παύλου, είναι ότι ο Υιός είναι αυτός δια του οποίου έχουμε την προσαγωγή μας προς τον Πατέρα. Δηλαδή η σχέση ανθρώπων και κόσμου με τον Θεό περνάει μέσα από τον Χριστό.
0: Αυτή η προσαγωγή σημαίνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, τον πατέρα Αμφιλόχιε, σημαίνει αναφορά μας προς τον Θεό Πατέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δια του Χριστού, ναι.
1: Ακριβώς, η αναφορά μας και η επανασύνδεσή μας μαζί του και η υιοθεσία μας, άλλο και αυτός όρος σπουδαίος από τον Απόστολο Παύλο. Ακριβώς δηλαδή το γεγονός ότι εμείς, έτσι να το πω πολύ απλά και λαϊκά ίσως, συγγενεύουμε τον Θεό, είναι χάρη στον Χριστό, ο οποίος προσέλαβε παραπλησίως μετέσχε της ανθρώπινης φύσης, ώστε να μας κάνει αδελφούς του, και αφού καθιστώντας μας αδελφούς του, ουσιαστικά να μας καταστήσει τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού Πατέρα. Και τα κάνει όλα αυτά γιατί είναι ο Χριστός, τι θα πει Χριστός, δηλαδή ο χρησμένος από το Άγιο Πνεύμα, και εδώ είναι και ο λόγος και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πράγματι έχει έναν σημαντικότατο ρόλο, καθοριστικό, σε όλες τις φάσεις έτσι, της ενανθρώπισης και της σωτηρίας μας εν Χριστώ. Και στην σάρκωση, θυμηθείτε ότι είναι εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και στην σχέση μας μαζί του, διότι αυτός είναι το οποίο έτσι μέσα μας μας συνδέει, και μέσω του Αγίου Πνεύματος μπορούμε πράγματι να έχουμε τη σχέση μας με τον Χριστό και με τον Θεό Πατέρα. Και στη συνέχεια βέβαια και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν δρά στις άλλες δύο έννοιες του σώματος του Χριστού μέσα στην Εκκλησία,
0: ναι.
1: Αφού αυτό έτσι μας, μας ενσωματώνει μέσα στην Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια. Και βέβαια και αυτό είναι το οποίο καθιστά το ευχαριστιακό σώμα, μεταβάλλει και αγιάζει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πράγματι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι θα έλεγα, στην απόλυτη ενότητα και συνέργειά τους για την έτσι, σωτηρία των ανθρώπων, για να απαντήσουν δηλαδή στο γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν για να κοινωνούμε τον Θεό.
0: Και αυτό λοιπόν είναι το νόημα της ζωής και της ύπαρξης του ανθρώπου, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, πατέρα Αμφιλόχια.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα και, του ανθρώπου, γι' αυτό και όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, σκοπός του ανθρώπου, σκοπός της πνευματικής της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος, αυτός ο οποίος παρηγορεί, αυτός το οποίο είναι αυτό το οποίο θεμελιώνει την αλήθεια και την Εκκλησία, αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στην αλήθεια και ο οποίος τους, έτσι, τους αποκαλύπτει πράγματι ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής τους. Διότι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα είναι και αυτό το οποίο σαρκώνει τη μυστηριακή παρουσία του Χριστού στη ζωή της Εκκλησίας, όπως λέει ένας πάλι ο μακαριστός Άντωνι Πλουμ. Αυτός ο οποίος δηλαδή θα λέγαμε κάνει τον Χριστό παρόντα στη ζωή μας, και αυτό αφορά και στα μυστήρια της Εκκλησίας, αφορά και στην πνευματική μας ζωή και στην έτσι, προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Μέσα στην Εκκλησία το κάνει ενεργώντας μέσα από αυτές τις αγιαστικές πράξεις, όχι με έναν τρόπο θα λέγαμε έτσι τυπικό, τελετουργικό, αλλά βιωματικό, έτσι υπαρξιακό, χαρισματικό, κάτι το οποίο έτσι πράγματι αγγίζει τους ανθρώπους και με έναν τρόπο που δεν μπορούν εν τέλει έτσι να το καταλάβουν, τους αλλάζει, τους μεταβάλλει, τους κάνει διαφορετικούς. Έτσι λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στο να έχουμε αυτήν τη σχέση μας με τον Θεό και τη μετοχή μας στην ενότητα και την κοινωνία της Αγίας Τριάδος.
0: Εδώ η κλίση, αν θέλετε, προς τον άνθρωπο και τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι όλα καλούνται να γίνουν εκκλησία, πατέρα Αμφιλόχιε.
1: Ακριβώς,
0: η κλίση του Θεού, ναι.
1: Ακριβώς, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πράγματι θα σωθούνε. Δηλαδή, και τι σημαίνει θα σωθούνε? Σημαίνει ότι θα είναι σώα, ακέραια, ολόκληρα, όπως ο Θεός θα θέλησε, όπως τα δημιούργησε και όπως έτσι λαμβάνουν έτσι νόημα μέσα από την κοινωνία και ζωή μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Και ο τρόπος με τον οποίο έτσι όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο περιγράψαμε, η ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έκανε όλους εμάς σώμα του, δηλαδή εκκλησία.
0: Ναι. Κοινότητα πιστών, με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Και είναι, με τις διαστάσεις βεβαίως που έχει αυτό, τις σωτηριολογικές όπως είπαμε και προηγουμένως.
1: Ναι, ακριβώς. Διότι εν τέλει αυτό είναι και το, έτσι, το ζητούμενο, και αυτό που είναι και ο σκοπός για τον οποίο έτσι γίνονται όλα, διότι αν δεν υπάρχει μια απάντηση στο, στο ερώτημα γιατί υπάρχουμε ή τι γίνεται με την ύπαρξή μας και με τον θάνατο ο οποίος έτσι καραδοκεί για να την καταστρέψει, τότε ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι να πούμε στον, στο σημερινό άνθρωπο. Η Εκκλησία υπάρχει έτσι όχι για να μας γνωρίζει πράγματα, έτσι να γεμίζει το μυαλό μας με γνώσεις, αλλά ουσιαστικά για να μας σώζει, δηλαδή να μας συνδέει με τον Θεό, να μας κρατάει ζωντανούς έτσι, ως όντα πράγματι που ζουν, που είναι ενεργά και σχετίζονται με τον Θεό, που είναι η πηγή βέβαια της ζωής μας.
0: Ναι, δηλαδή εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό είναι το, αν μπορούμε να το πούμε, ζητούμενο.
1: Ακριβώς, είναι το ζητούμενο και αυτή η αποκατάσταση, δηλαδή αυτή η σωτηρία περνάει μέσω από την Εκκλησία. Για τους λόγους αυτούς που είπαμε, διότι πολλές φορές έτσι οι άνθρωποι φαντάζονται την σχέση με τον Θεό έτσι με διαφορετικούς όρους και ξέχωρα από την Εκκλησία, ως κάτι αποκλειστικά ατομικό ή προσωπικό. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, διότι ο τρόπος μέσα από τον οποίο ο Θεός σώζει τους ανθρώπους είναι η Εκκλησία. Και γιατί είναι η Εκκλησία? Γιατί είναι η ανθρώπιση. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε ένας άλλος τρόπος, ας το πούμε έτσι, σωτηρίας και αναφοράς στον ανθρώπινο τον Θεό, τότε αυτό θα σήμαινε ότι η ανθρώπιση του, του Υιού του Θεού ήταν κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν, κάτι το περίτω ή κάτι το όχι εντελώς απαραίτητο. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι την Εκκλησία από τη σωτηρία, θα έλεγα πολύ απλά. Και δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο μέσα από την Εκκλησία. Αυτός είναι ο δρόμος, η οδός, έτσι, ο τρόπος τον οποίο μας αποκάλυψε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, πάντοτε πατέρα Αμφιλόχιε. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Αναμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου, πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος. Και συνεχίζοντας και με βάση τα όσα έχουμε ήδη πει, η Εκκλησία λοιπόν, τι είναι αυτό που εκφράζει, με βάση τα όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχιε, εκφράζει έναν τρόπο ζωής?
1: Εκφράζει έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ανθρώπινος, και δεν μπορεί έτσι να περιγραφεί και μόνο έτσι με ανθρώπινα έτσι λόγια ή μέσα, να το πούμε πιο θεολογικά, μέσα από κτιστές έτσι πραγματικότητες. Τι σημαίνει αυτό? Τονίσαμε πάρα πολύ τώρα προηγουμένως, σημαίνοντας πιο θεολογικά, ότι ακριβώς η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ότι υπάρχει ως ενωμένη, έτσι ταυτισμένη με τον Χριστό, και είναι ο τρόπος αυτό με τον οποίο έτσι σώζονται οι άνθρωποι και πηγαίνουν προς τον Θεό Πατέρα. Όλα αυτά σημαίνει, μεταφράζονται στο γεγονός ότι μιλώντας για την Εκκλησία δεν μπορούμε να μην μιλάμε, θα έλεγα, θεολογικά. Γιατί υπάρχει έτσι ο κίνδυνος, ή το βλέπουμε έτσι, να περιγράφουμε και να μιλάμε για την Εκκλησία, έτσι, θα έλεγα πιο πολύ με κοινωνιολογικούς όρους, δηλαδή περιγράφοντας την εξωτερικά, ανθρώπινα, έτσι, μόνο αναφορά προς την κτιστή πραγματικότητα και όχι προς την άκτιστη πραγματικότητα που είναι ο Θεός. Και ναι, μεν η Εκκλησία, έτσι, αποτελείται από όλους εμάς, και οι οποίοι είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε, έτσι, με όλη την ανθρώπινη, έτσι, θανατότητα και κτιστότητά μας, με την αμαρτωλότητά μας, με τις περιπέτειες της ιστορίας μέσα στην οποία ζούμε. Παρά τα αυτά όμως, δεν είναι μόνο αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει, έτσι, από μόνο του και ανεξάρτητο, αλλά υπάρχει μόνο, έτσι, σε σχέση με τον Χριστό, σε αναφορά με τον Χριστό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι μια κατηγορία, θα έλεγα, ή κάτι το οποίο κάνει τους ανθρώπους να απορρίπτουν την Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή η ταύτισή της ως μια κοινωνική, έτσι, υπόσταση, οντότητα, ως ένας θεσμός, ως ένα ίδρυμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο πώς να το πω. Όταν τη βλέπουμε έτσι, ουσιαστικά τη θεωρούμε ανεξάρτητη και άσχετη, θα έλεγα, με τον Χριστό και με την, έτσι, θεολογική της φάση και υπόσταση. Αυτό είναι λάθος, ή τουλάχιστον δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο, έτσι, πιστεύει και βιώνει ο χριστιανισμός εξ απαρχής. Έτσι λοιπόν πρέπει να τη βλέπουμε πάντα την Εκκλησία μας θεολογικά, και αυτό είναι και αυτό φαίνεται μάλλον μέσα σε αυτό που συζητούμε σήμερα, στην εκκλησιαστικοποίηση όλων των πάντων, το οποίο γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Διότι αν η Εκκλησία ήταν κάτι το ανθρώπινο απλά, ένα κοινωνικό μόρφωμα όπως είναι τόσα άλλα, τότε το να συμμετάχουμε σε αυτήν μπορεί να μας έδινε, έτσι, κάποια πλεονεκτήματα, κάποια αγαθά, έτσι, να μας αποζημίωνε, δεν ξέρω, ανθρώπινα, θα μας έδινε την ευκαιρία να συσχετιστούμε μεταξύ μας, να αποτελέσουμε, έτσι, ένα κοινωνικό σώμα, όμως θα εξατελούνταν, θα λέγαμε, ο σκοπός της εντός αυτού του κόσμου εδώ που ζούμε. Το γεγονός ότι η Εκκλησία είναι κάτι παραπάνω από ένα, έτσι, συλλογικό, έτσι, όργανο, μια κοινότητα, αλλά ότι είναι το σώμα του Χριστού, είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πρέπει όλοι να γίνουν Εκκλησία, για να μπορέσουν όλα, έτσι, να σωθούν όπως θέλει ο Θεός.
0: Και αυτό πώς μπορεί να γίνει, με ποιο τρόπο, Πατέρα Αμφιλόχιε, να γίνουν τα πάντα Εκκλησία?
1: Να γίνουν τα πάντα Εκκλησία γίνονται μέσω από την συμμετοχή τους και την ένταξή τους στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο γνωρίζουμε ως τον δρόμο της σωτηρίας. Και πώς γίνονται, πώς εντάσσονται μέσα από την συμμετοχή σε αυτό το οποίο, λοιπόν, η Εκκλησία είναι, και πώς υποστασιάζεται αυτή η Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια της. Λοιπόν, ναι. Η ένταξη γίνεται με το μυστήριο του βαπτίσματος, και στη συνέχεια ο πιο, θα έλεγα, έτσι, χαρακτηριστικός τρόπος είναι η συμμετοχή μέσα στα μυστήρια, και αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά, έτσι, πολύ απτά μέσα από το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, η οποία ακριβώς, έτσι, είναι τόσο σημαντική, διότι μας δείχνει το πώς γίνεται η εκκλησιαστικοποίηση, πώς γίνεται αυτή η συμμετοχή, πώς γίνεται.
0: Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα, μια πορεία ίσως, έτσι, συγκεκριμένη.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, τα βασικά βήματα είναι αυτή η αποδοχή του Υιού του Χριστού, η πίστη δηλαδή, η βάπτιση στο όνομα της Αγίας Τριάδος, το να γίνουμε πράγματι ένα με τον Χριστό μέσα στην Κολυβήθρα, και στη συνέχεια το επόμενο βήμα θα είναι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Χρίσμα, και στη συνέχεια βέβαια θα ολοκληρωθεί αυτό με την μετοχή μας στη σύναξη, την ευχαριστιακή της, στη Θεία Λειτουργία και την πρόσληψη του Υιού του Χριστού μέσα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς θα επαναλαμβάνεται, ενώ τα άλλα γίνονται άπαξ ή μια φορά για πάντα, το βάπτισμα και το χρήσμα, η Θεία Λειτουργία η Θεία Κοινωνία είναι κάτι το οποίο συνεχώς επαναλαμβάνεται για να μας δείχνει ότι συνεχώς χρειάζεται να εκκλησιαστικοποιούμε τον εαυτό μας, αλλά και θα έλεγα και τον κόσμο και κάθε τι δικό μας, να το βάζουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, στη λειτουργία όλα έχουν σημασία. Έχει σημασία το ότι πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι. Η φυσική μας παρουσία είναι σημαντική. Το ότι παίρνουμε το ανθρώπινο σώμα μας, δηλαδή, θα έλεγα, και το κουβαλάμε και το και πάμε έτσι και στεινόμαστε και στεκόμαστε μέσα στο ναό μαζί με τους αδελφούς μας, τα υπολοιπευμένη της Εκκλησίας. Και αυτό έχει έτσι και μια επικαιρότητα, διότι ζούμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή παλιότερα μέσα στον κόσμο της τεχνολογίας και στα αγαθά αυτά που μας προσφέρει, η οποία μπορεί να μας κάνει έτσι και να είμαστε και σε μια πραγματικότητα άλλη, ψηφιακή,
0: εικονική και άλλη, ναι,
1: εικονική, ναι, ηλεκτρονική, λοιπόν δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι πράγματι αυτό ένα μεγάλο ζήτημα τώρα που φέρνει η τεχνολογία και έχει συζητηθεί τα τελευταία και συζητείται πάρα πολύ και χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μας δίνει και αυτή πάρα πολλές δυνατότητες, και θα έλεγε κανείς ότι μας δίνει δυνατότητες και όσον αφορά τη θρησκευτική μας ζωή και τον τρόπο με τον οποίο θρησκεύουμε. Αν παραδείγματος χάρη μπορεί η παρακολούθηση μιας θείας λειτουργίας ή ακόμα, έτσι, πρόσφατα το διαβάσαμε και αυτό, το να μετέχει κάποιος δηλαδή ψηφιακά έτσι, σε μια εικονική θεία λειτουργία, που είναι κάτι πιο προχωρημένο, πιο περίεργο ακόμα, αλλά και το αντιπαρακολούθημα του χάρη από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, είναι άραγε αυτό έτσι αποδεικτό και σωστό? Δεν είναι. Είναι μια λύση ανάγκης βέβαια για κάποιον ο οποίος για λόγους υγείας ή για κάποιον άλλο λόγο θα μπορεί να είναι μέρος μιας σύναξης, μιας συγκέντρωσης πιστών σε ένα ναό. Όμως ουσιαστικά είναι πολύ, θα έλεγα, αναγκαίο, απαραίτητο, εκ των όνων κάνευ, η φυσική παρουσία του πιστού στη θεία λειτουργία. Ακριβώς διότι δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι φέρνει το σώμα του που είναι ό,τι έτσι πιο χρήσιμο έχουμε, διότι με το σώμα μας είναι που υπάρχουμε. Το φέρνει λοιπόν αυτό εκεί μέσα στην Εκκλησία για να το εκκλησιαστικοποιήσει. Και στη συνέχεια δεν φέρνει μόνο το σώμα του ο πιστός, φέρνει και τα δώρα του, φέρνει το πρόσφορο, φέρνει το κρασί, φέρνει το λάδι, και όλα αυτά το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές και επαναλαμβάνεται στην εκπομπή σας, ότι εκπροσωπεί έτσι και αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη τη δημιουργία, όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. Αυτά τα δώρα ουσιαστικά είναι σαν να φέρνει όλη την υλικότητα και όλο τον κόπο του μέσα από αυτά, να το φαίνει και αυτά ενώπιον του Θεού, ούτως ώστε να γίνει τι, όλα αυτά να προσφερθούν από τον Χριστό, τον οποίον εικονίζει ο λειτουργός, να προσφερθούν στον Θεό Πατέρα, να τα προσλάβει ο Θεός Πατέρας και έτσι λοιπόν να τα εκκλησιαστικοποιήσει και να τα σώσει δηλαδή. Άρα λοιπόν ευχαριστιακά κατ' εξοχήν γίνεται η εκκλησιαστικοποίησή μας, να το πούμε έτσι, και η μόνο των ανθρώπων αλλά και όλου του κόσμου, όλη τη δημιουργία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Αμφιλόχη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.

0: Περίπου άλλα 12 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, ακόμη εδώ στην συζήτησή μας με τον πατέρα Αμφιλόχιο Μίλτο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Να συνεχίσουμε, πατέρα Αμφιλόχιε. Αναφερόμαστε προηγουμένως στη Θεία Ευχαριστία εδώ με την βοήθειά σας. Αναφερθήκατε και τονίσατε την φυσική μας παρουσία στο ναό, ότι πηγαίνουμε στο ναό έτσι για την Θεία Ευχαριστία, αλλά και τα δώρα που προσφέρουμε οι άνθρωποι, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, αυτά τα προσφέρουμε στον Χριστό για να τα αναφέρει στον Θεό Πατέρα. Αυτό λίγο ήθελα να συζητήσουμε λίγο, τι σημαίνει και τι διαστάσεις έχει.
1: Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έτσι σχετίζεται η ζωή μας με τον Θεό, και ότι αυτό γίνεται εν Χριστώ. Γι' αυτό λέμε ότι η σωτηρία μας είναι εν Χριστώ, γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας, γι' αυτό ο Χριστός είναι ο μεσίτης, όπως λέει ο Αποστός Παύλος, Θεού και ανθρώπων, ακριβώς διότι για να χάρη στο Χριστό και διαμέσου του Χριστού είναι που πράγματι έτσι πραγματοποιούμε, φτάνουμε τη σχέση μέσα με τον Θεό, φτάνουμε στον Θεό. Και αυτό θα ήθελα να πω έτσι, καμιά φορά το βλέπουμε λίγο έτσι, ξέρετε, αποσπασματικά, ότι σύμφωνοι, αλλά μόνο στη Θεία Λειτουργία έτσι αναφερόμαστε στον Θεό ή έχουμε σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, ναι. Να πω ότι η Θεία Λειτουργία ουσιαστικά είναι και τα δώρα που είπατε και η φυσική μας παρουσία, έτσι ένας κάτι συμβολικό, το οποίο θέλει ουσιαστικά να δείξει όλη μας την ύπαρξη. Και αυτό θα ήθελα έτσι λίγο να το τονίσω, ότι δεν πρέπει τίποτα να μείνει από αυτό έτσι που αποτελεί τον άνθρωπο, τίποτα να μείνει έξω από την Εκκλησία, γιατί αν μείνει έξω από την Εκκλησία, ουσιαστικά θα μείνει έξω από τη σωτηρία. Θα έλεγα δηλαδή, κανένα μέρος, κανένα κεφάλαιο της ζωής του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι άσχετο. Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα κεφάλαιο έτσι της ανθρώπινης έτσι ζωής και της κοινωνικής ακόμα ζωής είναι η σχέση του, λοιπόν, με ένα άλλο πρόσωπο, με το άλλο φίλο, με ο θεσμός και το φαινόμενο του γάμου. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτό, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό έτσι για τη ζωή του κάθε ανθρώπου, το ότι μοιράζει τη ζωή του με κάποιον άλλον άνθρωπο και με αυτόν τον άνθρωπο δημιουργεί νέα ζωή μέσω της τεχνοποίησης, και ουσιαστικά είναι ένας δρόμος για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό δεν μπορεί να μείνει εκτός της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπάρχει και το μυστήριο του γάμου, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο, είναι η εκκλησιαστικοποίηση αυτής της απόφασης δύο ανθρώπων να αποτελέσουν έτσι ανδρόγυνο και να πορευθούν στη ζωή μαζί.
0: Και αυτό δεν έχει, το μυστήριο του γάμου δεν έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα, σωτηριολογικές προοπτικές.
1: Ακριβώς έχει, και γι' αυτό πρέπει να ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία για να λάβει αυτές τις προοπτικές σωτηριολογικές. Αλλιώς θα παραμείνει μόνο μία έτσι νομική συμφωνία δύο ανθρώπων, ότι μοιράζονται τα υλικά αγαθά τους και τη ζωή τους μαζί. Και πολλές φορές έτσι δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Εκκλησία, ας το πούμε, δεν θεωρεί σωστό έτσι, θεωρεί ότι είναι εκτός της και ότι είναι αμαρτία να υπάρχουν έτσι οι συζυγικές σχέσεις έξω από τον γάμο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όχι διότι αυτό από μόνο του είναι κάτι έτσι, το εφάμα και το κακό, άλλωστε ο Θεός θέλει σε οι άνθρωποι να αποτελούν ζευγάρι. Δεν είναι αυτό λοιπόν το κακό. Το κακό είναι ότι είναι εκτός Εκκλησίας. Και αφού είναι εκτός Εκκλησίας, χάνει αυτό που είπατε τώρα, τη σωτηριολογική του προοπτική. Γι' αυτό λοιπόν τη σχέση έτσι, του άντρα με τη γυναίκα, η Εκκλησία την βλέπει, ο Χριστιανισμός την βλέπει μέσα στο πλαίσιο του ευλογημένου γάμου. Και ο γάμος δεν είναι τίποτε άλλο από την εκκλησιαστικοποίηση αυτής της ανθρώπινης σχέσης, η οποία είναι μια, θα λέγαμε, φυσιολογική, βιολογική, ανθρώπινη καθόλου σχέση, την οποία την παίρνει ακριβώς και βάζοντάς τη μέσα στην Εκκλησία, ουσιαστικά την βάζει μέσα στο σκοπό της ύπαρξης του ανθρώπου, για να βοηθήσει και ο γάμος και η σχέση αυτή είναι ακριβώς τον ίδιο σκοπό, να υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως συμβαίνει με το γάμο, έτσι συμβαίνει και με όλα τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε και οι παλιότεροι χριστιανοί που ήταν έτσι πιο απλοί και πιο θα έλεγα έτσι συνειδητοί, έστω καλιά φορά χωρίς να το γνωρίζουν και θεολογικά περισσότερο. Λοιπόν, θέλανε κάθε τη στη ζωή τους, είτε αυτό είχε να κάνει με την εργασία τους, είτε αυτό είχε να κάνει με τα προβλήματά τους, με τα θέματα της υγείας τους, με αυτά που τους αποσχολούσε, όλα λίγο πολύ μέσω των προσευχών, μέσω από των αγιαστικών πράξεων της Εκκλησίας, να τα περάσουν, να τα εκκλησιαστικοποιήσουν, ακριβώς για να τα για να βοηθηθούν και για να τα σώσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε εδώ σήμερα στην συνομιλία μας? Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, περίπου άλλα 6 λεπτά. Πατέρα Φιλό, και κάτι που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε λησμονήσει. Οπότε, και ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ ευχαριστιακά θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, γίνονται όλα εκκλησία?
1: Ευχαριστιακά, λοιπόν, όπως το είπαμε, γίνονται όλα εκκλησία. Και γίνονται όλα εκκλησία για να γίνουν και βασιλεία του Θεού. Και εδώ είναι αυτό έτσι μια έννοια την οποία την ξεχάσαμε και την οποία είναι πολύ σημαντική. Διότι ό,τι ακριβώς εκκλησιαστικοποιείται, δηλαδή ό,τι σχετίζεται και ταυτίζεται με τον Χριστό, ενώνεται με τον Χριστό, αυτό στη συνέχεια σημαίνει ότι θα εισέλθει, θα μπολιαστεί, θα γίνει μέρος της βασιλείας του Θεού. Διότι εκεί είναι ο σκοπός μας. Στην τόση ώρα μιλάμε για τη σωτηρία. Η σωτηρία λοιπόν δεν είναι κάτι το αφηρημένο και το γενικό, σημαίνει πολύ συγκεκριμένα τη μετοχή μας στην βασιλεία του Θεού, δηλαδή στην πραγματικότητα του Θεού, εκεί που ο Θεός βασιλεύει και δεν υπάρχει κακό, δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχει θάνατος. Πολλές φορές χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα έτσι, ειδικά μιλώντας στα παιδιά, για να τους βοηθήσω να καταλάβουν το τι είναι εκκλησία και τι σημαίνει παράδεισος, λέγοντάς τους ότι πράγματι όταν βαπτιζόμαστε, όταν γινόμαστε μέλη της εκκλησίας, είναι, να το πούμε έτσι πολύ απλά, σαν να ξεκινάμε όλοι μαζί ένα ταξίδι. Παραδείγματος χάρη, σαν να μπαίνουμε σε ένα τρένο το οποίο έχει ως προμετωπίδα του, ως προορισμό του, πώς μπαίνει πάντα αυτό το τρένο, ο προορισμός του, που πηγαίνει αυτό το τρένο, πηγαίνει στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Και πρέπει να αγωνιστούμε οι άνθρωποι να παραμείνουμε μέσα σε αυτό το τρένο, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, και να μην αφήσουμε τίποτα από τη ζωή μας έξω από αυτό το τρένο, έξω από αυτές τις ράγες οι οποίες έχουν αυτόν τον σταθερό προσανατολισμό, που είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία συνεχώς χτίζεται μαζί με την Εκκλησία, απαρτίζεται για να είναι έτσι ολοκληρωμένη και να είναι τέλεια στην αιωνιότητα.
0: Καλούμαστε λοιπόν, να αναφέρουμε τα πάντα, την ίδια μας τη ζωή, την ίδια μας την ύπαρξη στο Θεό μέσω της Εκκλησίας, Πατέρα Αμφιλόχη.
1: Ακριβώς, δηλαδή να την εκκλησιαστικοποιήσουμε, όπως λέμε τόση ώρα, και εκκλησιαστικοποιώντας την ουσιαστικά την βάζουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται μέρος της Βασιλείας του Θεού. Δεν ξέρω αν έχουμε 2 λεπτά.
0: Βεβαίως.
1: Περισσότερο. Να πούμε μια πολύ ωραία εικόνα την οποία συναντάμε σε ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο, στον Ποιμένα του Ερμά. Ο Ερμάς είναι ένας από τους μαθητές των Εβδομήκοντα και ο οποίος γράφει σε αυτό το κείμενο, στον Ποιμένα. Έχει πολύ ωραίες εικόνες με τις οποίες μας αποκαλύπτει τι είναι η Εκκλησία. Και την παρομοιάζει με ένα οικοδόμημα, στο οποίο εκείνος εκεί στο κείμενο γράφει ότι βλέπει τους αγγέλους να χτίζουν αυτό το οικοδόμημα. Και τι σημαίνει αυτό, έτσι, να διαβάσω το ίδιο το κείμενο, λέει ότι σημαίνει ότι οικοδομούμε τη Βασιλεία του Θεού με ανθρώπους που έχουν σμιλευθεί και έχουν λάβει το σωστό σχήμα για να μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν περάσει από τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για τη συναρμολόγηση, ώστε να πρέπει τελικά να τους απορρίψουμε. Το οικοδόμημα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχει χρόνος για να σμιλευτούν οι πέτρες, μπορούν να πάρουν το σχήμα τετραγώνου ή κύβου, μπορούν να σμιλευτούν έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις άλλες πέτρες, αλλά δεν θα έχει απομείνει πολύς χρόνος. Θα έρθει μια στιγμή όταν για τη μία πέτρα ή την άλλη θα περάσει ο καιρός και τότε δεν θα ανήκουν πλέον σε αυτή την πλευρά της Βασιλείας. Ήθελα να πω έτσι κλείνοντας ότι ο αγώνας που κάνουμε, ξέρετε, και μέσα από την άσκηση και την πνευματική μας ζωή, ή μέσα από την άσκηση του σταυρού μας, είναι για να σβελευθούμε κι εμείς οι άνθρωποι, να γίνουμε μια πέτρα η οποία θα ταιριάξει απόλυτα στο οικοδόμημα αυτό που είναι η Εκκλησία και που είναι και η Βασιλεία του Θεού. Και νομίζω έτσι αυτή η εικόνα μπορεί έτσι να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα το τι σημαίνει ότι καλούμαστε να εκκλησιαστικοποιηθούμε, καλούμαστε να γίνουμε ακριβώς μια πέτρα, αυτό το οικοδόμημα, όπως διαβάζουμε και στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στην Καινή Διαθήκη. Όλοι λοιπόν είμαστε αυτές οι πέτρες, οι οποίες οι πρώτες πέτρες ήταν οι Απόστολοι, και εμείς συνεχίζουμε αυτό το οικοδόμημα, χτίζεται η Εκκλησία του Θεού και ουσιαστικά χτίζεται και η Βασιλεία του Θεού. Και αν καλιά φορά έτσι δυσκολευόμαστε στον αγώνα μας, αν συναντούμε δυσκολίες, αντικσότητες, πράγματα τα οποία μας παιδεύουν, είναι πράγματι διότι πρέπει να σμιλευθούμε και από ακανόνιστο σχήματα να αποκτήσουμε ένα καλό σχήμα το οποίο θα ταιριάξει πράγματι μέσα στο οικοδόμημα αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Αμφιλόχη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Νομίζω είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθειά σας. Ούτως ή άλλως το θέμα μας και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ταυτότητα της Εκκλησίας είναι πραγματικά έτσι ανεξάντλητα. Έχουν πολλές πτυχές και διαστάσεις. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε βεβαίως μέσα σε μία ώρα, αλλά περίπου που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Παρομοίως και σε εσάς, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι έτσι όλοι μας να είμαστε και να παραμένουμε έτσι μέσα στην Εκκλησία μας.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Φιλοξενήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αμφιλόχιο Μίλτο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Χειρομβοβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο της Ραφίνας, στη διασταύρωση των οδών Ηρώων, Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Στο σημείο έσπευσαν σε στελέχη του στρατού προκειμένου να αναλάβουν την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος. Απάντηση στη χθεσινή αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων έδωσε η Αθήνα. Όπως σημειώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου με συνεργείο του ΔΔΕ να προχωρά στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2,5 περίπου χιλιόμετρων. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών και συνελήφθησαν ισάριθμα άτομα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς στην Αθήνα, τους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Σκοπός χυμαριώτικος από την Ήπειρο για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Κομπός Χυμαριώτικος από τη Λάιστα του Πογονίου με τον Γρηγόρη Καψάλη στο κλαρίνο. Και να συνεχίσουμε με το τραγούδι που ανοίγει το υπηρώτικο γλέντι. Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Με μια ομάδα τραγουδιστών από τη Λάιστα, και αυτή η ηχογράφηση προέρχεται από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο, έκδοση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λάιστας Ζαγορίου.

Μυρολόι της Ξενιτιάς λοιπόν, πολυφωνικό τραγούδι από τη Βόρειο Ήπειρο. Με δάκρυα βάζει το ψωμί, με πόνους το ζυμώνει και με αναστενάγματα βάζει φωτιά στο φούρνο. Η μάνα του ξενιτεμένου που ετοιμάζει το ψωμί για να πάρει ο γιος της την ξενιτιά, άργησε φούρνο να καείς και εσύ ψωμί να γένεις για να περάσει ο κερατζής και ο γιος μου να απομείνει. Ο κερατζής, ο οδηγός του καραβανιού που έπαιρνε τους ξενιτεμένους για να τους μεταφέρει στα ξένα. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Βόρειο Ήπειρο, Πογόνη, και πάμε στο Μπουλιαράτι, ένα ελληνικό χωριό Βόρειο Ηπειρώτικο. Από εκεί κατάγεται ο Κώστας Βέρδης, που θα τον ακούσουμε τώρα με την κομπανία του σε ένα κλασικό μπεράτι.

Σκοπός Μπεράτη, με την εξαιρετική δεξιοτεχνία, τον πολύ χαρακτηριστικό τρόπο παίξηματος και το ηχόχρωμα του λαϊκού κλαρίνου στην βορειοϋπηρώτικη μουσική παράδοση. Ήταν ο Κώστας Βέρδης στο κλαρίνο, από το χωριό Μπουλιαράτη της Βορείου Ηπείρου, εγκατεστημένος πλέον στα Γιάννενα μαζί με την κομπανία του. Μια ηχογράφηση από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Γλώσσα μου, γλυκιά μου γλώσσα, άνοιξε πες μας καμπόσα». Παραδοσιακά τραγούδια του Πογονίου, μια έκδοση του πολιτιστικού συλλόγου από το χωριό Δολό του Πογονίου. Και να συνεχίσουμε από την Ήπειρο στη Μακεδονία. Θα συναντήσουμε το ίδιο μουσικό και ποιητικό θέμα που ακούσαμε προηγουμένως στο τραγούδι της Ξενιτιάς από την Βόρειο Ήπειρο. «Σήκω μάνα μου και ζήμω σε καθάριο παξιμάδι, με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει», ήταν το τραγούδι στη Βόρειο Ήπειρο. Ανάλογο ποιητικό θέμα συναντάμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία, μόνο που εδώ είναι του ναύτη μάνα. Του ναύτη μάνα ζήμωνε στο γιο της παξιμάδι, με δάκρυα η δόλια ζύμωνε, με δάκρυα το ζυμώνει και λέει με τα μυρολόγια: «Στο φούρνο μάλλον παρήγγελε, στο φούρνο παραγγέλνει. Φούρνε καλά να ψήσεις το ψωμί, καλά να το ροδίσεις, γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί».

του Ναύτη Μάνα, Γιώργος Γιαρένης στο Ούτι, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Ένας Καρσιλαμάς, αντικρωστός χορός από την περιοχή της Καστοριάς, με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

και από το κλαρίνο και την τρομπέτα που έκλεισαν το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να περάσουμε τώρα σε ένα από τα παλαιότατα λαϊκά μουσικά όργανα της Μακεδονίας και της Θράκης. Ο ήχος από την Γκάιντα, για να έρθουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιλογές.

Ο ήχος από την Γκάιντα και χορός Τροήρου από τη λαϊκή μουσική παράδοση της Βόρειας Θράκης, της Ανατολικής Ρωμιλίας, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα χορό ντούζικο. Ντούζικος είναι μια ιδιαίτερη μορφή δεξιοτεχνικού ζωναράδικου που συνηθίζεται στην περιοχή του Καβακλή από τους Έλληνες της Βόρειας Θράκης, της Ανατολικής Ρωμιλίας, πρόσφυγες πλέον σε διάφορα μέρη της κυρίως Ελλάδας. Τόσο αυτή όσο και η προηγούμενη ηχογράφηση προέρχονται από ένα τετραπλό λεύκομα με τον γενικό τίτλο «Σκοπή και τραγούδια της Ανατολικής Ρωμιλίας της Βόρειας Θράκης» από τη Θράκη του Ορφέα και του Διόνυσου, με την επιμέλεια του Γιάννη Πραντσίδη. Την καρδιά μου την κλειδωμένη σήμερα θα την ανοίξω. Σήμερα θα την ανοίξω, στο χορό θα τραγουδήσω.

Όποιος είναι παλικάρι, περπατεί σαν νιό φεγγάρι, παλικάρια ίσια ίσια και ψηλά σαν κυπαρίσια. Χορός ντούζικος, μια παραλλαγή γρήγορου δεξιοτεχνικού ζωναράδικου από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας στη Βόρεια Θράκη. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Θράκης, η Μάδητος, η Ρεδεστός, οι 40 εκκλησίες, η Φιλιππούπολη, η Στενήμαχος, η Σιλιβρία και η Αδριανούπολη, σε στενή επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη, έδωσαν ονομαστούς μελουργούς, πρωτοψάλτες και μουσικοδιδασκάλους. Ανάμεσά τους ο Χυρσίζης και ο Δαβίδο Ρεδεστινός τον 14ο αιώνα, ο Γιώργιος Ρεδεστινός τον 17ο αιώνα και ο Γιώργιος Σαρανταεκκλησιώτης από τις 40 εκκλησίες τον 19ο. Ακόμη και ο αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης από το Διδημότυχο, που έζησε στα τέλη του 12ου αιώνα, έγραψε δοξαστικά και πολυελαίους. Η Θράκη άλλωστε ανέδειξε και την ανδοξότερη αυτοκρατορική δυναστεία, εκείνη των Μακεδόνων, που πήρε αυτή την ονομασία επειδή ήλκε την καταγωγή της από την Αδριανούπολη, υπαγόμενη τότε διοικητικά στο θέμα της Μακεδονίας. Η πλούσια αυτή ψαλτική παράδοση έχει επηρεάσει το παλαιότερο υπόστρωμα στο ρεπερτόριο του θρακιώτικου δημοτικού τραγουδιού, ιδιαίτερα στις τροπικές κλίμακες και τα περίτεχνα μελίσματα των καθιστικών σκοπών, πάνω στους οποίους τραγουδούν ακόμη τραγούδια του ακριτικού κύκλου, αφηγηματικές μπαλάντες, τις παραλογές, καθώς και ορισμένα ιστορικά τραγούδια, όπως αυτά για την άλωση της Αδριανούπολης και της πόλης. Το πρώτο τραγούδι που βρίσκουμε στη συλλογή τραγουδιών του Νικολάου Πολίτη προέρχεται ακριβώς από αυτόν τον κύκλο και αναφέρεται στο Κρούσος της Αδριανούπολης το 1361 από τους Τούρκους, ενώ θυμίζει στους στίχους του και την άλωση από τους Βουλγάρους το Πάσχα του 1205. Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης κλαίνε αργά, κλαίνε γοργά, κλαίνε το μεσημέρι, κλαίνε την Αδριανόπολη την πολυκουρσεμένη, όπου την εκουρσέψανε στις τρεις γιορτές του χρόνου, των Χριστουγέννων για κερί και των Βαγιών για βάγια και της Λαμπρής τη Κυριακή για το Χριστός Ανέστη. Τα ειδόνια της Ανατολής λοιπόν, αυτό το παλαιότατο ιστορικό τραγούδι για το Κρούσος της Αδριανούπολης με το Χρόνια Ειδονίδη.

Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης, Χρόνης Αηδονίδης και ένα από τα παλαιότερα ιστορικά τραγούδια για την άλωση της Αδριανούπολης, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και να συνεχίσουμε τώρα, από τη Θράκη θα περάσουμε στα νησιά. Άλλο ένα ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται αυτή τη φορά στην άλωση της πόλης. Τρεις καλογέροι κριτικοί, με την Αναστασία Χατζηπαύλου, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σημαίνει ο Θεός». Ιστορικά τραγούδια από τη μουσική μας παράδοση, μια έκδοση του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών του Μοσχάτου.

Τρεις καλογέροι κριτικοί, τραγούδι για την άλωση της πόλης, από τα ιστορικά τραγούδια με την Αναστασία Χατζηπαύλου, Σημαίνει ο Θεός, μια έκδοση όπως είπαμε του Ιερού Ναού Παμεγής των Ταξιαρχών του Μοσχάτου. Και να συνεχίσουμε, επόμενος σταθμός μας, Ισκύρος. Από τα Πεντέμια Πέφτω, ένα τραγούδι με τις δυνάμεις του Αιγαίου.

Από τα Πεντέμια Πέφτω, ένα τραγούδι από το νησί της Κύρου με τις δυνάμεις του Αιγαίου, και από τη Σκύρο να καταλήξουμε στη Σκιάθο. Ποιος είδε πράσινο δεντρί, τραγουδά η Δόμνα Σαμίου.

0: Και κάπου εδώ στο Αιγαίο ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Κάθε μέρα αυτή την ώρα συντονισμένη στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα κινηθούμε βόρεια και θα επισκεφθούμε το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η υπεύθυνη του Μουσείου, η κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου. Κυρία Ιγνατίδου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πραγματικά για το κάλεσμα και εύχομαι να κάνουμε μια πολύ όμορφη και δημιουργική συζήτηση.
0: Εμείς,
1: εμείς
0: σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε αρχικά να μας δώσετε έτσι δύο πληροφορίες εισαγωγικές για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Αξίζει να πούμε εδώ ότι πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό καλός, τα Λουτρά Πόζαρ. Δώστε μας κάποιες πρώτες εικόνες, θα λέγαμε, από αυτή την περιοχή.
1: Βεβαίως. Καταρχήν σας καλωσορίζω από τα Λουτρά Πόζαρ, από τις θεματικές πηγές των Λουτρών Πόζαρ. Είναι ένας πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια να τον περιγράψω αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, και για το ιδιαίτερο φυσικό στοιχείο που έχει, το καταπράσινο, συνδυάζοντας τη φύση και το νερό. Αλλά εγώ θα σταθώ και στην ιστορία μετέπειτα των Λουτρών Πόζαρ, γιατί πέρα από έναν χώρο από θεραπείας και ευεξίας, είναι ένας τόπος με ιδιαίτερη ιστορία και στην παράδοση και από σπηλολογική άποψη. Θα αναφέρω πρωτίστως τα Λουτρά Πόζαρ, είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες εναυλίζουν πάντα στους 37 βαθμούς Κελσίου με πολύ αξιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει αιματική δράση και είναι πόσιμο. Οι επισκέπτες, ερχόμενοι από κάθε σημείο της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό, το χρησιμοποιούν και για λουτροθεραπεία, για τόνωση ευεξία, αλλά εννοείται σαφώς και για τη θεραπευτική του χρήση.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο για κάποιους που ίσως να μην γνωρίζουν την περιοχή ευρύτερα, πού κοντά βρίσκονται τα Λουτρά Πόζαρ?
1: Τα Λουτρά Πόζαρ καταρχήν βρίσκονται, είναι η ορεινή αλμοπία, η αλμοπία γη των γιγάντων. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι 13 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Ανήκουν στο Δήμο της Αλμοπίας και γύρω στα 20 κάτι χιλιόμετρα από την Έδεσα, που είναι η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας. Εννοείται και βόρεια, βάσει των βουνών, είναι πάρα πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, στο όρος Βόρας, Καϊμάκτελα. Δεν είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σημείο τα Λουτρά Πόζαρ, από τα πιο γνωστά λουτρά της Ελλάδας σίγουρα.
1: Τουριστικός προορισμός
0: και πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο από την δική σας περιοχή αλλά και από άλλες περιοχές, σπέβδουν εκεί και για την ιαματική δράση των λουτρών αλλά και για τη φυσική ομορφιά που μόλις μας περιγράψατε, κυρία Ιγνατίδου. Τώρα, ως προς την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής, τι αξίζει να σημειώσουμε πριν περάσουμε μετά για να μας πείτε δύο λόγια για το πώς αποφασίστηκε να υπάρχει ένα Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας στην περιοχή σας?
1: Η περιοχή φημίζεται για την ιστορία της αλμοπίας. Καταρχήν, η περιοχή, πέραν του φυσικού κάλους που έχει και των πετρωμάτων με την ιδιαίτερη σύσταση, γιατί έχουν γίνει εδώ ανασκαφές από πολύ σπουδαίους και αξιόλογους αρχαιολόγους της χώρας επί σειρά ετών, φημίζεται για τα σπήλαια. Υπάρχει σπηλαιοπάρκο στην περιοχή, το οποίο είναι κατοχυρωμένο πανελλαδικά. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Σαφώς και υπάρχουν βυζαντινές εκκλησίες, υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Αλμοπίας, όχι μόνο στα Λουτρά. Δηλαδή είναι το κάστρο της Χρυσής που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Είναι το σπίτι, ένα παλαιολιθικό με ευρήματα από την εποχή του Χαλκού σε ένα χωριό της Οσάνδρας. Δηλαδή θέλω να σας πω, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο υπάρχει στην Αριδαία, και φυσικά και το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο είναι πρόσφατο επισκέψιμο στο κοινό, των Λουτρών. Υπάρχει δηλαδή στην περιοχή έντονο ιστορικό ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Επισειρά ετών, έτσι.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας λοιπόν λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να ανοίξει ένα τέτοιο μουσείο εκεί στην περιοχή σας, το οποίο άνοιξε τις πόρτες

0: σε αυτό, γιατί θα δείτε και από τις φωτογραφίες αυτό που σας περιγράφω αυτή τη στιγμή. Πέραν τούτου, μου έγινε αυτή η πρόταση να στήσω το Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών, γιατί αυτό το κτίριο προοριζόταν για μουσείο. Είχε κάποια εκθέματα τα οποία λειτουργούσαν προ δεκαετία, mm-hmm. και το μουσείο μετά αφέθηκε, έκλεισε και αφέθηκε στο έλεος, να το πω, του χρόνου.
1: Μάλιστα. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια και μια πρωτοβουλία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αρχικά, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αυτό ανήκει στην Δημοτική Επιχείρηση του Λουτρών. Μου προτάθηκε να στήσω το μουσείο. Είμαι υπεύθυνη του μουσείου που το έχω στήσει. Έχει γίνει με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και με πάρα πολύ αγάπη. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους που χάρη στην συμβουλή και στη συμβουλή τους άνοιξε αυτό το μουσείο.
1: Μάλιστα. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε επίσης, κυρία Ιγνατίδου, πριν συνεχίσουμε και πριν ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στους χώρους του μουσείου, τι είναι αυτό που δυσκολεύει κάποιους ως προς το να διαμορφώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα μουσείο ιστορίας και λαογραφίας σε μια περιοχή? Τι θα πρέπει να προσέξουν ώστε τα εκθέματα να είναι τέτοια και να είναι και αντιπροσωπευτικά της περιοχής στην οποία εδρεύει ένα μουσείο?
0: Καταρχήν πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ, να υπάρχει, όταν στείλεις κάτι, όταν ξεκινάς κάτι, καταρχήν πρέπει να γίνεται με αγάπη και μεράκι. Mm-hmm. Ένας γνώμονας, εγώ τώρα πάω βάσει της ενσυναίσθησης,
1: ναι, ναι.
0: Και της αγάπης προς αυτό που κάνει. Γιατί αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, οπότε θα έχει επιτυχία. Mm-hmm. Θα μπορέσει δηλαδή να αναδειχθεί. Καταρχήν χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έχουν γνώση του αντικειμένου. Σαφώς πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία όσον αφορά των τοπικών φορέων και του κοινού που απευθύνεται. Mm-hmm. Και μετά είναι θέμα το πόσο θα τρέξεις για αυτό που έχεις στήσει. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω το τρέξεις, ενώ το πόσο θα μοχθήσεις για να το επικοινωνήσεις αυτό που έχεις στήσει με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Γιατί κακά τα ψέματα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια ότι η επισκεψιμότητα στα μουσεία, επειδή έχουμε λόγω της πληροφορίας, έχουμε θυσιάσει τη γνώση για χάρη της πληροφορίας, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα σε σχέση με άλλες εποχές. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε ειδικά τους νέους να έρθουν να επισκεφτούν τα μουσεία. Δηλαδή να επικοινωνήσουμε τον πολιτισμό με τέτοιον τρόπο ώστε να χαίρει αποδοχής από τον κόσμο. Ελπίζω να έχει γίνει σωστά, να το έχω περιγράψει για να το
1: αντιληφθεί
0: το κοινό.
1: Απολύτως. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάντοτε ένα ζήτημα και ένα ζητούμενο για ένα μουσείο σε κάθε περίπτωση. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κυρία Ιγνατίδου, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα πράγματα για το μουσείο σας.
0: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM για το νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες όπου εκπέμπει ο σταθμός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική βόλτα, μια ραδιοφωνική εκδρομή μέχρι τα Λουτρά Πόζαρ, και ακόμα πιο συγκεκριμένα θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας που άνοιξε πριν από λίγους μήνες τον Αύγουστο τις πόρτες του για το κοινό. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η υπεύθυνη του Μουσείου, η κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, που μας έδωσε έτσι αρχικά αυτές τις πρώτες πληροφορίες για την ίδρυση του συγκεκριμένου μουσείου. Πάμε τώρα, κυρία Ιγνατίδου, να περάσουμε το κατόφλιτο, αφού ίσως αν θέλετε μας περιγράψετε λίγο και τον εξωτερικό χώρο, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το συγκεκριμένο μουσείο, και μετά να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τα εκθέματά του, και με τον τρόπο αυτό σίγουρα θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα και εμείς και την ιστορία και τα λαογραφικά στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να εντοπίσει στην περιοχή σας.
1: Βεβαίως. Το Λαογραφικό Μουσείο στεγάζεται, όπως προείπα, σε ένα υπέροχο πετρόχτιστο κτίριο. Μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από δύο πλευρές των λουτρών. Είναι από μια ξύλινη γέφυρα, είναι απέναντι από τον Μεγάλο Καταράκτη, και από την είσοδο, από την κάτω πλευρά, την πετρόχτιστη, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θεκλησάη και του Αγίου Παντελεήμονα. Είναι ένα καταπράσινο, είναι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, μέσα σε πλατάνια, ακούγοντας πραγματικά τη φύση, τα πουλιά και τα νερά, τα τρεχούμενα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που κάθομαι μέσα στο μουσείο, ο επισκέπτης και εγώ ακούμε το τρεχούμενο νερό που πέφτει από τον Μεγάλο Καταράκτη. Είναι υπέροχο όλες τις εποχές του χρόνου, πραγματικά.
0: Τώρα, αν περάσουμε την πόρτα του μουσείου, τι θα δούμε πρώτα μπροστά μας, και να μας περιγράψετε λίγο τα εκθέματα μέσα από τις διάφορες πτέρυγες.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας στην είσοδο του μουσείου, έχω μια προθήκη η οποία δημιουργήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα, γύρω στις 10 μέρες. Είναι μια μικρή προθήκη με πολύ αξιόλογα βέβαια εκθέματα. Είναι προθήκη πολέμου. Τα εκθέματα χρονολογούνται, είναι πάρα πολύ ανάγονται ιστορικά στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο, δηλαδή όπλα και οβίδες. Μάλιστα, η οβίδα που έχω είναι και κλειστή, σημαίνει πως δεν έχει σκάσει, έτσι, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι επικίνδυνη, σαφώς. Αυτό που λέω πριν σας παρουσιάσω τα εκθέματα στις προθήκες, αυτό που λέω στους επισκέπτες κατά τις ξεναγήσεις που κάνω, είναι ότι ο επισκέπτης του μουσείου, του Λαογραφικού Μουσείου των Λουτρών, νομίζω πως πρέπει να γνωρίζει το πού ανάγεται ο ιαματισμός ιστορικά. Κάνω δηλαδή μια σύντομη ιστορική αναδρομή μιλώντας για τον ιαματισμό. Μπαίνοντας στο χωριό Λουτράκι υπάρχει μια πινακίδα που λέει «Καλωσορίσατε στην ορεινή αλμοπία στη γη των γιγάντων». Η πρώτη φυλή που κατοίκησε εδώ, αυτά τα έχω γραμμένα και στα γραφιστικά, ενώ τα πληροφορίες αυτές τις αντιλώ επισκέπτης, οπότε μαθαίνει κάποιες πληροφορίες και για την ιστορία του ιαματισμού. Η πρώτη φυλή που κατοίκησε εδώ ήταν οι άλμοπες. Επειδή άλμοπας ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη άλμα και ύψος. Η φυλή αυτή, επειδή ήταν πάρα πολύ ψηλή και φαρδιπρόσωπη, πήραν την ονομασία γίγαντες. Ο Φουκιδίδης το 640 με 700 π.Χ. αναφέρει ότι ο βασιλέας της Μακεδονίας, ο Αμίντας, έτρεψε σε φυγή την φύλη των γιγάντων, και κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων προσαρπήθηκαν στις αποικίες του Μακεδονικού βασιλείου. Οπότε ο ιαματισμός, ευρήματα του ιαματισμού, χρονολογούνται στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και υπάρχει και μια πηγή ιστορική, η οποία αναφέρει ότι τα δόρατα της Μακεδονικής φάλαγγας περνούσαν από το ιαματικό νερό, όπως προανέφερα πριν, που είναι πάντα στους 37 βαθμούς Κελσίου, να γίνουν ανθεκτικές για τις μάχες. Και επίσης ευρήματα μπορούμε να βρούμε ιστορικά στα χρόνια τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά. Στέφανος Βυζάντιος, 6ος αιώνας μετά Χριστόν. Έκανα μια σύντομη ιστορική περιγραφή για το πού ανάγεται ο ιαματισμός. το οποίο είναι και στις προθήκες τις οποίες έχω δημιουργήσει. Και επίσης αυτό που λέω στον επισκέπτη του μουσείου είναι ότι ο ιαματισμός αναγνωρίστηκε το 1920, ερχόμενοι στα πρόσφατα χρόνια του ελληνισμού, και αναπτύχθηκε ραγδαία σε μια ολόκληρη υδροπολιτεία με απίστευτη αισθητική ξενοδοχεία και κτίσματα τη δεκαετία του 1930. Αυτά λίγα λόγια για την ιστορία της Λουτρόπολης. Συναντώντας τα στα εξέματα που βλέπει ο επισκέπτης του μουσείου. Και επίσης μπαίνοντας, αφήνοντας την προθήκη του πολέμου τη μικρή που υπάρχει στην είσοδο, υπάρχει μια μεγάλη προθήκη σαφώς με τα γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι το 1930. Και συγκεκριμένα έχω και κάποια εργαλεία όπως είναι η δοκάνα, που το 99,9% των επισκεπτών δεν το γνωρίζει. Είναι ιδιαίτερο εργαλείο αλωνίσματος σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, με κοφτερές πέτρες, όπου βοηθούσε, το έσαιραν πάντα βόδια και το βοηθούσε στο διαχωρισμό των καρπών από το σιτάρι. Τώρα έτσι για ένα γεωργικό εργαλείο που με ρωτάνε πάντα οι επισκέπτες και βγάζουν και φωτογραφίες. Και γεωργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στις δραστηριότητες τους, στα χωράφια δηλαδή, στις χειρονακτικές εργασίες.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή αυτή, μιας και μας μιλάτε για γεωργικά εργαλεία, είχε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, κάποια συγκεκριμένη παραγωγή.
1: Βεβαίως. Η περιοχή καταρχήν είναι άκρος αγροτική, είναι αγροτική και εκτινοτροφική. Κινητήριος μοχλός της οικονομίας στην εποχή που περιέγραψε ήταν η παραγωγή του καπνού. Οπότε θα δείτε και πολλά εργαλεία τα οποία συνδέονται με την παραγωγή του καπνού, η οποία βέβαια δεν υπάρχει, έχει εκλείψει σχεδόν ολοκληρωτικά, μπορώ να πω. Παραμένει όμως αγροτική, δηλαδή υπάρχει, η οικονομία βασίζεται στην παραγωγή προϊόντων, όπως είναι τα κάστανα που είναι και η εποχή τους. Είναι η συγκομιδή τώρα τον μήνα τέλειο Οκτωβρίου. Είναι τα κεράσια, είναι τα ροδάκινα, οι πατάτες του Αρχαγγέλου, το κόκκινο πιπέρι από τους προμάχους. Και σαφώς και κτηνοτροφική, εννοείται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια τι μπορούμε να δούμε?
1: Πέραν των γεωργικών εργαλείων που είναι μια μεγάλη προθήκη η οποία τα παρτίζει, πηγαίνουμε σε μια άλλη προθήκη η οποία αφορά, είναι μεγάλη προθήκη του πολέμου. Εκεί στα γραφιστικά αναλύω τους πολέμους που έχει γνωρίσει η Ελμοπία στο διάβα των αιώνων, παραθέτοντας σαφώς και φωτογραφίες. Φωτογραφίες είναι εξαιρετικό το υλικό το οποίο έχω βάλει στο μουσείο. Μου το έχουν εμπιστευτεί πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Είναι όλες υπαρκτές και είναι από την ευρύτερη περιοχή, είναι από τα χωριά της Αλμοπίας. Μιλάω λοιπόν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλάω για την κατοχή του 40 και για τον εμφύλιο το 1946-49 με πολύ γνωστή τη μάχη του Σκρά. Τα ευρήματα είναι, επειδή περιοχή ονομάζεται Καρατζόβα, γιατί έχει γνωρίσει τον τουρκικό ζυγό. Και υπάρχει φωτογραφία από το τρένο της Καρατζόβας, το οποίο ιδρύθηκε το 1916 με σκοπό την μεταφορά πολεμικών εφοδίων, αλλά και τους νεκρούς από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε αυτή την προθήκη ο επισκέπτης μπορεί να δει σπαθιά οθωμανικά από εκείνη την εποχή, περίστροφα Μαυροβουνίου τα οποία χρονολογούνται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπλα, οβίδες, σφαίρες, δοχεία που βάζαμε μέσα τον μπαρούτι, και άλλα, οβίδες, χειροβομβίδες οι οποίες είναι κλειστές, και μεγάλες οβίδες που χρονολογούνται από την εποχή του 1940.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ, είναι σημαντικής ιστορικής αξίας αυτά τα ευρήματα, και είναι όλα από τα βουνά εδώ της περιοχής.
0: Μάλιστα. Πώς φτάνουν σε εσάς αυτά τα ευρήματα, αυτά τα αντικείμενα?
1: Αυτά από δοές των κατοίκων. Και όχι μόνο του χωριού, σαφώς και του χωριού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αλμοπίας. Άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν βρει, δεν μπορώ να ξέρω πώς τα έχουν στην κατοχή τους, προφανώς θα τα έχουν και από τους προπάπους, από την γιαγιά, από τον προπάπου, ή μπορεί να είναι οικογενειακά κοιμήλια, και περνάνε το κατόφλι του μουσείου και μου τα φέρνουν.
0: Μάλιστα.
1: Τιμωθεί δωρεάς δηλαδή. Και αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή είναι πραγματικά συγκινητική προσέλευση του κόσμου, επισκέπτες από όλη την Ελλάδα έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, οι οποίοι θέλουν να δώσουν, να κάνουν δωρεές στο μουσείο. Δηλαδή πρόσφατα είχα έναν κύριο ο οποίος δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδας και ο οποίος ήθελε θα μου φέρει νομίσματα τα οποία έχουν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ιστορική αξία. Μάλιστα. Θέλουν να φέρουν την προσφορά.
0: Και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να το,
1: είναι το πιο σημαντικό,
0: τονίσουμε.
1: Πραγματικά. Βεβαίως.
0: Και ειδικά στα μουσεία που έχουν να κάνουν με την λαογραφία και την ιστορία μιας περιοχής.
1: Βεβαίως.
0: Αν δεν υπάρχει
1: ακριβώς.
0: Και η συνεργασία των κατοίκων που μπορεί να κατέχουν σε μια αποθήκη ή κάποιο οικογενειακό κειμήλιο που θα ήθελαν έτσι. Να το εκθέσουν κάπου, είναι πολύ
1: ακριβώς.
0: Σημαντικό να γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι συγκινητικά σημαντικό. Πραγματικά. Πραγματικά. Και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση γιατί επισκέπτες ερχόμενοι από όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν και ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ενός ανθρώπου υπάρχει και διαφορετικά αντικείμενα.
0: Ναι,
1: οπότε υπάρχει και μια ποικιλομορφία, δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Και μου έχουν υποσχεθεί πάρα πολύ έτσι, επισκέπτες ότι θα μου φέρουν αντικείμενα να εμπλουτίσουμε το μουσείο, τη συλλογή του μουσείου.
0: Ναι. Αξίζει εδώ να πούμε, κυρία Ιγνατίδου, ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και ενώ παρακολουθούσα στο διαδίκτυο κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν έτσι, και με τη δική μας ενημέρωση για το μουσείο σας, μπήκαμε και στις κριτικές που κάνουν στο διαδίκτυο άνθρωποι που επισκέπτονται ένα χώρο, ένα μουσείο και ήταν μόνο καλές αυτές οι κριτικές. Γράφαν άνθρωποι ότι στη μέση του πουθενά βρήκαμε ένα μικρό διαμαντάκι που αξίζει να το επισκεφθείς και είναι το μουσείο εκεί λαογραφίας και ιστορίας στα Λουτρά Πόζαρ. Μάλιστα. Θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα στη συνέχεια. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
1: Βεβαίως.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα στην περιοχή της Αλμουοπίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα στα πασίγνωστα Λουτρά Πόζαρ, εκεί όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την υπεύθυνη του Μουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας σήμερα ώστε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα για το μουσείο. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, κυρία Ιγνατίδου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε, να πείτε κάτι άλλο σε σχέση με τα εκθέματα που αξίζει να το γνωρίζουμε έτσι στη διάρκεια αυτής της ξενάγησής μας.
1: Μία πολύ ιδιαίτερη προσθήκη, την οποία αγαπώ πολύ, λίγο την ξεχωρίζω, είναι η προσθήκη η οποία αφορά την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή της Ερυδαίας. Για αυτή την προσθήκη, καταρχήν έπρεπε να αναφέρω στην αρχή ότι για το στήσιμο και για τη δημιουργία αυτού του μουσείου οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ανιδιοτελή συνεισφορά της κυρίας Τόνιας Παπαδάκη. Είναι καθηγήτριά μου, είναι ιστορικός και συγγραφέας, πολυγραφότατη, με πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει είναι «Τα Λουτρά Πόζαρ, μια μικρή υδροπολιτεία». Και υπάρχει και ένα ξεχωριστό βιβλίο το οποίο αφορά σε αυτή την οικοκυρική σχολή που ανέφερα προηγουμένως. Σε αυτή την προθήκη μιλάω εγώ για την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή της Ερυδαίας, ότι ιδρύθηκε το 48 με διάταγμα του Μεταξά. Λειτουργήσε 16 συναπτά χρόνια, όπου έκλεισε με βασιλικό διάταγμα. Έχω φωτογραφίες από τις μαθήτριες που φοιτήσαν σε αυτή την οικοκυρική σχολή. Είναι πολύ ιδιαίτερες και συναισθηματικής αξίας, γιατί σίγουρα κάποιες από αυτές τις κυρίες θα μπορεί να το επισκεφτούν και να δουν τον εαυτό τους, αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι ζωντανό της ιστορίας της Αλμουοπίας. Υπάρχουν μηχανές Singer που χρονολογούνται από το 1930, το σίδερο με το κάρβουνο και τα υφαντά. Γιατί αυτή η σχολή, επειδή δεν υπήρχε το δικαίωμα να μπορέσει μια μαθήτρια να σπουδάσει της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, υπήρχαν οικοκυρικές σχολές. Οπότε σε αυτή την προθήκη υπάρχει η ιστορία της οικοκυρικής σχολής. Τι μάθαιναν, ποιες ήταν οι τέχνες, φωτογραφικό υλικό από αυτή τη σχολή, την υπαρκτή, γιατί είναι ένα μεγάλο, σας λέω, ζωντανό κομμάτι. Υπάρχουν τα υφαντά, υπάρχουν ψαλίδια από εκείνη την εποχή και πριν το 1930, πολύ καλοδιατηρημένα. Οπότε αυτή η προθήκη είναι πραγματικά μια ξεχωριστή προθήκη από άποψη ιστορική.
0: Ναι, βέβαια. Και αξίζει εδώ να σημειώσουμε, κάθε φορά που κάνουμε μια αναφορά στη λαογραφία, στο λαϊκό πολιτισμό μιας περιοχής, ότι μπορεί να μιλάμε για μια διαφορετική πλέον κοινωνία, όμως αυτές οι κοινωνίες αποτελούν έναν απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πώς ζούσαμε πριν από 5, 6, 7 δεκαετίες. Δεν πάμε πολύ πίσω, αλλά αλλάζουν τόσο γρήγορα τα πράγματα και με την έκρηξη της τεχνολογίας, που υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που βλέπουν ένα αγροτικό εργαλείο 30-40 ετών πίσω και δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Δεν συζητάμε ακριβώς ότι δεν γνωρίζουν ότι κάποτε υπήρχαν οικοκυρικές σχολές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση μέσα στις τελευταίες 5-6 δεκαετίες με αυτό που ζούσαμε πιο πριν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ και το αυξάνω πραγματικά. Και στόχος αυτής της δημιουργίας του μουσείου ήταν όχι μόνο η διάσωση και η διατήρηση, αλλά και η ανάδειξη της λαογραφίας. της λαογραφίας, πραγματικά της παράδοσης. Είναι πολύ πραγματικά συγκινητικό, μένω σε αυτήν τη λέξη που χρησιμοποιώ, γιατί έρχονται επισκέπτες και ξεχυλίζουν από μνήμες, συγκινούνται, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής τους, πραγματικά, το οποίο είναι πολύ ζωντανό. Βλέπω στις αντιδράσεις τους, στο βλέμμα τους. Αλλά και από τους νέους, πραγματικά, οι οποίοι μπαίνουν, διαβάζοντας τα γραφιστικά και κάνοντας την ξενάγηση, βλέπω ότι δείχνουν, υπάρχει μια φλόγα στο βλέμμα τους, δηλαδή είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να μην τους είναι γνωστά, ή τουλάχιστον να τα έχουν δει κάπως στη βιβλιογραφία. Δηλαδή έχω μια προθήκη με τον χειρόμιλο, με φωτογραφίες, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της εικόνας. Είναι, καταγράφεται στη μνήμη ενός επισκέπτη η εικόνα για τη Μιλόπετρα, που αποτελεί η αναφορά στα ομηρικά έπη, ανάγεται. Είναι σημείο αξιοσύνης και νοικοκυροσύνης εκείνης της εποχής. Και τους λέω τη διαδικασία, γιατί βλέπουν τη Μιλόπετρα, το πώς παραγόταν το αλεύρι από το σιτάρι, και είναι συγκλονισμένοι, πραγματικά. Και αυτή η εποχή δεν απέχει πάρα πολύ από το 2024 που διανύουμε. Έτσι. Είναι πραγματικά, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που, έχετε, που λέτε.
0: Έτσι. Να ρωτήσουμε τώρα ποιες είναι οι σκέψεις σας, τα σχέδιά σας για το μέλλον, πώς θέλετε να κάνετε γνωστότερο το μουσείο και να επαληθευτεί αυτό που τονίσατε μόλις τώρα, οι νεότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να το γνωρίσουν πιο καλά. Έρχεστε σε επικοινωνία, σε επαφές με διευθύνσεις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης εκεί, σχολείο.
1: Βεβαίως, σήμερα, βεβαίως, πραγματικά. Σήμερα είχα την τιμή να έρθει το 8ο Δημοτικό Γιαννιτσιών. Ήρθαν 60 παιδάκια. Την επόμενη εβδομάδα περιμένω το 4ο Δημοτικό της Αρυδαίας. Περιμένω και άλλα δημοτικά σχολεία δηλαδή και της ευρύτερης περιοχής. Και από τους επισκέπτες, επειδή στην ξενάγηση που κάνω γνωρίζομαι και προσωπικά με τους επισκέπτες. Οπότε υπάρχει μια πιο στενή επικοινωνία και με την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί έρχονται εκπαιδευτικοί. Έχουν κάνει γνωστή την ίδρυση αυτού του μουσείου, οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η επισκεψιμότητα. Πέραν αυτού έχω κάνει γνωστό και εδώ στην ευρύτερη περιοχή, με έχουν βοηθήσει τα τοπικά μέσα και οι εφημερίδες και όλα τα site. Έχω κλείσει 2 εκθέσεις βιβλίου που θα λάβουν χώρα στο λαογραφικό. Αλλά η καλύτερη διαφήμιση είναι ο επισκέπτης που έρχεται, γιατί ο επισκέπτης που έρχεται από κάθε σημείο της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό είναι αυτός ο οποίος το επικοινωνεί στον πλησίον του και έτσι υπάρχει η μεγαλύτερη διάδοση, η επισκεψιμότητα. Και επίσης, επειδή είναι πραγματικά ένας τεράστιος τουριστικός προορισμός στα Λουτρά, με πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, έρχονται και οδηγοί από τα γκρουπ που για τις ημερήσεις εκδρομές τους, οπότε έρχονται και ξεναγοί, επισκέπτονται το μουσείο, έχουμε αλλάξει επικοινωνία, τηλέφωνα κλπ. Οπότε με παίρνουν και τηλέφωνο και από την προηγούμενη μέρα και γνωρίζω ότι έχω ξενάγηση για ένα γκρουπ από την Ουγγαρία ή ένα γκρουπ από το Ισραήλ. Οπότε έχει μπει σαν ένας τουριστικός προορισμός και το λαογραφικό μουσείο σε ένα σημείο επισκεψιμότητας πλέον.
0: Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνετε τώρα, γιατί η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι μόνο τα σπουδαία της μνημεία, από όπου και να ψάξει κανείς στην Ελλάδα θα βρει αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία σημαντικά. Είναι και ο τρόπος ζωής μιας κοινωνίας που θα λέγαμε ότι τα λαογραφικά μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα κάνουν ακριβώς αυτό, να φυγούνται έναν τρόπο ζωής. Και θέλω εδώ να μας πείτε 2 λόγια και για το πώς οι ξένοι βλέπουν αυτό το υλικό.
1: Οι ξένοι πραγματικά, δεν μιλάω για τους ομογενείς, κυρίως από την Αυστραλία, από τη Γερμανία που έχω γκρουπ, οι άνθρωποι συγκινούνται, πραγματικά έχει τύχει να έρθουν κυρίες και να κλαίνε, να αγκαλιαζόμαστε. Είναι απίστευτα συναισθήματα, δεν περιγράφονται. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτό που βιώνω στο μουσείο. Όσον αφορά τώρα τους ξένους, είναι συγκλονισμένοι, βγάζουν φωτογραφίες, τραβάνε βίντεο, διψάνε να τους πω για την ιστορία του κάθε εργαλείου. Σε μια προθήκη που η οποία αφορά την ύφανση, το τσικρίκι, δηλαδή τον αργαλιό που έχω, τις ξάστρες, έχω και γουρουνοτσάρουχα, τα οποία είναι χρονολογούνται από το 1930, δηλαδή μιλάμε για έναν αιώνα σχεδόν, τα οποία είναι πραγματικά πολύ καλοδιατηρημένα. Είναι τα γνωστά γουρνοτσάρουχα από δέρμα γουρουνιών. Λοιπόν, είχα ένα γκρουπ από Ολλανδία που μου μιλούσαν ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο στη δική τους ιστορία, τα Glocks. Επίσης είχα από Ρουμανία που μου δείχνανε κάποιους μοναχούς σε μοναστήρια που έμοιαζαν τα υποδήματά τους. Οπότε πέραν της ομοιότητας που ψάχνουν από το δικό τους πολιτισμό, οι άνθρωποι διψούν πραγματικά να μάθουν για την ιστορία αυτών των αντικειμένων.
0: Μάλιστα. Φτάνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας, κυρία Ιγνατίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με τα όσα είπαμε μέχρι τώρα και για το μουσείο και για τα εκθέματα, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασαν και αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και οι τοπικοί φορείς αλλά και οι απλοί κάτοικοι της περιοχής στο μουσείο σας.
1: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θεωρώ ότι να αναλαμβάνεις κάτι, να το διεκπαιρεώσεις. Πέραν της γνώσης που απαιτείται, χρειάζεται μεράκι. Αυτή η λέξη, το μεράκι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη σημασία για μένα. Όταν κάτι το κάνεις πραγματικά με αγάπη και το επικοινωνείς, ο ακροατής σου, ο επισκέπτης, μπορεί να το αντιληφθεί, να το αντιληφθεί και να το αφουγκραστεί. Οπότε αυτό που δημιουργείται μπορεί να εξελιχθεί, να πάρει διαστάσεις και να έχει μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται πραγματικά υπομονή, επιμονή και πάρα πολύ αγάπη, ειδικά στον πολιτισμό, στο πολιτιστικό στοιχείο. Και πιστέψτε με, οι Έλληνες και οι επισκέπτες τον αγαπάνε τον πολιτισμό. Και όπου υπάρχει πολιτισμός πηγαίνουν, πραγματικά. Εγώ αυτό έχω να πω, ότι χρέος, με πολύ αγάπη το λέω και καλοπροαίρετα, είναι η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Έτσι.
1: Είναι η ιστορία μας.
0: Έτσι. Στο σημείο αυτό, ναι, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την υπεύθυνη του Μουσιλογραφίας και Ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου. Θέλουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Ιγνατίδου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για αυτή την όμορφη ξενάγηση που μας δώσατε μέσα από την περιγραφή των χώρων του μουσείου.
1: Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Είστε επανειδήν. Και σας περιμένω πραγματικά στο Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών. Να σας ξεναγήσω από κοντά για να δείτε πραγματικά αυτά που σας εξιστόρισα πριν την ζωντανά.
0: Με τα χαρά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Μπορεί να ολοκληρώσαμε την επικοινωνία μας με την σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Μυροφόρα Ιγνατίδου, για αυτό το κόμψο και όμορφο μουσείο λαογραφίας και ιστορίας των Λουτρών Πόζαρ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την περιοχή, να μάθουμε κάποια περισσότερα στοιχεία για αυτή. Τα Λουτρά Πόζαρ λοιπόν προέρχονται από την σλαβική, την αντίστοιχη σλαβική λέξη που σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά ή θερμότητα. Είναι γνωστά και ως Λουτρά Λουτρακίου, Λουτρά Αριδέας ή απλά Λουτρά. Είναι λοιπόν τα ιαματικά λουτρά που βρίσκονται πλησίων του Λουτρακίου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, 13 χιλιόμετρα δυτικά της Αριδέας. Πρόκειται για μεταλλικές πηγές που αναβλύζουν σε θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου με αξιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει ιαματική δράση και είναι πόσιμο. Επισκέπτες το χρησιμοποιούν για λουτροθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση, ενώ τα νερά βοηθούν στην καταπολέμηση κυκλοφορικών, αναπνευστικών, ρευματοειδών, γυναικολογικών και δερματολογικών παθήσεων. Η Λουτρόπολη απέχει 3 χιλιόμετρα από το χωριό Λουτράκι και βρίσκεται στην κοιλάδα του ρέματος του Αγίου Νικολάου. Το παλαιότερο όνομα του ρέματος ήταν Τόπλιτσα, που σημαίνει στα σλάβικα, σε ελεύθερη μετάφραση, θερμοπόταμος. Στην περιοχή έχει ανακαλυφθεί ένα σύμπλεγμα περίπου 17 σπηλαίων με άφθονα ευρήματα προϊστορικών χρόνων, τα οποία εκτίθενται στο Μικρό Μουσείο των Λουτρών. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο και είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Λέγεται τώρα ότι οι Άλμοπες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, τα Λουτρά θεωρούνταν τόπος χαλάρωσης και αποκατάστασης των Μακεδόνων βασιλέων μετά από μάχες και πολυετής πολέμους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι λειτουργούσαν στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια. Φημολογείται επίσης ότι οι Σάρισσες, τα δόρατα της Μακεδονικής φάλαγγας, βράζονταν στα θερμά νερά προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και να αυξηθεί η σκληρότητα και η αντοχή τους. Στη δεκαετία του 1920 τώρα, τα Λουτρά επισήμως ανακηρύχθηκαν ιαματικά νερά, ενώ το 1985 την διαχείρισή τους ανέλαβε η κοινότητα Λουτρακίου από τον Κυρ Τιμπανίδη. Την δεκαετία του 90 κατασκευάστηκε το αναψυκτήριο και η μεγάλη εξωτερική πισίνα, η οποία χρησιμοποιείται συχνά από τους επισκέπτες όταν λόγω συνωστισμού στα χαμάμ και τις φυσικές πισίνες δεν δύναται να δεχθούν επιπλέον κόσμο. Παράλληλα, την ίδια περίοδο ερευνώνται τα παρακείμενα σπήλαια και ιδρύεται το πρώτο σπηλαιολογικό πάρκο της Ελλάδας, ενώ το 2000 τα Λουτρά, λόγω των μεταβολών του νομοσχεδίου Καποδίστριας, περιήλθαν στην δικαιοδοσία του τότε Δήμου Αριδέας και το 2010 με τον Καλλικράτη στον Δήμο Αλμοπίας. Την ίδια περίοδο τα Λουτρά αναβαθμίζονται με κατασκευή 6 νέων πισινών. Εδώ θα πρέπει να πούμε και ως προς το πολιτιστικό μέρος του πράγματος ότι κάθε χρόνο στα Λουτρά Πόζαρ λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ Πόζαρ ή στην τοπική καθημελουμένη Ποζαρίτικα. Είναι ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία της περιοχής της Αλμοπίας, θα αξίζει να αναφέρουμε ότι η Αλμοπία ήταν αρχαία χώρα της Μακεδονίας, της οποίας αποτέλεσε επαρχία. Ήταν μία από τις 17 επαρχίες του Μακεδονικού Βασιλείου και περιελάμβανε την ορεινή περιφέρεια των Μογλενών, όπως την αποκαλούσαν αργότερα οι Βυζαντινοί, βόρεια της Σιμαθίας και βόρειο-δυτικά της Βοτιαίας. Η ορεσίβη λοιπόν Αλμοπής ήταν αρχικά ανεξάρτητη, κατόπιν όμως προσαρτήθηκαν στο Μακεδονικό κράτος. Γενικά αποτελούσε την προσβορά της Έδεσας περιοχή. Κύριες πόλεις της Αλμοπίας ήταν η Άλορος, το Μπίζοβο και η Άψαλος, η Εύρωπος και η Όρμα, οι οποίοι αποτελούνταν από τρία χωριά. Το όνομά της οφείλεται στους αρχαίους κατοίκους της, τους Άλμοπες ή Αλμοπείς. Κατά την ελληνική μυθολογία, οι Άλμοπες ήταν φυλοί γιγάντων. Πήραν το όνομά τους από τον αρχηγό τους Άλμοπα, γιο του Ποσειδώνα και της Έλης
όπως μας λένε, όπως μας αναφέρει το μυθολογικό, οι μυθολογικές, το μυθολογικό υλικό. Τον δεύτερο αιώνα ο Κλάβδιος Πτολεμαίος καταγράφει 4 πόλεις, την Όρμα, τον Εύρωπο, Μπίζοβο και την Άψαλο. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία η περιοχή πήρε το όνομα Ενωτία, χάρη σε ένα κάστρο που βρίσκεται στη σημερινή θέση Νότια Πέλλας. Το όνομα επανήλθε στην ομώνυμη ελληνική επαρχία. Τα τελευταία χρόνια του Μεσαίωνα η περιοχή ήταν γνωστή σαν Μογλενά, από την σλαβική λέξη για την ομίχλη. Μέχρι τις αρχές του 10ου αιώνα τα Μογλενά ανήκαν στην πρώτη βουλγαρική αυτοκρατορία. Τα κυρίευσε κατόπιν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος, έγιναν επισκοπή το 1020 και πρωτεύουσα θέματος το 1086. Η περιοχή έμεινε υπό Βυζαντινή κυριαρχία μέχρι την 4η Σταυροφορία, που την κυρίευσε ο Καλογιάν της Βουλγαρίας και ίδρυσε τη δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία. Ο Στέφανος Δουσάν την ενσωμάτωσε στη Σερβική Αυτοκρατορία, στην περιοχή κατοικούσαν Βλαχομογλενίτες και Σλάβοι. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η περιοχή έμεινε γνωστή σαν Μαύρη Κοιλάδα ή Καρατζόβα. Μετά την Μικρασιατική Εκστρατεία και την Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών του 1923, οι Πομάκοι και οι Σλάβοι έγιναν τμήματα του πληθυσμού. Σήμερα η περιοχή της αρχαίας Αλμοπίας αποτελεί ομώνυμη επαρχία του νομού Πέλλας και περιλαμβάνει τον ενοποιημένο πλέον Δήμο Αλμοπίας με έδρα την Αριδαία. Ο πληθυσμός της Αλμοπίας υπολογίζεται περίπου σε 35.000 κατοίκους. Είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος του νομού Πέλλας και γεωγραφικά εκτείνεται δυτικά από τα σύνορα του νομού με το νομό Φλόρινας έως τα όρια του νομού Κιλκής ανατολικά. Δυτικό όριο της Αλμοπίας είναι το χιονοδρομικό Καϊμάκ Τσαλάν. Κατά καιρούς η περιοχή ονομάζονταν Ενωτία, Καρατζόβα και Μογλενά. Από την Αλμοπία έλκουν την καταγωγή τους αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο συγγραφέας Μενέλαος Λουντέμις, ηθοποιός Θέμης Μπαζάκα και άλλοι ακόμη καλλιτέχνες που έχουν κοσμήσει, θα λέγαμε, και την ελληνική μουσική και τα ελληνικά γράμματα. Επίσης στην Αριδαία πέρασε τα παιδικά της χρόνια η επίσης γνωστή ηθοποιός μας η Χρυσούλα Διαβάτη. Οι οικισμοί τώρα που αναφέρονται ότι περιλαμβάνονται στην ιστορική περιοχή της Αλμοπίας είναι η Δημοτική Ενότητα Αριδαίας, η Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου και η Δημοτική Ενότητα Μενιείδος. Τώρα η ετυμολογία της λέξης Αλμοπία η αλήθεια είναι ότι δεν είναι βέβαιη. Η αρχαιότερη αναφορά σε αυτούς γίνεται από τον Θουκυδίδη, ο οποίος γράφει ότι οι Μακεδόνες έδιωξαν τους Άλμοπες από την Αλμοπία. Πιο συγκεκριμένα διαβάζουμε «Ανέστησαν δε εκ της νυν εορδίας καλουμένης εορδούς και εξ Αλμοπίας Άλμοπας». Αυτό υπολογίζεται ότι έγινε μεταξύ του 700 και του 650 π.Χ. Ο Στέφανος Βυζάντιος τώρα τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν διέσωσε το γενεαλογικό μύθο των Αλμόπων. Αλμοπία, χώρα Μακεδονίας, ιόκουν Άλμοπες. Εκλήθη δε από Άλμοπος γίγαντος όπως γράφει. Το εθνικόν Άλμοπς και Αλμόπιος και Αλμοπία από Άλμοπος του Ποσειδώνος και Έλης του Αθάμαντος. Ετυμολογικά θα πρέπει να πούμε ότι η λέξη Άλμοπς είναι σύνθετη από τις λέξεις άλμα και ύψ και σημαίνει τον αναπτυγμένο στην όψη, το φαρδοπρόσωπο.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210 7752 706 και 210 7252 716. www.diakonia.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά στην Άγκυρα. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΙΣΕΚΕΠ. Δύο συλλήψεις για εμπρισμού σε Αττική και Εύβοια. Έναρξη λειτουργίας γραφείου υποστήριξης πυροπλήκτων στον Δήμο Μάνδρας. Μπαλκόνι κατέρευσε και έπεσε σε γιο ταχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο με καλώδια 2,4 περίπου χιλιόμετρων. 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές στον Ασπρόπυργο. Άγνωστοι έριξαν μπογιές και τρικάκια σε σπίτι αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Και χειρομβοβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στη Ραφίνα. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς στην Αθήνα, τους 36 στη Θεσσαλονίκη. Ως έμεση απειλή για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε με σκληρή ανακοίνωση στις αιτιάσεις της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και πως η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μέσα σε 12 μέρες από την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό μέχρι χθες, η Τουρκία άνοιξε με μια σειρά από παρεμβάσεις σχεδόν το σύνολο της βεντάλιας αμφισβητήσεων που έχει σταδιακά εισαγάγει στα ελληνοτουρκικά σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, η Άγκυρα κλιμακώνει όλο και περισσότερο τις προκλήσεις της, καθώς με επίκεντρο την αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέρχεται στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας της χώρας μας. Η αντίδραση για το ειδικό χωροταξικό ήρθε σε δύο κύματα, καθώς προηγήθηκε δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, για να ακολουθήσει χθες η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ήρθε και αυτό να επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Η διπλή παρέμβαση κάθε άλλο τυχαία παρά είναι, πολύ περισσότερο καθώς στη χθεσινή ανακοίνωση υπονοείται η ετοιμότητα ανάληψης δράσης στο πεδίο ως απάντηση των ενεργειών της Αθήνας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Και επειδή δεν έχει σημασία μόνο τι λέγεται αλλά και ποιος το λέει, όταν την αποφασιστικότητα διακηρύσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος, εύλογα μπορεί κάποιος να εικάσει πως η αναφορά παραπέμπει σε ετοιμότητα για παρέμβαση πέραν της αντίδρασης σε λεκτικό επίπεδο και στο πεδίο. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από την Αθήνα, όπως σχολιάζει διπλωματική πηγή. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε χθες σε αυστηρό ύφος, καταλογίζοντας την Άγκυρα αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΙΠΕΞ σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επιστροφή της Άγκυρας στη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Η δήλωση περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο.
Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται για άλλη μία φορά πως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και η σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Λίγη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα και προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ από 19.000, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, καθώς τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027 και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Τελευταία μέρα λοιπόν η σημερινή για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα έως τα μεσάνυχτα. Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από

με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος σε οικοπαιδικό χώρο. Στον 42χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ. Σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 20 Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.178.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274, σε ποσοστό δηλαδή 88%, είναι από αμέλεια και οι 34, το 11%, από πρόθεση. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται πως στόχος είναι κάθε πληγέντας να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο Δήμο, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά μόνος του διαφορετικές υπηρεσίες και διαδικασίες. Το γραφείο θα παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη για αυτοψίες και καταγραφή ζημιών, δικαιολογητικά, οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, αποκατάσταση κατοικιών, αποκομιδή υπολοιμάτων, κοινωνικές ανάγκες και μέτρα στήριξης των πληγησών επιχειρήσεων. Για κάθε πληγέντα θα δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος, ώστε να παρακολουθούνται η πορεία της υπόθεσής του, οι εκκρεμότητες και τα επόμενα βήματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με τη συνδρομή διαφορετικών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας και τη χρήση drone. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών και συνελήφθησαν ισάριθμα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία είχαν τοποθετηθεί για την παράνομη σύνδεση των οικιών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, που είναι μια από τις χαίνουσες πληγές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, δημιουργώντας έναν τηρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς και μετακινούνται σε άλλο πάροχο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από διαβούλευση με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και τους παρόχους, τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην τρίτη ειδοποίηση του ΔΔΕ από τον πάροχο για οφειλές, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει εταιρεία. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με εξόφληση ή διακανονισμό. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε ξαφνικά, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης στην περιοχή βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι. Η πτώση προκάλεσε εκοφαντικό θόρυβο, με τους θαμώνες των καταστημάτων της πλατείας να βγαίνουν από τις ταβέρνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Μάλιστα, ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός, ώστε ορισμένοι θεώρησαν αρχικά πως είχε σημειωθεί σεισμός. Η πλατεία Άθωνος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Θεσσαλονίκης, με καταστήματα εστίασης και ταβέρνες να συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος κόσμου. Το

Το κρατικό σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία η περιοχή ήταν ιδιαίτερα πολυσύχναστη. Το πλέον σημαντικό είναι πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε πεζός από το συγκεκριμένο σημείο. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς στόχος επίθεσης έγινε στην πόλη σπίτι αστυνομικού, με αγνώστους να πετούν τρικάκια και να γράφουν συνθήματα με μπογιά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά επιθέσεων σε πολυκατοικίες. Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες ενέργειες δεν αφορούν μόνο τα πρόσωπα που στοχοποιούνται, αλλά και τους υπόλοιπους που κατοικούν στα συγκεκριμένα κτίρια. Στην περίπτωσή μας, τα τρικάκια αναγραφόταν το σύνθημα «Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης», ενώ η είσοδος της πολυκατοικίας βανδαλίστηκε με μπογιά. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών της συγκεκριμένης επίθεσης. Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ούτε οι δράστες δύο ακόμη επιθέσεων σε σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Χειρομβοβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες το βράδυ στη Ραφίνα συγκεκριμένα. Το πολεμικό υλικό βρέθηκε σε πεζοδρόμιο στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Η χειρομβοβίδα, λόγω της παλαιότητάς της και της οξείδωσής της, κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένο στρατιωτικό κλιμάκιο. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τάγματος Εκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς, προκειμένου να αναλάβουν την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος, ενώ το σημείο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Με οικονομική D-Day απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, παραπέμποντας την ιστορική απόβαση στην Νορμανδία, ενώ ταυτόχρονα προειδοποίησε τις χώρες που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, πως θα υποστούν και αυτές σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε διαδικτυακή ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για απομόνωση άνευ προηγουμένου, κατηγορώντας την Τεχεράνη πως δεν άδραξε την ευκαιρία να έρθει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στους εμπορικούς της εταίρους. Ανακοινώνω πως κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σανίδα σωτηρία στο Ιράν, θα βρεθεί και η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, σημείωσε ο Τραμπ στην προσωπική του πλατφόρμα. Το μήνυμά του είχε ως κύριους αποδέκτες την Κίνα, η οποία αγοράζει το 80% του ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, την Ινδία, την Τουρκία, το Πακιστάν και τα Εμιράτα, που αντιπροσωπεύουν τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν διευκρίνησε τι είδους κυρώσεις εννοεί να επιβάλλει στις εν λόγω χώρες, κάτι ιδιαίτερα προβληματικό ιδίως στην περίπτωση της Κίνας, η οποία είναι βέβαιο πως θα ανταποδώσει στα ίσα, όπως έχει κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Τώρα Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρια σημασίας έργου Ε1, όπως το αποκαλεί. Τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των επίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην Παλαιστινιακή οικονομία, αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, τονίζουν οι κυβερνήσεις των 7 χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους. Ο οικισμός Ε1 θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών,
μπαίνοντας φίνα κατά μήκος της δυτικής όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών, πρόσθεσε. Ο Ε1 θα έκοβε τη δυτική όχθη στα δύο, θα διαχώριζε τις Παλαιστινιακές κοινότητες στον βορρά από αυτές στον νότο και θα απομόνωνε περαιτέρω την Ανατολική Ιερουσαλήμ από το Παλαιστινιακό έδαφος. Αυτό θα υπονόμευε σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών, υπερθεμάτισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό. Οι Ισραηλινοί οικισμοί σε κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη δυνάμη του διεθνούς δικαίου. Καλό την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών, να αναστείλει το σχέδιό της και να βάλει τέλος στην επέκταση των οικισμών, συμπλήρωσε ο κύριος Πρεβό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το πρόγραμμα που προβλέπει την ανέγερση κάπου 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, Παλαιστινιακό έδαφος υποκατοχή του Ισραήλ από το 1967, σε τομέα 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάμεσα στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Στέγασης ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών στο πλαίσιο του έργου κατά την Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση «Ειρήνη τώρα» και, με δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών ως την 19η Οκτωβρίου, με άλλα λόγια 8 ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κρίνουν πως οι αποφάσεις για την επέκταση του επικισμού θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το σχέδιο ανέγερσης οικισμών του Ε1 είναι απαράδεκτη, επιμένουν, και προειδοποιούν οι 7 χώρες τις εταιρείες που θα εμπλακούν. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εξετάσουν την υποβολή προσφορών για να αναλάβουν κατασκευαστικά έργα. Πρέπει να είναι ενήμερες για τις συνέπειες από νομική σκοπιά και για τη φήμη τους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνωση. Σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα, με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Πάμε να δούμε τον σημερινό καιρό. Σήμερα λοιπόν γενικά αίθριος ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί μόνο στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως στην Πίνδο, τα ορεινά της κεντρικής στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στις περιοχές αυτές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ στα βορειοδυτικά ενδέχεται να εκδηλωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου μπορεί να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και στις παιδινές περιοχές της υπηρωτικής χώρας, μακριά από τη θάλασσα θα φτάσει κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι μεταβλητοί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια άβρα με χαμηλές εντάσεις. Η θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης επικρατεί ηλιοφάνεια με θαλάσσια άβρα το απόγευμα και ανέμους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς.
Το Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φτάνοντας τους 41. Παράλληλα, το Σάββατο θα υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με σήμερα, με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά λίγο υψηλότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα είναι εντονότερη, με πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αστάθεια θα έχουμε τη Δευτέρα και πιθανή πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει μία διαταραχή, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και όχι μόνο στα ορεινά. Η θερμοκρασία λοιπόν τη Δευτέρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, όμως δεν αναμένεται να φτάσει τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Θα κυμανθεί γενικά στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40. Από την Τρίτη και μετά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, ωστόσο η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ένταση της διαταραχής της Δευτέρας και την ενίσχυση των βορείων ανέμων. Το ένα σενάριο θέλει το Μελτέμι να ενισχύεται σημαντικά, φτάνοντας στα 6 και πιθανώς στα 7 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει υπιότερη διαταραχή και μικρότερη ενίσχυση των ανέμων, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμείνει κοντά στους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαιτέρως υψηλές, με το Σαββατοκύριακο να αποτελεί την κορύφωση του κύματος ζέστης. Κάποιες από τις οδηγίες προστασίας που μας συνιστούν είναι να αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και να παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη, μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. Να αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολλή ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του υδρότα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ηλίου. Φροντίστε τη διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Πίνετε άφθονα υγρά, νερό και χυμούς φρούτων. Αν υδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας και αποφύγετε τα ενοπνευματώδη ποτά. Αποφύγετε τέλος τα πολύ ώρα ταξίδια με τα μαζικά μέσα μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε στη λαογραφία του Νικολάου Πολίτη στο διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα που θα λέγαμε έτσι, με τον τρόπο που μπορεί κάποιος να το διαβάσει κάπου ή να το ακούσει, δημιουργεί σίγουρα μία αντίθεση. Από τη μία πλευρά η λαογραφία, ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, και από την άλλη το διαδίκτυο. Θα δούμε με ποιον τρόπο συνδυάζονται όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλώ σας βρίσκω, κύριε Παπά, και σε αυτή τη συνάντηση, τη ραδιοφωνική συνάντηση. Το διαδίκτυο είναι πλέον στη ζωή μας, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, είτε πρόκειται για ζητήματα ενημέρωσης πρωτίστως, είτε πρόκειται για την υγεία μας, είτε πρόκειται για την επικοινωνία. Επικοινωνούν οι σύγχρονοι άνθρωποι, επικοινωνούμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μέσω του διαδικτύου, ακόμα και τα τηλέφωνα μας είναι πλέον διαδικτυακά, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, και οι εφαρμογές βέβαια, οι διαδικτυακές, τα κοινωνικά δίκτυα είναι σε ευρύτατη χρήση, και θα έλεγα διαμορφώνουν εμπολής τη σύγχρονη κοινωνία και την πολιτική και τις κοινωνικές και άλλες σχέσεις των ανθρώπων. Τώρα βέβαια μιλάμε για τον παραδοσιακό πολιτισμό, τη λαογραφία του Νικολάου Πολίτη, και ξέρουμε ότι η ψηφιακή λαογραφία είναι ένα πεδίο των λαογραφικών σπουδών. Μελετάει η λαογραφία το πώς οι σύγχρονοι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο. Είναι ένα από μόνο του αυτό ένα αντικείμενο μελέτης, και παραλλήλως οι ακαδημαϊκοί κυρίως φορείς, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού, εκδηλώσεις, έθιμα, δρόμενα, αυτά που γίνονται δηλαδή και συνεχίζονται ως τις μέρες μας, μερικές φορές με πολύ ζωντάνια, περνάνε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, και βίντεο και ήχους και δημοτικά τραγούδια και χόροι περνάνε στο διαδίκτυο. Υπάρχει όμως και ένα απόθεμα λαογραφικών μελετών, το οποίο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αν θέλετε, είναι διαθέσιμο πλέον στο διαδίκτυο. Αποθετήρια, πολλές φορές αρκετά έτσι βαριές υποδομές. Στο κέντρο λαογραφίας υπάρχουν ειδικά αποθετήρια εδώ και αρκετά χρόνια, με αφηγήσεις, με παροιμίες, με το εορτολόγιο, με μουσιακά αντικείμενα, με κινηματογραφήσεις, και αντίστοιχα τέτοια αποθετήρια υπάρχουν σε όλα τα λαογραφικά αρχεία, τα ερευνητικά κέντρα διεθνώς, του δυτικού εν πάση περιπτώσει κόσμου σίγουρα, αλλά και όχι μόνο. Και βέβαια αυτά τα αποθετήρια είναι διαθέσιμα σε όλους, σε όσους εν πάση περιπτώσει ασχολούνται, έχουν ένα επίπεδο ψηφιακού εξοικείωσης, ας το πούμε, με τα ψηφιακά μέσα. Αυτή πια είναι πάρα πολύ, να μην πω ότι είναι οι περισσότεροι. Τώρα βέβαια εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Ξέρετε, το διαδίκτυο, όλα αυτά τα βιβλία, μελέτες, άρθρα που υπάρχουν και για ακαδημαϊκή αλλά και για ευρύτερη εκπαιδευτική χρήση για οποιονδήποτε εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται, δεν είναι απαραίτητα να είναι ακαδημαϊκός ερευνητής. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, είναι ελεύθερα διαθέσιμα τα περισσότερα, αλλά το διαδίκτυο έχει και μια άλλη ιδιότητα, ότι έχει ένα καλό, θα έλεγα. Το καλό είναι ότι είναι εύκολα προσβάσιμο, δηλαδή αν έχεις μια σύνδεση, έχεις ρεύμα και έχεις μια συσκευή, ένα κινητό, έναν υπολογιστή κτλ, όπου και να είσαι στον πλανήτη, έχεις πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα, μπορείς να τα διαβάσεις. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Η κοινωνία της πληροφορίας είναι μια επανάσταση, γιατί φανταστείτε ότι πριν 20, 30, 40 χρόνια για να έχει κάποιος ερευνητής πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία έπρεπε να πάει σε κάποια ειδική βιβλιοθήκη ή σε κάποιο ειδικό αρχείο, να ταξιδέψει στο εξωτερικό, και αυτοί ήταν πάρα πολύ λίγοι. Και μάλιστα αν πάμε 100 χρόνια πριν ήταν ακόμα λιγότεροι. Αυτό είναι κάτι θετικό, είναι μια πρόοδος κοινωνική. Σίγουρα είναι κάτι που δημιουργεί περισσότερες, πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες στο μέσο άνθρωπο, τον άνθρωπο που δεν έχει τα οικονομικά μέσα, όπως χρειαζόταν να έχεις πολύ ισχυρά οικονομικά μέσα πριν 100 χρόνια για να πας να σπουδάσεις ή να έχεις πρόσβαση σε, σε αυτές τις πληροφορίες των βιβλιοθηκών, των αρχείων, των πανεπιστημίων. Ήταν πραγματικά η εμπειρία των εκείνης εποχής είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ λιγότερο καλό θα το χαρακτήριζα από την εμπειρία της κοινωνίας της πληροφορίας, της ανοιχτής πρόσβασης την οποία βιώνουν σήμερα και οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, αλλά και όλοι μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, η προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα στην γνώση και προκειμένως στη γνώση των λαογραφικών μελετών. Από την άλλη βέβαια υπάρχει κάτι άλλο, ότι το αναλογικό μέσο, το βιβλίο αν θέλετε, το έντυπο βιβλίο, έχει και αυτό την αξία του. Καταρχήν είναι σταθερό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος σερβερ, κάποιος εξυπηρετητής να πέσει κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι να εξαφανιστεί από το όπως μπορεί να συμβεί αυτό στο διαδίκτυο. Το βιβλίο δεν χρειάζεται ρεύμα, δεν χρειάζεται συνδεσιμότητα, είναι σταθερό και είναι και αυτό μια σταθερή αξία την οποία εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Εκτιμώ δηλαδή πάρα πολύ τον έντυπο λόγο, το τυπωμένο βιβλίο, το οποίο παράλληλα με το διαδίκτυο υπάρχει και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη. Θα ήθελα όμως να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος μετά από αυτά τα ίσως γενικά και κάπως θεωρητικά που είπα. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για μια πρωτοβουλία του Κέντρου Λαογραφίας που αφορά την δημοσίευση των εργασιών του Νικολάου Πολίτη σε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή είναι ενταγμένη στην πύλη του Κέντρου Λαογραφίας, είναι μια ενταγμένη στην πύλη την διαδικτυακή της Ακαδημίας Αθηνών. Το Κέντρο Λαογραφίας, όπως γνωρίζουμε, πάγεται την Ακαδημία Αθηνών από το 1926, από την ίδρυσή της, και εδώ και κάποιους μήνες είναι έχει ανέβει, όπως το λέμε στην γλώσσα του διαδικτύου, μια εφαρμογή στο Κέντρο Λαογραφίας DR στο όνομα του Νικολάου Πολίτη. Και τι είναι αυτή η εφαρμογή? Είναι ένα χρονολόγιο που καταγράφει αρχικώς σε ένα πρώτο επίπεδο τα στάδια ή τις σημαντικές στιγμές του βίου του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας. Ξέρουμε ότι ο Πολίτης είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα, γεννήθηκε το 1852 στην Καλαμάτα και πέθανε το 1921 στην Αθήνα. Ο Πολίτης ήταν, θεωρείται δικαίως ως ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, γιατί ήταν εκείνος που οργάνωσε το υπαρκτό, υπαρκτό και στην εποχή του 18ου αιώνα υπήρχε ενδιαφέρον για το λόγο και μεγάλο στο πλαίσιο του κινήματος, πνευματικού κινήματος του ρομαντισμού, Υπήρχε λοιπόν ενδιαφέρον για την καταγραφή των θεμάτων του βίου του λαού, του ελληνικού λαού εν προκειμένου, αλλά αυτός οργάνωσε αυτό το διάχυτο ενδιαφέρον σε μια επιστήμη, την οποία ονόμασε λαογραφία, και μάλιστα με όχι εύκολα, δεν το πέτυχε με εύκολο τρόπο, έπρεπε να αντιταχθεί και σε κύκλους συντηρητικούς που θεωρούσαν ότι αυτά τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού δεν είναι άξια επιστημονικής μελέτης, ανθρώπους που ορισμένοι ήταν και σπουδαίοι επιστήμονες, δεν ήταν, ορισμένοι δεν ήταν τυχαίοι από αυτούς που, τους ανθρώπους που δεν αγαπούσαν τη λαογραφία. Απλώς θεωρούσαν ότι τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού και ο λαός ο ίδιος δεν είναι κάτι που είναι άξιο μελέτης. Ο πολίτης λοιπόν και στην αυτή τη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί κάποιος ακροατής να την περιηγηθεί και άμεσα, δηλαδή αν πάει στο κέντρο λαογραφίας DR στο Νι Γάμα Πολίτης, θα δει το χρονολόγιο, μπορεί να το εξερευνήσει όπως λέμε, και να δει ότι ο πολίτη, η γέννηση του πολίτη, να δει τις περιγραφές, ότι υπήρχε ότι ο πολίτης ήταν ένα παιδί θαύμα, ότι ήδη από την ηλικία των 14 ετών το 1866 είχε προχωρήσει σε δημοσιεύματα πολύ τεκμηριωμένα στην εφημερίδα των Φιλομαθών και την Πανδώρα, που ήταν έγκριτα έντυπα της εποχής, ότι σε ηλικία 19 ετών συμμετείχε και βραβεύτηκε στο ροδοκανάκιο αγώνισμα του περιοδικού Πανδώρα που ανέφερα, με την περίφημη πραγματεία του, περίφημη σήμερα, περίφημη και στην εποχή, την μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων, την νεοελληνική μεθολογία. Και βέβαια κίνητρο του τότε ήταν η ανέρεση των θεωριών του Παλμεράγια, του περίφημου λογίου του Αυστριακού, και κίνητρο του ήταν η απόδειξη της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού. Ο πολίτης στη συνέχεια έκανε σπουδές στη φιλοσοφική σχολή, στη νομική, σπούδασε με υποτροφία στο Μόναχο, συνέχεια το 1876, και βέβαια είχε πάντα από τα νεανικά του χρόνια, εκτός που ήταν ένα τρομερό πνεύμα, τρομερό και φοβερά οργανωμένο πνεύμα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, ή μάλλον στο πλαίσιο των δεδομένων εκείνης της εποχής, ως προσωπικότητα φαίνεται πως εμφορείται σε όλες τις πράξεις του από φιλοπατρία, ένα αίσθημα δικαιοσύνης προς εκείνους που τυχόν αδικούνταν, και από δημοκρατικές αρχές. Αλλά πραγματικά ήταν αμετακίνητος σε αυτές τις αρχές. Και αυτό βέβαια τον έκανε και πολύ, ας το πούμε, δύσκολο στις σχέσεις του επαγγελματικές και προσωπικές. Και να καταλάβετε, να αναφέρετε ένα ανέκδοτο ιστορικό, το αναφέρει και στην νεκρολογία του ο Στύλπων Κυριακίδης, ο πιο γνωστός μαθητής του. Το 1866, σε ηλικία 14 ετών, το έσκασε από το σπίτι του, την οικογένειά του, ήταν παιδί, και έφυγε από την Καλαμάτα, στον Άφλιο, με τα πόδια, επαναλαμβάνω, όπου εκεί τον πρόλαβε ο πατέρας του, γιατί είχε πάρει μια κουβέρτα και είχε πάει να μπαρκάρει στην Κρήτη για να πολεμήσει την Κρητική Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει κάτι για τον άνδρα.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια ήταν πολύ έντονες οι δράσεις του, η φοιτητική, στο φοιτητικό κίνημα, στη δημιουργία της φοιτητικής φάλαγγας, συνδέθηκε στην Γερμανία με το ριζοσπάστη πολιτικό Παναγιώτη Πανά, τη Δημοκρατική Ανατολική Ομοσπονδία του, που κινείται στο πνεύμα των ιδεών του Ρίγα Βελιστινλή. Εθελοντικά διέκοψε τις σπουδές του και κατέβηκε να πολεμήσει το 1878. Αναφέρονται πολλά έτσι ανέκδοτα ιστορικά που κάποιος μπορεί να τα δει όλα αυτά στο εν λόγω διαδικτυακό χρονολόγιο. Το βίο του, την σύζυγό του, έκανε πολύ μεγάλη οικογένεια που τον στήριζε σε όλη αυτή την πορεία του, τη διαναλυτική, το πώς εργάστηκε τη δεκαετία του 80 σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν ας το πούμε, πολιτικά ήταν με τον Τρικούπη, να το πω έτσι με απλά λόγια, τους προοδευτικούς, ας το πούμε, εκείνης της εποχής. Και όταν άλλαζε κυβέρνηση, βέβαια τον διώχνανε. Ήταν πολλές οι θέσεις που κατήχε, υψηλές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας, και αυτό είχε και τον δημιούργησε και αυτή την σχέση, την έντονη που είχε με τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους χρησιμοποίησε με την καλή έννοια του όρου, στην συλλογή της Αλληλογραφικής Ύλης. Ήταν ένας δεινός αλληλογράφος. Και στο εν λόγω χρονολόγιο, που όπως ανέφερα και στην αρχή, είναι αναρτημένο στην Διεκπτυακή Πύλη Κέντρο Φιλογραφίας DR. Έχουμε πρόσβαση και στα πρώτα του παλιά, τα εφηβικά του βιβλία, τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μέσω είτε αναρτήσεων απευθείας στη αποθετήρια της Ακαδημίας Αθηνών, είτε μέσω συνδέσμων σε άλλα αποθετήρια, έγκριτα αποθετήρια πανεπιστημίων. Είναι σημαντικό ότι παρακολουθούμε τις κυριότερες στιγμές του βίου του με έναν τρόπο έτσι πολύ άμεσο και φιλικό, δηλαδή σπουδές φιλικό προς το χρήστη εννοώ, και φωτογραφίες έχουμε από από τα νεανικά του χρόνια, αυτές που σώζονται, ή πίνακες ζωγραφικής, όπως ένας πολύ γνωστός πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη, όταν από τα χρόνια που ο πολίτης ήταν φοιτητής στο Μόναχο, και τις πνευματικές του έτσι φιλίες με ξένους και Έλληνες. Και στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής έχουμε κάνει το εξής, που νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Το Κέντρο Λογογραφίας είχε κάνει πριν περίπου 20 χρόνια ένα συνέδριο πολύ σημαντικό, και ξέδωσε αργότερα ένα δίτομο έργο με δεκάδες ανακοινώσεων κειμένων στην ουσία ειδικών επιστημόνων για τις ποικίλες πτυχές του βίου του πολίτη. Αυτές λοιπόν, αυτά τα υπεύθυνοι για το συνέδριο, για την επιστημονική ευθύνη, και στη συνέχεια για το δίτομο έργο, ήταν η διευθύντρια του Κέντρου Λογογραφίας, η Εκατερίνη Καμιλάκη, και βγήκε και ο τόμος με επιμέλεια του παλαιού ερευνητή του Παναγιώτη Καμιλάκη και του συναδέλφου του Πάρη, του Ποτηρόπουλου, το δίτομο έργο. Αυτό βγήκε πριν 12 περίπου χρόνια. Αυτά λοιπόν τα επιμέρους άρθρα που εξετάζουν επιμέρους πτυχές του βίου του πολίτη και του έργου του έχουν ενσωματωθεί μέσα σε αυτή την εφαρμογή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δει όλο το βιβλίο θεματικά οργανωμένο, τα άρθρα, την υπηρεσία του στο Υπουργείο Παιδείας, το πώς αργότερα έγινε εισηγητής το 1882 της μυθολογίας, τη φιλοσοφική, έτσι λεγόταν τότε, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το προσωπικό του βίο, αργότερα που έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 1890 και δίδασκε μυθολογία και ελληνική αρχαιολογία, το πώς συνέβαλε στην οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, τις εκδόσεις των πρώτων μεγάλων έργων του, δηλαδή τα έργα του για τις παροιμίες που κυκλοφορήθηκαν μεταξύ του 1899 και 1902, τις λαϊκές αφηγήσεις του 1904. Όλα αυτά φαίνονται στο χρονολόγιο, αλλά είναι αναρτημένα και τα ίδια τα έργα, αυτά όλα που αναφέρω, όπως γίνονται και συνδέσεις με τα ψηφιακά αποθετήρια της Ακαδημίας Αθηνών για τις παροιμίες, για τις παραδόσεις, που βέβαια τα ψηφιακά αποθετήρια είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια του έργου πολίτη. Ο πολίτης ίδρυσε, όπως ξέρουμε, το 1918 το Λαογραφικό Αρχείο, αργότερα εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, και αυτό το ίδρυμα, που έχω και εγώ τώρα τη τιμή να διευθύνω τα τελευταία χρόνια, ήταν για τον πολίτη ιδιαίτερος προσφυλές. Το λέει ο Κυριακίδης, αυτό το λέω εγώ, και είχε ένα αποθέσει τις ελπίδες του ότι θα εξασφαλίσει αυτό το ίδρυμα μία επιστημονική μελέτη, συλλογή, καταγραφή, μελέτη των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω ότι ιστορικά δικαιώθηκε σε αυτό τουλάχιστον ο πολίτης, γιατί η πορεία αυτού του ιδρύματος ήταν λαμπρή, νομίζω, τον αιώνα αυτό που υπάρχει, έναν αιώνα και πλέον. Έχουμε εντάξει και μέσα στο χρονολόγιο και το περίφημο φροντιστηριακό του μάθημα το 1907, εκεί που ο πολίτης κατήρτισε τους πρώτους επιστήμονες λογράφους, τον Κυριακίδη, που ανέφερα, τον Γεώργιο Μέγα και πολλούς άλλους, όλα αυτά παραπέμποντας σε ειδικές μελέτες στο πλαίσιο της Ακαδημίας Αθηνά και την ίδρυση της λογραφικής εταιρείας, με παραπομπή στη σελίδα της εταιρείας, με τις εκδόσεις των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, που αυτά τα τραγούδια βέβαια είναι πλέον στο, αυτές οι παλιές εκδόσεις είναι πλέον στο public domain, για να το πω αντίστοιχη, και είναι ψηφιοποιημένες, οπότε γίνεται παραπομπή είτε σε αποθετήρια πανεπιστημίων είτε στο αποθετήριο της Ακαδημίας, που τα έχουμε και εμείς εδώ ψηφιοποιήσει, την ίδρυση του λαογραφικού αρχείου και κάτι που νομίζω ότι είναι και αυτό έτσι αξιόλογο, έχουμε αναρτήσει όλες τις μελέτες του πολίτη που εντάχθηκαν στα λογραφικά σύμμεκτα. Ξέρετε, ήταν μια απόφαση του ίδιου, του πολίτη, τα τελευταία, ας το πούμε, χρόνια του βίου του, να βγουν όλες του οι μελέτες σε τόμους, για να τους είχαν δημοσιευτεί σε πάρα πολλά περιοδικά, ήταν πολύ γραφότατος. Έτσι, ο πρώτος τόμος των λογραφικών συμμίκτων του κυκλοφορήθηκε το 1920, ο δεύτερος το 1921 και έγινε και μια δεύτερη έκδοση αυτού του τόμου το 1975, ο τρίτος τόμος το 1931 και ο τέταρτος πολύ αργότερα το 1985. Όλα αυτά κυκλοφορήθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών, από το Λαογραφικό Αρχείο και αργότερα το Κέντρο Λαογραφίας, όπως μετονομάστηκε το 1966.
0: Μπορεί λοιπόν πολύ εύκολα κάποιος μέσω αυτής της εφαρμογής να μάθει περισσότερα πράγματα και για τον ίδιο τον Νικόλαο Πολίτη και για τη ζωή του και για τις σπουδές του, αλλά να μπορέσει να ακουμπήσει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, και τον πυρήνα του έργου του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ότι υπάρχει αυτή η άμεση και εύκολη πλέον πρόσβαση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αφού πρώτα επισημάνουμε ότι έχουμε τη χαρά και σήμερα να συνομιλούμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά, κύριε Καραμανέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε για τα ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας μέσα από το φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
12: Η ώρα είναι

Ο Δαρίος και ο στρατός του κράτησαν όλη τη νύχτα τις αρχικές τους θέσεις, γιατί δεν είχαν γύρω του στρατόπεδο με σαφώς καθορισμένα όρια και συγχρόνως φοβούνταν πιθανή νυχτερινή επίθεση των εχθρών. Και έβλαψε ακόμη τους Πέρσες το ότι έμειναν πολλή ώρα ένοπλοι, αλλά και ο φόβος τους, φόβος που γεννιέται πριν από τους μεγάλους κινδύνους και δεν γεννιέται ξαφνικά από ένα τυχαίο συμβάν, αλλά μεγαλώνει με το πέρασμα του χρόνου και σκλαβώνει το νου. Ο Δαρίος λοιπόν παρέταξε τη στρατιά του με αυτόν τον τρόπο, αν και ο Αριστόβουλος μας λέει ότι ένα έγγραφο που περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο παρατάχθηκαν οι Πέρσες κατασχέθηκε. Στην αριστερή παράταξη λοιπόν βρίσκονταν οι Βάκτριοι Ιππείς, οι Δάες και οι Αραχωτοί. Ακολουθούσαν οι Πέρσες, Πεζοί και οι Ιππείς ανακατεμένοι. Μετά τους Πέρσες οι Σούσιοι και μετά οι Καδούσιοι. Αυτή ήταν η παράταξη από τα αριστερά μέχρι τη μέση όλης της φάλαγγας. Στη δεξιά πτέρυγα βρίσκονταν τα στρατεύματα από την Κύλη Συρία και τη Μεσοποταμία. Μετά οι Μίδοι, κατόπιν Παρθυραίοι και Σάκες, κατόπιν Τόπυροι και Ιρκάνοι, κατόπιν Αλβανοί και Σακεσίνες, μέχρι το μέσο όλης της παράταξης. Στη μέση τώρα, όπου βρίσκονταν ο βασιλιάς Δαρίος, είχαν τοποθετηθεί οι συγγενείς του βασιλιά, οι μυλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Κάρες, που επωνομάζονταν ξεριζωμένοι, και οι Μάρδοι τοξότες. Στο βάθος τοποθετήθηκαν οι Ούξοι, οι Βαβυλώνοι, οι λαοί που κατοικούσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα και οι Σιτακινοί. Μπροστά από την αριστερή παράταξη, απέναντι από τη δεξιά του Αλέξανδρου, είχαν τοποθετηθεί οι Σκύθες, οι Πείς, 1000 περίπου Βακτριανοί και 100 δρεπανηφόρα άρματα. Οι ελέφαντες μπήκαν μπροστά από τη βασιλική ύλη του Δαρίου μαζί με καμιά 50 άρματα. Μπροστά από τη δεξιά παράταξη τοποθετήθηκε το υπηκό των Αρμενίων και των Καπαδοκών και 50 δρεπανηφόρα άρματα. Οι Έλληνες μισθοφόροι τέλος τοποθετήθηκαν γύρω από το Δαρίο και την προσωπική του φρουρά ακριβώς απέναντι από τη Μακεδονική φάλαγγα, ως μόνοι ικανοί να τον αντιμετωπίσουν. Ο Αλέξανδρος απέναντι παρέταξε τη στρατιά του με τον ακόλουθο τρόπο. Τη δεξιά παράταξη την κατήχε το υπηκό των Εταίρων. Μπροστά βρισκόταν η βασιλική ύλη με ύλαρχο τον Κλήτο, το γιο του Δροπίδη. Κατόπιν η ύλη του Γλαυκία, μετά του Αρίστονα, μετά του Σόπολη, του γιου του Ερμόδωρου, μετά του Ηρακλίδη, του γιου του Αντίοχου, μετά του Δημήτριου, του γιου του Αλθεμένη, μετά του Μελέαγρου και τελευταία από τις βασιλικές ύλες, εκείνη που είχε ύλαρχο τον Ηγέλοχο, γιο του Υπόστρατου. Αρχηγός ολόκληρου του υπηκού των Εταίρων ήταν ο Φιλότας, ο γιος του Παρμενίωνα. Όσον αφορά στη Μακεδονική φάλαγγα, μετά το υπηκό, τοποθετήθηκε πρώτο το άγημα των υπασπιστών και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι υπασπιστές. Αρχηγός τους ήταν ο Νικάνορας, ο άλλος γιος του Παρμενίωνα. Ακολουθούσε το τάγμα του Κίνου, του γιου του Πολεμοκράτη, κατόπιν το τάγμα του Περδίκα, του γιου του Ορόντι, μετά του Μελέαγρου, του γιου του Νεοπτόλεμου, μετά του Πολυπέρχοντα, του γιου του Σημεία και μετά του Αμίντα, του γιου του Φιλίππου. Σε αυτήν όμως ήταν αρχηγός ο Σημείας, γιατί ο Αμίντας είχε σταλεί στη Μακεδονία για να συγκεντρώσει στρατό. Το αριστερό τμήμα της Μακεδονικής φάλαγγας κατήχε το τάγμα του Κρατερού, του γιου του Αλέξανδρου, και ο ίδιος ο Κρατερός διοικούσε ολόκληρο το αριστερό τμήμα του Πεζικού. Ακολουθούσε το συμμαχικό υπηκό που το διοικούσε ο Ερίγιος, ο γιος του Λάριχου. Ακολουθούσαν μέχρι την αριστερή παράταξη οι Θεσσαλοί Ιππείς, με αρχηγό τον Φίλιππο, το γιο του Μενέλαου. Ολόκληρη την αριστερή παράταξη τη δικούσε ο Παρμενίωνας, γιος του Φιλότα, περιστοιχισμένος από τους Ιππείς από τα Φάρσαλα, το καλύτερο και πολυπληθέστερο τμήμα του Θεσσαλικού Ιππικού. Ο Αλέξανδρος τακτοποίησε το μέτωπο της παράταξής του με τον ακόλουθο τρόπο. Τοποθέτησε δεύτερη γραμμή, ώστε η φάλαγγα να έχει δύο μέτωπα. Έδωσε οδηγίες στους διοικητές της να γυρίσουν προς τα πίσω και να αντιμετωπίσουν τους βαρβάρους, αν δουν τους δικούς τους περικυκλωμένους από τα περσικά στρατεύματα. Για την περίπτωση τώρα που θα έπρεπε ή να αναπτυχθεί ή να συγκλίνει η φάλαγγα σε γωνία στη δεξιά παράταξη, τοποθετήθηκαν οι μισοί Αγριάνες με αρχηγό τον Άταλο πίσω από τη βασιλική ύλη και μαζί με τους Μακεδόνες τοξότες με αρχηγό τον Βρίσσονα. Μετά τους τοξότες οι επωνομαζόμενοι παλιοί ξένοι με αρχηγό τον Κλέανδρο. Μπροστά από τους Αγριάνες και τους τοξότες μπήκαν οι πρόδρομοι Ιππείς και οι Παίωνες με αρχηγούς τον Αρέτη και τον Αρίστονα. Μπροστά από όλους βρίσκονταν οι μισθοφόροι Ιππείς με αρχηγό τον Μενίδα. Μπροστά από τη βασιλική ύλη και άλλους εταίρους μπήκαν
η άλλη μισή αγριάνες και τοξότες και ακοντιστές του Βάλακρου. Αυτοί παρατάχθηκαν έναντι των δρεπανηφόρων αρμάτων. Ο Μενίδας και οι δικοί του πήραν την εντολή να σχηματίσουν γωνία και να χτυπήσουν τον εχθρό από τα πλάγια αν τους περικυκλώσει το βαρβαρικό επικό. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος τακτοποίησε τη δεξιά παράταξη. Στην αριστερή τώρα τοποθετήθηκαν σε γωνία οι Θράκες με αρχηγό τον Σιτάλκη, κατόπιν το συμμαχικό Ιππικό με αρχηγό τον Κύρανο και μετά οι Οδρύσσες, οι Πείς, με αρχηγό τον Αγάθωνα, το γιο του Τηρήμα. Μπροστά από όλη την παράταξη τοποθετήθηκε το Ιππικό των Ξένων Μισθοφόρων με αρχηγό τον Ανδρόμαχο, το γιο του Ιέρωνα. Το Θρακικό πεζικό ορίστηκε φρουρά για τα ζώα που μετέφεραν προμήθειες. Ολόκληρη η στρατιά του Αλέξανδρου αποτελούνταν από 7.000 Ιππείς και γύρω στις 40.000 πεζούς.

κύριοι, είμαστε στη Μεσοποταμία, σε έναν τόπο που έμελε να ράξει την ιστορία του κόσμου και λέγεται Γαυγάμηλα. Ο στρατός του Αλέξανδρου μόλις έχει περάσει τον Τίγρη ποταμό και έχει παραταχθεί κατά τον τρόπο που ακούσαμε στην αφήγηση του Αριανού. Βρισκόμαστε λοιπόν στα Γαυγάμηλα και είναι 1η Οκτωβρίου του 331. Ο στρατός λοιπόν υπό τον Αλέξανδρο αντιμετωπίζει όλους τους λαούς της Περσικής Αυτοκρατορίας όπως τους ακούσαμε να παριθμούνται. Οι περισσότεροι από αυτοί λαοί της Μεσοποταμίας που ακολουθούν τον Μεγάλο Βασιλιά στην τελευταία του μάχη με τον Αλέξανδρο. Ο Δαρίος λοιπόν και ο στρατός του και ο Αλέξανδρος και ο δικός του στρατός αντιμέτωποι με την ιστορία. Αυτός είναι και ο φόβος που λέει ο Αριανός που έπιασε ξαφνικά το στρατόπεδο των Περσών. 1η Οκτωβρίου λοιπόν του 331. Θα λέγει κανείς πως εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία που θα μπορούσαμε να πούμε λίγο σχηματικά αλλά όχι μακριά από την αλήθεια τελείωσε στις 29 Μαΐου του 1453. Οι Έλληνες λοιπόν φτάνουν στη Μεσοποταμία και σε λίγο θα εγκατασταθούν στη Βαγδάτη τη Μεγάλη που την περιγράψαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, αυτήν την μεγαλούπολη που ήταν το όνειρο του κόσμου για πολλές γενιές και ταυτόχρονα όμως η θεομίσιτη και λαομίσιτη πολιτεία. Γιατί τα έχουν αυτά οι μεγαλοπόλεις, να είναι ταυτόχρονα γοητευτικές αλλά και ταυτόχρονα πόρνες. Ο Δαρίος λοιπόν από τη μια μεριά και ο Αλέξανδρος από την άλλη, σε μια παράταξη όπως είπαμε που θα κρίνει την ιστορία του κόσμου. Ο Αριανός περιγράφει όπως ακούσαμε με τον δικό του τρόπο αυτήν την παράταξη και ο Ντρόιζεν, ένας ιστορικός πολλούς αιώνες μετά, στον 19ο αιώνα, περιγράφει αυτήν την παράταξη και τη μάχη ως εξής. Άμα ξημέρωσε, κίνησε ο στρατός να χτυπηθεί με τους Πέρσες. Τραβούσαν τώρα κατά τον νοτιά, δεξιά από τους πρώτους λόφους των γορδιαίων βουνών και αριστερά του Τίγρη, χωρίς ακόμα να συναπαντάν εχθρό. Μανά, Σεπτεμβρίου 24, η προφυλακή μηνάει πως καβαλάριδες φανήκαν πέρα στην πεδιάδα. Δεν ξεχωρίζουν όμως ακόμα πόσοι. Συντάχθηκε λοιπόν η στρατιά και προχώραγε έτοιμη για μάχη, όταν καινούριο μήνυμα τους ανεβάζει τους υπείς εκείνους γύρω στους χίλιους. Όπου ο Αλέξανδρος διατάζει να καβαλήσουν τις βασιλικές ύλες η δική του και οι εταίροι άλλης μιας ύλης και από τους ελαφρούς υπείς οι πέονες και ορμάει με δάφτους, παραγγέλλοντας να έρχεται από πίσω σιγά σιγά και όλη η στρατιά. Σαν τόδαν οι Πέρσες το βάλαν στα πόδια, μα εκείνος τους κυνήγησε και πιο πολλοί ξέφυγαν, αλλά κάμποσοι σκοτώθηκαν και κάποιους πιάσανε. Τέσσερις μέρες που ξεκουράστηκε ο στρατός εδώ φτάσανε για να είναι έτοιμοι για να δώσουν την κρίσιμη μάχη. Εχθροί όμως άλλοι δεν φαίνονταν, και άρα έπρεπε κανείς να υποθέσει πως ο Δαρίος είχε πιάσει κάποιον τόπο κατάλληλο για τις δυνάμεις του και δεν ήθελε, καθώς και στην Ισό, να παρασυρθεί από τον δισταγμό του εχθρού ή από την ίδια του την ανυπομονησία σαν πρόσφορο έδαφος. Αυτό είχε γίνει στην Ισό δηλαδή. Είχε παρασυρθεί σε πεδίο που υπέδειξε ο Αλέξανδρος. Γι' αυτό αποφάσισε ο Αλέξανδρος να επιτεθεί. Παρά το ότι, σύμφωνα με τον Αριανό που ακούσαμε, είχε παρατάξει το στράτευμά του σε παράταξη άμυνας, με μια αμυντική δηλαδή τακτική. Αφήνει το στρατόπεδο, στο στρατόπεδο τα μεταγωγικά όλα και κάθε άχρηστο για μάχη και ξεκινάει αργά τη νύχτα, της 29ης προς την 30η Σεπτεμβρίου. Πρωί-πρωί έφτασαν εκεί στους τελευταίους λόφους και μόνο 11 χιλιόμετρα τους χώριζαν από τους Πέρσες, αλλά από τα υψώματα που ήταν μπρος τους δεν τους έβλεπαν ακόμη. Έπειτα από 5-6 χιλιόμετρα όμως, περνώντας πια και τους λόφους αυτούς, φάνηκαν πέρα στην πλατιά πεδιάδα μια ώρα δρόμο στο βάθος μιλιούνια που μαυρίζανε στον τόπο όλων. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε τις φάλαγγες. Μάζεψε φίλους, στρατηγούς, σύλλαρχους, αρχηγούς των συμμάχων και των μισθοφόρων και τους ρώταγε εκεί όλους να ρηχτούν αμέσως ή να στρατοπεδεύσουν. Να περιχαρακωθούν και να δούνε πρώτα τι γίνεται στο πεδίο της μάχης. Οι περισσότεροι θέλαν αμέσως, καθώς ήταν ζεστός τώρα έτσι ο στρατός, να ρηχτεί. Αλλά ο Παρμενίων συμβούλευε σύνεση να προσέξουν, γιατί οι στρατιώτες είναι κατάκοποι από την πορεία και οι Πέρσες, τόσο καιρό στη βολική τους σε τούτη

θέση, δεν θα παράλειψαν και τίποτα βέβαια για να την οργανώσουν όσο γινόταν πιο αποδοτικά με κάθε τρόπο. Κι ούτε μπορούσαν ακόμη να ξέρουν αν τυχόν είχαν μπήξει και πασάλους ή μπας και με κρυφούς λάκους είχαν καλά οχυρώσει γύρω-γύρω την παράταξή τους. Και ότι η τέχνη και οι κανόνες του πολέμου λένε, μια φορά, να εξετάσουν τον τόπο πρώτα και να στήσουν στρατόπεδο. Νίκησε η γνώμη του γεροστρατηγού, του Παρμενίωνα, και ο Αλέξανδρος διάταξε να πιάσουν τους λόφους αντίκρι στον εχθρό και να στρατοπεδεύσουν με την τάξη που θα είχαν και στη μάχη. Και γίνονταν αυτά το πρωί της τελευταίας μέρας του Σεπτέμβρη. Ο Δαρίος από την άλλη μεριά, μόνο που τόσο καιρό περίμενε να φτάσουν οι Μακεδόνες και είχε καθαρίσει την πλατιά πεδιάδα από κάθε εμπόδιο, μέχρι και από τα αγκαθερά τα θάμνα και τους τελευταίους αμόλοφους όπου θα μπορούσε να αντύχει να καθυστερήσει καμιά ορμητική έφοδος των υπηκών στιφών του ή η επέλαση των δρεπανηφόρων του αρμάτων, ταράχθηκε όμως, σαν έμαθε πως ο Αλέξανδρος ήταν πια κοντά και οι προφυλακές υπό τον Μαζέο είχαν αμέσως υποχωρήσει μπρος του. Μα όταν είδε την αγέροχη αυτοπεποίθηση των σατραπών του που δεν εννοούσαν τίποτα απεσιόδοξο να ακούσουν από τα πλήθη του στρατού και που κανείς χαρίδημος βέβαια η Αμίντας δεν θα τόλμαε να μην προτιμήσει από όσοι είναι έστω πυκνή αλλά χούφτα όλοι και όλοι επιτέλους αυτή των λίγων Μακεδόνων, ξαναδόθηκε λοιπόν ο Δαρίος στον αυτοβαυκαλισμό των επιθυμιών του που τόσο άνετα πάντα στον αδύναμο σερβίρουν την τύφλα τους για οξυδέρκεια. Και τότε, το πρωί της 30 Σεπτεμβρίου, φάνηκε στη Βορεινή Λοφοσυρά να προβαίνει συνταγμένη για μάχη η στρατιά του Μεγαλέξανδρου. Θαρώντας πως θα τους ορμούσαν αμέσως, παρατάχθηκαν οι Πέρσες στην τετράπλατη πεδιάδα. Μα καμιά επίθεση δεν έγινε και είδαν το στρατό, τον εχθρό να στρατοπεδεύει. Νύχτωσε. Σκόπευαν τάχα οι εχθροί καμιά νυχτερινή επίθεση. Το περσικό στρατόπεδο χωρίς χαρακόμα και χωρίς στάφρο δεν είχε καμιά άμυνα για κάτι τέτοιο. Δόθηκε λοιπόν διαταγή όλα εκείνα τα μιλιούνια να μένουν ξάγρυπνα και αρματωμένα όλη νύχτα, παραταγμένα για μάχη και να έχουν κοντά τους τα άλογα σαμαρωμένα δίπλα στις φωτιές των νυχτοφυλακών. Και ο Δαρίος ο ίδιος παρέλαβνε μέσα στο σκοτάδι μπρος από τις παρατάξεις να δώσει κουράγιο σε όλους με την παρουσία του και λίγα λόγια του. Κοίτανε στα άκρο αριστερό οι λαοί του Βίσου, Βάκτρι, Δάες και Σόγδοι. Και μπροστά τους 100 δρεπανηφόρα, μεταγμένους πιο μπρος αριστερά τους 1000 βάκτριους, καβαλάριδες και μασαγέτες και σκύθες, άλογα και άντρες θωρακισμένοι όλοι δεξιά από το Βίσο και Αραχωτή και Βουνή Συνδύ. Και έπειτα Πέρσες πολλοί, πεζοί και πεις ανάκατα, και ύστερα Ισούσιοι και Καδούσιοι κοντά στο κέντρο, όπου οι τάξεις της ανώτερης περσικής ευγένειας, οι λεγόμενοι συγγενείς του βασιλέως και οι σωματοφύλακές του, οι μιλοφόροι και δεξιά και αριστερά, ή ακόμα στην υπηρεσία του περσικού στρατού Έλληνες μισθοφόροι και έπειτα οι Ινδοί με τους ελέφαντες, κικάρες, οι ανάσπαστοι λεγόμενοι απόγονοι των παλαιών εκείνων που τους είχαν μετικήσει στις απάνω σατραπίες, και τοξότες οι Μάρδοι και μπρος τους 50 δραπανηφόρα. Για δυνάμωμα του κέντρου αυτού που τόσο γρήγορα έσπασε στη μάχη του Πίναρου, είχαν ταχθεί από πίσω οι Ούξοι και οι Βαβυλώνοι και οι λαοί του περσικού κόλπου και οι Σιτακινοί, με τρίδιπλη παράταξη. Συμπυκνωμένο φαινόταν αρκετά πια δυνατό για να έχει στη μέση του το βασιλιά. Δεξιά κοντά στους Μάρτους οι Αλβανοί και οι Σακεσίνες, και ύστερα ο Φραταφέρνης με τους Πάρθους, τους Ιρκανούς, τους Τάπουρους και τους Σάκες γύρα του, και έπειτα ο Ατροπάτης με τους Μίδους, και ύστερα οι λαοί της Συρίας, και από εδώ και από εκεί, από τα ποτάμια, και οι Καπαδόκες και οι Αρμένοι Ιππείς με 50 δρεπανηφόρα μπρος τους. Η νύχτα πέρασε ήσυχη. Ο Αλέξανδρος γύρισε με τους Ιππείς και τους ψηλούς πεζούς από την κατόπτευση του πεδίου της μάχης και μάζευσε πάλι τους αξιωματικούς του για να τους πει πως την άλλη μέρα σκεφτόταν να χτυπήσει τον εχθρό. Ξέρει το θάρρος τους, είπε, και αυτονών και των στρατιωτών, σε πολλές νίκες αποδειγμένο, και χρειάζεται ίσως χαλινάρι, όχι κεντρί. Προπάντων όμως πρέπει να καταφέρουν όλοι τους άντρες, όλοι τους να θυμούνται να βαδίζουν βουβή, ώστε οι κραυγοί τους, σαν θα ορμήσουν μαλαλαγμούς στην επίθεση, να υψωθεί φοβερότερη. Και οι ίδιοι οι επικεφαλείς να φροντίσουν να λαβαίνουν αμέσως και να εκτελούν τα προστάγματα, ώστε γοργά και με απόλυτη ακρίβεια να γίνονται οι κινήσεις. Και να ξέρουν πως η μάχη της αυριανής αυτής μεγάλης μέρας κρέμεται από τον καθένα τους. Και ο αγώνας δεν είναι πια για τη Συρία και την Αίγυπτο μοναχά, παρά για τη Ανατολή όλη στην οριστική κατάκτηση. Και σε αυτόν κρίνεται το ποιος από εδώ και μπρος θα κυβερνάει. Με δυνατές ζητοκραυγές, το απάντησαν οι στρατηγοί του και ο Αλέξανδρος διάταξε να δειπνίσουν οι στρατιώτες και να αναπαυθούν.

0: Είμαστε λοιπόν στα Γαυγάμηλα και ξημερώνει 1η Οκτωβρίου του 331. Και όπως περιγράφει ο Αριανός στο Αλεξάνδρου Ανάβασης, που είναι η περιγραφή της εισβολής των Ελλήνων στην Μεσοποταμία, καθώς από εκείνη την ημέρα και μετά όλο το πρόσωπο αυτής της περιοχής θα αλλάξει ριζικά, όπως είδαμε και χθες, με την ίδρυση δεκάδων πόλεων σε όλο το μήκος των ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, που θα φέρουν πια έναν άλλον αέρα στην Ανατολή, αλλά και τους Έλληνες θα τους φέρουν κοντά στα ανατολικά έθιμα, όπως θα δούμε σε λίγο. Γιατί πολλοί σήμερα μπορεί να είναι εκείνοι που λένε πως πολλές από τις ανατολίτικες συνήθειές μας τις έχουμε κληρονομήσει από τους Οθωμανούς, μα οι περισσότεροι ξεχνούν πως ετούτες τις συνήθειες ο Ελληνισμός τις έχει κληρονομήσει μάλλον από τον Αλέξανδρο. Πάμε λοιπόν στα Γαυγάμηλα, εδώ στην όχθη του Τίγρη ποταμού, κοντά στην Μοσούλη, όπου και σήμερα και παλιότερα και στους μεγάλους πολέμους έγιναν επίσης μεγάλες μάχες και πόλεμοι, καθώς η Μοσούλη, η πετρελαιοφόρος, είναι το μήλον της Έριδος και σήμερα. Λίγο πιο πέρα λοιπόν από την Μοσούλη και στο δρόμο για την Βαβυλώνα, ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε με το Δαρείο. Μόλις τα στρατόπεδα πλησίασαν το ένα το άλλο, φάνηκε ο Δαρείος και η ακολουθία του, οι μιλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Αλβανοί, οι ξεριζωμένοι Κάρες και οι Μάρδοι, οι Τοξότες, είχαν τοποθετηθεί απέναντι στον Αλέξανδρο και στη Βασιλική Ύλη. Ο Αλέξανδρος όμως κίνησε τις δυνάμεις του μάλλον προς τα δεξιά του και οι Πέρσες ακολούθησαν αυτή την κίνηση, υπερφαλαγγίζοντας το αριστερό τμήμα του στρατού. Οι σκύθες λοιπόν υπήρξαν, επιτίθονταν μετάλογα και άγγιζαν την προφυλακή του Αλέξανδρου, ο οποίος όμως εξακολουθούσε να κινείται προς τα δεξιά και βρίσκονταν ήδη κοντά στο χώρο που είχαν εξομαλύνει οι Πέρσες. Ο Δαρείος όμως τότε φοβήθηκε μήπως οι Μακεδόνες προχωρήσουν στο ανώμαλο έδαφος, οπότε τα άρματα θα του ήταν άχρηστα. Διέταξε λοιπόν αυτούς που ήταν τοποθετημένοι μπροστά του στην αριστερή παράταξη να περικυκλώσουν μετάλογα τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων που οδηγούσε ο ίδιος Αλέξανδρος, για να μην προχωρήσουν πιο κοντά. Μόλις έγινε αυτό, ο Αλέξανδρος διέταξε το μισθοφορικό υπηκό που διοικούσε ο Μενίδας να τους επιτεθεί. Οι σκύθες υπείς και οι Βάκτριοι που πολεμούσαν μαζί τους αντεπιτέθηκαν και τους γύρισαν πίσω γιατί ήταν περισσότεροι. Τότε ο Αλέξανδρος διέταξε τους Πέονες, το Αρέτη και τους μισθοφόρους να επιτεθούν στους σκύθες. Οι Βάρβαροι αναδιπλώθηκαν. Οι υπόλοιποι Βάκτριοι όμως πλησίασαν τους Πέονες και τους μισθοφόρους και βοήθησαν να ξαναγυρίσουν στη μάχη οι δικοί τους που έφευγαν και μετέτρεψαν την υπομαχία σε μάχη σώμα με σώμα. Πολλοί από τους άνδρες του Αλέξανδρου έπεφταν και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των βαρβάρων και γιατί οι σκύθες και τα άλογά τους προφυλάσσονταν καλύτερα με τις πανοπλίες τους. Όμως, καθώς οι Μακεδόνες δέχονταν τις επιθέσεις τους, έπεφταν με δύναμη πάνω τους η μια έλλη μετά την άλλη και τους έβγαζαν από την παράταξη. Εκείνη τη στιγμή οι Πέρσες εξαπέλυσαν τα δρεπανηφόρα άρματα εναντίον του ίδιου του Αλέξανδρου για να διασκορπίσουν τη φάλαγγα γύρω του. Εκεί όμως έκαναν λάθος. Τα πρώτα, καθώς πλησίαζαν, τα χτύπησαν με ακόντια οι Αγριάνες και οι ακοντιστές του Βάλακρου, που ήταν τοποθετημένοι μπροστά από το εταιρικό υπηκό. Απ' άλλα πάλι άρπαζαν τα ενία, έριχναν κάτω τους αναβάτες, περικύκλωναν τα άλογα και τους έσφαζαν. Μερικά όμως διέσπασαν την παράταξη των Μακεδόνων, γιατί αυτοί είχαν πάρει την εντολή να διαχωρίζονται στο σημείο που έπεφταν τα άρματα. Και έτσι, τα ίδια τα άρματα πέρασαν χωρίς ζημιές, και αυτοί όμως που δέχτηκαν την επέλασή τους δεν έπαθαν τίποτα. Και αυτά τα άρματα όμως τα συγκράτησαν οι υποκόμοι της στρατιάς του Αλέξανδρου και οι βασιλικοί υπασπιστές. Μόλις ο Δαρείος επιτέθηκε σε όλο το μήκος της παράταξης, ο Αλέξανδρος διέταξε τον Αρέτη να χτυπήσει το τμήμα του περσικού υπηκού που προσπαθούσε να περικυκλώσει τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων. Ο ίδιος οδήγησε τις δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά του, μόλις όμως οι υπείς που είχαν ξεκινήσει για να επιτεθούν στη δεξιά παράταξη διέσπασαν ένα τμήμα της περσικής φάλαγγας, στράφηκε προς το κενό που δημιουργήθηκε. Χρησιμοποίησε ως έμβολο το εταιρικό υπηκό και το κομμάτι της φάλαγγας που ήταν τοποθετημένο σε αυτό το σημείο και επιτέθηκε με ορμή και αλλαλαγμούς στον ίδιο το Δαρείο. Για μικρό χρονικό διάστημα διεξήχθη μάχη σώμα με σώμα. Ο Αλέξανδρος και οι υπείς του προχωρούσαν με ορμή, πίεζαν τους Πέρσες και τους χτυπούσαν με τα δόρατα στα πρόσωπα. Συμπαγής η μακεδονική φάλαγγα τους χτυπούσε με προτεταμένες τις άριζες. Ο ήδη τρομοκρατημένος Δαρείος είδε γύρω του μόνο πανικό και τράπηκε πρώτος σε φυγή. Αλλά και το περσικό υπηκό που περικύκλωνε τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων τρομοκρατήθηκε με τη ρωμαλαία επίθεση του Αρέτη και των δικών του. Σε εκείνο το σημείο η φυγή των Περσών ήταν καθολική. Οι Μακεδόνες τους καταδίωκαν και τους σκότωναν. Έτσι λοιπόν κρίθηκε η μάχη σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Και όπως λέει ο Αριανός, σκοτώθηκαν γύρω στους 100 άνδρες του Αλέξανδρου και 1000 περίπου άλογα πέθαναν από τα τραύματα και τις ταλαιπωρίες κατά την καταδίωξη. Από αυτά, μόνο τα μισά ανήκαν στο εταιρικό υπικό. Λέγεται ότι σκοτώθηκαν 300.000 περίπου βάρβαροι, πιάστηκαν πολύ περισσότεροι και μαζί οι ελέφαντες και τα άρματα που δεν καταστράφηκαν στη μάχη. Έτσι τελείωσε αυτή η μάχη, όταν επώνυμος άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Αριστοφάνης, κατά τον μήνα Πιανεψιώνα, και έτσι βγήκε αληθινή η προφητεία του Αρίστανδρου ότι η μάχη και η νίκη του Αλέξανδρου θα συμβεί τον ίδιο μήνα με την έκλειψη της Σελήνης, γράφει ο Αριανός, την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, σύμφωνα με τους σημερινούς υπολογισμούς, του 331 π.Χ. Η μάχη στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερα όχθη του Τίγρη, εκεί όπου κρίθηκε το μέλλον του κόσμου.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Ένα ταξίδι στην ιστορία και στη γεωγραφία, ένα ταξίδι επίσης στους ποταμούς της ιστορίας. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας, ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας μαζί σας για ακόμη μισή ώρα, και μόλις περιγράψαμε με λίγα λόγια, αλλά νομίζω με πολύ σημασία και από τον Αριανό και από τον Τρόιζεν, την μεγάλη εκείνη μάχη. 1η Οκτωβρίου του 331 π.Χ. στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερη όχθη του Τίγρη, εκεί κάπου κοντά στην σημερινή πόλη Μοσούλη. Σε ένα πεδίο λοιπόν, όπου ο Δαρίος, παρότι είχε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο και είχε επιλέξει το πεδίο της μάχης, τελικά κατάφερε, παρά το πλήθος των λαών που τον ακολουθούσε και τον υπεράσπιζε, να ιτηθεί. Η συνέχεια ήταν κοσμογονική, ή όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καβάφης, από την μέρα εκείνη ξεπήδησε ο ελληνισμός, όπως θα έλεγε και ο Ντρόιζεν. Ξεπήδησαν οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, και οι Ενμηδία και οι Ενπερσίδη και τόσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα την Βακτριανή την πήγαμεν ως τους Ινδούς, όπως λέει ο Αλεξανδρινός Καβάφης. Άλλαξε λοιπόν η πορεία του κόσμου, και τι θα λέγατε τώρα να παρακολουθήσουμε τον Αλέξανδρο να μπαίνει στη Βαβυλώνα. Γιατί εδώ δεν άλλαξε μόνο η ιστορία της Ασίας, μα άλλαξε και η ιστορία των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μετά τη μάχη δεν κυνήγησε το Δαρείο, ούτε πήρε τους δρόμους που πήγαιναν για τα Σούσα, αλλά πήρε το δρόμο για τη Βαβυλώνα, την πρωτεύουσα του απέραντου αραμαϊκού βαθύπεδου και πρωτεύουσα της Περσικής επικράτειας από τα χρόνια του Δαρείου, του Ιστάσπους. Γιατί αυτή άλλωστε και ήταν μπρος στο χέρι του ο άμεσος καρπός της νίκης στα Γαυγάμηλα. Ο καρπός της νίκης ήταν η Βαβυλώνα. Και μόνο που ο Αλέξανδρος πρόβλεπε ότι θα υπάρξει αντίσταση στην πόλη, ξέροντας, έχοντας ακούσει, έχοντας διαβάσει άλλωστε και τον Ηρόδοτο για τα πελώρια τείχη της πόλης και το δίκτυο με τις διόρυγες γύρω από την πόλη και τις τάφρους, και καθώς είχε ακούσει ότι η πόλη άντεξε πολύ στις πολιορκίες παλιά και στην πολιορκία του Κύρου και του Δαρίου, και σαν έμαθε κιόλας πως ο Μαζαίος, που είχε πολεμήσει εδώ στα Γαυγάμηλα, είχε τρέξει στη Βαβυλώνα με το στρατό του, τότε πράγματι ο Αλέξανδρος πίστευε ότι οι Βαβυλώνοι θα αντισταθούν. Η πρόβλεψή του όμως δεν ήταν σωστή, γιατί όταν έφτασαν οι Μακεδόνες στη Βαβυλώνα, όπως γράφει ο Ντρόιζεν, άξαφνα ανοίγουν διάπλατες οι πύλες της πόλης. Και να οι Βαβυλώνιοι με στεφάνια και δώρα πλούσια να τον προϋπαντήσουν με επικεφαλής τους Χαλδαίους, με τους γεροντότερους και τους Πέρσες αξιωματούχους. Ο Μαζαίος παραδίνει την πόλη, την Ακρόπολη, τους θησαυρούς και ο νικητής Αλέξανδρος μπαίνει στην πελώρια πρωτεύουσα της Εμμύραμης. Αυτού πια δόθηκε μεγαλύτερη άδεια στο στρατό να ξεδώσει. Η Βαβυλώνα ήταν εδώ, η απέραντη, πρώτη καθ' αυτό μεγαλούπολη της Ανατολής, που βλέπαν με τα θαυμάσια κτίρια και τα πελώρια τείχη, τους κρεμαστούς εκείνους κήπους της Εμμύραμης και τον τεράστιο κυβικό πύργο του Βύλου, όπου πάνω του ξεθύμανε την άφρη και τη λύσα του Οξέρξης για την καυτή ντροπή της Σαλαμίνας, και τα πλήθη τα αναρρύθμιτα που μαζεύονταν από την Αραβία και την Αρμενία, την Περσία και τη Συρία, με την αμύθιτη πολυτέλεια και καλοπέραση, με τις εκπληκτικές ποικιλίες των πιο αφάνταστων απολαύσεων και της πιο απίθανης φιλιδονίας. Μόλι τέλος πάντων, όπως λέει ο Ντρόιζεν, την παραμυθένια εκείνη μαγεία του ανατολίτικου αισθησιασμού, που δόθηκε τώρα φιδόλευτη στα παιδιά τούτα της Δύσης για τους τόσους κόπους και τις τέτοιες νίκες τους. Έτσι ο στιβαρός ο Μακεδόνας και τ' άγριο παλικάρι της Θράκης και ο θερμόαιμος ο Έλληνας ρούφηξαν τότε ανεμπόδιστα όσο θέλανε τη χαρά της νίκης και το μέλι της ζωής στα μυρωδάτα αυτού χαλιά ξαπλώνοντας και από χρυσά ποτήρια πίνοντας μεθυστικά κρασιά κάθε λογής, γλεντοκοπώντας με φωνές και γέλια στα ολότελα βαβυλωνιακά συμπόσια εκείνα, όπου με πόθο άρπαξαν άγριο την κάθε απόλαυση και με καινούργια πάλι απόλαυση δυνάμωσαν και πιο πολύ τη φλογερή τους δίψα, και με πόθο ξανά και φωτιά μέσα τους φούντωσε πάλι η πείνα και η ορμή ανήμερη και για άλλες πράξεις και άλλες πύρες και άλλες νίκες. Έτσι, όπως πολύ γλαφυρά το περιγράφει ο Ντρόιζεν, σιγά σιγά ο στρατός του Μεγαλέξανδρου αρχίζει τότε να ζυμώνεται εκεί με την ασιατική ζωή και γεύσεις και τρόπους, να συμφιλιώνεται με εκείνους και με εκείνα που προκαταλήψεις αιώνων πίσω έκαναν όλους τους Έλληνες να μισούν, να περιφρονούν και να λένε βάρβαροι και βαρβαρικά. Δηλαδή αρχίζουν τότε πια σαφώς Ανατολή και Δύση να ζυμώνονται μαζί και να γεννιέται από τη σύμμιξη και τη σύνδεξη ένα άλλο μέλλον, όπου μέσα του πια η καθεμιά τους θα πόθεται τη χωριστή της υπόσταση. Του τόσο κεφαλαιόδους τούτου πολιτιστικού ζητήματος η οργανωτική, διοικητική αντιμετώπιση και έκφραση, εδώ από τον Αλέξανδρο, είτε σαν έντονη συνείδηση του πού τραβάν και από μόνα τους τα πράγματα, είτε απλούσταρα σαν ευτυχή σύμπτωση, είτε και σαν αναγκαία συνέπεια σε εξαντικειμένου προϋποθέσεις, να τα δει κανείς, αν όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα, δηλαδή και η ροή των πραγμάτων αλλά και η θέληση των ανθρώπων, βέβαιο είναι πως έμπρακτα πάντως δείχτηκε η μόνη δυνατή και πιο σωστή και δίκαιη πολιτική. Εδώ στη Βαβυλώνα, περισσότερο από όπου αλλού, τα ντόπια ήθη άνθιζαν ισχυρά, φυσικά και άρτια στο είδος τους. Γιατί οι μικρασιατικές χώρες, βέβαια, που είχαν περάσει εντωμεταξύ, βρίσκονταν πολύ κοντά στον ελληνικό βίο. Θα λέγει κανείς πως οι μικρασιατικές χώρες είχαν ποτιστεί από τον ελληνικό βίο. Ενώ η Μεσοποταμία και η καρδιά της, που είναι τώρα η Βαβυλώνα, ήταν ακόμα ανέπαφες. Η Αίγυπτος και η Συρία πάλι ήταν προσιτές οπωσδήποτε στους Έλληνες και δεμένες με την ίδια θάλασσα, στα σπίτια των πλούσιων εμπόρων και πολλών ηγεμόνων της Φινίκης, τα ελληνικά ήθη από καιρό είχαν μπει. Στο δέλτα του Νείλου κιόλας από τα χρόνια των Φαραώ ήταν γνωστά τα ελληνικά ήθη και είχαν μεταφυτευτεί από πολλούς επικισμούς στην περιοχή της Κυρίνης με ποικίλες σχέσεις με ελληνικές πόλεις. Η Βαβυλώνα όμως βρισκόταν εδώ στο βάθος της, ανάμεσα στα δυο ποτάμια που διασχίζουν την αραμαϊκή γη και που από τη φύση και το εμπόριο, τα ήθη, τη θρησκεία και την ιστορία της πολλών αιώνων έκλεινε περισσότερο προς την Ινδία και την Αραβία παρά προς την Ευρώπη. Εδώ ζούσαν ακόμη σε αρχαίγωνο πολιτισμό. Γράφαν όπως από παλιά, σφινοειδή γράμματα, σε ψημένα κεραμίδια. Μελετούσαν και υπολόγιζαν τις τροχές των άστρων. Αριθμούσαν και μετρούσαν με τέλειο μετρικό σύστημα. Είχαν γενικά σπουδαίο τεχνικό πολιτισμό και άφταστους αριστοτέχνες. Σε αυτή λοιπόν την ξένη, τη γεμάτη από όλα και που τίποτα δεν της έλειπε ανθερή ζωή λογής λαών, φτάνουν τώρα κάποια πρώτα στοιχεία ελληνικά. Ασφαλώς ελάχιστα, προς τα τόσα ντόπια πολυδύναμα όμως στην ικανότητα πρόσφυσης και δημιουργικής σύμμιξης. «Να και κάτι άλλο», λέει ο Ντρόιζεν. «Και δείτε εδώ τη ρίζα και τη σημερινή μας ταυτότητας. Καταπολεμήθηκε βέβαια στο πεδίο της μάχης η περσική δύναμη, δεν καταλήθηκε όμως και καθεαυτή, ούτε εξαφανίστηκε. Αν λοιπόν ο Αλέξανδρος δεν ήθελε παρά μονάχα σαν Μακεδόνας και σαν Έλληνας να βασιλέψει αντί του μεγάλου βασιλιά που κατανίκησε, είχε κιόλας πάρα πολύ προχωρήσει, ξεπερνώντας τόσο τα σύνορα με τη Δύση, για να φτάσει την κατάκτησή του και πέρα από την έρημο της Συρίας, κι άλλο δεν γύρευε παρά να αλλάξουν δεσπότη απλώς οι λαοί της Ασίας και να νιώσουν δηλαδή και σκληρότεροι και ταπεινωτικότεροι την καταπίεση έτσι, καθώς ασκούμενοι και απανότεροι ή και αποτολμηρότεροι έστω πνευματική ανάπτυξη. Τότε μόνο τη στιγμή το πολύ πολύ της νίκης πάνω στη μάχη διόλου όμως και πέρα από δάφτη μπορούσε να είναι βέβαιος σοβαρά για την υποταγή τους. Γιατί μια έκρηξη λαϊκής οργής, μια ραγδαία επιδημία, μια επιτυχία αμφίβολη μπορούσαν οποτεδήποτε να ανατινάξουν τη χήμερα μιας τέτοιας αυταρχικής καταδυνάστευσης. Δηλαδή, και με άλλα λόγια, αν ο Αλέξανδρος κυβερνούσε εδώ ως Έλληνας και ως Μακεδόν, έτσι όπως κυβερνούσε τη χώρα της Μακεδονίας κάποτε ο πατέρας του Φίλιππος, οι μέρες του θα ήταν μετρημένες, καθώς μια κάποια έκρηξη λαϊκής οργής, ένα ακόμα και τυχαίο γεγονός θα μπορούσε να ανατρέψει αυτήν την εξουσία των Ελλήνων, που ούτως ή άλλως ήταν και λίγοι στον αριθμό. Η αρχή άλλα του Μεγαλέξανδρου, δυναμικά ελάχιστη προς όσες χώρες και λαούς εξουσιάζει, πρέπει να αναζητήσει την ουσιαστική της δικαίωση μέσα από την εμπράγματη ευεργετικότητά της για τους νικημένους. Και τη στέρεα εδραίωσή της στο μέλλον να τη σφυριλατήσει από το διάπειρο μέταλλο αληθινής συγκατάθεσής τους για την επικράτειά του. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο Ντρόιζεν, έπρεπε ο Αλέξανδρος να βασιστεί σε κάθε δυνατή αναγνώριση και αποδοχή τρόπων, ηθών, εθήμων, πάτριων, νόμων, θρησκείας κάθε λαού, εφόσον δεν αντιστρατεύονταν την εξουσία του. Γενικά, ό,τι τόσο βαριά είχαν καταπιέσει και με χαρά θα κατάπνιγαν οι Πέρσες, ό,τι η αδιαφορία και η ανυμπόρια τους είχαν αφήσει στην πράξη, αλλά όχι και κατά τον νόμο να κρατεί, έπρεπε τώρα να αναγνωριστεί στοργικά, να αναστηλωθεί, να απελευθερωθεί προς ανάπτυξη, να συνδεθεί αμέσως με τον ελληνικό βίο και να μπορέσει να συγχωνευτεί μαζί του, όπως ακριβώς πριν από αιώνες είχε κινηθεί και ο βασικός εκείνος ελληνικός αποικισμός, που μέσα από τους Κήθες, της απότατης Ταυρίδας, τους Αφρικάνους της Σύρτης, την Κιλικία και τις Κέλτικες ακτές γύρω από το στόμιο του Ροδανού, ο τρόπος αυτός που καταπιάνονταν οι Έλληνες και αναγνώριζαν τους ξένους, που συνεννοούνταν μαζί τους και κατάφεραν να συγχωνεύονται οργανικά, είναι ίσα ίσα το γενεσιουργικό στοιχείο τόσων νέων και ζωτικών εγκαταστάσεων, όπου εξελινίζοντας σιγά σιγά τους ντόπιους, μεγάλωνε πληθυσμιακά και δυνάμωνε σε ένταση ο ελληνισμός, λέει ο Ντρόιζεν, βάζοντας για πρώτη φορά στη γλώσσα μας και τη λέξη τούτη, δηλαδή ελληνισμός. Με άλλα λόγια, ο Αλέξανδρος διάλεξε μια άλλη οδό, εκείνη που οι Έλληνες είχαν διαλέξει στα χρόνια του αποικισμού. Να έρθουν δηλαδή σε συνεννόηση με τους βαρβάρους, με τους άλλους λαούς και να υπάρξει λοιπόν μια ζύμωση, μια όσμωση μεταξύ τους. Από αυτήν λοιπόν τη ζύμωση, από αυτήν την όσμωση προέκυψε αυτός ο μέγας ελληνικός κόσμος που μας είπε ο Καβάφης νωρίτερα, από την Βακτριανή μέχρι και τη Μεσόγειο. Και εδώ πια αλλάζει και η ιστορία της Μεσοποταμίας. Η κοιτίδα του πολιτισμού δέχεται μια γόνιμη ελληνική επικονίαση και η ελληνική λαλιά, η ελληνική γλώσσα αλλά και πολλές από τις ελληνικές νοοτροπίες με πρώτη και κυριότερη το ήθος της απελευθέρωσης, της ελευθερίας θα το λέγαμε διαφορετικά ήρθε να μπολιάσει και να ριζώσει σε αυτήν την ασιατική γη της Μεσοποταμίας.

Αφού λοιπόν ο Αλέξανδρος διάλεξε τούτη την πολιτική, δηλαδή την πολιτική των απίκων, των αρχαίων Ελλήνων απίκων από τον 7ο αιώνα, αρκετούς αιώνες νωρίτερα από αυτήν τη σημαδιακή ημέρα της 1ης Οκτωβρίου του 331, τι άλλο θα έκανε πια από το να χτίζει πόλεις. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Μεσοποταμία όλες εκείνες τις νέες πόλεις που χτίζονται ή τις παλιές που μετασκευάζονται και επικίζονται από Έλληνες από τη μια άκρη της στο βορρά μέχρι τον Περσικό κόλπο, από την Νίσιβη που την είδαμε χθες μέχρι και μέσα την Ουρούκ, την παλιά πρωτεύουσα των Σουμερίων. Η άκρα της Μεσοποταμίας, οι Ίχνες, η Αλεξάνδρεια της Ασσυρίας, η Αλεξάνδρεια στον Εφράτη ποταμό, η Ανθιμουσιάς, η Αντιόχεια, η Έδεσα, η σημερινή Ούρφα δηλαδή, η άλλη Αντιόχεια και η άλλη Αντιόχεια η Αραβική, κοντά στη μεγάλη Αντιόχεια του Ορόντι, η Αντιόχεια του Χάρακα, η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, η Άνω Απάμια, η Απολωνία της Απολωνιάδος, η Αρτεμίτσα της Ασσυρίας, η Απολωνία της Μεσοποταμίας, οι Βάτνες, πάλι στη Μεσοποταμία, εδώ που βρισκόμαστε, η Ασσυρία, η Δημητριάδα της Ασσυρίας, η Διαδοχούπολης, η Διοσπηγή της Οσροϊνής, η Δούρα Ευρωπός, η μεγάλη πρωτεύουσα της Ανατολής, η ελληνική πόλη, το Ζεύγμα, η πόλη Ζηνοδοτίων της Μεσοποταμίας, η Ηράκλεια, η Ηρακλέους Βομή και πάει λέγοντας. Ένας ατέλειωτος αριθμός ελληνικών πόλεων στη Μεσοποταμία, όπως και άλλες εκτός από αυτές που αναφέραμε χθες. Αυτές οι πόλεις λοιπόν που επικίστηκαν από Έλληνες εκείνη τη στιγμή από τον Αλέξανδρο, αλλά και συνεχίστηκαν να χτίζονται στα χρόνια των διαδόχων και των επιγόνων του Αλεξάνδρου και συνέχισαν να επικίζονται και να κατοικούνται από τους Έλληνες μέχρι ακόμα και τα χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, όπως είπαμε άλλοτε. Οι πόλεις αυτές λοιπόν έφεραν μια καινούργια μίξη ανάμεσα στον ελληνικό πολιτισμό και τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας, αυτόν τον αρχαίγωνο πολιτισμό της ΕΔΕΜ. Και όπως σας είπα και πριν, σε κάτι που μπορεί να σκανδάλει σε μερκούς, σε αυτή τη μίξη χρωστάμε και πολλά από τα στοιχεία τα ανατολικά της ταυτότητάς μας, και όχι βέβαια μόνο στην δουλεία στους Οθωμανούς. Καθώς ήδη όταν ήρθαν οι Οθωμανοί, ο Ελληνισμός συνοικούσε με τους λαούς της Ασίας για πάρα πολλούς αιώνες και συνέχισε αυτή η συνοίκηση μέχρι σχεδόν και τον 20ο αιώνα. Οι πόλεις λοιπόν αυτές που ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του έκτισαν στην Μεσοποταμία μας δίνουν το μέγεθος αυτής της πολιτιστικής διείσδυσης, θα το λέγαμε, ή μάλλον της πολιτιστικής σύμμιξης. Γιατί δεν έδωσαν μόνο στοιχεία οι Έλληνες, αλλά πήραν κιόλας, και αυτό φάνηκε αμέσως μόλις ο Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες του μπήκαν στη Βαγδάτη. Είναι πολύ γραφειρή η περιγραφή του Ντρόιζεν για τη ζωή της πόλης, της μεγαλούπολης, της ονειρεμένης πόλης, την οποία την κατέκτησε ο Αλέξανδρος αμαχητή, η οποία παραδόθηκε στον Αλέξανδρο όπως περίπου είχε παραδοθεί αιώνες πριν στον Κύρο, γιατί και ο Κύρος με μια μικρή αψημαχία την κατέλαβε την πόλη και εγκαθίδρυσε εκεί τη μεγάλη βασιλεία του που έφτασε μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Σε μια αντίστροφη πορεία λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας ακριβώς από το Αιγαίο και την Μεσόγειο, συνέχισε την πορεία του από τη Βαβυλώνα, αφού την κατέστησε πρωτεύουσα του δικού του κόσμου και του δικού του κόσμου, συνέχισε την πορεία του μέχρι και τον Ινδό ποταμό για να αντιμετωπίσει τον πόρο. Αυτή λοιπόν, αυτές οι δύο ανάστροφες πορείες, δηλαδή η πορεία από την ΕΔΕΜ, τα παράλια δηλαδή του Περσικού κόλπου, εκεί που χύνονταν κάποτε, κατά την περιγραφή της βίβλου, οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, εκεί όπου γεννήθηκε η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός της, η αρχαίγονη κοιτίδα των ανθρώπων, και που ακολούθησε στους επόμενους αιώνες μια πορεία αντίθετη στην ροή των ποταμών, όπως είπαμε, του Τίγρη και του Εφράτη, προς την καρδιά της Μεσοποταμίας και από εκεί προς την βόρεια, την Άνω Μεσοποταμία, και από εκεί για τις ακτές δυτικά της Μεσογείου. Τώρα, σε αυτήν την σημαδιακή χρονιά, το 331,
έχουμε μια πορεία ανάστροφη. Δηλαδή ένας πολιτισμός που έρχεται ακριβώς αντίστροφα από την ακτή της Μεσογείου, περνά στην Άνω Μεσοποταμία και ταξιδεύει κατά τη ροή, όπως κατεβαίνουν δηλαδή τα ποτάμια προς τον Περσικό κόλπο, μέχρι ακριβώς αυτόν τον Περσικό κόλπο που αργότερα το ναυτικό του Αλέξανδρου θα περιπλέψει και μάλιστα θα προφητεύσει κατά κάποιον τρόπο πως τα νησιά μπροστά στο μυχό του Περσικού κόλπου θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πλούσια και το κέντρο κατά κάποιον τρόπο της γης. Και να που κύλησαν οι αιώνες και φτάσαμε στον 19ο και τον 20ο αιώνα και όντως ο Περσικός κόλπος είναι κατά κάποιον τρόπο ένα από τα κέντρα της γης. Πλούσια αρκετά τα νησιά αυτά και τα πριγκιπάτα σήμερα στον κόλπο του Περσικού κόλπου. Θα έλεγε κανείς ότι ζουν και εκείνα ακόμα αυτές τις δύο πορείες του πολιτισμού. Ακόμα και σήμερα. Την αντίστροφη στη ροή των ποταμών από την Εδέμ προς τη Μεσόγειο, αλλά και τη σύστροφη στη ροή των ποταμών από την Μεσόγειο προς την γη της Εδέμ. Οι Έλληνες βέβαια δεν αναζητούσαν κάποια γη της επαγγελίας με τον τρόπο που το έκανε ο Αβραάμ όταν έφυγε από την πατρίδα του την Ουρ, εδώ στην ακτή σχεδόν του Περσικού κόλπου, για να αναζητήσει την γη της επαγγελίας στην Χαράν και από εκεί στη γη Χαναάν, δηλαδή στις ακτές της Μεσογείου. Οι Έλληνες λοιπόν δεν αναζητούσαν τη γη της επαγγελίας με αυτόν τον τρόπο. Αναζητούσαν όμως σίγουρα έναν καινούριο κόσμο που χτίστηκε σιγά σιγά μαζί με όλες αυτές τις πόλεις που σας περιγράψαμε. Και η σύμμιξη των Ελλήνων με τους Ασιάτες ήταν τόσο μεγάλη και συμπαγής που σε λίγο, λίγα χρόνια μετά, δύσκολα θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς τη ζωή των Ελλήνων από τη ζωή των Ασιατών στα μέρη αυτά. Όσο και αν έφεραν τα δικά τους πολιτιστικά ήθη οι Έλληνες, με την οργάνωση των πόλεων και την πολιτική ζωή, με το θέατρο και τους αγώνες, τους γυμνικούς και τα γυμνάσια, με την παιδεία και την εκπαίδευση, με την νοοτροπία της απελευθέρωσης γενικά, της κοινωνίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Όσο λοιπόν έφερναν όλα αυτά τα στοιχεία από την Δύση προς την Ανατολή, άλλο τόσο έφερναν και μετάγγιζαν στοιχεία από την Ανατολή προς τη Δύση. Στοιχεία που είχαν να κάνουν με τις απότερες και μύχιες πλευρές του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε πως σε αυτά τα χρόνια, στα χρόνια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι που μεταγράφεται και αυτή η αφήγηση της πορείας του Αβραάμ από την Ουρ στην γη της επαγγελίας, από τις σημητικές γλώσσες, όπου υπήρχε γραμμένη από αιώνες, στην ελληνική. Έτσι λοιπόν μεταδίδεται αυτό το ίδιο ταξίδι, αυτή η νοσταλγία της ανθρωπότητας για τον Παράδεισο, μέσω της ελληνικής και στη Δύση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι βέβαια η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, σε αυτό εδώ το ιστορικό πλαίσιο που δημιουργείται, ή μάλλον που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα, την 1η Οκτωβρίου του 331. Αν λοιπόν η ιστορία κινείται καμιά φορά και αντίστροφα στο ρου των ποταμών, κινήθηκε αυτή τη φορά σύστροφα στον ρου των δύο μεγάλων ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, από το βορρά προς τον νότο, από τη Δύση προς την Ανατολή, για να φέρει μαζί με τα νερά και τον πολιτισμό που κάρπισε εδώ στην γη της Μεσοποταμίας και έδωσε τους δικούς του καρπούς που σήμερα μπορεί να μας μοιάζουν μακρινοί και λιγάκι σαν παραμύθι. Σε αυτό το παραμύθι θα μείνουμε και στους λαούς της Ανατολής θα επιμείνουμε. Θα ταξιδέψουμε στην επόμενη εκπομπή μας μαζί με τους Πέρσες και τους Ασσύριους που έζησαν μέχρι τις μέρες μας κι αυτοί, μεταφέροντας το δικό τους πολιτισμό, ακόμα και τη δική τους γλώσσα και μπολιάζοντας σε πολλές φορές ακόμα και την εκκλησιαστική ζωή με τις δικές τους γλώσσες και το δικό τους πολιτισμό. Στη Μεσοποταμία λοιπόν είμαστε, ας μείνουμε στη Βαβυλώνα και ας συναντηθούμε εδώ και στην αυριανή μας εκπομπή.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Βλάθρα, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Ελένη, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην επιμέλεια της παραγωγής η Θωμαής Φρατσέα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά στην Άγκυρα πως το καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και πως η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω ΚΕΠ. Δύο συλλήψεις για εμπρισμούς σε Αττική και Εύβοια. Έναρξη λειτουργίας γραφείου υποστήριξης πυροπλήκτων στον Δήμο Μάνδρας. Μπαλκόνι κατέρευσε και έπεσε σε γιο ταχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι έριξαν μπογιές και τρικάκια σε σπίτι αστυνομικού στην Θεσσαλονίκη. Χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στη Ραφίνα. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα, στην Αττική και στην Αθήνα, και στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό καλλιδοσκόπιο. Μια μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 210 72 98 222.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το 10ο εωθινό δοξαστικό της Κυριακής που έρχεται μετά την εισάδου κάθοδων. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου και ακούμε να το ερμηνεύει ο ύμνιστος άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο το 10ο Ιωθινό Δοξαστικό μετά την Εισάδου Κάθοδον. Από το διδάσκαλο και άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, Χαρίλαο Ταλιαδόρο, θα ακούσουμε ένα σύντομο χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ, που είναι και ο ήχος της Κυριακής που έρχεται.

Ακούσαμε από τον διδάσκαλο και άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρή Λεοταλιαδόρο ένα σύντομο χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε την μουσική εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα «Δύναμις Άγιος ο Θεός» σε μέλος Γεωργίου Καραγιάννη, το οποίο ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης Πλάκας, Ιωάννης Αθανασίου.

Ακούσαμε το «Δύναμις Άγιος ο Θεός» σε μέλος Γεωργίου Καραγιάννη από τον πρωτοψάλτη Ιωάννη Αθανασίου. Από το λαμπαδάριο του Ιερού Ναού Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων Πέτρο Πάτρα θα ακούσουμε το ασματικό «Άγιος ο Θεός» της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Ακούσαμε από το λαμπαδάριο του Ιερού Ναού Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων Πέτρο Πάτρα το ασματικό Άγιος ο Θεός της δοξολογίας του Γεωργίου Βιολάκη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλίου Λαρίσης, Κυριαζίδας Καλούδη, ένα κράτημα τεριρέμ σε σύνθεση του ιδίου.

0: Ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη Λαρίσης Κυριαζή Δασκαλούδη ένα κράτημα Terry Rem σε σύνθεση του ιδίου.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το δεύτερο μέρος της μουσικής εκπομπής «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Από τον Άρχοντα Μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριο Νταραβάνογλου, θα ακούσουμε ένα άξιο νεστή σε ήχο βαρύ, τονισμένο από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκου.

ακούσαμε από τον άρχοντα μαΐστορα Γρηγόριο Νταραβάνογλου ένα άξιον εστί σε ήχο βαρύ και σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγκου. Από τον διδάσκαλο και πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο θα ακούσουμε τους στίχους «Χαίρε και χαριτωμένη» και «Ότι σωτήρα έτεκες» με κράτημα «Τεριρέμ» από το αργό «Θεωτό και Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτου.

Ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο Εμμανουήλ Χατζημάρκου τους στίχους «Χαίρε και χαριτωμένη» και «Ό,τι σωτήρα έτεκες με κράτη ματεριρέμ» από το αργό «Θεωτό και Παρθένα» του Πέτρου Μπερεκέτου. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε τη μουσική εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Από τον αείμνηστο Λεωνίδα Σφίκα θα ακούσουμε στίχους από τα Ανοιξαντάρια του Γεωργίου Ρεδεστινού. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Ακούσαμε από τον έμνηστο Λεωνίδα Σφίκα στίχους από τα Ανοιξαντάρια του Γεωργίου Ρεδαστινού. Το δοξαστικό του Εσπερινού «Τις μη μακαρίσισε» θα ακούσουμε από τη Βυζαντινή Χοροδία που διεύθυνε ο Αντώνιος Μπελούσης.

Ακούσαμε το δοξαστικό του Εσπερινού «Τις μη μακαρίσισε» από τη βυζαντινή χοροδία που διεύθυνε ο Αντώνιος Μπελούσης. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά!

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Λιθοξόοι, οι μάστορες της πέτρας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν δημιουργήματα ανθρώπων που δεν ανήκουν μόνο στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, αλλά στην ιστορία της ίδιας της ανθρώπινης ψυχής. Ένα τέτοιο δημιούργημα είναι το πέτρινο γεφύρι. Στην Ήπειρο, η πέτρα δεν ήταν απλώς ένα οικοδομικό υλικό. Ήταν μνήμη, τέχνη, κόπος, προσευχή και συλλογικό δημιούργημα. Οι Ήπειρώτες μάστορες, οι περίφημοι λιθοξόοι, δεν έκτιζαν μόνο σπίτια και γεφύρια, έκτιζαν δρόμους επικοινωνίας. Ανάμεσα στους ανθρώπους γεφύρωναν τόπους αλλά και ζωές. Πίσω από κάθε καλοπελεκημένη πέτρα υπάρχει η γνώση μιας παράδοσης αιώνων, η εμπειρία γενεών και ένας ολόκληρος κόσμος αξιών. Η συνεργασία, η υπομονή, η ακρίβεια, ο σεβασμός στη φύση και η πίστη ότι ένα έργο πρέπει να αντέξει στο χρόνο. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον ερευνητή πέτρινων γεφυριών και πρόεδρο του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών και δημιουργό του Αρχείου Γεφυριών Ηπειρώτικων, τον κύριο Σπύρο Μαντά, και να ταξιδέψουμε μαζί του σε αυτόν τον μοναδικό κόσμο, έχοντας την εμπειρία που θα μας μεταφέρει, που θα μας δώσει στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Μαντάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στη μελέτη και την διάσωση αυτής της κληρονομιάς. Να τον καλωσορίσουμε. Χαίρετε, κύριε Μαντά.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε.
0: Κύριε Μαντά, πριν μιλήσουμε για τα ίδια τα γεφύρια, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν. Ποιοι ήταν πραγματικά οι Ηπειρώτες λιθοξόοι? Ήταν, κύριε Μαντά, απλώς τεχνίτες ή φορείς μιας ολόκληρης κοσμοαντίληψης για τη ζωή, την εργασία και την κοινότητα?
1: Οι Ηπειρώτες λιθοξόοι, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν ήταν απλώς εξειδικευμένοι τεχνίτες. Ήταν πράγματι φορείς μιας ολόκληρης παράδοσης που συνδύαζε τη γνώση, την εμπειρία,

0: διευκρινίσουμε εδώ, προέρχονταν από τα ορεινά χωριά της Υπήρου, δηλαδή από τα δικαίως αποκαλούμενα σήμερα μαστοροχώρια της Κόνιτσας, αυτά όλα εκατέρωθεν του ποταμού Σαραντάπορου, από τα Τζουμέρκα και τα λεγόμενα χουλιαροχώρια, τα τελευταία νότια των Ιωαννίνων, από τα Ζουπανοχώρια, χωριά τούτα της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά συγγενικά στο χώρο και στην οτροπία με τα Ηπειρώτικα, τέλος από τα χωριά της Κολόνιας, δυτικά του Βράμου, μέσα στην Αλβανία σήμερα, και της Όπαρης, τούτα χωριά δυτικά της Κοριτσάς. Αυτά τα μέρη λοιπόν συνιστούν τις μήτρες των εμπειρικών πλην αξιοθαύμαστων μαστόρων μας. Τώρα, οι καλύτεροι από αυτούς, οι Λιθοξόοι, οι Πελεκάνοι όπως αυτό αποκαλούνταν, επειδή η τέχνη τους ήταν να πελεκούν την πέτρα, και οι άλλοι βέβαια διέπονταν από αξίες όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η πειθαρχία, η υπομονή και βέβαια ο αμοιβαίος σεβασμός. Κάθε έργο ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, όχι ατομικής προβολής. Όλοι λοιπόν αυτοί οι μαστόροι, μαστόροι της τέχνης και της ζωής, να το πούμε αυτό, υπήρξαν σημαντικοί φορείς πολιτισμού. Και κάτι επιπλέον, κύριε Γιαννακόπουλε,
1: ναι,
0: πρέπει να το επισημάνουμε οπωσδήποτε. Όσα αναφέραμε, η απλή, με τη συμβατική λογική απλή, μάστορες τα πέτυχαν μέσα σε ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα καθόλου ευνοϊκή για αυτούς. Δυστυχώς η κοινωνία της εποχής, ιδιαίτερα σκληρή, τους περιθωριοποίησε, δεν τους συμπάθησε, τους φέρθηκε άσχημα. Σε αυτό οφείλεται και η δημιουργία εκ μέρους της μιας συνθηματικής γλώσσας που υπόθηκε κουδαρίτικα. Υπήρξε καθαρά αμυντικό όπλο, έλεγαν για παράδειγμα «Μη ξουφιάς, τσουνίζουν μπαρός», δηλαδή «Μη μιλάς, ακούει το αφεντικό». Αυτό ήταν μια γλώσσα δηλαδή για να αμήνονται στον κακοπληρωτή, στον Τούρκο τσιφλικά που τις χρησιμοποιούσε κλπ.
1: Όπως το είπατε, μη τσουφλιάς, τσουλής ουμπαρός.
0: Μη μιλάς, δηλαδή ακούει το αφεντικό.
1: Το φοβόντουσαν το αφεντικό, κύριε Μαντά.
0: Βέβαια.
1: Όπως και τα χρόνια εκείνα, πόσο μάλλον τα χρόνια εκείνα, που ήταν και δύσκολα χρόνια.
0: Πολλές φορές υπηρετούσαν και έρχονταν σπίτια μουσουλμάνων,
1: ναι,
0: μπέιδων και τα λοιπά, και έπρεπε να προσέχουν.
1: Η πέτρα στην Ηπειρώτικη παράδοση, κύριε Μαντά, δεν είναι ένα άψυχο υλικό. Ο μάστορας φαίνεται ότι συνομιλεί μαζί της, την ακούει και τη μεταμορφώνει. Ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της τέχνης και τι μας διδάσκει σήμερα ένας πολιτισμός που απαιτούσε υπομονή και σεβασμό στη φύση? Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απαιτούσε υπομονή, να το επαναλάβουμε, και σεβασμό στη φύση. Κάτι που λείπει στις μέρες μας.
0: Ακριβώς. Η τέχνη λοιπόν

0: Ένας έμπειρος λιθοξός έπρεπε πρώτα να παρατηρήσει την πέτρα πολύ καλά, να κατανοήσει τη σύστασή της, τις φλέβες της όπως έλεγαν και τις αντοχές της, και μόνο τότε να αποφασίσει πώς θα διδαξεύσει. Με αυτή τη μεταφορική έννοια λοιπόν λέμε ότι ο μάστορας άκουγε την πέτρα. Αυτή η στάση φανερώνει βέβαια έναν πολιτισμό που βασιζόταν στην υπομονή, στη γνώση και στο σεβασμό. Η ανθεκτικότητα των πέτρινων γεφυριών και των σπιτιών και όλων των άλλων βέβαια έργων που έκαναν, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τους δύο, τους τρεις, ακόμα και περισσότερους αιώνες, σήμερα δίνουν η σύγχρονη μηχανική εύρος αντοχής 100 χρόνια περίπου.
1: Ναι.
0: Έχουμε γεφύρια σήμερα και 5 αιώνων που αντέχουν. Ξεπερνά λοιπόν, έλεγα, τους δύο, τις τρεις, ακόμη και περισσότερους αιώνες, και έτσι αποδεικνύει ότι η ποιότητα είχε μεγαλύτερη αξία από την ταχύτητα της κατασκευής. Δεν βιάζουν. Η φιλοσοφία αυτή συνδέεται και με τον τρόπο ζωής των ίδιων των μαστόρων. Δεν είναι ξεχωμένο το ένα από το άλλο. Η εργασία ήταν συλλογική. Η γνώση μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά και η επιτυχία ενός έργου εξαρτώταν από τη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονταν στην κατασκευή. Στη σύγχρονη εποχή, να το πούμε αυτό, όπου συχνά κυριαρχούν η ταχύτητα, η υπερκατανάλωση και οι κατασκευές μικρής διάρκειας, η παράδοση των λιθοξών μας υπενθυμίζει τη σημασία, μια σύγχρονη λέξη, της βιωσιμότητας. Οι μάστορες αξιοποιούσαν τοπικά υλικά, προσαρμόζονταν στο φυσικό περιβάλλον και δημιουργούσαν έργα που διαρκούσαν για πολλές γενιές, χωρίς να λιώνουν βέβαια το τοπίο. Με άλλα λόγια, εφάρμοζαν στην πράξη αρχές που σήμερα ονομάζουμε αηφόρα ανάπτυξη και οικολογική αρχιτεκτονική. Δηλαδή αυτοί πρώτοι εφάρμοζαν πρακτικά όσα εμείς ανακαλύψαμε εκ των υστέρων και προτείνουμε με εντυπωσιακές, με ωραιοποιημένες βέβαια λέξεις. Έτσι έχουμε.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Μαντά, και συνεχίζουμε.
0: Καλώς.

0: Κύριε Μαντά, τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου δεν είναι απλώς κατασκευές μετακίνησης, ήταν σημεία συνάντησης ανθρώπων, πολιτισμών και κοινοτήτων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε γεφύρι αποτελεί ένα σύμβολο επικοινωνίας και υπέρβασης των διαχωρισμών.
1: Να σας πω, αναμφίβολα τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου μπορούν να θεωρηθούν σύμβολα επικοινωνίας, ενότητας και υπέρβασης των φυσικών αλλά και των κοινωνικών διαχωρισμών. Αν και κατασκευάστηκαν πρωτίστως για να εξυπηρετούν πρακτικές ανάγκες, η σημασία τους ξεπέρασε κατά πολύ τη λειτουργική τους χρήση. Ο συμβολισμός της βέβαια είναι διαχρονικός. Ένα γεφύρι ενώνει δύο όχθες που βέβαια χωρίζονται από ένα φυσικό εμπόδιο. Με την ίδια λογική μπορεί να συμβολίζει την προσπάθεια του ανθρώπου να γεφυρώσει διαφορές, να ξεπεράσει εμπόδια και να φέρει κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές αντιλήψεις ή και πολιτισμικές καταβολές. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη γέφυρα χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα μεταφορικά. Μεταφορικά για να περιγράψει τον διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση. Επομένως, κάθε πέτρινο γεφύρι της Ηπείρου δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα, είναι ένα ζωντανό σύμβολο επικοινωνίας, συνεργασίας και συνύπαρξης. Μας υπενθυμίζει ότι η πρόοδος επιτυχάνεται όταν οι άνθρωποι χτίζουν γέφυρες μεταξύ τους και όχι τύχη που τους χωρίζουν. Με άλλα λόγια, εκεί όπου ένα γεφύρι κτίζεται, ένα κάστρο γκρεμίζεται. Το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή.
0: Κύριε Μαντά, στα ηπειρώτικα γεφύρια υπάρχει μία εκπληκτική, θα λέγαμε, ισορροπία ανάμεσα στην αισθητική και την λειτουργικότητα. Πώς κατάφερναν οι παλιοί μάστορες, χωρίς να διαθέτουν τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, να δημιουργούν έργα που αντέχουν ακόμη και σήμερα?
1: Κύριε Ανακόπουλο, είναι σημαντική η επισημάνησή σας. Η αντοχή των πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αποδεκτό αυτό από όλους σήμερα. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δημιουργοί τους δεν διέθεταν σύγχρονα μηχανήματα όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή εξελιγμένα όργανα μέτρησης. Διέθεταν όμως κάτι πιστεύω εξίσου πολύτιμο: βαθιά εμπειρία, παρατηρητικότητα, γνώση της φύσης και μια τεχνική σοφία που είχε διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες. Ο πρωτομάστορας και η Πελεκάνη γνώριζαν πολύ καλά τη συμπεριφορά της πέτρας, τη συμπεριφορά του νερού, τη συμπεριφορά του εδάφους. Πριν αρχίσουν την κατασκευή λοιπόν ενός γεφυριού, μελετούσαν προσεκτικά τη γη του ποταμού, μελετούσαν την ποιότητα του βράχου, τη φορά των νερών και τις πλημμύρες που μπορούσαν να συμβούν. Η επιλογή της θέσης ήταν καθοριστική, γιατί από αυτήν εξαρτιόταν η σταθερότητα ολόκληρου του έργου. Το ήξεραν, το καταλάβαιναν αυτό και στην πράξη είχαν νιώσει άσχημες συνέπειες. Και επειδή η φύση ποτέ δεν είναι ίδια, έτσι και τα γεφύρια δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Καθένα διαθέτει τη δική του ταυτότητα. βλέπουμε ένα τόξο, παραβεί το άλλο ένα τόξο, άλλο γεφύρι, αλλά δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Ένας μπορεί εύκολα να διακρίνει τις διαφορές. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένα διαθέτει τη δική του ταυτότητα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τα έργα τους συνδύαζαν τη λειτουργικότητα με την αισθητική, χωρίς καμία υπερβολή όμως. Δημιουργούσαν μια αρμονία που κάνει ακόμα και σήμερα τα γεφύρια να μοιάζουν σαν φυσική συνέχεια του βουνού. Έτσι νιώθουν που τα βλέπουμε. Και του ποταμού. Δηλαδή, το έχω πει παλιότερα σε ένα βιβλίο μου, για την κάλυψη μιας ανάγκης προέκυναν τη φύση. Ουσιαστικά αυτό δηλαδή έγινε. Οι πυρότες διθαξόοι μας διδάσκουν ότι η πραγματική ποιότητα γεννιέται όταν η επιστήμη, η τέχνη και ο σεβασμός προς τη φύση συνεργάζονται. Έτσι μόνο. Τα γεφύρια τους εξακολουθούν να στέκουν ακόμα σήμερα όρθια, το είπα για αιώνες πιο πριν, όχι μόνο γιατί χτίστηκαν με πέτρα, αλλά και με σοφία, με μέτρο και βαθιά γνώση της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Είναι ζητούμενο αυτό σήμερα. Όλα αυτά μαζί συνιστούσαν το κουρασάνι της τέχνης, δηλαδή τη λάσπη εκείνη, το συνδετικό κονίαμα που δεν κατάφερε να φτάσει σε αξία και δυνατότητες ούτε το τσιμέντο.
0: Κύριε Μαντά, το γεφύρι της πλάκας, το γεφύρι της κόνιτσας, το γεφύρι του κόκορου και τόσα άλλα είναι συνδεδεμένα με ιστορίες, είναι συνδεδεμένα με θρύλους, αλλά και με ανθρώπινες μνήμες. Πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τα γεφύρια όχι μόνο ως μνημεία, αλλά ως ζωντανούς αφηγητές της κοινωνικής ιστορίας?
1: Μάλιστα, να σας πω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σωστό, θα έλεγα, να αντιμετωπίζουμε τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου όχι μόνο ως τεχνικά ή αρχιτεκτονικά μνημεία μόνο, αλλά ως ζωντανούς αφηγητές, θα έλεγα, της κοινωνικής ιστορίας. Κάθε γεφύρι κουβαλάει τη μνήμη των ανθρώπων, των ανθρώπων που το σχεδίασαν, των ανθρώπων που το έκτισαν, που το διέσχισαν και το ενέταξαν στην καθημερινή του ζωή. Η αξία του γεφυρίου, επομένως, δεν βρίσκεται μόνο στην πέτρα από την οποία είναι κατασκευασμένο. Βρίσκεται και στις ανθρώπινες ιστορίες τις οποίες φιλοξενεί. Δηλαδή, από τα γεφύρια αυτά φτιάχτηκαν γενιές ολόκληρες. Φτιάχτηκαν έμποροι που μετέφεραν τα προϊόντα τους, κτηνοτρόφοι που ακολουθούσαν τους δρόμους της μετακίνησης των κοπαδιών, μαθητές, αυτό μέχρι πρόσφατα, που πήγαιναν στα σχολεία, ξενιτεμένοι που αποχαιρετούσαν τις οικογένειές τους αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Κάθε πέρανα λοιπόν άφηνε πίσω του ένα μικρό κομμάτι ιστορίας. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι γύρω από πολλά γεφύρια δημιουργήθηκαν θρύλοι, δημιουργήθηκαν δημοτικά τραγούδια, δημιουργήθηκαν παραδόσεις. Θα σας πω πως τα γεφύρια είναι τα χτίσματα με τους περισσότερους θρύλους. Οι ιστορίες αυτές δεν γράφτηκαν μόνο για να εξηγήσουν την κατασκευή τους, τη στατικότητα και όλα αυτά, αλλά και για να εκφράσουν τα συναισθήματα, τους φόβους βέβαια, τις ελπίδες, αλλά και τις αξίες των ανθρώπων της εποχής. η γνωστή φρύλη για το, ας πούμε, το στοιχείο του γεφυριού ή για τη θυσία που απαιτήθηκε της γυναίκας του πρωτομάστορα για να στεριώσει ένα μεγάλο έργο, δεν αποτελούν βέβαια ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι συμβολικές αφηγήσεις που αποτυπώνουν πόσο δύσκολη, πόσο επίμονη και πολύτιμη θεωρούσαν οι άνθρωποι την κατασκευή ενός γεφυριού. Ήταν πέρα από τη λογική τους, από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε συμπερασματικά ότι κάθε πέτρινο γεφύρι είναι ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο γραμμένο με πέτρα αντί για χαρτί. Δεν αφηγείται μόνο την ιστορία της κατασκευής του, αλλά αφηγείται και την ιστορία των ανθρώπων που έζησαν γύρω από αυτό, γύρω.
0: Και όπως μας είπατε, κύριε Μαντά, από τα γεφύρια αυτά τα οποία αναφέραμε, όπως το γεφύρι της Πλάκας, το γεφύρι της Κόνιτσας, το γεφύρι του Κόκορου, διάβηκαν γενιές ολόκληροι. Ήτανε δρόμοι, θα λέγαμε, δρόμοι που ακολούθησαν έμποροι για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους, κτηνοτρόφοι που ακολουθούσαν τους δρόμους της μετακίνησης των κοπαδιών, τα παιδιά τα χρόνια εκείνα που πήγαιναν στο σχολείο και με τον κίνδυνο πολλές φορές.
1: Κύριε Ανακόπλε, ζητούσε το ίδιο το ανάγλυφο της Υπήρου, το οποίο είναι τρομερό, ζητούσε αυτά τα γεφύρια. Δεν ήταν ανάγκη να γεφυρωθούν μόνο οι μεγάλοι ποταμοί, Άραχος, Αγώος κλπ. Και οι μικροί λάκοι, όπως λένε στην Ήπειρο, ήταν πολύ επικίνδυνα περάσματα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν να γεφυρωθούν. Κάτι καθόλου εύκολο, ούτε τεχνικά, αλλά ούτε και οικονομικά, να βρουν τα απαραίτητα μέσα.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λίθοξόοι, οι μάστορες της πέτρας, στεκόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στην Ηπειρώτικη παράδοση και στα πέτρινα γεφύρια, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Σπύρο Μαντά, ερευνητή πέτρινων γεφυριών και πρόεδρο του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών και δημιουργό του Αρχείου Γεφυριών Ηπειρώτικων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Μαντά, στην παράδοση της Υπήρου υπάρχει έντονα το στοιχείο του κοινού έργου. Πολλά γεφύρια έγιναν με την συμβολή ευεργετών, χωριών, αλλά και μαστόρων. Τι μας λέει αυτή η συλλογική δημιουργία για την έννοια της κοινότητας που σήμερα φαίνεται να υποχωρεί?
1: Να σας πω, ξέρετε τι έλεγαν, τι ακουγόταν. Ακουγόταν ο εξής λόγος: γεφύρι θα φτιάξεις αν κάνεις αυτό το καλό. Έτσι έλεγαν τότε. Λαϊκός τούτος ο λόγος που όμως αφηγείται πολλά, πόσο άξιζε να πέτρινε γεφύρι για εκείνες τις κοινωνίες. Η ιστορία των πέτρινων γεφυριών της Υπήρου μας δείχνει ότι τα μεγαλύτερα έργα δεν ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός μόνο ανθρώπου. Ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας ολόκληρης της κοινότητας. Για να κατασκευαστεί δηλαδή ένα γεφύρι, Χρειάζονταν οι γνώσεις των μαστόρων, βέβαια, οικονομική ενίσχυση των ευεργετών. Ευτυχώς γνωρίζουμε τι σημαίνει ευεργέτες όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στην Ήπειρο. Η εθελοντική εργασία των κατοίκων και η κοινή επιθυμία, βέβαια, να δημιουργηθεί ένα έργο χρήσιμο για όλους. Αυτή η συλλογική προσπάθεια αποτελεί, πιστεύω, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της υπηρετικής παράδοσης. Σήμερα, ας πάμε στο σήμερα. Σήμερα, παρόλο που διαθέτουμε περισσότερα τεχνολογικά μέσα, συχνά παρατηρείται μεγαλύτερος ατομικισμός. Το ξέρουμε. Και συνεπακόλουθα μικρότερη συμμετοχή στα κοινά. Η παράδοση των υπηρετικών γεφυριών, λοιπόν, μας υπενθυμίζει ότι μια κοινωνία γίνεται ισχυρότερη όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, όταν οι άνθρωποι μοιράζονται τις γνώσεις και τις ευθύνες τους και εργάζονται για στόχους που ωφελούν όλους. Έτσι επιτυχάνεται το καλό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Μαντά, οι περίφημοι κουδαρέοι μάστορες ταξίδεψαν σε ολόκληρα τα Βαλκάνια και άφησαν πίσω τους πολλά έργα. Πώς οργανωνόταν αυτή η παράδοση των μαστόρων και ποια στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας μετέφεραν μέσα από την τέχνη τους?
1: Μάλιστα, να διευκρινίσουμε αρχικά πως με τη λέξη κουδαρέ, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας, εννοούμε ακριβώς τους εμπειρικούς μαστόρους που εξασκούσαν την τέχνη τους περιπλανόμενοι, ταξιδεύοντας. Κουδαρέους τους έλεγαν.
0: Ναι.
1: Προέρχεται από τη λέξη κούδα, που στη βλάχη διάλεκτο σημαίνει ομάδα. Τα έλεγαν και παρέα, έλεγαν και μπουλούκι. Και να πούμε πως δεν ταξίδεψαν, όπως είπατε, μόνο στα Βαλκάνια, αλλά ταξίδεψαν και στην Αφρική, στα βάθη της Αφρικής, στην Περσία, στην Αμερική και στον Καναδά. Από όλα αυτά τα μέρη σώζονται τεκμήρια για αυτές τις μετακινήσεις τους, αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι, ας πούμε, τα συμβόλαια κατασκευής. Έχουμε αρκετά τέτοια. Τώρα, η οργάνωσή τους βασιζόταν στα λεγόμενα μπουλούκια. Αυτή ήταν η πιο πολύ χρησιμοποιούμενη λέξη. Δηλαδή, οργανωμένα συνεργεία που ταξίδευαν από τόπο σε τόπο, αναλαμβάνοντας και μικρά και μεγάλα έργα. Δεν διάλεγαν ό,τι τους τύχαινε. Από το γεφύρι, το πιο επικίνδυνο έργο τους, μέχρι μια απλή μάντρα.
0: Έχτιζαν και πέτρινα σπίτια, κύριε Μαντά, έφτιαχναν και...
1: Βέβαια, εκκλησίες, σπίτια, καμπαναριά, χάνια, οτιδήποτε. Όπως σας είπα, και μια απλή μάντρα. Για τον επίσης δεν δίνονταν για τη δόξα. Επικεφάλι, λοιπόν, όπως είπαμε, του μπουλουκιού, του κάθε μπουλουκιού, ήταν ο πρωτομάστορας, ο οποίος πρωτομάστορας είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της τεχνικής επίβλεψης και της οργάνωσης της ομάδας. Σε αυτά δεν έπρεπε να επατούν όλοι. Ακολουθούσαν κυρίως μάστορες, οι καλφάδες, και τα νεότερα τα παιδιά, μαθητάδες, έτσι, τα τσιράκια που λέμε, που μάθαιναν την τέχνη μέσα από τη μαθητεία. Το μπουλούκι, λοιπόν, λειτουργούσε σαν μια μικρή κοινωνία. Υπήρχαν, βέβαια, κανόνες συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και σεβασμός στην ιεραρχία. Μην τα ωραιοποιούμε όμως όλα. Υπήρχαν και εντάσεις, υπήρχαν και τσακώματα, όπως συμβαίνει στην κάθε κοινωνία. Τώρα, τα ταξίδια τους, ειδικά στα Βαλκάνια, είχαν μεγάλη πολιτιστική σημασία. Να το πούμε αυτό. οι Κουδαρέοι δεν μετέφεραν μόνο μια τεχνική κατασκευής, αλλά μετέφεραν ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Τα γεφύρια μας λοιπόν, για τα οποία μιλάμε, αλλά και οι εκκλησίες, τα σπίτια, οι δρύσες, τα μοναστήρια, τα καμπαναριά, όλα αυτά έγιναν φορείς ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας σε πολλές περιοχές. Παράλληλα, μέσα από την τέχνη τους, μετέφεραν και σημαντικές αξίες της τότε ελληνικής κοινωνίας. Μετέφεραν, ας πούμε, την εργατικότητα, τη συλλογικότητα, την οικογενειακή και κοινωνική συνέχεια, το σεβασμό προς τον τόπο και το φυσικό περιβάλλον. Όλο αυτό βάζει το κάποτε συνιστούσαν αρετές της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα, μάλλον συνεπώς, οι Κουδαρέοι μάστορες υπήρξαν, όπως είπατε και εσείς, κάτι περισσότερο από τεχνίτες. Ήταν φορείς πολιτισμού, φορείς μνήμης. Η πέτρα στα χέρια τους έγινε όχι μόνο υλικό οικοδομής, όπως σε πρώτη φάση μπορούμε να την καταλάβουμε, αλλά έγινε μέσω έκφρασης μιας ολόκληρης πολιτιστικής ταυτότητας.
0: Κύριε Μαντά, ένα πέτρινο γεφύρι και σύμφωνα με τα όσα μας έχετε πει έως τώρα χρειάζεται ακρίβεια, χρειάζεται μέτρο, χρειάζεται όμως και ισορροπία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πίσω από την τεχνική υπάρχει μία βαθύτερη πνευματική διάσταση, μία αντίληψη ότι ο άνθρωπος δημιουργεί όταν βρίσκεται σε αρμονία με τη δημιουργία.
1: Σημαντική, κύριε Γιαννακόπουλε, η παρατηρήσή σας. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Αρκεί βέβαια να κατανοήσουμε την πνευματική διάσταση, όχι απαραίτητα ως θρησκευτική έννοια, αλλά γενικότερα ως μια βαθύτερη αντίληψη για τη θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Στην παράδοση των υπηρωτών μαστόρων, η κατασκευή ενός γεφυριού ήταν μια πράξη δημιουργίας που απαιτούσε αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο, την ύλη και τη φύση. Λέει πολλά αυτό. Η έννοια του μέτρου λοιπόν ήταν θεμελιώδης. Κάθε πέτρα είχε τη θέση της. Κάθε τόξο είχε τη σωστή καμπύλη. Κάθε τμήμα της κατασκευής έπρεπε να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα για να πετύχουμε το επιδιωκόμενο. Αυτή η αναζήτηση λοιπόν της ισορροπίας θυμίζει μια γενικότερη ελληνική πολιτιστική αξία. Θυμίζει ότι πρέπει να αποφεύγουμε την υπερβολή και να επιδιώκουμε την αρμονία. Υπάρχει επίσης μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση στην πράξη της δημιουργίας. Ο λιθοξέος στην περίπτωσή μας, ο υπηρώτης Πελεκάνος, δεν δημιουργήσε κάτι προσωρινό, κάτι το ατομικό. Έχτιζε για ανθρώπους, είχε συνείδηση σε αυτό. Έχτιζε για ανθρώπους που θα έρχονταν μετά από αυτόν. Ένα γεφύρι ήταν μια προσφορά προς την κοινότητα. Ήταν μια προσφορά και στις επόμενες γενιές. Η τεχνική λοιπόν χωρίς σοφία μπορεί να οδηγήσει σε πρόσχερες κατασκευές. Το νιώθουμε. Το έχουμε υποστεί αυτό τις συνεπειές του. Η τεχνική όμως που συνοδεύεται από μέτρο, από σεβασμό και ευθύνη, μπορεί να δημιουργήσει έργα που αντέχουν στον χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, το γεφύρι ας πούμε της πόρτας στην πύλη Τρικάλων που το έκτισε ο Μητροπολίτης και Άγιος σήμερα Βυσσαρίωνας. Έγινε το 1520 περίπου. Φανταστείτε λοιπόν πόσες αιώνες αντέχει. Και όσα έχουν πέσει έχουν πέσει από ανόητες πράξεις των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, το γεφύρι του Κοράτη στον Αχελό, που επίσης έκτισε ο Μητροπολίτης της Βυσσαρίωνας, θα άντεχε ακόμα. Χάθηκε στον εμφύλιο από τα ανθρώπινα καμώματα. Έχουν διάρκεια λοιπόν τα λαϊκά έργα. Παρόλο ότι στερούσαν σε δυνατότητες, τεχνικές δυνατότητες, οι ίδιοι μαστόροι. Είχαν κάτι όμως που το υποκαθιστούσαν αυτή την έλλειψη.
0: Αλλά και τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν κατά καιρούς προβλήματα στα γεφύρια, κύριε Μαντά, να το επισημάνουμε και αυτό. Και κρατάμε αυτό που είπατε. Η έννοια του μέτρου ήταν θεμελιώδης. Σημείωσα ότι που είπατε ότι κάθε πέτρα είχε τη θέση της, κάθε τόξο είχε τη σωστή καμπύλη, κάθε τμήμα της κατασκευής έπρεπε να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα. Σημείωσα σωστά?
1: Έτσι, έτσι. Και κάθε είδος τόξο υπάρχουν ήδη. Ναι. Υπάρχει το κύριο, η λεγόμενη μεσαϊκή καμάρα, όχι αυτή που βρίσκεται στο μέσο της κατασκευής, αλλά αυτή που απορροφάει χειμώνα καλοκαίρι τη λαμπάδα του ποταμού, την κύρια ροή. Υπήρχαν τα βοηθητικά τόξα που τα είχαν δεξιά ή αριστερά ανάλογα αφού είχαν παρατηρήσει από πρώτερα που απλώνεται το χειμώνα το ποτάμι. Είχαν τα λεγόμενα ανακουφιστικά τόξα, τις τρύπες δηλαδή που είχαν στο κυρίως σώμα τα γεφύρια, που λειτουργούσαν και αισθητικά, έπαβα να είναι ένας απρόσωπος τείχος, το γεντούσαν την πέτρα. Έτσι, αλλά και πρακτικά. Σε περίπτωση πλημμυρών έντων καιρικών φαινομένων το χειμώνα, απορροφούσαν ποσότητες νερού από αυτά τα ανακουφιστικά τόξα, τα οποία βρίσκονται πολύ ψηλά. Αν τα δούμε σήμερα, αναρωτιόμαστε, κυρίως τα βλέπουμε το καλοκαίρι. Μα και πάνω τι τα ήθελαν αυτά, έφτανε το νερό? Και βέβαια έχουμε πια και φωτογραφίες που δείχνει ότι τα νερά φτάνουν, κάλυπταν ολόκληρο το γεφύρι μερικές φορές. Αν ήταν ένα συμπαγής λοιπόν τείχος, θα κρεμιζόταν, έπεφτε. Όλα αυτά τα ανοίγματα βοηθούσαν στη στατικότητα του γεφυριού.
0: Κύριε Μαντά, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Μαντά, σήμερα σε μια εποχή ταχύτητας και εύκολης κατασκευής, τι μπορεί να μας διδάξει ο πολιτισμός της πέτρας? Τι χάνουμε όταν χάνουμε την επαφή με τις παραδοσιακές τεχνικές και την σοφία των παλαιών μαστόρων?
1: Να σας πω από το δικό μου πιστεύω.
0: Ναι.
1: Πιστεύω πως ο πολιτισμός της πέτρας, όπως εκφράστηκε στην Ήπειρο μέσω τα γεφύρια, τα σπίτια και όλα τα άλλα έργα του μαστόρων, αποτελεί ένα πολύτιμο μάθημα για τη σύγχρονη κοινωνία. Σε μια εποχή, θα έλεγα, όπου συχνά κυριαρχούν η ταχύτητα, η μαζική παραγωγή και η λογική του γρήγορου και του φθηνού, η παράδοση των παλιών λιθοξιών μας υπενθυμίζει την αξία κάποιων πραγμάτων, την αξία της υπομονής, της ποιότητας και της δημιουργίας με διάρκεια. Το πρώτο λοιπόν μάθημα που μας διδάσκει η τέχνη της πέτρας νομίζω είναι η αξία του χρόνου. Οι παλιοί μάστορες δεν επιδίωκαν να ολοκληρώσουν ένα έργο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γνώριζαν ότι η αντοχή και η ομορφιά απαιτούν προετοιμασία, προσοχή και επιμονή. Η λέξη που ήταν στο στόμα τους ήταν αργά. Μια στραβοβελονιά, λέγανε, μια μέρα παραπάνω δουλειά. Ένα δεύτερο τώρα σημαντικό μάθημα είναι ο σεβασμός προς τη φύση. Οι πυρώτες μαστόροι δεν προσπαθούσαν να επιβληθούν στο περιβάλλον, χρησιμοποιούσαν τα υλικά που τους πρόσφερε ο ίδιος ο τόπος εκεί όπου εργάζονταν. Γνώριζαν τις ιδιότητες της πέτρας και προσαρμόζονταν στο τοπίο, επαναλαμβάνω, στο τοπίο όπου σήμερα εργάζονταν. Γιατί το λέω αυτό? Οι ίδιοι μαστόροι αλλιώς έχτιζαν στην Ήπειρο το γεφύρι, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλιώς το πύλιο, αλλιώς την άνδρο. Παράλληλα, η παράδοση της πέτρας όμως μας διδάσκει τη σημασία, σε επιτραπή η έκφραση, της χειροποίητης γνώσης. Ο σύγχρονος κόσμος, το παραδεχόμαστε, έχει κερδίσει πολλά από την τεχνολογία. Όμως, με αυτή την πρόοδο υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν ορισμένες μορφές εμπειρικής γνώσης. Η ικανότητα του μάστορα να διαβάζει ένα υλικό, να καταλαβαίνει τις δυνατότητες του και να δημιουργεί με βάση την εμπειρία, αποτελεί, πιστεύω, μια μορφή σοφίας που δύσκολα αντικαθίσταται από μηχανές. Όμως, να το προσέξουμε αυτό. Η επιστροφή στο παρελθόν δεν σημαίνει απόρριψη της σύγχρονης τεχνολογίας, ποτέ. Το ζητούμενο είναι να συνδυάσουμε την πρόοδο, τη σημερινή πρόοδο, με τη σοφία των παλαιότερων πολιτισμών. Η τεχνολογία μπορεί να μας προσφέρει πολλά. Ταχύτητα, νέες δυνατότητες, αλλά από την άλλη μεριά η παραδοσιακή γνώση μπορεί να μας υπενθυμίσει, να μας υπενθυμίζει πάντα το μέτρο, την ποιότητα και βέβαια και την ευθύνη.
0: Κάθε γεφύρι είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να ενώσει δύο όχθες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα υπηρώτικα γεφύρια είναι μια ποιητική μεταφορά της ίδιας της ανθρώπινης αποστολής, να γεφυρώσει δηλαδή αποστάσεις, να ενώσει ανθρώπους και να αφήσει πίσω του, κύριε Μαντά, έργα που ξεπερνούν τη διάρκεια μιας ζωής. Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Ναι, κύριε Ιανακόπη, ναι. Μπορούμε να δούμε τα επιρώτικα γεφύρια ως, θα έλεγα, μια βαθιά ποιητική μεταφορά της ανθρώπινης αποστολής. πέρα δηλαδή από τη λειτουργική της αξία, τη σύνδεση δύο σημείων που χωρίζουν από ένα ποτάμι ή μια χαράδρα, συμβολίζουν μια διαχρονική ανθρώπινη προσπάθεια, την υπέρβαση των εμποδίων και τη δημιουργία σχέσεων εκεί όπου υπάρχει απόσταση. Υπάρχει και ένας ιδιαίτερος συμβολισμός στη διάρκεια αυτών των έργων. Ο Μάστορας, να το πούμε αυτό, αν το επισημάνουμε, που τοποθετούσε μια πέτρα, γνώριζε ότι πιθανότατα δεν θα ζούσε για να δει όλη την ιστορία του έργου του. Είπαμε ότι είναι έργα αιώνων. Παρ' όλα αυτά, δημιουργούσε με την πεποίθηση ότι το έργο θα υπηρετούσε ανθρώπους που δεν θα γνώριζε ποτέ. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Αυτή η στάση λοιπόν φανερώνει μια βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στο μέλλον. Στη σημερινή εποχή, όπου πολλές κατασκευές και δημιουργίες σχεδιάζονται με μικρό χρονικό ορίζοντα, η τυχόν του Πολυτεχνείου το ορίζει στα 100 χρόνια. Τα πέτρινα γεφύρια μας θυμίζουν την αξία της παρακαταθήκης. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο για το παρόν. Συμμετέχει σε μια αλυσίδα γενεών. Δημιουργεί όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για εκείνους που θα έρθουν μετά. Αυτό είναι ίσως ο πιο, πιστεύω, δυνατός συμβολισμός των υπηρώτικων γεφυριών. Η πραγματική δημιουργία δεν περιορίζεται στη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής. Δεν πρέπει να περιορίζεται. Ένα έργο αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνεχίζει να προσφέρει, να εμπνέει και να ενώνει ακόμα και μετά την απουσία του δημιουργού του, που θα έχει πεθάνει, που θα έχει φύγει. Η πέτρα λοιπόν ως υπηρώτικη γεφυριού δεν ενώνει μόνο δύο όχθες, έτσι σε πρώτη εικόνα, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και ενώνει βέβαια το παρόν με το μέλλον.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τους λιθοξώους, τους μάστορες της πέτρας, κύριε Μαντά. Και οι παλιοί λιθοξόοι δεν άφησαν πίσω τους μόνο πέτρες τοποθετημένες με τέχνη, άφησαν πίσω τους μια ολόκληρη αντίληψη ζωής, μέσα στην οποία ο άνθρωπος δημιουργούσε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του.
1: Ακριβώς έτσι, Γιαννακόπουλε. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους, τους αδικημένους κοινωνικά. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Και ίσως αυτό είναι και τελικά το πιο σημαντικότερο μάθημα που μας αφήνει η πυρώτικη μαστοριά, ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται μέσα από όσα αποκτά, αλλά μέσα από όσα δημιουργεί και προσφέρει, κύριε Μαντά.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Σπύρο Μαντά, ερευνητή πέτρινων γεφυριών και πρόεδρο του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών και δημιουργό του Αρχείου Γεφυριών Υπηρώτικων. Λιθοξώοι, οι μάστορες της πέτρας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αβάσιμοι και παράδεκτοι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει η ΑΔΕΔΗ. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Νερομάνα έτωλα Καρνανίας, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για επιφυλακή. Εντοπίστηκαν 44 αλλοδαποί νότια των Καλών Λιμένων. Ένας Παλαιστίνιος νεκρός από τα πυρά του Ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

των Χείρων. Ο Χείρος και ο Αγριόχειρος στην τέχνη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το χείρο, το γουρούνι δηλαδή, και τον αγριόχειρο, το αγριογούρνο δηλαδή, ή κάπρος στα αρχαία, να τον δούμε πώς εμφανίζεται και αν εμφανίζεται στην τέχνη. Είναι λίγο περίεργο να λες για αυτό το ζώο και να το συνδυάζεις με την τέχνη. Το πιο γνωστό βέβαια είναι στην αρχαιότητα ότι έχει να κάνει με απεικονίσεις μύθων ή κυνηγιών, πραγματικών ή φανταστικών. Και πάει λέγοντας, όμως, για να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι από την αρχή, να δούμε πώς τον πρωτοσυναντάμε στην τέχνη, τον χείρο ή τον αγριόχειρο ή τον κάπρο, όπως λέει το αγριόχειρο στα αρχαία, θα μας το παρουσιάσει η σημερινή μας καλεσμένη, η δόκτωρ Μαράη Γεωργούση, ιστορικός τέχνης, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Γεωργούση, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας κυρία Καράγιωργα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και για να δούμε τώρα τι γνωρίζουμε για ένα θέμα που φαίνεται δύσκολο σε σχέση με την τέχνη. Συναντάμε τον χείρο, τον αγριόχειρο στην τέχνη, στη ζωγραφική, στη γλυπτική, δεν ξέρω σε τι.
1: Από την αρχαία τέχνη ακόμα της Μεσογείου, από πολύ νωρίς δηλαδή, έχουμε ζωόμορφα αγγεία. Και ήδη από την νεολιθική εποχή οι κεφαλές των ζώων αποδείχτηκαν κατάλληλες για τα ρητά. Ρητά είναι μια κατηγορία αγγείων που χρησιμοποιούνταν κυρίως σε θρησκευτικές τελετές ή συμπόσια και είχαν μορφολογική ποικιλία. Ονομάζονταν έτσι γιατί έχουν δύο πες. Το υγρό περνάει από επάνω και προς τα κάτω ρέει σιγά σιγά. Από την μικρότερη λοιπόν οπή. Η ζωομορφική απόδοση δίνει την δυνατότητα να ζωντανέψει η λειτουργία του σκεύους και να δημιουργείται η εντύπωση ότι το υγρό χάνεται από το στόμα κάποιου ζώου. Έτσι έγιναν ιδιαίτερως δημοφιλή και μάλιστα έφτιαξαν, φιλοτέχνησαν και περίτεχνα τέτοιου είδους ρητά. Από τον 5ο αιώνα, κυρίως που ήταν η άνθηση της Αττικής αγκιοπλαστικής, εκεί ήταν το απόγειό της. Η δεξιοτεχνία των αγκιοπλαστών του αθηναϊκού κεραμικού έφτασε σε τόσο ψηλό επίπεδο που έδωσε γλυπτά με εξαιρετικό νατουραλισμό. Βλέπουμε δηλαδή σαν να είναι πραγματικό το κεφάλι του γουρουνιού και διάφορες άλλες κεφαλές ζώων, αλλά υπάρχουν αρκετά με τη μορφή γουρνιών. Μερικά είναι ιδιαίτερα εκφραστικά και φυσιοκρατικά δείγματα και είναι σαν να συνθέτουν έναν ιδιότυπο ζωολογικό κήπο που περιλαμβάνει θαυμάσεις, απεικονίσεις ζώων και πολύ ρεαλιστικά. Έχουμε ένα πύλινο ρητό από το ακροτήρι της Στήρας του 17ου αιώνα που είναι το κεφάλι ενός αγριόχειρου. Είναι τόσο ρεαλιστικό και είναι σαν να βλέπουμε μπροστά μας το κεφάλι ενός αγριόχειρου. Ακολουθεί ένα ερυθρόμορφο ρητό του 5ου αιώνα. Στο λαιμό απεικονίζονται νεαρά αγόρια να κάνουν κάποιες αθλητικές κινήσεις. Είναι ζωγραφισμένα τα μάτια του, το στόμα του. Είναι διαφορετικό τύπο, δεν ακριβώς το κεφάλι ενός αγριόχειρου όπως τα προηγούμενα, δηλαδή τα διακοσμούσαν, τα έφτιαχναν, γι' αυτό λέμε ότι ήταν περίτεχνα. Ένα άλλο ρυθρόμορφο ρητό βρέθηκε στον Τάραντα το 340 με το 330 π.Χ. Στο λαιμό εμφανίζεται μια φτερωτή γυναικεία μορφή με κοσμήματα η οποία κρατά μια φιάλη. Αυτό είναι σε μαύρο χρώμα ενώ το προηγούμενο ήταν στο χρώμα της τερακότας και το πρώτο ήταν λίγο πιο υπόλευκο. Είναι όμως όλα εντυπωσιακά, όλα διαφορετικά με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Ένας άλλος αγριόχειρος, ακόμα ερυθρόμορφο, ρητό, του Σωτάδη, 460 με 450 π.Χ., ενώ στο λαιμό εδώ εμφανίζονται αγριόχειροι. Έχουμε ποικιλία και μάλιστα όχι μόνο αγριόχειροι, έχουμε και καρδιές που εμφανίζονται. Είναι μαύρο το κεφάλι του κάπρου και στο λαιμό έχει αγριόχειρους και καρδιές. Από την Η μυθολογία όμως είναι πολύ γνωστό θέμα, κυρίως το κυνήγι του Καλλιδονίου κάπρου, το οποίο αναπαριστάται και σε μελανόμορφο αγκείο από την Λακωνία και είναι έργο του ζωγράφου Ναύκρατη περίπου το 555 π.Χ. και βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Το κυνήγι λοιπόν του Καλλιδονίου κάπρου ημνήθηκε από πολλούς ποιητές, ασχολήθηκαν με αυτό πολλοί μυθοποίοι, ενέπνευσε αρκετούς γλύπτες ζωγράφους. Ένας εξ αυτών είναι ο Σκόπας που στον γλυπτό στολισμό του Ανατολικού Αιτώματος του Ναού της Αλέας Αθηνάς στην Τεγαία τον χρησιμοποίησε, τον δημιούργησε. Επίσης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα φυλάσσονται 15 μαρμάρινες κεφαλές των ηρών που συμμετείχαν στο κυνήγι του κάπρου. Ο κορμός της Αταλάντης και η κεφαλή του κάπρου από το αίτωμα του Ναού της Αλέας Αθηνάς που είπαμε πριν από λίγο. Δημιουργήθηκαν επίσης μια μαρμάρινη ρωμαϊκή σαρκοφάγος με αναπαράσταση του κυνηγιού του Καλλιδονίου κάπρου και βρίσκεται στην Ρώμη στο Παλάτσο dei Conservatori. Στην ελληνική μυθολογία λοιπόν είναι γνωστό αυτός ο κάπρος, αυτό το αγριογούρουνο που ήταν φοβερό και ατρόμητο και με τεράστιο μέγεθος και εξαιρετική δύναμη, το οποίο έστειλε η θεά Άρτεμις για να τιμωρήσει τον βασιλιά της πόλης Καλλιδόνας στην Αιτωλία. Σύμφωνα με αυτόν τον μύθο, ο βασιλιάς της Καλλιδόνας Ινέας προσέφερε τους πρώτους ετήσιους καρπούς της χώρας προς όλους τους θεούς εκτός από την Άρτεμη. Η θεά τότε από την οργή της έστειλε τον κάπρο που σκότωνε τους γεωργούς όταν πήγαιναν να σπείρουν και προκαλούσε καταστροφές γενικότερα σε όλες τις καλλιέργειες των χωρικών. Τότε ο Μελέαγρος, ο γιος του Ινέα και της Αλθέας, για να απαλλάξει τη χώρα από αυτό το τρομερό θηρίο, συγκέντρωσε τους γνωστούς ήρωες της Ελλάδας της εποχής και τους υποσχέθηκε ότι όποιος κατόρθωνε να σκοτώσει τον κάπρο, τον Καλλιδόνιο λοιπόν κάπρο, θα έπαιρνε ως έπαθλο το τομάρι και το κεφάλι του θηρίου.
2: Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό γιατί το τομάρι το χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν υποδήματα, ενδύματα κλπ.
1: Ήταν σημαντικό έπαθλο και για το γόητρο και ως αντικείμενο βέβαια. Ακολούθησε λοιπόν το περίφημο κυνήγι του κάπρου, στο οποίο έλαβαν μέρος οι πιο ονοματοί μυθικοί ήρωες της εποχής. Ενδεικτικά ήταν ο Αγκαίος ο Τεγεάτης, ο Άτνητος, Άκαστος, ο Άλκωνας, Αμφιάραος, δηλαδή μιλάμε για πάρα πάρα πολλά

0: Πάτρα και έτσι την υποστήριξε. Οι θείοι του και τα αδέρφια της Αλθέας αντιπαθούσαν το κορίτσι από την πρώτη στιγμή. Πεπισμένοι ότι η παρουσία της μόνο φασαρίες και μπελάδες μπορούσε να δημιουργήσει. Έτσι το κυνήγι άρχισε με κακούς ιονούς, όσο γι' αυτό είχε φροντίσει και η ίδια η Άρτεμις. Ήταν ο Αμφίαρος και τα Λάντο πλεισμένοι με τόξα και με βέλη, ενώ οι άλλοι είχαν λόγχες, κοντάρια, πελέκια και όλοι ήταν έτοιμοι για να κερδίσουν ο καθένας για λογαριασμό του τον αγριόχειρο. Με υπόδειξη του Μελέαγρου, η συντροφιά προχώρησε σε ένα σχήμα μισοφέγγαρου μέσα στο δάσος. Όλα λοιπόν είναι με λεπτομέρειες, πλούσια, αναλυτικά. Και βρέθηκαν σε απόσταση μερικών βημάτων ο ένας από τον άλλον. Το πρώτο αίμα όμως που χύθηκε ήταν ανθρώπινο, όταν η Αταλάντη, μόνη γυναίκα όπως είπαμε στο κυνήγι, πήρε θέση στο άκρο δεξιό πλευρό και σε κάποια απόσταση από τους άλλους κυνηγούς, δύο κένταυροι, ο Ηλέας και ο Ρίκος, αποφάσισαν να τη βιάσουν ο καθένας βοηθώντας τον άλλο με τη σειρά του. Αλλά αμέσως μόλις έτρεξαν προς τη μεριά της, αυτή τους σκότωσε και τους δύο με το τόξο της και πήγε να κυνηγήσει στο πλευρό του Μελέαγρου. Ξετρύπωσαν εν τέλει τον κάπρο, το ζώο βγήκε επιδώντας και σκότωσε δύο από τους κυνηγούς, τραυμάτισε βαριά έναν άλλο, ανάγκασε τον έστω να σκαρφαλώσει στο δέντρο. Τελικά η Αταλάντη έριξε την κατάλληλη στιγμή ένα βέλος και πήγε και σφινώθηκε πίσω από το αυτί του κάπρου, κάνοντας τον να τρέξει μανιασμένος. Την λιδόρισαν οι άλλοι και είπαν ότι, μάλιστα ο Αγγέος χάρηκε και είπε ότι το βέλος της Αταλάντης ήταν άστοχο, κοιτάξτε μένα τι θα κάνω, αλλά εκείνη τη στιγμή όρμησε πάνω του και τον σκότωσε το αγριογούρνο. Δεν ήταν αρκετά γρήγορος ούτε ο Πηλέας, που πάνω στην προσπάθειά του σκότωσε τελικά τον Βρυτίωνα με ένα δόρυ που προοριζόταν για τον κάπρο. Έγιναν διάφορα άλλα τέτοια περιστατικά και τελικά ο Μελέαγρος έριξε και αυτός και διαπέρασε το αριστερό πλευρό του κάπρου, ενώ το ζώο που στροβιλιζόταν βρέθηκε τελικά, έπεσε νεκρό.
1: Να ρωτήσω, όλη αυτή την περιγραφή που μας κάνετε τη βλέπουμε σε απεικόνηση? Υπάρχει δηλαδή κάπου στην τέχνη απεικονισμένο?
0: Υπάρχει πάνω σε μελανόμορφα οικεία, υπάρχει πάνω στην... Υπάρχει ένας υπέροχος πίνακας που δείχνει απεικονίζει το κυνήγι με πολύ έντονα χρώματα ρομαντικά, με τη σάλπικα, με τους έτοιμους πολεμιστές εναντίον του κάπρου. Βέβαια, ποιητική αδεία έχουν και άλλες δύο-τρεις γυναικείες μορφές επάνω, τα σκυλιά να τείνουν να πλησιάζουν και να υπάρχουν απεικονίσεις όπως και επάνω στο αέτομα που είναι γλυπτό, δηλαδή είναι ανάγλυφα, κάποια μαρμάρινα μεγάλα τμήματα. Τελειώντας λοιπόν.
1: Είναι δημοφιλής δηλαδή η απεικόνιση του κυνηγιού του Καλλιδονίου Κάπρου και στην αρχαιότητα, ναι, και στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, από ό,τι κατάλαβα.
0: Βέβαια.
1: Είναι στην ομάδα που έχουν πάρει καλλιτέχνες, ζωγράφοι της Δύσεως από ελληνικά θέματα και έχει απεικονιστεί κατά αυτόν τον τρόπο ή όχι?
0: Ναι. Επίσης βρέθηκε σε παραστάσεις μελανόμορφων αγκίων της κλασικής εποχής, εκτός από τα αγάλματα της Αναγέννησης. Έχουμε για παράδειγμα και τον Ηρακλή να φέρνει στον ώμο του τον Ευρυμάνθιο κάπρο και να τον πηγαίνει στον Ευριστέα, που κρύβεται φοβισμένος μέσα σε ένα πιθάρι. Αυτό το αγκείο βρίσκεται στο Μουσείο του Πανεπιστημίου του Μισισιπή.
1: Αλλά η απεικόνιση του άθλου του Ηρακλή δεν έχει απεικονιστεί τόσο πολύ όσο αυτό με την Αταλάντη και τον Καλλιδόνιο κάπρο, έτσι?
0: Ναι, αν και υπάρχουν αρκετά αγκεία πάλι και για τον Ηρακλή. Έχουν απεικονιστεί και του Ηρακλή, αλλά δεν είναι τόσο γνωστή, ίσως γνωστά τα έργα.
1: Τα οποία υπάρχουν σε μουσεία, που τα βρίσκουμε?
0: Βεβαίως, υπάρχουν πάντοτε σε μουσεία. Έχουν εμπνευστεί και έχουν δημιουργηθεί και διάφοροι μύθοι και παραμύθια. Αναφέρει και ο Απολλόδωρος έναν περίεργο θάνατο από γουρουνίτσα. Τον αναφέρει και το γουρουνάκι ο Αριστοφάνης στον χορό των γυναικών. Βέβαια με την αρνητική έκφραση, χρησιμοποιώντας μια λέξη που θέλουμε να ψέξουμε, δηλαδή να κοροϊδέψουμε κάποιον ή κάποια κυρίως γυναίκα, όταν θα χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση. που γνωστό

0: είναι το γουρνάκι και από τις τα κινούμενα σχέδια του Disney. Έχουμε το Porky
1: Pig. Πάμε στη σύγχρονη εποχή όμως, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, να κάνουμε μια μικρή
0: διακοπή.
1: Όχι, να
0: μια κυποτισμένη, να συνεχίσω τότε για να μην το χάσουμε. Να συνεχίσω στο άλλο.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Έκανα μια εγκυβωτισμένη αφήγηση, πήγα μέσα, δηλαδή έκανα αυτό που λέτε το άλμα. Όχι, καλό θα είναι να συνεχίσουμε χρονικά. Υπάρχει και το πορσελίνο, το χειρίδιο στα ιταλικά, που είναι ένα χάλκινο αγριογούρνο της Φλωρεντίας. Προοριζόταν για μια κρίνη στον κήπο των Πομπόλη, αν το λέω σωστά, και στη συνέχεια μετακόμισε στο Μερκάτο. Η κρίνη έχει τοποθετηθεί στην ανατολική πλευρά της Καλιμάλα, αλλά μετά μετακινήθηκε στην άλλη πλευρά για να βλέπει προς τον νότο. Είναι πολύ δημοφιλές για τους τουρίστες. Το άγαλμα βέβαια που βλέπουν οι τουρίστες είναι αντίγραφο, ενώ το πρωτότυπο φυλάσσεται στο Μουσείο Μπαρντίνι. Είναι ένας αγριόχειρος, ο οποίος είναι την πίσω του πλευρά κάθεται, τα δύο πόδια μπροστά είναι τεντωμένα και λειτουργεί σαν κρίνη. Υπάρχει ένα άλλο γλυπτό που απεικονίζει τον Ηρακλή του Giovanni Francesco Suicini, του Ιταλού. 1585-1653 ήταν η ζωή και ο θάνατός του, βασισμένο σε ένα παλαιότερο έργο του Τζαν Μπολόνα Φλέμις, του 1529-1600 περίπου. Ο Ερημάνθιος λοιπόν κάπρος, αυτό το μυθολογικό όν που το σκότωσε ο Ηρακλής στον τέταρτο άθλο του, είναι αλληγορικά, μπορούμε να δούμε ότι αυτό που συμβόλιζε ήταν ένας ορμητικός ποταμός, ο Ερήμανθος, που ξεχύλιζε και προκαλούσε τις μεγάλες πλημμύρες. Γι' αυτό λέμε ότι ο κάπρος έμπαινε και χάλαγε τα σπατά των χωρικών. Και ο Ηρακλής φτιάχνει.
1: Να σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί κάπου χάνεται η ροή.
0: Ναι.
1: Ξεκουραστούμε λίγο για να μπουν μέσα μας αυτά που είπατε και αυτά που μας λέτε τώρα, να μας τα ξαναπείτε μετά το
0: Ωραία.
1: Μουσικό διάλειμμα. Ευχαριστώ.
0: Ωραία, ευχαριστώ.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ο Χείρος και ο Αγριόχειρος στη Τέχνη». Κοντά μας είναι η κυρία Μαράη Γεωργούση. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λιγάκι τα πράγματα, γιατί κάπου μπερδεύτηκε ο τρόπος που υπόθηκαν. Μας είπατε, μας πήγατε στην αρχαία Ρώμη. Σωστά?
1: Σας πήγα στα γλυπτά που δημιουργήθηκαν, ναι, και βρίσκεται το άγαλμα, το αντίγραφο, το πρωτότυπο φυλάσσεται στο Μουσείο Μπαρτίνι. Είναι, ναι, ένας κάπρος, πορσελίνο, αν το λέω σωστά με την προφορά δεν ξέρω, που προοριζόταν αρχικά ως κρίνη στον κήπο των Μπόμπολη, αλλά στη συνέχεια το πήγανε στο Νόβο Μερκάτο.
0: Άρα βλέπουμε ότι υπήρχε η τάση να θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια κεφαλή γουρουνιού σε κρίνη, κάτι που δεν ήταν πολύ σύνηθες. Συνήθως χρησιμοποιούσαν άλλα ζώα.
1: Βέβαια, είναι ολόκληρο το ζώο, κάθεται στα πίσω του πόδια και τα μπροστά του είναι τεντωμένα. Το κεφάλι του είναι όρθιο, σε μια δυναμική στάση. Το πίσω μέρος έχει υποστεί κάποια, ενδεχομένως φαίνεται λίγο έτσι σαν να έχει κάποιο χτύπημα, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση. Και μετά έχουμε και απεικόνιση του Ηρακλή, πάλι από κάποιον...
0: Στον ίδιο χώρο, στην Ιταλία.
1: Όχι.
0: Τελικά μας είπατε ότι αυτή την κρίνη δεν την χρησιμοποίησαν.
1: Αυτή η κρίνη χρησιμοποιήθηκε το αντίγραφό της, δηλαδή το άγαλμα, αυτό που έχουν μετακινήσει και αλλάξει προς τον νότο, δηλαδή αλλάζαν τις πλευρές για να είναι καλύτερα, είναι ένα από τα δημοφιλή σημεία των τουριστών, αλλά έχουν το αντίγραφο εξωτερικά. Το πρωτότυπο το φυλάσσουν στο Μουσείο Μπαρντίνι.
0: Άρα χρησιμοποιήθηκε στην κρίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετά
0: ερχόμαστε τώρα στον Ηρακλή που μας είπατε, αυτό που το συναντάμε.
1: Αυτό είναι στην Ιταλία, το έχει φτιάξει ο Giovanni Francesco Σουσίνη, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο μουσείο είναι, αλλά γι' αυτό έκανα μετά συνειδημικά τη σκέψη και ανέφερα ότι ο Ηρακλής, ο μύθος δηλαδή του Ηρακλή, ο τέταρτος που σκότωσε τον Ερημάνθιο κάπρο, λαμβάνοντας δηλαδή, παίρνοντας έναυσμα από αυτό το γλυπτό, ότι είναι τελικά μια αναπαράσταση που ουσιαστικά συμβόλιζε τον ορμητικό ποταμό Ερήμανθο, που ξεχύλιζε και προκαλούσε τις μεγάλες πλημμύρες και ζημιές, όπως ο μύθος λέει ότι έκανε ο κάπρος στις φυτίες, στις καλλιέργειες των χωρικών. Και έτσι ο Ηρακλής, κάνοντας τον τέταρτο άφλο, δηλαδή φτιάχνοντας έργα και δάση, έκαναν αμέσως τον ποταμό χρήσιμο και αρδεύσιμο. Και μετά περνάμε στον Ιερώνυμο Μπος, γεννήθηκε το 1450 στην Ολλανδία, ο θάνατός του ήταν το 1516 στην Ολλανδία. Εκτός από διάσημους πίνακες και αλληγορικούς και συμβολικούς και που είχε δημιουργήσει και πάρα πολύ γνωστούς, δημιουργήσει επίσης ένα κυκλικό πίνακα με οκταγωνικό πλαίσιο με τον τίτλο «Άσωτος Υιός». Δεν έχει πάρα πολλά χρώματα δουλέψει, είναι σχεδόν μονόχρωμος, διακρίνονται λίγες φωτεινές και ρόδινες πινελιές. Το ίδιο θέμα το έχει ξαναδουλέψει στο κάρο με το σανό, στο κάρο με το άχυρο δηλαδή. Εδώ εμφανίζεται ένας κουρελιασμένος και φορτωμένος με ένα καλάθι άνθρωπος να απομακρύνεται από το σπίτι της αμαρτωλής ζωής, έχει πάντοτε συμβολισμούς μέσα, και στο βάθος βλέπουμε τα γουρουνάκια με αχόρταγα μουσούδια να είναι το πρόσωπό τους μέσα στην σκάφη και μαρτυρούν ότι πρόκειται για μια ευαγγελική παραβολή. Άλλοι όμως θεωρούν ότι η αλληγορία αφορά την ελεύθερη βούληση. Υπάρχει και σε ένα άλλο έργο του μια αναφορά με ένα γουρουνάκι που είναι ντυμένο καλόγρια. Και εκεί ήθελε να στελιτεύσει τα κακώς κείμενα της εκκλησίας, της εποχής εκείνης, και την διάσταση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ο Πίτερ Μπρίγκελ, στο έργο του, στο ζωγραφικό του έργο «Παροιμίες των κάτω χωρών», ο Μπρίγκελ γεννήθηκε το 1526 στο Βέλγιο και πέθανε 9 Σεπτεμβρίου το 1569 στην περιοχή των Βρυξελών, πάλι στο Βέλγιο, Κλαμανδός ζωγράφος, χαράκτης, σχεδίαζε και όλες, γνωστός κυρίως για τα τοπία του και τις αγροτικές σκηνές. Ο Μπρίγκελ χαρακτηριστικά είναι πολύ γνωστός γιατί έχει πάρα πολλά μικρά ανθρωπάκια μέσα στα έργα του. Σε αυτό το πίνακα με τον τίτλο «Παροιμίες των κάτω χωρών» έχουμε την αναπαράσταση 100 παροιμιών. Σε μία σκηνή, σε μία παροιμία λοιπόν, κάποιος κουρεύει τα πρόβατα και κάποιος αναγουρούνι, είναι μία παροιμία που λέγεται έτσι, και έχουμε λοιπόν την αναπαράσταση και εδώ του γουρουνιού. Στον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου το 1530, ο Λούκας Βαν Λέιτεν παρουσιάζει τον Άγιο Αντώνιο και πίσω είναι κάποιο τερατά όμορφο, κάποιος δαίμονας, κάποιοι δαίμονες που τον ακολουθούν και ο ένας κρατάει ένα γουρούνι. Το γουρούνι στην τέχνη έχει διάφορους συμβολισμούς. Πότε συμβολίζει το καλό, δηλαδή το κέρδος, ή μια σκηνή κυνηγιού, πότε συμβολίζει το κακό, τον πειρασμό, το αρνητικό, με την αρνητική χρειά. Έχουμε ένα έργο με τη Μαντόνα του Πράτο το 1505 του Τζιοβάνι Μπελίνι και στο βάθος έχουμε τη Μαντόνα, την Παναγία, με το πλούσιο μπλε χρώμα στο ένδυμα. Το μπλε το χρησιμοποιούσαν στις Παναγίες γιατί ήταν και το πιο ακριβό χρώμα να φτιαχτεί, με λίγο πορφυρό, λίγο κόκκινο στο χιτόνα όπως την περνάει στο μανίκι και κάτι σαν εσωτερικό ή σαν σάρπα, που επίσης δείχνει πλούτο, σε στάση και σίας με τα μάτια χαμηλωμένα, χωρίς να κοιτάζει, τα χέρια της το ένα κοντά στο άλλο, στην αγκαλιά της έχει τον Ιησού μωράκι να κοιμάται και στο βάθος είναι μία πόλη και μία περίφραξη και από πίσω υπάρχουν γουρουνάκια, διάφορα άλλα ζώα. Σε ένα αγγλικό τοπίο του Φρέντερικ Χέρινγκς βρίσκεται, έχουμε έναν Ιππέα, μερικά άλογα, μία φάρμα, κάποια κτίσματα που δείχνουν ότι πρόκειται για σύνολο έτσι μιας πλούσιας φάρμας, αρκετά βοηθή, και έχουμε και φυσικά εκτός από τις κότες και πάρα πολλά γουρουνάκια σε πρώτο πλάνο, μικρά, μεγάλα, αγριογούρουνα κανονικά, που απεικονίζονται σε αυτή την ήρεμη, βουκολική σκηνή και ζωή.
0: Είναι σκηνές λοιπόν βουκολικές, είτε στο συγκεκριμένο που είναι επώνυμο, είτε και σε άλλα που είναι ανώνυμα. Βέβαια. Πάντα συναντούμε και αναπαράσταση γουρουνιών οικόσιτων, έτσι, βέβαια, όπως μας είπατε. Και θυμόμαστε και τα παλιά αναγνωστικά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, που εκεί συναντούμε απεικονίσεις γουρουνιών. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε, κυρία Γεωργούση.
1: Ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απεικονίσεις λοιπόν από την αγροτική ζωή ή την παλιά οικιακή ζωή στα σπίτια που είχαν και οικόσιτα ζώα, συναντάμε και γουρούνια.
1: Σε ένα άλλο έργο, σκληρό, μου θυμίζει τον σημερινό Bacon, The Butcher Shop, δηλαδή το ακροπολείο, είναι του Rainier, αν το προφέρω πάλι σωστά, γιατί λέγεται Κοβέιν. Βρίσκεται σε πρώτο πλάνο ένα γουρούνι το οποίο το έχουν ανοίξει σε ένα ακροπολείο, φαίνεται το εσωτερικό του, φαίνεται πως το έχουν καθαρίσει, φαίνονται όλα τα κοκαλά του, και δεξιά είναι μια κυρία η οποία ετοιμάζει σε ένα καλάθι τις άλλες εργασίες, ετοιμάζει και βάζει τα διάφορα πράγματα. Σε πρώτο πλάνο όμως είναι το σκληρή αυτή η εικόνα ενός δαρμένου ζώου το οποίο έχει εκτεθεί και κρεμαστεί στο κρεοπολείο. Αναπαράσταση βέβαια και απεικόνιση μάλλον του γουρουνιού έχουμε ακόμα και στον μεταϊμπρεσιονιστικό καλλιτέχνη και έντονα πειραματικό ζωγράφο, τον Γκογκέν. ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1848 στο Παρίσι και πέθανε στις 8 Μαΐου του 1903. Το έργο λέγεται «Νοσταλγικός περίπατος» και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, στο βάθος μέσα ένα ζευγάρι να κάνει έναν περίπατο, πολλά έντονα χρώματα με την γνωστή τεχνική του Γκογκέν, ένα τεράστιο δέντρο μπροστά, κάποια άλλα δέντρα, λίγο θάλασσα μπλε στο βάθος και σε πρώτο πλάνο μπροστά στο γρασίδι ένα μεγάλο λευκό γουρούνι. Ο Γκογκέν έχει φτιάξει και ένα άλλο έργο το οποίο λέγεται το μαύρο, τα μαύρα γουρουνάκια, και είναι πάλι από ένα εξωτικό τοπίο, ο ουρανός, οι φοίνικες, τα δέντρα, η σκηνή καλύβα με τα άχυρα στην οροφή, κάποιες γυναικείες μορφές εξωτικές, ένα άλογο χωρίς να έχει σέλα, άγριο ελεύθερο στον χώρο, και δύο μικρά μαύρα ολόμαυρα γουρουνάκια. Σε έργα των σημερινών καλλιτεχνών, όπως και Ελλήνων καλλιτεχνών, του Νίκου Μόσχου για παράδειγμα, εμφανίζεται ένα σώμα γουρουνιού, βέβαια το κεφάλι του είναι αποδομημένο, έχουμε μια σκληρή εικόνα με μυς και μια γυναικεία μορφή που την καταλαβαίνουμε από το στήθος και τα μαλλιά, το πίσω μέρος ενός άντρα μεγαλόσωμου χωρίς μαλλιά φαίνονται, διαγράφεται το σώμα του και εμείς, και να καίγεται η πολιτεία, να βγαίνουν φλόγες πάνω από τα κτίρια, να υπάρχουν δεξιά καρφιά και να είναι σαν μια μηχανή να έχει συνθλίψει, εκτός λοιπόν από τον ψυχισμό και, και το ίδιο το γουρούνι. Αργότερα, σε ένα πολύ διάσημο και αμφιλεγόμενο γλυπτό του Τζεφ Κούνς που έγινε το 1988, μάλιστα υπήρχε και μια προσφυγή από την εταιρεία ΝΑΦ-ΝΑΦ στη δικαιοσύνη, γιατί θεωρήθηκε ότι σφετερίστηκε, ότι χρησιμοποίησε μια διαφήμιση που είχε βγάλει ΝΑΦ-ΝΑΦ παλαιότερη με ένα γουρουνάκι που είναι στο χιόνι, και αντί να είναι ο σκύλος του Αγίου Βερνάντου που έχει το μπουκαλάκι, αυτό το καλαθάκι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, στο λαιμό που έχει μέσα το αλκοόλ για να ζωντανέψει, να βοηθήσει όποιον έχει πέσει στο χιόνι, είναι εξαπλωμένη μια κοπέλα, το κεφάλι μιας κοπέλας, και το γουρουνάκι έχει αγγίξει με το καλαθάκι αυτό στο λαιμό του. Έγινε ολόκληρη, αυτό είναι η διαφήμιση που δημιουργήθηκε το χειμώνα. Αντίστοιχα, ο Τζεφ Κούνς έκανε ένα ολόκληρο γουρουνάκι με το ίδιο αυτό στο λαιμό, δίπλα του έναν μικρό πιγκουίνο για να δείξει ότι είναι χειμώνας, ένα λουλούδι, ένα στεφάνι από λουλούδια γύρω από το γουρουνάκι, και τον κορμό από το στήθος και πάνω, μόνο κομμένο, απεικόνιστο γλυπτό, μια κοπέλα η οποία έχει πέσει τα ίδια μαλλιά που στην διαφήμιση και έχει ξαπλώσει, έχει πέσει και πλησιάζει το γουρουνάκι, αντίστοιχα σαν να κάνει τη δουλειά του το σκύλι του Αγίου Βερνάντου. Στην Biennale, σε διάφορες Biennale, υπήρχε ο τίτλος ότι είναι έκθεση τέχνη λοιπόν ή σκουπίδι, με έναν ιδιωματισμό γαλλικό όπως το χρησιμοποιούσαν, κάνοντας λοιπόν ένα παιχνίδι με τη λέξη γουρούνι. Υπήρχαν καλλιτέχνες που απλώς ενεπνεύστηκαν ή έμειναν στο θέμα, και μία άλλη κυρία, η Annick Bohren, η οποία δημιούργησε ένα ζευγάρι, ένα πίνακα, και στη δεξιά πλευρά υπάρχει πιο ψηλά, στο ύψος του κεφαλιού του ζευγαριού, γιατί το ζευγάρι το έχουμε πομπούστο και πάνω, στο πιο ψηλά και με διαφορετικό χρώμα και έντονα να φαίνεται ένα ολόκληρο γουρουνάκι λευκό. Υπάρχουν αρκετές επίσης αναφορές, και είναι και πάρα πολύ γνωστό και το διάσημο και τεράστιο φουσκωτό γουρουνάκι που εμφανιζόταν στο εξώφυλλο άλμπουμ Animals του συγκροτήματος Pink Floyd, το οποίο πέταξε πάνω από την συναυλία, και το πέταξαν, το έκαναν να πετάξει πάλι πάνω από το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Battersea του Λονδίνου για μια γρήγορη φωτογράφηση 35 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του δίσκου. Αυτό το υπτάμενο, η πτήση αυτού του φουσκωτού γουρουνιού έγινε με ένα καινούριο Γουρούνι, μήκος 9 μέτρων, αντίγραφο του πρωτότυπου, γιατί το πρώτο, παρόλο είχε και μάλιστα το παρατσούκλι Άλτζι, το πρώτο είχε υποστεί βλάβες, τρύπες, τορές, οπότε δεν μπορούσε να πετάξει, να το, δηλαδή να το κάνουν την πτήση. Και οργανώθηκε αυτό το event, αυτή η δράση, στο πλαίσιο της εκστρατείας White Pink Floyd, γιατί η Pink Floyd που συνοδεύει την κυκλοφορία της ανθολογίας του Roop σε μια νέα εκδοχή με ψηφιακή επεξεργασία των κομματιών. Μάλιστα το περιστατικό δημιούργησε για τους φωτογράφους την ευκαιρία να βγάλουν πολλές φωτογραφίες, και το 1976 αυτό έφυγε ψηλά στον αέρα και τελικά έπεσε στο χωράφι του Κέντ, ανατολικά του Λονδίνου. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες άλλες αναφορές σε κείμενα. Δηλαδή στον Παπαδιαμάντη βρίσκουμε τη φράση «Είναι γουρουνοπόδαρος», δηλαδή «Είναι γουρουνοπόδαρη», που μάλλον θέλει να πει για την γρουσουζιά ή την γκαντεμιά. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παπαδιαμάντης. «Σημά εις όλα τα άλλα, ο κόσμος την είχε διαγρουσουζιά, διαγουρνοπόδαρην, ή το απεσία. Άμα επρόκειτο να αποπλέψει καμία βάρκα ή κανένα καΐκι, και ο καραβοκύρης ή οι σύντροφοι την συνείντων εις των δρόμων εγύριζον πίσω και ανέβαλαν την αναχώρηση». Στην Τρίκλα Μάνα του 1902. Ο Μακρυγιάννης επίσης, ο θυμόσοφος στρατηγός Μακρυγιάννης, είχε αναφέρει «Το πρόβατο είναι πρόβατο και το γουρούνι πάντοτε γουρούνι». «Τότε μετανόησε και πήρε τη συγχώρεση και έμεινα στην φιλία μας με την ίδια ειλικρίνεια που είχα. Όμως το πρόβατο είναι πρόβατο και σε μαντρίζει, και το γουρούνι πάντοτε γουρούνι και στα ξένα σοκάκια γκεζεράγι». Έχουμε λοιπόν διάφορες τέτοιες αναφορές, πάρα πολλές παροιμίες, κυρίως ξένες που να έχουν αναφορά για το γουρουνάκι, αλλά έχουμε και πάρα πολλά ερχόμενοι τώρα στην σύγχρονη εποχή. Έχουμε αυτό που πριν ακροθυγώς ανέφερα, απλώς ανέφερα ότι έχουμε το Porky Pig, το χαριτωμένο γουρουνάκι, στα κινούμενα σχέδια του Walt Disney, στο Muppet Show, έχουμε την εμφάνιση της...
3: Αν με επιτρέπετε, θα κάνουμε μια διακοπή, γιατί μπαίνουμε σε μια νέα ενότητα. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια να μας πείτε για τη σύγχρονη απεικόνιση του γουρουνιού σε παραμύθια και κόμικς.
1: Ευχαριστώ.

0: αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή περί των χείρων, ο χείρος και ο αγριόχειρος στην τέχνη, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Καλεσμένη μας είναι η δόκτωρ ιστορικός τέχνης Μαράη Γεωργούση. Κυρία Γεωργούση, ας έρθουμε λοιπόν στον 20ο και 21ο αιώνα και στις σύγχρονες μορφές τέχνης που έχει να κάνει τόσο με τα κόμιξ όσο και με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο ή τις σύγχρονες απεικονίσεις, παραμύθια για παιδιά και μεγάλους. Εδώ λοιπόν, για πέστε μας τι γίνεται με την απεικόνιση των γουρουνιών ή των αγριογούρουνων.
1: Στα Muppet Show έχουμε την εμφάνιση της Miss Piggy, η πολύ χαριτωμένη αυτή γουρουνίτσα με τα ρόζα, η οποία έχει έναν ενεργό ρόλο στο συγκεκριμένο show της κούκλες κουκλοθεάτρου και είναι γνωστό και αγαπητό από πολύ κόσμο. Ο Αρκάς έχει το γουρούνι σε διάφορες παρταριστές γελιογραφίες του. Η Πέπα το γουρουνάκι είναι ένα πολύ βραβευμένο κινούμενο σχέδιο απλό για παιδιά μικρής ηλικίας, τα οποία ξετρελαίνονται και το παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή και τους μαθαίνει διάφορα πολύ απλά πράγματα. Έχουμε τα τρία γουρουνάκια, το παραμύθι που έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές και συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές. Και ο πολύ γνωστός και λατρεμένος και αγαπημένος σε όλους μας Αστερίξ και ο Βελίξ, που έχει ως έδεσμα μόνιμα ένα αγριογούρνο που κλείνει έτσι το κόμικ και κάθε περιπέτεια με ένα μεγάλο τραπέζι με τον βάρτο τον οποίο φημώνουν, τον κακοφωμίξ και τον κρεμούν στο δέντρο και συνεχίζουν ακάθεκτη το γλέντι τους με πάρα πολλά αγριογούρνα, ειδικά για τον Βελίξ. Όλα αυτά το παραμύθι και οι εικόνες αυτές, η τέχνη συνδέεται με την ύπαρξη του ανθρώπου σε όλους τους λαούς της γης. Υπάρχουν αντίστοιχα, δηλαδή σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, αυτές οι μορφές, η μυθιστοριογραφία, η φαντασιακή αφήγηση με την μεταφορική χρήση ενός κεντρικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα στον Αρκά, όπως αναφέραμε πριν λίγο, τα παραμύθια, χρησιμοποιώντας αυτές οι μορφές που μπορεί να είναι αστείες, όπως είναι του γουρουνιού, και την έχουμε με μια ανθρωπόμορφη, δηλαδή το έχουμε βάλει να έχει κάποιο ρόλο, είναι μια προσπάθεια που γίνεται για να διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά και να εναρμονιστεί η λογική και το συναίσθημα. Δηλαδή έχουμε μια περιπέτεια η οποία εξελίσσεται λογική και το συνέστημα με το πολύ χαριτωμένο αυτό, όπως τα Muppet Show ή όπως τα γουρουνάκια, και έχουμε αυτή την ισορροπία στα παιδιά και στην παιδική ψυχή. Ο ρόλος της ψυχαγωγίας, αλλά και σε μεγαλύτερους εγώ θα έλεγα, είναι πολύ σημαντικός για την ψυχοσωματική ανάπτυξη, την σταθερότητα και τα συναισθήματα, γιατί εξασφαλίζεται η ψυχική υγεία. Δηλαδή έχουμε το γέλιο που προκαλούν αυτά τα κόμικ, αυτές οι μορφές του κουκλοθέατρου, τα σχέδια, τα σύγχρονα, και έτσι το παιδί καλείται να προσαρμοστεί στον κόσμο των ενηλίκων. Φυσικά προσφέρεται και για διασκέδαση του ενήλικα. Το παιδί όμως ξεφεύγει την πραγματικότητα ενώ ζει μια άλλη πραγματικότητα, συμμετέχει υποσυνείδητα, ταυτίζεται αρκετές φορές με το χαριτωμένο αυτό ζωάκι, τη γουρουνίτσα ή το γουρουνί, διασκεδάζει, παραδειγματίζεται όπως τα τρία γουρουνάκια και αφομοιώνει έτσι τους κανόνες της κοινωνίας, τους κώδικες, τις αξίες, τις όποιες απαγορεύσεις. Και έτσι αντιλαμβάνεται τη δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας στην οποία ζει. Το να επικοινωνεί κανείς με σύμβολα δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Δεν είναι λιγότερο δηλαδή σημαντικό από το να επικοινωνεί κανείς με λέξεις. Αυτό μάλιστα το αναφέρει και ο Ροντάρη στην γραμματική της φαντασίας. Είναι ένας συγκεκριμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων στην Ιταλία τον 20ο. Βέβαια τα πρόσωπα κάθε φορά αλλάζουν, πάνω τους επενδύονται κάποιοι ανέκφραστοι φόβοι, εξορκίζουμε το κακό. Έτσι το παραμύθι έχει ηθικοπλαστικό χαρακτήρα έμεσα, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες των ηρών, ακόμα και από τους μύθους του Ηρακλή, ακόμα και από την αποτροπαϊκή χρήση κάποιων τρομακτικών έτσι μορφών γουρουνιών όπως του κάπρου. Η επιβράβευση, είτε η τιμωρία, μεταφέρουν το μήνυμα και επιτυγχάνεται με έναν τρόπο συμβολικό να περάσει το μήνυμα χωρίς να προξενήσει, να προκαλέσει φόβο ή ένταση σε όποιον τον βλέπει. Σε πάρα πολλές ταινίες έχει χρησιμοποιηθεί το γουρούνι, βέβαια έχει και με την αρνητική του πλευρά, δηλαδή με τα αρνητικά χαρακτηριστικά της, ας πούμε, ότι τρώει βουλημικά ή θέλοντας να είναι σκοπτική για κάποιον χαρακτήρα, όπως λένε, γίνονται κάποιες αναφορές και κάποιες γενικολογίες χρησιμοποιώντας το γουρούνι για να μιλήσουν για το χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου. Υπάρχουν βέβαια, όπως είπαμε, και πάρα πολλές παροιμίες. Αλλά ο ίδιος ο Φρόιντ είχε διαπιστώσει ότι οι δυσάρεστες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας μπορούν να αντικατασταθούν από την ανάμνηση σκηνών, από αγαπημένα παραμύθια. Δηλαδή είναι ένα καταφύγιο αυτές οι μορφές, όσο απλές και αθώες και αστείες επιφανειακά μας φαίνονται, τόσο σημαντικές είναι για την ψυχή των ανθρώπων. Βλέπουμε στα παραμύθια οι κακοί να συγχωρούνται από τα θύματα τους. Έχουμε κάποια ηθικοπλαστική μορφή ή στις ταινίες τις άγριες που περιέχουν αρκετή βία, οι κακοί που έχουν τα χαρακτηριστικά ενός γουρουνιού να τιμωρούνται, χρησιμοποιώντας βέβαια βία που εγώ ποτέ δεν την κατάλαβα γιατί χρειάστηκε σε μια ταινία, αλλά είναι ενδεχομένως η αναπαράσταση η ρεαλιστική της πραγματικότητας κάποιων βίων σκηνών ή όπως ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει συλλάβει ή έχει εμπνευστεί από αυτό.
0: Και είναι και απεικονίσεις υπήλυνες, έτσι, οι οποίες δεν τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ή μνήμα, αλλά έχουμε το κουμπαρά που εξακολουθεί και σήμερα να φτιάχνουν κουμπαράδες από πυλό ή από πορσελάνη σε σχήμα γουρουνιού και να τους ζωγραφίζουν ή να τους έχουν απλούς, όπως επίσης και τα μικρά πύληνα εδόλια γουρουνιών που ρίχναν οι αρχαίες Αθηναίες σαν μια τελετουργία γονιμότητας στα Παναθήναια.
1: Βέβαια. Ακριβώς όπως είδαμε και στην αρχή, τα ρητά, δηλαδή τα αγκεία που έμπαινε το νερό και έφευγε από την πιο στενή οπή κάτω. Έτσι τα γουρουνάκια, ακόμα και στους κουμπαράδες, είναι πολύ γνωστό. Νομίζω ότι και όλα τα παιδιά είναι εξοικειωμένα, ίσως και εμείς μεγαλύτερης κάπως και ακόμα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα γουρουνάκια ήταν το χαρακτηριστικό σχήμα του κουμπαρά. Ίσως επειδή ήταν στρογγυλούλη και μπορούσε να έχει μέσα περισσότερα χρήματα, την αυθονία, δηλαδή έχουμε κάποια χαρακτηριστικά του γουρουνιού. Κάποιες φορές, ας πούμε, είτε παρουσιάζει την αυθονία, είτε έχει τα αρνητικά χαρακτηριστικά που είδαμε, είτε έχει κάποια θετικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ανάλογα λοιπόν ο δημιουργός την εκάστοτε φορά.
0: Πολύ σύγχρονη, και είναι και έργα τέχνης, γιατί τα ζωγραφίζουν ή τα διαμορφώνουν έτσι ώστε να γίνει και ένα έργο τέχνης.
1: Εξατομικευμένο, να βγαίνει η δημιουργία του καλλιτέχνη και εκφράζεται μέσα από αυτό, θέλοντας κάτι να προσδώσει, κάτι να... Τα γουρουνάκια θεωρούνται πάρα πολύ έξυπνα ζώα και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και εκτός, δηλαδή από την χρήση τους, αν το βάλουμε εντός εισαγωγικών, εκτός από την προσφορά τους στην γεωργική οικονομία και σε όλες τις υπόλοιπες εκδοχές, είναι πολύ έξυπνα ζώα. Θεωρούνται ότι μαζί με τα άλογα και τα δελφίνια μπορούν να αντιληφθούν γρήγορα και σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα φυσικά πολλά μηνύματα και να μάθουν κάποια πράγματα γρήγορα.
0: Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε λίγα λεπτά. Ας πάρουμε μάλλον άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε το θέμα μας, κυρία Γεωργούση.

0: Μαράι των Χείρων, ο Χείρος και Αγριόχειρος στην τέχνη. Κοντά μας είναι η Δόκτωρ Μαράι Γεωργούς. Μας έχει παρουσιάσει λοιπόν πώς εμφανίζεται σε απεικονίσεις, σε αγγείες, σε κεραμικά, σε μικρά πύληνα, είτε στην αρχαιότητα εδόλια είτε σύγχρονα, όπως είναι κουμπαράδες, η μορφή του γουρουνιού ή του αγριόχειρου, του κάπρου, όπως είναι γνωστό στη μυθολογία, ο Καλλιδόνιος κάπρος και ο κάπρος του άθλου του Ηρακλή, ο Ερυμάνθιος κάπρος. Κυρία Γεωργούση, σήμερα και στον 20ο αιώνα, τέλη του 20ου αιώνα και σήμερα, υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες, είτε επαγγελματίες είτε ερεστέχνες, που αρέσκονται να ζωγραφίζουν γουρούνια. Στη γη είναι η μορφή τους και στις διάφορες μορφές. Αυτό πώς το... δεν είναι ίσως ιδιαίτερα γνωστά αυτά τα έργα, αλλά πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, γιατί θέλουν να απεικονίσουν το γουρούνι σε πίνακα ζωγραφικής?
1: Εμπνέονται από αυτό το θέμα, είτε ταυτίζονται ενδεχομένως μέσα οι καλλιτέχνες, εκφράζουν τον ψυχισμό τους, αυτά που τους ενοχλούν, τα μηνύματα που παίρνουν από την κοινωνία και τα βγάζουν, τα διοχετεύουν σε ένα έργο τέχνης. Είτε για να στυλιτεύσουν κάποια πράγματα, τα κακό κείμενα που τους ενοχλούν στην σύγχρονη κοινωνία, είτε να βγάλουν κάποια θετικά συναισθήματα. Έχετε δίκιο απόλυτα, υπάρχουν αρκετοί καλλιτέχνες νεότεροι που χρησιμοποιούν το γουρούνι σαν μορφή, είτε αρνητική, άσχημο, είτε ρεαλιστικό ακριβώς όπως είναι, είτε λίγο πιο εξοραϊσμένο, λίγο πιο όμορφη, πιο εικονική, πιο όμορφη έκφραση τέλος πάντων της εικόνας του γουρουνιού. Είναι λοιπόν πόσο κάθε καλλιτέχνης προσλαμβάνει τα μηνύματα και θέλει να τα αποδώσει. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό και σύνηθες κάποιοι καλλιτέχνες να λειτουργούν με ένα θέμα σχεδόν αιμονικά. Δηλαδή, μέχρι να το εξαντλήσουν μέσα τους, αιμονικά να δημιουργούν, να ζωγραφίζουν ή να δημιουργούν μόνο το συγκεκριμένο ζώο, το συγκεκριμένο θέμα. Όταν σταματήσουν όμως, από την μικρή μου εμπειρία, όπως έχω παρατηρήσει αυτά τα χρόνια, όταν σταματήσουν δεν το ξαναγγίζουν. Δηλαδή σπάνια όταν αλλάξουν ένα τέτοιο θέμα και έχουν λειτουργήσει αιμονικά για χρόνια, το ξαναδουλεύουν.
0: Μετά που να αλλάξουν δηλαδή κλινικό. Ολοκληρώνουν ναι. Δηλαδή τον κύκλο τους.
1: Ναι, και πολλοί κάνουν, χρησιμοποιούν, πηγαίνουν σε άλλο υλικό. Γιατί εκφράζονται καλύτερα με κάποιο άλλο υλικό. Χρησιμοποιούν άλλα χρώματα ή άλλη μορφή, γιατί εκφράζονται καλύτερα με κάτι άλλο. Τα ζώα, καλώς κακώς, είναι κοντά μας, είναι σε όλη τη διάρκεια των ετών, έχουμε είτε αναπαραστάσεις, σκηνές κυνηγιών, βουκολικά τοπία με τα σκηνές που έχουν προσλαμβάνουσες στην εποχή εκείνη οι δέκτες, δηλαδή έχουμε το πομπό, το έργο και τον δέκτη, τον καλλιτέχνη που δημιουργήσε το έργο και τον δέκτη. Υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των έργων και των θεατών, των φιλότεχνων ημί. Πρέπει να καταλαβαίνουν ή τέλος πάντων να αισθάνονται ή να έχουν αυτή την εικόνα οικία.
0: Γι' αυτό και την εποχή. Πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλετε κάτι να ολοκληρώσετε?
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας διέκοψα, ζητώ συγγνώμη γιατί πέρασε ο χρόνος, έχει ήδη παρέλθει. Θέλετε κάτι να πείτε να το κλείσουμε?
1: Νομίζω το έχουμε καλύψει στο βαθμό που μπορούμε σε μια εκπομπή. Βέβαια τα προηγούμενα, το άλογο και ο Ταύρος ήταν πιο πλούσια έτσι, η απεικόνηση ενδεχομένως, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ χαρακτηριστικό και ξεχωριστό θέμα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσκλήσεις σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η διδάκτορ Μαράι Γεωργούση, ιστορικός τέχνης, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μας μίλησε για το πώς εμφανίζεται το γουρούνι και το αγριογούρουνο, ο κάπρος, στην τέχνη. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλύτη σόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ειδήσων αβαλόμενος φως των σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρημος στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν σου αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξον από φωνή ροντή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όλοι καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλων πηγάσε φάραξιν, αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσου η πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα χρησδίψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρμού των έργων σου οργαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνης στη χλώη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρχον εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν εκπρόσωπεν ελαίο και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψωση του αρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης σειρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έθνους σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμι ουριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος τη συνύκτησα και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών και στην αριθμό ζων μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονων του σονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τα αγαπτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρονθήσεται Κύριος επί της έρχης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Που απτώνουν στον ωραίο και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η λυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζήση, αν ομοιώστε, μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και η γέννη του νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Παστέρνου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.

Θεό σου, δέμεινα σε Κύριε, δέμουν ψυχή μου στο λόγο σου, ήλθεις εν η ψυχή μου επί των Κύριων. Σοφία κοσμουμένος λόγος ζωή ρητών έβλησας, επιστρέφων τους άφρονας, ελέγχων των τυραννών της πολυθεΐας, ζάλι κατευνάζων επιστηρίζων τους πιστούς, πρόδωσε επιμένη τη Θεία Χάριτη, διότα χαλεπόντατα, πενεγκών πειρατήρια, προς τα άνω βασιλεία, στεφηφόρος ανέδραμες.

Βασίλειο Ρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σου εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

Αθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο ημάς τα χάβε, ελπίσαμε λεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο, έω υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

κλείνω στο τραγούδι και κατά δάση ενέργειας των ανθρώπων. Επιδέπτου ζούρου και με την κληρονομία σου, σιγά το παγρό και την ανθρωποκριτή τη σχεδού υπέρνα και παλά. Ζέα θα ανήκατε ξανά πια να την εξαρτώ αναμένοντα βοήθεια στο περίμενο του έλεο. Δεν σε εμπεδεχούν στο τυρί μου, διαφύρα στον πάντη καιρό. Τα γαλμπαρούσαν εσύ πέρα που σου είναι κουπαντό εγώ. Ο πα είναι εκεί μέσα να γίνει διαβολική και βιολισμό ματιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νίκαια ή και ίσου

0: πολύ σου δέσπερα σου εν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμήν των σωτηριών σου, ετοίμαστα πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφία μην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

Δίδομεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ, αρχιερέως και πάση επί στο ημών αδελφότητο. Δίδομεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή. Μετά υπέρ των μακαριών και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης, υπέρ πάντων των προπαυσωμένων Πατέρων και Αδελφών ημών, των εφάδευσε.

0: εταίρες τώρα των απελφώνημων, των απεδοχομένων του Παρασού Μέγα και πλούσιων έλεο. Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόν τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία και Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, το γέννη και το έθνη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Περαγέτερον το και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ένδοξη πέρα μας συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του Κούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός ο σημών, τις πεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγείας από το Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των υπουρένιων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αγατονίκου και Λούκου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

ώρα 12 τη νύχτα. Το χαρτί, το τραπέζι, το χέρι μου. Περιμένω. Όπου να είναι, θα αρχίσουν να πέφτουν. Η ψυχή μου δεν είναι παρά ένα σπήλαιο σιωπής, που από πάνω του κρέμονται αμέτρητοι φωτεινοί σταλαχτίτες. Πόσοι αιώνες χρειαστήκαν για να γίνουν, δεν ξέρω. Είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω. Ξέρω πως όσα είναι τα κύματα και όσα τα αστέρια, είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω.

η ξεχυλισμένη στάμνα. Πάσχα είναι στη Σπάρτη, στον κόσμο, στο άπειρο. Πάσχα παντού. Πηγαίνοντας τ' άλλο πρωί θα σου κλείσω μια μουσική από γύρι και από λεμονάνθια στο γράμμα μου. Θα σου στείλω ένα φως διαλεγμένο από την επιφάνεια του κύματος που σκεπάζει την άνοιξη τ' άσπρα περβόλια της. Τα χιόνια θα λιώνουν ψηλά στον ταΐγετο και ό,τι κι αν πεις, η καρδιά μου, Μαρία, είναι μια στέρνα. Γιομίζει όταν χίλια ριάκια μαζί κατεβαίνουνε μέσα της. Τότε λοιπόν ξεχυλίζει και τρέχει υδρώνοντας όπως μια στάμνα στο άπειρο.

αναγνωστικό ήλιος και ζωή. Ήρθες προχτές και μου αντάλλαξες το παρόν με το μέλλον. Κατάκλυσες με φως τα τετράδια μου. Τόσος πολύς ουρανός που περίσεψε, τι να τον κάνω. Λογαριάζω να γράψω λοιπόν το αναγνωστικό της χαράς. Το ήλιος και ζωή για τα αγράμματα παιδιά του αιώνα μου. Ένα βιβλίο βουνό να γυρίζουν στον ήλιο τη μέρα, ανάμεσα στ' άστρα τη νύχτα οι σελίδες του.

η ποίηση και η ζωή. Δεν τελειώνει η ποίηση, όπως και ο ουρανός δεν τελειώνει, όπως οι ώρες του Θεού και οι στροφές του πλανήτη μας. Οι αντάβιες της ζωής διατηρούν το σχήμα της μέσα στην ποίηση. Όσο θα πηγαίνει και θα έρχεται η θάλασσα, όσο θα γεννιούνται λουλούδια και χρώματα, όσο θα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον το χέρι τους, θα υπάρχει και η ποίηση. Η ποίηση γεννιέται μαζί με τα πράγματα, μαζί με τον έρωτα, μαζί με τον πόνο. Παραδείγματος χάρη, πολλών μου σελίδων η ποίηση γεννήθηκε μαζί με τα μάτια σου.

κόσμος και η ποίηση. Απλά πράγματα όλα. Η τάξη τους είναι φροντισμένη από το χέρι σου. Μια δέσμη από χρώματα στο βάζο του χρόνου. Άλλωστε, τι θα ρεις πως το βάθος είναι η ποίηση. Είναι η γύρη των πραγμάτων του σύμπαντος. Η γύρη σε πράξεις. Η γύρη σε οδύνη. Σε φως. Σε χαρά. Σε αλλαγές. Σε πορεία. Σε κίνηση. Η ζωή και η ψυχή. Σε ένα αιώνιο καθρέφτισμα μέσα στο χρόνο. Τι νομίζεις λοιπόν? Κατά βάθος η ποίηση είναι μια ανθρώπινη καρδιά, φορτωμένη όλον τον κόσμο.

Ο άνθρωπος, ο κόσμος και η ποίηση. Ανάσκαψα όλη τη γη να σε βρω. Κοσκίνησα μες στην καρδιά μου την έρημο. Ήξερα πως δίχως τον άνθρωπο δεν είναι πλήρες του ήλιου το φως. Ενώ τώρα, κοιτάζοντας μέσα από τόση διάβγεια τον κόσμο, μέσα από σένα, πλησιάζουν τα πράγματα. Γίνονται ευδιάκριτα, γίνονται διάφανα. Τώρα μπορώ να αρθρώσω την τάξη του σε ένα μου ποίημα. Παίρνοντας μια σελίδα, θα βάλω σε ευθείες το φως.

ο Ανθρακορίχος. Ό,τι και αν γράψεις, λόγια θα είναι. Αυτά τα λόγια που ζητώ να εξαφανίσω. Κι είναι γι' αυτό που έχω κόψει το χέρι μου. Κι είναι γι' αυτό που ζυμώνομαι νύχτα μέρα με τη φωτιά. Που πατήθηκα και έλειωσα κάτω, όπως ένα τριαντάφυλλο κόκκινο. Θέλω να γίνω ενός άλλου είδους νερό, μιαν άλλου είδους γλώσσα. Σαν αχτίνες χρυσές να τρυπώνω τα λόγια μου μέσα από τους πόρους σας, δίχως να ξέρετε, προχωρώντας και φέγγοντας βαθύτερα, όλο και βαθύτερα, μέσα στις καρδιές σας, καθώς τις μαύρες τοές της γης κατεβαίνοντας ο Ανθρακορίχος με το λιχνάρι του.

Η γλώσσα και το προσκλητήριο. Και μέσα στο τίποτα υπάρχει μια γλώσσα. Περισσεύει το φως και μέσα στο τίποτα κεραίει προς τα έξω. Περνά στην καρδιά μου, φλεβίζει στο χέρι μου. Ζητά να το υπώ, να το γράψω. Αλλά πώς? Δεν βρίσκω τις λέξεις, γιατί είναι απ' του κόσμου τον πλούτο πιο λίγες. Πιο λίγες απ' τα γεγονότα της άνοιξης. Προσπαθώ, συμμετέχω, επιμένοντας μ' όλα τα δάκρυά μου, μ' όλους των φλεβών μου τους κτύπους. Προσπαθώ να αποκτήσω μια επαφή με το φως, με αυτές τις αμέτρητες λέξεις που λάμπουν. Μια επαφή με τη γλώσσα που θα έγραφα ένα προσκλητήριο σαν την ανατολή του ηλίου. Με στίχους αχτίνες, με στίχους σπαθιά, με στίχους αγάπη.

η αναζήτηση της τελειότητας. Αυτό που μου ψιθυρίζεις, Πέτρα, το ξέρω. Άλλωστε, ακούω τόσες φωνές που μου γίνεται δύσκολο. Δεν ξέρω τι ποίηση πρέπει να κάνω, γιατί ακόμη πιο πέρα υπάρχουν και άλλοι χώροι για σκάψιμο. Χώροι, τοπία, παρθένες πλαγιές, κυψέλες με φως ανέπαφο. Κόσμοι, άραγε πόσο να απέχει από το πνεύμα μου, πόσο να απέχει από το χρόνο που εγώ τραγουδώ, γονατίζοντας μπρος σε αυτό το ποτάμι που τρέχει ατελεύτητο, φωσφορίζοντας κάλος και δύναμη κάτω και πάνω από μένα. Και πώς θα μπορούσα, ανασέρνοντας μέσα από το βάθος του κόσμου, να δείξω παντού την τελειότερη σταγόνα ομορφιάς, απλώνοντας μέσα στον ήλιο και μέσα στο χρόνο, προς όλα τα σημεία, την παλάμη μου.

Η ανησυχία της υπόγειας βοής. Πού θα πάει αυτό, Θεέ μου? Είναι φλέβες οι ρίζες μου, βυθισμένες στην κήτη του ουρανού ποταμού. Όσο αδειάζει τούτη στέρνα στο φως, τόσο και πιο περισσότερο ακούγεται να πληθαίνει το υδάτινο βούισμα μέσα της. Να ανεβαίνει ο αιώνιος θυμός της γαλάζιας της στάθμης ψηλότερα. Στείλε έναν άγγελο γρήγορα να κλείσει τη μάνα του νερού που τεινάζεται, ή τουλάχιστον λόγχισε την πέτρα μου, σκίσε τη, να φυτρώσει η φωνή μου με μιας σαν μια φλόγα πανύψηλου άσπρου κεριού της Ανάστασης.

Πώς να κλείσει κανείς μια πληγή με τα χέρια του? Θα είναι σαν να παλεύει με την ίδια τη γη. Θα είναι σαν να ζητά να αφαιρέσει από την κίνηση μια τη στροφή. Θα είναι σαν να αντιστέκεται στο κράτος της μοίρας του. Μπορείς να βροντάς λοιπόν το ποτάμι σου, καρδιά μου. Μπορείς, όσο που ο Κύριος, να κυλήσει ένα βράχο, να σου φράξει το στόμα που αναβρίζει από την άβυσσο αίμα και λάμψη. Παρόλο που ακόμα και τότε, καρδιά μου, σαν να κάνει σεισμό, θα σιέται κάθε άνοιξη πάνω σου ο βράχος του.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αβάσιμοι και απαράδεκτοι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας για την Διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει η ΑΔΔΗ. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Νερομάνα Ετωλοκαρνανίας. Εντοπίστηκαν 44 αλλοδαποί νότια των καλών λιμένων. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, με βασικό, με κύριο θέμα τα αγιάσματα στον ελληνικό χώρο, συνεχίζουμε το αφιέρωμα αυτό, συνεχίζουμε την αναφορά μας σε μερικά από τα σημαντικότερα αγιάσματα και τις πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να δούμε και πολλά από αυτά που υπάρχουν εκτός της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Εκκλησία της Κρήτης, και βεβαίως θα δούμε και τι μπορεί κανείς να βρει και να θαυμάσει και στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εκεί υπάρχουν αγιάσματα πάρα πολύ ονομαστά, πάρα πολύ γνωστά, με μεγάλη ιστορία. Μάλιστα έχουν γίνει ειδικές έρευνες και αναφορές και έχουν συλλεχθεί πάρα πολλά στοιχεία για αυτά τα αγιάσματα, ιστορικά στοιχεία, και έχουν γραφεί και μάλιστα και πάρα πολλά βιβλία για αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη εμείς αναφερθεί από την εκπομπή σε αγιάσματα του Αγίου Όρους της Χερσονήσου του Άθο, όπως επίσης και στην μορφή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Έχουμε πει πάρα πολλά, έχουμε κάνει μια μεγάλη αναφορά με λεπτομέρεια και στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, και όπως είπαμε στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα. Σήμερα με τον καλεσμένο μας θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε για ένα αγίασμα που βρίσκεται εντός των ορίων της Ιεράς Μητρόπολης Θιβών και Λεβαδίας. Μείνετε κοντά μας, σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας, θα είναι κοντά μας ο καλεσμένος μας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον ιερομόναχο πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα. Είναι ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, που βρίσκεται εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Θιβών και Λεβαδίας. Πατέρα Νεκτάριε, χαίρετε.
1: Κύριε Βασίλη, να χαιρετήσω και εγώ εσάς και τους ακροατάς του σταθμού σας, του σταθμού της Εκκλησίας, και να ευχηθώ καλή δύναμη στην διακονία σας.
0: Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, την κουβέντα μας, πατέρα Νεκτάρη, αν θέλετε κι εσείς, κάνοντας μία αναφορά αρχικά στον βίο του Οσίου Σεραφείμ.
1: Ευχαρίστω, κύριε Βασίλη. Ο Οσίου Σεραφείμ είναι μία μεγάλη ασκητική μορφή του 16ου αιώνα και των αρχών του 17ου. Ο Οσίου Σεραφείμ γεννήθηκε περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα σε ένα μικρό χωριό στο Ζέλι της επαρχίας Λοκρίδος, επαρχία της Αταλάντης, κοντά στην Αταλάντη Βιωτίας, από ευσεβείς και αναρέτους γονείς, τον Αντώνιο και την Καλή. Ο Όσιος Σεραφείμ, ήδη όταν βρισκόταν ακόμα στα Σπάργανα, ως βρέφος ακόμη, είχε δείξει αυτή την πνευματική του προκοπή και την κλίση του προς τα Θεία, και ότι επρόκειτο να γίνει σκεύος εκλογής και δοχείου του Παναγίου Πνεύματος. Χαρακτηριστικός Τετάρτες και Παρασκευές, που όπως ξέρουμε όλοι είναι οι μέρες των παθών του Κυρίου, δεν έμενε νηστικός όλη την ημέρα όπως ανέφερε η μητέρα του και σώζεται στη βιογραφία του Οσίου, μη θέλοντας να πιει το μητρικό γάλα, μόνο μετά τη δύση του ηλίου θύλαζε λίγο και κοιμόταν. Αργότερα, μεγαλώνοντας, εξέφρασε αυτόν τον πόθο για την αφιέρωση προς τον Θεό, και παρόλη την μητρική, ας το πούμε, αντίδραση και την πατρική αντίδραση στην απόφασή του, αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει και γονείς και την πατρίδα και τους συγγενείς και τους φίλους και να πάει σε μοναστήρι για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά με την ψυχή και το σώμα στον Θεό. Στην αρχή πήγε σε ένα μοναστηράκι που βρίσκεται κοντά στο Ζέλι, ονομάζεται Μοναστήρι του Προφήτου Ηλίου, όπου εκεί έκτισε μικρό ναό στο όνομα του Σωτήρος και ένα σπιτάκι μέσα σε μια σπηλιά που βρίσκεται στο χώρο αυτό. Επειδή όμως τη πνευματική του ησυχία ετάραζαν οι συχνές επισκέψεις των γονέων του και των υπολείπων συγγενών και φίλων, εγκατέλειψε το αγαπητό του αυτό σπήλαιο και πήγε σε ένα άλλο μοναστήρι που βρίσκεται πλησίον της Αταλάντης, το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων. Επειδή όμως και αυτό ήταν κοντά στους οικείους, τελικά πήγε στο μοναστήρι του Σαγματά, που βρίσκεται κοντά στην Θήβα, μεταξύ Θηβών και Ευβίας, και τιμάται, όπως είναι γνωστό, στο όνομα της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στο μοναστήρι αυτό, ας πούμε, εκτιμώντας ο ηγούμενος τη μνηματική του πρόοδο, σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έκυρε μοναχό, αργότερα τον προεβίβασε και στα ανώτερα της ιεροσύνης αξιώματα, στον βαθμό του διακόνου πρώτα και έπειτα του πρεσβυτέρου. Στη μονή αυτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την Ιεραμονή Σαγματά, αγωνιζόμενος Όσιος Σεραφείμ έφτασε σε ύψη αρετής και αποτελούσε παράδειγμα για όλους τους συνασκητές του μοναχούς. Αποφεύγοντας την αγαθή θύμη των κατορθωμάτων του και τους ανθρώπινους επένους, ζήτησε άδεια από τον ηγούμενο και, αποχαιρετώντας τους συνασκητές του, θέλησε να πάει σε έναν ερημικό χώρο για να αφιερωθεί με περισσότερη, πιο απερίσπαστος προς τον Θεό, και τελικά έφτασε σε ένα λόφο της τοποθεσίας Δομπού, που βρίσκεται δυτικά του Ελικόνος και απέχει περίπου μια ώρα από την αρχαία Βούλιδα. Εκεί έκτισε ένα μικρό ναό στο όνομα του Σωτήρος, καθώς και κελιά, συγκεντρώνοντας λίγους μοναχούς, με τους οποίους παρέμεινε εκεί περίπου 10 έτη.
0: Βλέπουμε, πατέρα Νεκτάρη, ότι βέβαια αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του Οσίου Σεραφείμ, αλλά και όλων των Οσίων και των Αγίων, που μονάζουν ότι και θέλουν να ασκηθούν, ότι δεν δεν επιθυμούν, μάλλον αυτό που επιθυμούν είναι να, να μπορούν να κάνουν απερίσπαστη αυτό για το οποίο έχουν ταχθεί και
1: ακριβώς
0: προσπαθούν να, να έχουν ησυχία. Αυτό θα θέλαμε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.

0: Αυτό που είπατε πριν, ο αναχωρητισμός, δηλαδή ότι οι ασκητές, οι μοναχοί επιθυμούν να, αυτό που είπατε, να προσεύχονται δηλαδή για τους ανθρώπους, όχι όμως κοντά στους ανθρώπους,
1: ναι.
0: Όντας κοντά στους ανθρώπους.
1: Για να μπορούν να έχουν αυτή την συνεχή κοινωνία με τον Θεό, που και αυτό αποτελεί μια εκδήλωση αγάπης και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους, ζητούν αυτή την ησυχία. Δηλαδή προσπαθούν να είναι απομονωμένοι από τις πολλές συναναστροφές για να έχουν τη μία στην αναστροφή όσο γίνεται πιο τέλεια την κοινωνία τους με τον Θεό. Και στο χώρο αυτό της, του ερημητηρίου του, το οποίο βρίσκεται περίπου 2 ώρες από το σημερινό μοναστήρι, παρέμεινε και οικειώσιος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο χώρο αυτό, καθαρίζοντας την ψυχή του, αγωνιζόμενος μέσα στην απομόνωση με την προσευχή, άκουσε φωνή από τον Κύριο, είχε ένα γεγονός έτσι αποκαλυπτικό, η οποία τον καλούσε να εγκαταλείψει την κορυφή, να εγκαταλείψει την ησυχία και να κατέβει σε επίπεδο μέρος όπου να χτίσει το μοναστήρι. Και πράγματι, όσιος έκαμε υπακοή σε αυτή την εντολή του Κυρίου, κατέβηκε από την κορυφή και αφού συγκέντρωσε τους λίγους μοναχούς, τους λίγους μαθητές του, τους οποίους είχε αφήσει ποθώντας αυτή την πνευματική ησυχία, άρχισε να φέρνει οικοδόμους και να κτίζει μοναστήρι. Μάλιστα, επειδή το μοναστήρι αυτό το πρώτο που λέγεται σήμερα και Παλαιομονάστηρο βρισκόταν σε τοποθεσία η οποία ήταν ακατάλληλη για τους μετέπειτα μοναχούς εξαιτίας της φυσικής αγριότητας του τόπου, του παρουσιάστηκε η Παναγία και του υπέδειξε να σταματήσει να χτίζει εκεί μοναστήρι, γιατί δεν ήταν κατάλληλο για τις ανάγκες των μεταγενεστέρων μοναχών, και να κτίσει λίγο πιο κάτω το μοναστήρι που σώζεται και σήμερα, σε μια, κατάλληλη τοποθεσία για τους μοναχούς.
0: Αυτό το πρώτο μοναστήρι το οποίο έκτισε σώζεται σήμερα, υπάρχουν...
1: Υπάρχουν κάποια ρήπια του, κοντά στο Παμπλούκι, είναι προς την περιοχή του Παμπλουκίου, δηλαδή του τόπου όπου υπάρχει σήμερα και το Αγίασμα. Mm-hmm. Όσιος έλαβε άδεια τότε από τον Πατριάρχη και άρχισε να χτίζει νέο σταυροπηγιακό ναό, πάλι στο όνομα του Σωτήρος ημών Χριστού, και το μοναστήρι το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει εκεί.
0: Και όλα αυτά τέλη του 16ου και αρχές του 17ου
1: αιώνα. Ναι. Ποθώντας την ησυχία, απόλαυσε την, κατά κάποιο τρόπο την ησυχία αυτή, την κοινωνία με τον Θεό, αλλά ο Θεός πάλι τον έστειλε εκεί να διακονήσει και τους αδερφούς, να ωφελήσει μάλλον με το πνευματικό πλούτο που έλαβε τους χρόνους αυτούς της ησυχίας, να τον μεταδώσει και στους μαθητές του.
0: Τι άλλο μπορούμε να πούμε, πατέρα Νεκτάριε, μας είπατε, να πούμε μάλλον για το, μας είπατε για το βίο του Οσίου Σεραφείμ, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για το Αγίασμα. Να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες και κάποια στοιχεία για το Αγίασμα.
1: Το Αγίασμα συνδέεται άμεσα με την ανοικοδόμηση της Μονής, καθώς συνεχιζόταν η ανοικοδόμηση της Μονής. Διέβαλαν τον Όσιο, ο εχθρός, ο διάβολος φώνησε αυτό το έργο που γινόταν και διέβαλαν τον Όσιο ότι χτίζει κάποιο φρούριο, ότι πήρε τις ιδιοκτησίες, ας πούμε, των κατοίκων που βρίσκονταν εκεί, τον διέβαλαν στον βοηβόδο της Λιβαδιάς. Με αποτέλεσμα να στείλει ο Τούρκος βοηβόδας τότε στρατιώτες να συλλάβουν τον Όσιο, οι οποίοι πράγματι από τη Λιβαδιά ήρθαν στο μοναστήρι, τον συνέλαβαν, τον εξύβρισαν και μάλιστα τον χτύπησαν βαριά στο κεφάλι σε τέτοιο βαθμό που έπεσε μισοπεθαμένος ο Όσιος. Ήταν τόσο ισχυρό το χτύπημά τους που στο σημείο που τον χτύπησαν στο κεφάλι εσχίστηκε η κάρα του και μέχρι σήμερα στην κάρα του Οσίου φαίνεται το σημείο αυτό του χτυπήματος. Αφού συνήλθε λίγο όσιο, τον έδεσαν και

0: Εχώρισαν μαζί οι Τούρκοι με τον Όσιο για τη Λιβαδιά. Από το μονοπάτι της περιοχής τότε που υπήρχε, που περνούσε από τη θέση Πομπλούκη, περνούσε τον Ελικόνα και κατέβαινε στη Λιβαδιά. Καθοδόν, επειδή η περιοχή είναι άνυδρη, οι στρατιώτες Τούρκοι δίψασαν και αφού έφτασαν στη θέση Πομπλούκη, μία ώρα μακριά από το μέρος που ανεχώρησαν, διασκορπίστηκαν οι Τούρκοι στην γύρω περιοχή για να βρουν νερό. Αφού δεν βρήκαν νερό, επιτέθηκαν και πάλι εναντίον του Αγίου και τον απειλούσαν να τον φωνεύσουν, διότι τον θεωρούσαν υπαίτιο για τις δίψες του κόπου και τις ταλαιπωρίες που είχαν υποστεί όλο αυτό το διάστημα. Ο Όσιος, αν και ήταν καταβεβλημένος από τον κόπο και τις κακώσεις και μολονότι υπέφερε έτσι πόνους μεγάλους από το χτύπημα στο κεφάλι, δεν αγανάκτησε κατά των Τούρκων, ούτε μνησικάκησε για την σκληρότητά τους και την απανθρωπία τους. Αλλά μιμούμενος τον Κύριό μας, ο οποίος από τον Σταυρό ευχόταν για τους σταυρωτές του, ζήτησε την άδεια να προσευχηθεί στον Θεό για να τους ανακουφίσει από την δίψα τους. Πράγματι, οι Τούρκοι του έδωσαν την άδεια και αφού τον ελευθέρωσαν από τα δεσμά, γονάτισε Όσιος και προσευχήθηκε. Και με την προσευχή του αυτή και με την Θεία Δύναμη έβγαλε νερό από τον ξερό αυτό τόπο, όπως κάποτε από την σκληρή πέτρα του Ορουσίνα έβγαλε ο Μωυσής είδωρ, προσδόξαν το όνομα του Θεού και με τον τρόπο αυτό ξεδίψασε τους Τούρκους. Ανέβλησε πράγματι γλυκό νερό στην περιοχή αυτή, το οποίο μέχρι σήμερα αναβλύζει και από το οποίο όλοι οι διαβάτες πίνοντες δοξάζουν τον Θεό, ενθυμούμενοι αυτό το εξαίσιο θαύμα.
1: Πατρά Νεκτάριε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή στην συζήτησή μας, θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
0: Ευχαριστώ.

0: Να σας πούμε ότι μιλάμε με τον ιερομόναχο της Μονής, του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, τον πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα. Μιλάμε μαζί του για τον βίο του Οσίου Σεραφείμ και πριν από το μουσικό διάλειμμα ο πατήρ Νεκτάριος μας έλεγε για το θαύμα, για το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ. Πατέρα Νεκτάριε, μπορούμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε και να μας λέγατε για το αγίασμα λοιπόν.
1: Ναι κύριε Βασίλη, ήμασταν στο σημείο που ο Όσιος Σεραφείμ μετά από την προσευχή που έκανε χτύπησε με το ραβδί του στον τόπο όπου ανέβλησε το είδωρ και όπου σήμερα υπάρχει το αγίασμά του. Αφού οι Τούρκοι ήπιαν από αυτό το νερό και έσβησαν τη δίψα τους, άρχισαν να ευλαβούνται πλέον τον Όσιο αφού είδαν αυτό το εξαίσιο θαύμα. Και μάλιστα λίγο αργότερα φάνηκαν γύρω στην περιοχή αυτή να πετούν και άγρια περιστέρια πάλι στην περιοχή αυτή του Παμπλουκίου. Και παρόλο που οι Τούρκοι προσπάθησαν με τα όπλα τους να σκοτώσουν μερικά από αυτά για να φάνε, δεν μπορούσαν να σκοτώσουν. Και Όσιος τους είπε να πάψουν να πυροβολούν και προσευχήθηκε, άπλωσε τα χέρια του και αφού έλαβε τρία περιστέρια τα έδωσε ένα σε κάθε Τούρκο. Τρεις ήταν οι Τούρκοι, οι οποίοι βλέποντας και το δεύτερο αυτό θαύμα που συνέβη με τον Όσιο, εξεπλάγησαν και πλέον κατάλαβαν ότι δεν έχουν να κάνουν με απλό άνθρωπο, αλλά με έναν Άγιο άνθρωπο, τον οποίο άφησαν ελεύθερο να συνεχίσει το έργο του. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο, ανέβλησε το νερό στην περιοχή αυτή του Παμπλουκίου και σώζεται μέχρι σήμερα αυτό το αγίασμα του Όσιου Σεραφείμ. Ο Όσιος βέβαια μετά το θαύμα αυτό ολοκλήρωσε την ανοικοδόμηση της Μονής μετά τρία έτη από την ολοκλήρωσή της, μετά τρία έτη από την αποπεράτωση της Μονής εκοιμήθη ο Όσιος και μέχρι σήμερα το μοναστήρι πορεύεται ας πούμε στον χώρο αυτό. Να σημειώσω ότι στο χώρο αυτό του αγιάσματος είχε χτιστεί και ιερός ναός, εκκλησάκι επωνόματι της αναλήψεως του Σωτήρου, ιερός ναός αναλήψεως του Σωτήρος, ο οποίος σήμερα δυστυχώς είναι ρυπωμένος και είναι επιθυμία όλων μας να ανοικοδομηθεί και πάλι.
0: Ο ναός αυτός πότε κτίστηκε, πατέρα Νεκτάριε?
1: Δεν έχουμε συγκεκριμένη πληροφορία για την ανοικοδόμησή του. Πιθανόν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πριν την Ελληνική Επανάσταση.
0: Ενδεχομένως υπάρχει περίπτωση να τον έχουν χτίσει και οι μοναχοί εκεί της Μονής.
1: Ναι, είναι το πιο πιθανό, όχι το πιο πιθανό, γιατί σχεδόν βέβαιο ότι εκτίστηκε από μοναχούς της Μονής, η οποία θα πρέπει να πούμε, επειδή ήταν μεγάλη η συρροή των μοναχών στο μοναστήρι και κάποιες περιόδους χρονολογικές.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα αμέσως τώρα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Παρακαλώ. Να μας πείτε λίγο κάποια ιστορικά στοιχεία για την ίδια τη Μονή όσον αφορά και την προσέλευση των μοναχών και κάποιες περιόδους που είχε άνθηση εκεί ο μοναχισμός.
1: Μάλιστα. Ήδη από την εποχή του Οσίου προσελκύονταν πολλοί άνθρωποι στο μοναστήρι, αλλά και μετά την κοίμησή του ήταν τόσο μεγάλη η συρροή των ανθρώπων που ποθούσαν αυτό το μοναχικό τρόπο ζωής και την άσκηση των πνευματικών αγώνων στο μοναστήρι του Οσίου, ώστε η χώρα της Μονής ήταν ανεπαρκής συγκριτικά με το μεγάλο ρυθμό αυτών που προσήλθαν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που είχαν προχωρήσει στην αρετή και αγαπούσαν περισσότερο τη μελέτη και την ησυχία απεσύρονταν σε ησυχαστικά κελιά, τα λεγόμενα καθίσματα, όπου απελάμβαναν πλήρη ησυχία και ασχολούνταν με τη συγγραφή, την αδιάλειπτη προσευχή και την ακριβή τήρηση των κανόνων της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό γύρω από το μοναστήρι υπάρχουν πολλά εκκλησάκια μαζί με καθίσματα και είναι πολύ πιθανόν την ίδια περίοδο να εκτίστηκε αυτό το εκκλησάκι δίπλα στο αγιάσμα του Όσιου, που πιθανόν εκεί έμεναν και κάποιοι μοναχοί αφουσιωμένοι στην προσευχή, στην ησυχία και στη συγγραφή.
0: Το μοναστήρι λοιπόν κτίστηκε τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία ή σύμφωνα με την παράδοση αν υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο όσον αφορά τον αριθμό των μοναχών? Μας είπατε εσείς ότι υπήρξαν κάποιες περίοδοι κατά τις οποίες συνέλευσαν εκεί πολλοί μοναχοί. Γίνεται λόγος για κάποιον αριθμό, ας πούμε, συγκεκριμένα ή...
1: Μαζί με τα καθίσματα κατά περίοδους. Σε κάποιες περίοδους μπορεί να έχει και 60 μοναχούς στο μοναστήρι. Όχι όλοι μέσα στο μοναστήρι, αλλά και στα καθίσματα γύρω από το μοναστήρι.
0: Θα θέλαμε όμως να μας πείτε και για το καθολικό της Μονής. Ορισμένα πράγματα και στοιχεία που υπάρχουν.
1: Ετοιμάται, όπως είπαμε, επωνόματι του Σωτήρος Χριστού. Βέβαια, μετά την κοίμηση του Οσίου και μετά την εισάγειον του ανακήρυξη, πλέον τιμάται ο ναός στο όνομα του Οσίου. Η μνήμη του είναι στις 6 Μαΐου, γίνεται αγρυπνία το βράδυ της 5ης Μαΐου προς την πρωία της 6ης, ολονύκτιος αγρυπνία. Ο Όσιος δεν πρόλαβε, ας πούμε, την αγιογράφηση του Νόη, η οποία έγινε σε μεταγενέστερες εποχές. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Κάποιο θαύμα που συνδέεται άμεσα με την ανοικοδόμηση του ναού.
0: Ναι,
1: που έκαμε Όσιος,
0: ναι,
1: κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκτός από το γεγονός αυτό που συνέβη με τους Τούρκους, καθώς έσπαζαν πέτρες για να χτίσουν το ναό, με την συνεργία του διαβόλου έσπασε μια μεγάλη πέτρα η οποία πήγαινε να γκρεμίσει το ναό. Οι εργάτες, βλέποντας αυτή την πέτρα, έφυγαν αριστερά-δεξιά. Ο Όσιος γύρισε προς την πέτρα, την σταύρωσε στο όνομα του Κυρίου, της Αγίας Τριάδος, και η πέτρα παρέμεινε εκείνη τη θέση της, ενώ είχε αυτή την φορά προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Πατέρα Νεκτάρη, θα κάνουμε μια διακοπή σε αυτό το σημείο. Θα επανέλθουμε όμως.
1: Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε με τον ιερομόναχο πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα, ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, της Ιεράς Μητροπόλεως Τιβών και Λεβαδίας. Πείτε μας, πατέρα Νεκτάρη, για το πού βρίσκεται το μοναστήρι. Έχει έτσι βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο τόπο, που μάλιστα είναι θαυμαστός ο τόπος αυτός. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι πολύ ωραίος. Έτσι. Για πείτε μας λίγο για αυτόν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το μοναστήρι.
1: Ναι, ευχαρίστω. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Όσιος, φεύγοντας από τον Σταγματά, ήρθε σε μια περιοχή, στην περιοχή Δομπούς. Είναι στην πλευρά του Ελικόνος που βλέπει προς τον Κορινθιακό κόλπο. Βρίσκεται βορειοανατολικά από μια περιοχή στην οποία υπήρχε η αρχαία Βούλιδα. Είναι δυτικά του Ελικόνος. Περίπου, για να καταλάβετε, μετά την Θήβα, στον δρόμο που οδηγεί από Θήβα προς Λιβαδιά, στρίβει κανείς αριστερά, φτάνει στα χωριά Πρόδρομος, Δομβρένα και κατόπιν στο χωριό Πρόδρομος, και από το χωριό Πρόδρομος υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, ο οποίος φέρει στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα, και οδηγεί στο μοναστήριο. Έχει βέβαια την θέα του Κορινθιακού κόλπου, είναι σε υψόμετρο 640 περίπου μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην πλαγιά του Ελικόνος, και βλέπει δυτικά τον Κορινθιακό κόλπο.
0: Είναι λοιπόν σε ένα σημείο, σε έναν τόπο με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και με πολύ ωραία θέα από εκεί. Μας είπατε για τον δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι. Είναι δύσβατος ή μπορεί κανείς εύκολα να...
1: Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα έχουν κάποια δυσκολία. είναι χωματόδρομος, χρειάζεται έτσι λίγο γερό αυτοκίνητο για να έρθει κανείς.
0: Υπάρχει όμως και υπάρχουν μάλλον και πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για την τουρκοκρατία εκείνη την εποχή και στα οποία ενδεχομένως να μπορούσατε να μας πείτε και εσείς κάτι περισσότερο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, για την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ναι.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε κάποιο γεγονός πάλι στην περίοδο της τουρκοκρατίας λίγο μετά την κίνηση, δηλαδή μετά την κίνηση του Αγίου, το οποίο μάλιστα σχετίζεται και με το αγίασμα. Έχει να κάνει και με το αγίασμα του Οσίου. Μετά την, την Ελληνική Επανάσταση, οι Τούρκοι, αφού κυρίευσαν πάλι την επαρχία της Λιβαδιάς και ολόκληρη σχεδόν την στερεά Ελλάδα, απειλούσαν με ολοκληρωτική καταστροφή όλα τα μέρη αυτά της στερεάς Ελλάδος και κατέλαβαν πάλι και το μοναστήρι, έγιναν κύριοι της Μονής. Οι μοναχοί είχαν φύγει στην Πελοπόννησο και οι Τούρκοι θέλησαν να κατεδαφίσουν και το ναό και να καταστρέψουν το μοναστήρι. Μπαίνοντας όμως στο ναό, μόλις εισήλθαν μέσα σε αυτό, βλέπουν κάποιον φοβερό γίγαντα, τον προστάτη της Μονής, τον Όσιο Σεραφείμ, ο οποίος έχοντας υψωμένη τη ράβδο του, κοίταζε προς αυτούς με αυστηρό βλέμμα και κατά κάποιο τρόπο τους απειλούσε να φύγουν από τον ναό και να μην προξενήσουν κάποια βλάβη σε αυτόν. Οι Τούρκοι φοβήθηκαν, βγήκαν έξω από τον ναό, παρ' όλα αυτά παρέμειναν στο μοναστήρι. Με συνέπεια το βράδυ εκείνο που παρέμειναν οι Τούρκοι στο μοναστήρι, ένα πυκνό σύννεφο σκέπασε το μοναστήρι το πρωί της άλλης ημέρας και άρχισαν ακούνται αστραπές και βροντές ακριβώς στο χώρο της Μονής και να πέφτει πολύ χοντρό χαλάδι. Αυτό τρομοκράτησε πάλι τους Τούρκους, οι οποίοι παρακαλούσαν τον Άγιο, αυτόν τον προστάτη που φυλάει αυτό το χώρο, να πάψει την οργή του και υπόσχονταν θα φεύγανε χωρίς να προξενήσουν καμιά ζημιά στο μοναστήρι. Ιδιαίτερα ο αρχηγός τους, ο οποίος λεγόταν Μπουλούκ Βασίς, βγάζοντας άγριες φωνές, ζητούσε βοήθεια γιατί ο καλόγερος του μοναστηριού, όσοι δηλαδή όσοι Σεραφείμ, δεν τον άφηνε να ησυχάζει, αλλά τον φοβέριζε με θάνατο αν δεν βγει έξω από το μοναστήρι. Και του έλεγε να μην προκαλέσει κάποια ζημιά σε αυτή. Βλέποντας όλα αυτά, οι Τούρκοι άρχισαν να φεύγουν από το μοναστήρι και να κατευθύνονται προς το Παμπλούκι. Ανεβαίνοντας προς την περιοχή του Παμπλουκίου για να πάνε κατόπιν στη Λιβαδιά, συνάντησαν άλλον Τούρκο, ο οποίος ερχόταν τρομοκρατημένος από το Παμπλούκι. Τι είχε συμβεί? Αυτός ερχόταν από τη Λιβαδιά στο χώρο της Μονής να συναντήσει τους υπόλοιπους Τούρκους. Και βλέποντας, περνώντας δίπλα από το αγίασμα του Οσίου, άπλωσε το χέρι του να πάρει νερό για να πληθεί, όπως συνήθιζαν σύμφωνα μια θρησκευτική συνήθεια των Τούρκων. Αμέσως, μόλις έκαμε αυτές τις κινήσεις, εμφανίστηκε μπροστά του κάποιος καλόγερος, που ήταν πάλι ο ίδιος Όσιος, ο οποίος με αυστηρό βλέμμα του είπε «Δεν φτάνει που ερημώσατε το σπίτι μου, ήρθες να μολύνεις και το αγίο, το νερό, το οποίο ακριβώς έβγαλε ο Θεός για να πίνουν οι διαβάτες». Ο Τούρκος, βλέποντας αυτόν τον καλόγερο, έβγαλε το όπλο του να τον χτυπήσει. Ο Όσιος, χωρίς καθόλου έτσι να δείξει φόβο, πώς να δείξει φόβο, ατάραχος του είπε «Μην αγγίζεις το όπλο σου, αλλά σπέβδε, κατέβα στη Μονή και πες και στους άλλους να βιάσουν το μοναστήρι μου, γιατί διαφορετικά δεν θα μείνει κανένας από αυτούς». Ακούγοντας όλα αυτά, ο Τούρκος χάθηκε Όσιος. Βλέποντας όλα αυτά τα θαυμαστά, ο Τούρκος άρχισε να τρέχει προς τα κάτω, συνάντησε και τους υπόλοιπους και όλοι μαζί πλέον γύρισαν στη Λιβαδιά, στον βοεβόδα Μουφτή Μπέι, διηγήθηκαν με φρίκη και φόβο αυτά που είχαν συμβεί και παρεκάλεσαν τον Μουφτή να απέχει από το μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ. Και πράγματι, το μοναστήρι δεν υπέστη καμιά βλάβη καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά βρίσκεται όπως χτίστηκε από τον Άγιο.
0: Μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Νεκτάρη, για το πότε εορτάζει το μοναστήρι εκεί, η Μονή του Οσίου Σεραφείμ, στις 6 Μαΐου. Πείτε μας, αν μπορεί κανείς, αν δηλαδή υπάρχουν προσκυνητές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και έρχονται, επισκέπτονται εκεί το μοναστήρι.
1: Μάλιστα. Μεγάλη συρροή προσκυνητών έχει το μοναστήρι κατά την εορτή του Οσίου. Ιδιαιτέρως επειδή ο Όσιος είναι πολύ αγαπητός στους αγροτικούς πληθυσμούς την παραμονή της εορτής του, όλο το πράβιος χώρος της Μονής και υπέρυξ της Μονής σε διάφορα μέρη συγκεντρώνονται πάρα πολλοί ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι παρακολουθούν και την αγρυπνία και την επόμενη μέρα αναχωρούν. Δηλαδή την ημέρα της πανηγύρεως η έρημος πολίζεται. Η έρημος εκεί πολίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να αναφέρω για το θέμα της, του μοναστηριού, ότι μπορεί οι Τούρκοι να μην κατέστρεψαν το μοναστήρι. Ωστόσο το μοναστήρι κατά τους χρόνους της γερμανικής κατοχής το 1943, τον Αύγουστο του 1943, υπέστη κάποια καταστροφή. Έκαψαν οι Γερμανοί το μοναστήρι εκτός από τον ναό, ο οποίος θαυματουργικώς διασώθηκε, και μετά ας πούμε αυτή την καταστροφή το μοναστήρι με πολλές προσπάθειες όλων των μετέπειτα καθηγουμένων σιγά σιγά ανεκαινίστηκε από τον τότε καθηγούμενο Κυριακό Ναό, κατόπιν από τον καθηγούμενο Αμβρόσιο. Η ολοκλήρωση της ανοικοδομήσεως της Μονής έγινε από τον νυν Μητροπολίτη Βερατίου Αυλώνος και Κανίνης, τον κύριο Ιγνάτιο, ο οποίος διατέλεσε στο μοναστήρι 20 χρόνια ηγούμενος από το 1974 μέχρι την ενθρόνησή του στην Μητροπολή του, και ολοκλήρωσε με την αμέριστη συμπαράσταση του νυν Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας Ελλάδος, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κύριο Ιερονίμου. Και από τότε μέχρι σήμερα, ηγούμενος της Μονής είναι ο γέροντας Παχώμιος Λαπιώτης, και που προσπαθούμε όλοι ως αδελφότητα να τηρήσουμε αυτά που παραλάβαμε.
0: Δεν ξέρω, πατρέ Νεκτάριε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της συνομιλία μας αυτής. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Ο λόγος είναι σε εσάς.
1: Και εμείς να ευχαριστήσουμε έτσι τη δικιά σας προθυμία να παρουσιάζετε χώρους όπου η χάρη του Θεού με τις πρεσβείες των Αγίων έκαμαν θαυμαστά πράγματα, όπως είναι τα αγιάσματα που σώζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και γενικώς των εκκλησιαστικών χώρων, και να ευχηθούμε καλή δύναμη στη διακονία σας.
0: Καλή δύναμη ευχόμαστε και σε εσάς. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ. Ευλογείτε.

Στην εκπομπή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα, ο οποίος είναι ιερομόναχος στην μονή, στην Ιερά Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Θιβών και Λεβαδίας. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί του και να μας πει και για τον βίο του Οσίου Σεραφείμ και για το αγίασμα βεβαίως που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Αλλά επίσης μας είπε και πάρα πολλά στοιχεία για το μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ. Κάναμε δηλαδή μια ιστορική αναδρομή. Πολλά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, το μοναστήρι αυτό κτίστηκε από τον Όσιο Σεραφείμ στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα. Βρίσκεται κοντά στην βουνοκορφή Παλιοβούνα του Ελικόνα, στα νότια, νοτιοδυτικά της Βιωτίας, σχετικά κοντά στις παραλιακές τοποθεσίες Ζάλτσα και Καραχάλιος. Για να φτάσει κανείς στο μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ υπάρχουν τρεις διαφορετικοί δρόμοι πρόσβασης. Ο ένας είναι από το χωριό Πρόδρομος ή Χώστια. Ο άλλος δρόμος είναι από τον κόλπο της Ζάλτσας προς την Ανατολή. Και ο τελευταίος δρόμος, και μάλιστα ο πιο δύσκολος, είναι από την Παλιοβούνα, την κορυφή του Ελικόνα. Σημειωτέων ότι η Ιερά Μονή βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κορώνιας και μάλιστα σε ένα υψόμετρο 640 μέτρων, όπως μας είπε προηγουμένως ο πατήρ Νεκτάριος. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στην μεταμόρφωση του Σωτήρος. Στον πρόναο του καθολικού βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σεραφείμ. Καθημερινά αρκετοί προσέρχονται για να θεραπευθούν αφήνοντας τον τάφο του πολύτιμα τάματα. Η Μονή είναι σταυροπηγιακή, όπως φαίνεται από συνοδικό γράμμα του Πατριάρχη Κυρίλου του Λουκάρεως. Έχει ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο και αξιόλογες στιχογραφίες. Κατά την Επανάσταση μάλιστα του 1821, εδώ έβρισκε συχνά κατάλημα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τα παλικάρια του. Κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου, μνήμη της κοιμήσεως του Οσίου Σεραφείμ, πλήθος προσκυνητών σειραίουν στην Μονή για να προσκυνήσουν τον Όσιο και να ζητήσουν την βοήθειά του. Τώρα να αναφερθούμε και σε μερικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το βίο του Οσίου Σεραφείμ. Μας είπε πάρα πολλά και ο πατήρ Νεκτάριος Τσεκούρας, αλλά ας αναφέρουμε και εμείς ορισμένα. Κάποια τα έχουμε ήδη πει για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Ένα παλιό βιβλίο αναφέρει «Ο του Θεού άνθρωπος και πατήρ ημών Σεραφείμ εγεννήθη εις μίαν χώραν όπου ευρίσκεται εις την επαρχία της Βιωτίας, όπου είναι εις τα μέρη της Ελλάδος και ονομάζεται την σήμερον Ζέλιον». Δεν γράφει το πότε γεννήθηκε, μα έχει εξακριβωθεί ότι γεννήθηκε ανάμεσα στα 1520 με 1525. Όσιος γεννήθηκε από ευσεβείς και ενάρετους γονείς, γι' αυτό και από μικρός είχε μία κλίση στη μελέτη των γραφών και την ασκητική ζωή. Σε νεαρή ηλικία και παρά την πρόσκαιρη άρνηση των γονέων του, μετέβη στο μονίδριο του προφήτη Ηλία, στο όρος Κάρκαρα, όπου έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρος Χριστού και ασκήτευε εκεί. Γρήγορα η φήμη του έγινε γνωστή και άρχισε να έχει συχνές επισκέψεις από πιστούς οι οποίοι κατέφευγαν στον Όσιο για να τους συμβουλεύσει και να τους βοηθήσει. Στη συνέχεια ο Όσιος πήγε στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο Σαγμάτιο Όρος μεταξύ Βιωτίας και Εύβοιας. Εκεί γρήγορα έλαμψε ως πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους και ο ηγούμενος τον έκανε μοναχό δίνοντάς του το όνομα Σεραφείμ. Αργότερα, αφού χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, έφτασε στα δυτικά του Ελικόνα, στην τοποθεσία Δομβού, όπου έκτισε ναού του Σωτήρος, μερικά κελιά, και κάλεσε κοντά του μερικούς μοναχούς. Εκεί ασκήτευσε επί μία δεκαετία, διδάσκοντάς τους άλλους μοναχούς
τα σωτήρια διδάγματα της μοναχικής ζωής. Εκοιμήθη οσιακά το 1602, αφού προείδε την κοίμησή του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων.

Και από την Μητροπολιτική Ελλάδα να πάμε στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα σε ένα από τα πιο φημισμένα αγιαστικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, που είναι η ζωοδόχος πηγή στο Μπαλουκλή, η οποία βρίσκεται έξω από τα χερσαία τείχη δυτικά της πόλης. Για την καταγωγή του ιερού έρχονται από τα βάθη της παράδοσης δύο εκδοχές. Η πρώτη τοποθετείται στις αρχές του 6ου αιώνα και αναφέρεται στον Ιουστινιανό. Πηγή είναι ο ιστορικός Προκόπιος. Ο Ιουστινιανός κυνηγούσε σε ένα θαυμάσιο τοπίο με πολύ πράσινο, νερά, δέντρα και ομορφιά. Εκεί, σαν σε όραμα, είδε ένα μικρό παρεκκλήσιο, πλήθος λαού και έναν ιερέα μπροστά σε μια πηγή. «Είναι η πηγή των θαυμάτων», του είπαν. Ο Ιουστινιανός έκτισε εκεί μοναστήρι με υλικά που περίσεψαν από την Αγία Σοφία. Η δεύτερη εκδοχή, και σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, αναφέρει ότι ο μετέπειτα αυτοκράτορ Λέων ο Θράξ, όταν ερχόταν κάποτε ως απλός στρατιώτης στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε στη Χρυσή Πύλη έναν τυφλό που του ζήτησε νερό. Ψάχνοντας για νερό, μια φωνή του υπέδειξε την πηγή. «Όταν θα γινόταν αυτοκράτορ», του είπε η προφητική φωνή, «θα έπρεπε να χτίσει δίπλα στην πηγή μια εκκλησία». Ο Κάλιστος περιγράφει τη μεγάλη αυτή εκκλησία με πολλές λεπτομέρειες, αλλά η περιγραφή ταιριάζει περισσότερο στο οικοδόμημα που έκτισε ο Ιουστινιανός. Ιστορικά είναι εξακριβωμένο ότι το 536 στην Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης υπό τον Πατριάρχη Μινά λαβαίνει μέρος και ο Ζήνων, ηγούμενος του οίκου της Αγίας Ενδόξου Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας εν τη πηγή. Ένα χρονοδιάγραμμα πάντως των κυριότερων γεγονότων και συμβάντων είναι διαφωτιστικό. Το έτος 626 έχουμε την επιδρομή των Αβάρων, αλλά οι Βυζαντινοί σώζουν το ιερό αγίασμα. Το 790 ο Ψευδοκοδινός αναφέρει ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη επισκέβασε την εκκλησία που είχε πάθει μεγάλη καταστροφή από σεισμό. Το 869 έχουμε μια νέα επισκευή ύστερα από νέο σεισμό από τον Βασίλειο τον Πρώτο τον Μακεδόνα, σύμφωνα με πληροφορία του Νικηφόρου Καλίστου. Το 924, σε επιδρομή των Βουλγάρων, ο Σιμεών καίει την εκκλησία, αλλά αναστηλώνεται αμέσως, αφού το 927 έγιναν εκεί οι γάμοι του ηγεμόνος των Ρώσων Πέτρου με τη Μαρία, εγγονή του Ρωμανού Λεκαπινού. Το 926 έχει διασωθεί η περιγραφή μιας επίσημης τελετής στη γιορτή της Αναλήψης, την οποία έλαβε μέρος ο Νικηφόρος Φωκάς με όλη την αυλή. Η πομπή έφτανε με πλοίο και από τη Χρυσή Πύλη συνέχιζε με άλογα. Το συγκεντρωμένο πλήθος ζητοκράβγαζε και προσέφερε λουλούδια και σταυρούς. Όταν εμφανιζόταν ο αυτοκράτορ, ο Πατριάρχης τον ασπαζόταν και στη συνέχεια έμπαιναν μαζί στο ναό, όπου στο χώρο του ιερού είχε στηθεί εξέδρα, από όπου ο αυτοκράτορ παρακολουθούσε τη λειτουργία. Στο τέλος της γιορτής, ο αυτοκράτορ καλούσε τον Πατριάρχη σε επίσημο τραπέζι. Το 1733 ο Πατριάρχης Κωνσταντίος ο Πρώτος, με άδεια του Σουλτάνου, έκτισε τη σημερινή εκκλησία, της οποίας τα εγγένεια έγιναν το 1835. Η επίσημη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής τελείται την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Σήμερα, εκτός από τη Μεγάλη Εκκλησία, λατρευτικό κέντρο του Μεγάλου Κτηριακού Συγκροτήματος αποτελεί ο υπόγειος ναός της Ζωοδόχου Πηγής, όπου η δεξαμενή με το αγίασμα και τα ψάρια. Γράφοντας τον 14ο αιώνα για το αγίασμα της πηγής, ο Νικηφόρος Κάλιστος παραθέτει από διάφορες πηγές ένα κατάλογο 63 θαυμάτων, από τα οποία τα 15 φθάνουν ως την εποχή του. Η εκκλησία της πηγής, σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου του Καλίστου, ήταν η μισή χτισμένη μέσα στη γη. Είχε ορθογώνιο σχήμα, διέθετε 4 εισόδους από τις ισάριθμες πλευρές και οδηγούσε ως το αγίασμα με 2 μαρμάρινες κλίμακες, που η κάθε μια είχε 25 σκαλοπάτια. Το εξωτερικό φως από τα φωτιστικά ανοίγματα επικεντρωνόταν πάνω στην πηγή με το αγίασμα. Η εκκλησία του αγιάσματος ήταν στολισμένη με πλούσια διακόσμηση, επιχρυσωμένη οροφή και θαυμάσιες στιχογραφίες και εικόνες. Από τις στιχογραφίες ο Κάλιστος επισημαίνει την υπαπαντή, τη μεταμόρφωση, τη σταύρωση, την εμφάνιση του Χριστού στις άγιες γυναίκες, την ανάληψη και την Πεντηκοστή.
Αναφέρει επίσης δύο εικόνες που ιστορούσαν θαύματα για τις οποίες πρέπει να υποθέσουμε ότι θα απεικόνιζαν λεπτομέρειες από το κεντρικό θέμα της ζωοδόχου πηγής. Για το αγίασμα και τα θαύματα παραδίδονται πολλά επιγράμματα στα οποία εκφράζεται το δέος, ο σεβασμός και ο ενθουσιασμός για τα θαυμαστά γεγονότα. Σώζονται 6 του Μανουήλ Φιλή, άλλα 6 Ιγνατίου του Μαγίστρου, 1 Ιωάννου του Μαυρόποδος και άλλων. Η εικόνα τώρα της ζωοδόχου πηγής αποτελεί επίθετο της Παναγίας και έχει σχέση με το αγίασμα. Γρήγορα συνδέθηκε με τη λαϊκή πίστη και ο τύπος της εικόνας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο και ιδιαίτερα όπου υπήρχε πηγή που μετατρεπόταν σε αγίασμα. Πρώτη φορά, τον 9ο αιώνα, ο Ιωσήφ Υμνογράφος έδωσε τον τίτλο «Ζωοδόχος πηγή» σε ύμνο του προς τη Θεοτόκο. Στο κέντρο της εικόνας υπάρχει μαρμάρινο συντριβάνι από όπου χύνεται νερό. Πάνω από το συντριβάνι παριστάνεται η Θεοτόκος με τον Χριστό στην αγκαλιά της να ευλογεί. Δύο αιωρούμενοι άγγελοι τη στεφανώνουν και κρατούν ηλιτάριο με την επιγραφή «Χαίρε ό,τι βαστάζεις, χαίρε ό,τι υπάρχεις». Γύρω από το συντριβάνι εικονίζεται ο Αυτοκράτορ και πολλοί ασθενείς με ποικίλα παθήματα και σε διάφορες τάσεις. Δέχονται το αγίασμα με το οποίο τους ραντίζουν οι υγιείς. Στην άκρη ζωγραφίζεται μια μικρή δεξαμενή με ψάρια, σύμφωνα με το θρύλο. Άλλωστε, από τα ψάρια δόθηκε και το όνομα στο χώρο, γιατί Μπαλουκλή σημαίνει τόπος που υπάρχουν ψάρια. Ο τύπος της εικόνας της ζωοδόχου πηγής, με διάφορες παραλλαγές, διαδόθηκε σε όλες τις ορθόδοξες περιοχές. Μικρογραφίες, ψηφιδωτά, εικόνες, ξυλόγλυπτα και ιδιαίτερα στη μορφή της χαλκογραφίας γνώρισαν μεγάλη διάδοση στους τελευταίους αιώνες.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στο χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν κέφραθήτως αν επίση πάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό

0: Μέλλον του Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέα ανένδειξε κτίσιν, εμφανίσει ο κτίσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορων, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου Θεολίπ το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμενε επί σι Θεοτόκε. Απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυσα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνη καθημά άνθρωποι, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ήμνο άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο οδά, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγα αρική σας

0: Καστρί, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Πρώτα έρχεται η αγάπη προς τον εαυτόν μας. Κατόπι, η αγάπη προς τους φίλους μας. Μετά, η αγάπη προς τους εχθρούς μας. Και τέλος, η αγάπη προς τον Θεό. Ο Χριστός την αγάπη προς τον εαυτό μας την πήρε για μέτρο της αγάπης για τους ανθρώπους και για το Θεό. Όπως αγαπάς τον εαυτό σου, λέει ο Χριστός, να αγαπάς και τον πλησίον. Αν οι άνθρωποι είχαν χριστιανική αγάπη προς τον εαυτό τους, γρήγορα θα είχαν και χριστιανική αγάπη προς τους φίλους τους και προς τους εχθρούς τους. Αλλά αυτή η βασική αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη προς τον εαυτό μας, ακόμα πλειοψηφεί ως ζωώδης, εγωιστική, αδιφάγα, ακάθαρτη. Οπότε και κάθε άλλη αγάπη, βασιζόμενη σε τέτοια αγάπη, είναι ομοίως τέτοια. Όμως θα έρθει μια καλύτερη εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι θα αγαπιούνται περισσότερο με το πνεύμα και την αλήθεια και λόγω του πνεύματος και της αλήθειας, και θα έχουν αληθινή αγάπη τόσοι όσοι είναι σήμερα η ψευδής αγάπη. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος για το φίλο θα είναι ιερέας και εξομολόγος και όχι συνεργάτης στη συγκέντρωση πλούτου και την απόλαυση αυτού του κόσμου. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος θα είναι για τον φίλο παρηγορητής και γιατρός και όχι αποπλανητής και εξολοθρευτής της ψυχής. Όταν έρθει αυτή η εποχή, τότε θα αρχίσει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους. Μα όσο μακριά και αν είναι αυτή η εποχή, βρίσκεται καθοδόν και θα έρθει. Η αγάπη με την οποία σήμερα οι άνθρωποι αγαπιούνται οδηγεί στην αυτοκτονία. Αλλά όταν έρθει εκείνη η εποχή, θα φέρει μαζί της και την αγάπη η οποία θα καθοδηγεί προς τη ζωή. Ακόμα δεν ήρθε η εποχή της αγάπης προς τους εχθρούς, αφού ακόμα δεν πληρούμε την εντολή για την αγάπη προς τους φίλους. Αλλά θα εκπληρωθεί και η μία και η άλλη εντολή, γιατί δεν προέρχονται από τον άνθρωπο, αλλά από το Θεό. Και η θεϊκή εντολή δεν μπορεί να μείνει ανεκπλήρωτη. Δεν μπορώ εγώ, αδελφοί μου, να σας παρακινήσω με τους αδύναμους λόγους μου ώστε να εκπληρώσετε τις θεϊκές εντολές περί αγάπης. Όμως θα σας κινήσει σε αυτό ο Θεός, ο οποίος κινεί τους ήλιους. Δεν μπορώ να σας δώσω ούτε τη δύναμη για αληθινή αγάπη προς τους φίλους, ούτε τη δύναμη για τη γνώση, ούτε τη δύναμη για το σεβασμό, ούτε τη δύναμη για τη θυσία. Αυτή τη δύναμη θα σας τη δώσει εκείνος που έχει την παντοδυναμία στα χέρια του και που κινεί τα σύννεφα με τις σκέψεις. Το ζήτημα του Θεού θα καταστρεφόταν αν εξαρτιόταν από τους λόγους μου και από τις δικές σας συνήθειες. Αλλά το ζήτημα του Θεού, ανεξάρτητα από όλους εμάς, θα πετύχει και θα νικήσει. Εκείνος του οποίου τα χρόνια δεν έχουν αριθμό και η οντότητά του δεν έχει τέλος, δεν μπορεί να αφήσει το επίγειο σπίτι του στις διαθέσεις μας, στα αδύναμα δημιουργήματά του, των οποίων η αρχή και το τέλος σχεδόν συναντιούνται σε ένα σημείο και των οποίων η οντότητα είναι μια κουκίδα. Δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός φερέγγιος και πιστός εγγυητής της βασιλείας της αγάπης στη γη. Ο Θεός μας είναι εγγυητής ότι ο ήλιος δεν θα σβήσει πριν να δει τα τέκνα του επί της γης να μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους. Κοίτα, σε λίγο καιρό θα σβήσει για μας ο ήλιος. Σκεπασμένοι από το μαύρο πέπλο του θανάτου, θα μένουμε κρυμμένοι από τον ήλιο. Αλλά γιατί και εμάς να μην μας δει ο ήλιος όσο ζούμε, σαν τέκνα που μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους? Ας υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε τέτοια ευχαρίστηση στον ήλιο, και πόσο μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε εμάς και στους φίλους μας. Ας είναι αρρωγός μας αυτό ο επουράνιος πατέρας μας και τώρα και στους αιώνες.
Μόνο δίπλα του η φιλία λαμβάνει θεϊκό φωτο στέφανο και θεϊκή ζεστασιά. Μόνο σε αυτόν υπάρχει αγάπη και μόνο μέσω αυτού η γνώση και ο σεβασμός και μόνο με τη βοήθειά του η θυσία. Δόξα εν υψίστης Θεό και το φως του μαζί μας επηγής.

Περί Αναστάσεως των νεκρών. Για τους φοβισμένους από το θάνατο και απαράκλητους από τη ζωή. Δεν θα σε δοξάζουν οι νεκροί, Κύριε, ούτε όλοι όσοι κατεβαίνουν στον Άδη. Αλλά εμείς, οι ζώντες, θα ευλογούμε τον Κύριο από τώρα και έως τους αιώνες. Ψαλμός 113, στίχοι 25 και 26. Εφόσον η πεποίθηση στην αθανασία είναι τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη του ανθρώπου, τότε οπωσδήποτε αυτή είναι και η φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας. Και αν είναι έτσι, τότε και η ίδια η αθανασία της ψυχής του ανθρώπου υπάρχει αναμφισβήτητα. Με μία λέξη, η ιδέα περί αθανασίας είναι η ίδια η ζωή, η ζωντανή ζωή, η τελική της μορφή και η κύρια πηγή της αλήθειας και της ορθής γνώσης για την ανθρωπότητα. Η αγάπη προς την ανθρωπότητα είναι τελείως αδιανόητη και τελείως αδύνατη χωρίς την πίστη στην αθανασία της ψυχής του ανθρώπου. Ντοστογεύσκη. Όλα τα βλέμματά σας στρέφονται σε μένα, αγαπητά αδέλφια, εκφράζοντας σήμερα μόνο μία μοναδική ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αυτή την ερώτηση υποβάλλατε πολλές φορές στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στην ιστορία, στον πνευματισμό και στη χειρομαντία. Με την ψυχή γεμάτη από διάφορες αβέβαιες απαντήσεις, αφιταλαντεύεστε και απευθύνεστε σήμερα στην Εκκλησία με την ίδια ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Βιάζεστε για την απάντηση, γιατί ο θάνατος βιάζεται να σας συναντήσει. Κάθε μέρα περιπλανιέται σε αυτή την πόλη και παίρνει μαζί του ανεπιστρεπτή έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μικρών και μεγάλων. Είστε όλοι τοποθετημένοι σαν σε κλήρωση σε αυτή τη ζωή. Ο θάνατος κάνει βόλτα στα διαμερίσματά σας και μαζεύει τα κέρδη που του κληρώθηκαν. Τα κέρδη του είναι οι γονείς σας, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας και εσείς οι ίδιοι. Τους πιο αγαπημένους σας, αυτούς που είναι γεμάτοι ζεστασιά και σημασία, γεμάτοι γλυκιά τρυφεράδα, έλξη και χρώμα, ο θάνατος τους μετατρέπει μπροστά στα μάτια σας σε σκληρές κέρινες φιγούρες. Βαριέστε τη σημερινή μέρα και είστε ανυπόμονοι να την αλλάξετε με την αυριανή. Ξεχνώντας ότι κάθε μέρα ο τροχός της τύχης του θανάτου είναι όλο και πιο κοντά στον αριθμό σας. Θα βγει τελικά και ο δικός σας αριθμός και ο θάνατος θα τον κοιτάξει με αδιάφορα μάτια, χορτασμένα με ανθρώπους, θα τον κοιτάξει και θα τον πάρει. Και εσύ, φίλε μου, θα κοίτασαι μπροστά από τους φίλους σου σαν κέρινη φιγούρα και οι φίλοι σου θα σου βάλουν στα κρύα χέρια κερί και θα στέκουν σε κύκλο γύρω από το κεφάλι σου. Θα στέκουν και θα θλίβονται. Κοίτα τον φίλο μας που ήταν τόσο ευκίνητος, φωτεινός, ζεστός και αγαπητός. Κοίτα πως κοίταται τώρα μπροστά μας σαν μια μάζα από κύτταρα, ακίνητος και σιωπηλός. Η άλλοτε φωτεινή του ψυχή έχει λιγότερο φως και από αυτό το λεπτό κερί στα χέρια του. Η άλλοτε ζεστή του καρδιά έχει λιγότερη ζεστασιά και από αυτή τη μικρή ταλαντευόμενη φλογίτσα του κεριού. Βλέποντας τον νεκρό εσείς όλοι, αδέλφια, αναρωτιέστε, υπάρχει όντως Ανάσταση νεκρών? Ακόμα και όταν απομακρυνθείτε από τον νεκρό και όταν ο κρύος υδρότας έχει στεγνώσει στο μέτωπο και τα δάκρυα στα μάτια, όταν έχετε φύγει ακολουθώντας τις καθημερινές σας δουλειές και φροντίδες, όταν υφαίνεται ή ράβετε ή διαβάζετε ή γράφετε ή χτίζετε ή διοικείτε τη χώρα, συχνά ανάμεσα στις συνήθεις σκέψεις
ισχωρεί και η σκέψη περί θανάτου και ανάστασης των νεκρών.

Μια μητέρα με ρώτησε πρόσφατα, «Υπάρχει ανάσταση των νεκρών?» Ο γιος της μαχόταν νότια του Μπίτολ και σκοτώθηκε. Εκείνη περπατούσε στο πεδίο της μάχης και ξέθαβε τον ένα τάφο μετά τον άλλο για να βρει το γιο της. Οι νεκροί κοίτονταν ήδη πολύ καιρό κάτω από το χώμα και ήταν όλοι οι ίδιοι μεταξύ τους και οι ίδιοι με το χώμα. Η μητέρα γνώρισε το γιο της από ένα περιλέμιο στο στήθος. Δεν μπορούσε πια να τον γνωρίσει από το πρόσωπο. Ακόμα και το ρούχο φαινόταν πιο αθάνατο από τον άνθρωπο που το φορούσε. Η μητέρα δεν μπορούσε να κλάψει. Η καταστροφική φρίκη του θανάτου έκανε γυαλί τα μάτια της και πάγωσε την ψυχή της. Μπροστά της υπήρχε ένα ανατριχιαστικό μυστήριο. Μία ζωή είχε γίνει κάρβουνο και πυλός. Από ανθρώπινο πλάσμα που κάποτε ήταν σύνθετο μέρος του σώματός της και της ψυχής της, από τον άνθρωπο που την αποκαλούσε μάνα, που κουβαλούσε το όπλο και μαχόταν στις μάχες, φάνηκε μπροστά στα μάτια της μια χωική, άμορφη μάζα που ανακατευόταν με το χώμα. Μια ανενεργή χωμάτινη μάζα που δεν αισθανόταν πια συγγένεια με κανέναν εκτός από το χώμα. Μόλις που τόλμησε η μητέρα να πιάσει τον γιο με τα χέρια, ήθελε τουλάχιστον να χαϊδέψει αυτή τη σκληρή ανάμνηση του όμορφου γιού της. Όμως τραβήχτηκε σαν από άσχημο όνειρο. Τα δάχτυλα δεν μπορούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια, αλλά αμέσως βυθίστηκαν βαθιά στο σαπισμένο σώμα, όπως σε σάπια κολοκύθα. Φόβος περιέλαβε τη μητέρα. Αισθάνθηκε έναν αξεπέραστο γκρεμό ανάμεσα σε εκείνη και το γιο της. Τίποτα δικό της και τίποτα αγαπητό δεν μπορούσε να δει σε αυτό τον ανοιχτό τάφο, σε αυτό το σκοτεινό υπόγειο χημικό εργαστήριο. Ήρθε αποκαμωμένη και όταν μου διηγήθηκε το φοβερό θέαμα με ρώτησε, «Υπάρχει ανάσταση των νεκρών?» Μου έθεσε η θλιμμένη μητέρα την ίδια ερώτηση που μου βάζετε εσείς, αδέλφια, σήμερα με τα βλέμματά σας. Πώς να σας απαντήσω? Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα των απεσιόδοξων και απελπισμένων, θα σας απαντούσα, «Όχι, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών». Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα αυτών που καταλαβαίνουν μόνο ότι είναι κοντά στα χέρια τους, θα σας απαντούσα, «Η Ανάσταση είναι ένα αλόκοτο παραμύθι των παλιών και των νέων καιρών». Με τη γλώσσα των σκλάβων και των άθλιων, των βασανισμένων και των κυνηγημένων, χωρίς δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, θα σας έλεγα, «Η Ανάσταση των νεκρών είναι απαραίτητη ανάγκη, επειδή πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη». Με τη γλώσσα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, των σοφότερων ανθρώπων της αρχαίας εποχής, θα σας απαντούσα, «Ναι, η ψυχή είναι αθάνατη. Ο θάνατος είναι ξύπνημα από το όνειρο και πέρασμα στον ιδεώδη κόσμο». Με τη γλώσσα του Δάντη, του μεγαλύτερου ποιητή στους 30 περασμένους αιώνες, θα σας απαντούσα, «Εγώ, ολόκληρη τη ζωή μου, έβλεπα και υμνούσα αυτόν τον άλλο, με το θάνατο μεταμορφωμένο και με το Θεό αναστημένο στον κόσμο των νεκρών». Με τη γλώσσα του Μιχαήλ Άγγελου και του Ραφαήλ θα σας απαντούσα, «Ο μεγαλύτερος γλύπτης και ο μεγαλύτερος ζωγράφος αφιέρωσαν όλη την ευφυΐα τους και τη ζωή τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας, δηλαδή ενός οργανισμού που βασιζόταν όλος επάνω στο δόγμα περί Αναστάσεως». Με τη γλώσσα του Καντ, του μεγαλύτερου φιλοσόφου των νέων χρόνων, θα σας έλεγα, «Η ζωή μετά θάνατο είναι αναπόφευκτη, μια αναγκαιότητα βασισμένη επάνω στον οργανικό και ηθικό νόμο.
Εάν η ζωή διακόπτονταν με το θάνατο, θα διακόπτονταν και η ήδη ξεκινημένη εξέλιξη σε αυτόν τον κόσμο. Εάν η ζωή καταστρεφόταν με το θάνατο και ο πιο κατηγορηματικός νόμος, ο νόμος της συνείδησης και του ήθους, θα είχε καταστραφεί. Με τη γλώσσα του τωρινού Προέδρου της Ακαδημίας των Επιστημών του Λονδίνου, του Όλιβερ Λότζ, ο οποίος πρόσφατα έκανε μια ομιλία περί της αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής, με τη γλώσσα αυτού του γνωστού φυσικού, θα σας έλεγα: πάνω από το φυσικό κόσμο υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος, του οποίου εμείς γινόμαστε συνειδητά μέλη μετά θάνατο.

Με τη γλώσσα του Λομπρόζο, του δοξασμένου ανθρωπολόγου και ψυχιάτρου, θα σας απαντούσα. Ο πνευματισμός είναι αληθινός. Υπάρχει πνευματικός κόσμος, ο οποίος ανακατεύεται με αυτό το φυσικό κόσμο και συμμετέχει στη ζωή του. Θέλετε να σας απαντήσω με τη γλώσσα των Ινδικών παγόδων ή των Αιγυπτιακών πυραμίδων και μούμιων ή των Αραβικών τζαμιών ή με τη γλώσσα του Μωάμεθ ή με τη γλώσσα του Πέρση προφήτη Ζωροάστρη ή με τη γλώσσα της ομάδας των ελληνικών ναών στην Ακρόπολη ή εκείνων στο Ρωμαϊκό Φόρουμ ή με τη γλώσσα των βωμών των Δρυίδων του Νορβηγικού Βρετανικού Βορρά? Θα σας απαντήσω ένα και το αυτό. Εμείς θα είμαστε ζωντανοί και θα δικαστούμε μετά το θάνατο.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αβάσιμοι και απαράδεκτοι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα. Ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει η ΑΔΔ. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αυξημένη η ακτοπλοϊκή κίνηση, πάνω από 80.000 αναχωρήσεις έως την προσεχή Κυριακή. Ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σταύρος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου και που έχει διδακτικό περιεχόμενο, και είμαστε στο σημείο που ξεκινάει η είσοδος του Ευαγγελίου και τα Ιερά Αναγνώσματα. Διαβάζουμε στην Φυλάδα, όπως την ονομάζουμε, το λειτουργικό δηλαδή βιβλίο από το οποίο παρακολουθούμε ιερέας, ψάλτες, τα τεκτενόμενα. Ψαλωμένου του τρίτου αντιφώνου γίνεται η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Λαβών ο ιερεύς το Ευαγγέλιον, δίδωση το διακόνο, και ούτως εξελθόντες αφότεροι δια του βορείου μέρους, προπορευωμένων αυτών λαμπάδων ή και εξαπτερίγων, ποιούσι την μικράν είσοδον και στάντες εν το μέσο του ναού, κλείνωσιν αμφότεροι τα σκεφαλάς. Ο διάκονος, του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον. Η μικρή είσοδος είναι μία πομπή που διασώζει αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη. Δεν ήταν βέβαια ένα βιβλίο όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε έναν κοντό, σαν ένα ρολό. Αργότερα έχουμε τα πρώτα περγαμηνά βιβλία, φύλλα δηλαδή που τα σειράπτουν σε ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πήγαινε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, και αν δεν υπήρχε πήγαινε ο πρεσβύτερος και παραλάμβανε αυτό το βιβλίο και το έφερνε στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Κατά την αρχαία επίσης τάξη, η μικρή είσοδος αποτελούσε την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Δηλαδή ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθικα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά που συμβόλιζε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως, πήγαινε στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται σοφία. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή από την είσοδο του ναού, έφταναν στο μέσον του ναού πάλι με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Υπάρχει μάλιστα ειδικό τυπικό για την ένδυση του επισκόπου, που μερικές φορές τελείται σε αρχιερατική λειτουργία. Αναφερόμενος στην ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω από το ναό. Είναι ενδύματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή, να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός που προσλαμβάνει ο δοξασμένος Χριστός. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου, ξανά. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στην ιστορία. Και μας αποκαλύπτεται ως ένδυση του επισκόπου, ο οποίος υπάρχει ανάμεσά μας ως εικόνα του Χριστού, εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του λόγου, δηλαδή στην είσοδο του λόγου μέσα στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος είναι πάντα παρόν. Ο λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα. Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Και έστησε δηλαδή τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο ιερέας μας καλεί να προσκυνήσουμε αυτή την ενυπόστατη σοφία. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ο λαός απαντάει με μια κατάφαση που συμπληρώνει τα λόγια του ιερέα. «Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών». Ξέρουμε πολύ καλά γιατί προσκυνούμε και γιατί προσπίπτουμε στον Χριστό. Μας έσωσε από την κυριαρχία του θανάτου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψος του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας, ενώ τα απολυτίκια των Αγίων που γιορτάζουν την ημέρα την Κυριακή όπου είμαστε συναγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία, όχι τη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Λουκάς, άλλους έχει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού προς τα τέλη του πρώτου αιώνα, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής

αναγνώσματα που υπάρχουν στις 52 Κυριακές ενός έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Τι διαλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους, μας λέει. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό. Μας αναπτύσσει μια παραβολή. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή σας λέω μια ιστορία να καταλάβετε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη, όπως μαθαίνουμε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα, είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι μέσω αποσπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Ο σχολιασμός είναι ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μνημονολογία, από όλα τα λόγια. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου, υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Διαβάζω. Ο ιερεύς λέγει μυστικός την ευχήν της εισόδου. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα». Και εκφόνος ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι πρέπει σι πάσα δόξε τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευχή ζητάει από τον Ουράνιο Πατέρα, εξ ονόματος του συναγμένου λαού, να στείλει αγγελικές δυνάμεις να συμπαρασταθούν στα τεκτενόμενα και όσα θα ακολουθήσουν. Σε λίγο θα αναπέμψουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Κλιμακώνεται λοιπόν η πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Το πλαίσιο και η σημασία αυτής της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων έχει κατατεθεί στις Άγιες Γραφές. Όχι μόνο στις θεοφάνειες που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης στις προφητικές οράσεις του προφήτου Ισαΐα και του προφήτη Δανιήλ, στον ύμνο των τριών παιδών, στη δοξολογική παρουσία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού,

κατεξοχήν όμως στην περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στο όραμα της Αποκάλυψης. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, όν αριθμή σε αυτόν ουδείς εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τεσχέρ συναυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διάκονος μετά την ευχή αυτή που λέει ο ιερέας στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Ευλόγησο δέσποτα την Αγίαν είσοδον». Ο ιερεύς σφραγίζει τας Αγίας θύρας λέγον «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου Κύριε πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάμε «Αμήν». Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον ιερέα και ασπάζεται το Ευαγγέλιον ή πάρεστην, εάν υπάρχει διάκονος. Είδε μη ασπάζεται τούτο ο ιερεύς. Πληρωθέντος δε του τελευταίου τροπαρίου, ο διάκονος στάς εν το μέσο του ναού, έμπροσθε του ιερέως, λέγει εκφώνος. Σοφία. Ορθή. Δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ενικό αριθμό. Ορθή η δεύτερη, με ωμικρον γιώτα, σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο, που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Όπως ήδη είπαμε, δηλώνει ότι σοφία του, όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το όρθι, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε. Η σοφία του Θεού όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω Αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του Λόγους Αθανασίας περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση.

0: Ο ιερεύς και ο διάκονος εισέρχονται δια της ωραίας πύλης στο ιερόν. Ο διάκονος αποτίθησιν επί της Αγίας Τραπέζης το ιερόν Ευαγγέλιο. Ο λαός ψάλλει το εισοδικόν, για το οποίο μιλήσαμε, δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάσι, αλληλούια. Ημέν ιερείς ψάλουσι το της ημέρας πρώτων απολυτίκιων, ο δε χορός τα λοιπά απολυτίκια. Ο διάκονος του Κυρίου δε ηθόμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον. Ο ιερεύς, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Εισερχόμαστε στον Τρισάγιο ύμνο. Και ψάλλει τον Τρισάγιον ύμνο ο λαός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και ο Β' χορός επίσης, ο Α' ξανά, ο Β' ξανά. Ο Τρισάγιος ύμνος λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτή η συμπυκνωμένη δοξολογία που έρχεται από τις προ-Χριστού θεοπρεπείς εμπειρίες των προφητών και καταλήγει στο όραμα της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ εισθήκησαν κύκλο αυτού και εκέκρακεν έτερος προς τον έτερον και έλεγεν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα: «Και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτόν έχων αναπτέρυγας έξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος». Κατά την παράδοση ο ύμνος, όπως τον ψάλλουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία επί Θεοδοσίου του Μικρού το 550 μετά Χριστόν. Παραδίδεται μάλιστα μια χαριτωμένη διήγηση. Ένα μικρό παιδί ανυρπάγει στους ουρανούς και μετέφερε όταν επέστρεψε την ακριβή διατύπωση του ύμνου. Πίσω από αυτή τη διήγηση υποκρύπτεται δογματική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Κναφεύς είχε εισαγάγει στον Τρισάγιο ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς, πρώτου Κύριε ελέησον», συγχέοντας την ακρίβεια του ύμνου. Η προσθήκη απασχόλησε την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με τον 81ο κανόνα την ακυρώνει.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, προσπαθώντας να αναπτύξει το περιεχόμενο του Τρισάγιου ύμνου, μας λέει ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Πριν τώρα αρχίσουν οι δύο χοροί να ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας λέει την ευχή του Τρισαγίου, μία ευχή που συμπυκνώνει τη δημιουργική παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα τη δημιουργική σχέση Θεού και ανθρώπου. Σήμερα η ευχή αυτή λέγεται μυστικός και μόνο η εκφώνησή της ακούγεται. Ακούστε το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφή ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβή δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε αυτά που είπαν παραπάνω στο όραμα του Ισαΐα και στο όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούας, ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απεώνος σύ ευαρεστησάντων. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι Άγιος σύ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κατά τη διάρκεια που οι χοροί ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας και ο διάκονος απέρχονται εις την καθέδραν ή την πρόθεση του ιερέως λέγοντος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και επανερχομένων ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα την άνω καθέδραν». Ο ιερεύς «Ευλογημένος ή ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των χερουβήν πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή αντλείται από στίχο του 117 ψαλμού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στίχο που μαζί με το «Οσανά» επαναλαμβάνεται ως ύμνος από τους Ιουδαίους που υποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και πρώτου πάθους του. Η καθέδρα είναι ο θρόνος του Επισκόπου που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του Συνθρόνου πριν μετακινηθεί αυτή εκτός του Αγίου Βήματος. Αντί λοιπόν να πορευθούν στην Παλαιά Καθέδρα, μετακινούνται στην Αγία Πρόθεση. Και με τη διατύπωση που καταθέτει ο ιερέας, συνδέει την επίγεια καθέδρα του Επισκόπου με την Άνω Καθέδρα του Θεού, δηλαδή με τη Βασιλεία του. Τώρα, μας λέει η Λειτουργική Φυλάδα, εάν λειτουργεί αρχιερεύς, ακολουθείται η επόμενη τάξης. Ο χορός ψάλουσι εν αλλάξ το Άγιος ο Θεός δις ή τα ψάλετε το τρίτον υπό του ένδον του βήματος ιερού κλήρου, το τέταρτον υπό του άρφα χορού, το πέμπτον αύθις υπό του ιερού κλήρου ή τα υπό των χορών, ακολούθως ο μεν ιερός κλήρος ψάλει εκ του βήματος αργός το Άγιος ο Θεός εις στάσεις τέσσαρας, ο δε αρχιερεύς εξερχόμενος εις τον Σολέαν ευλογεί τον λαόν δια των δικυροτρικύρων αναπέμπων την εξής δέησιν. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Η χωρή εις πολλά έτη δέσποτα, ήτα ο διάκονος δύναμης, ψάλλεται πιο δυνατά τώρα το Θησάγιος Ύμνος, ο διάκονος και ο αρχιερεύς και επάκουσον ημών. Τέλος ψάλλεται η φήμη του τελεταρχούντος αρχιερέως υπό τον εντοβήματι κληρικών και των δύο χωρών. Αυτή η φήμη, όπως την ονομάζουμε, του επισκόπου, δεν είναι τιμητική αναφορά ή εκδήλωση ευαρέσκειας, αλλά ουσιώδης λειτουργική έκφραση της θέσης που έχει ανάμεσα στον συναγμένον λαό η παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος, όπως τον ονομάζουν τα αρχαία κείμενα, ο πατήρ δηλαδή της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ακόμη και όταν δεν παρίσταται, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό δηλώνει το αντιμήνσιο, το τεμάχιο δηλαδή υφάσματος, που τίθεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και επάνω στο οποίο αποτίθενται τα Άγια Δώρα για να καθαγιαστούν. Γι' αυτό και κάθε αντιμήνσιο φέρει την υπογραφή του Επισκόπου. Μετά τη συμπλήρωση του Τρισαγίου, ο διάκονος, ελθόν έμπροσθεν των Αγίων Θυρών, λέγει «Πρόσχομεν». Αυτό το πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Σε αυτή την εγρήγορση μας καλεί ο ιερέας, τώρα που θα ακουστεί το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα μας το επισημάνει και όταν αρχίζει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά και όταν αρχίζει η Θεία Κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν να αρχίσουν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος και πρέπει να αναπτυχθούν οι όροι της πίστεως. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές των Αποστόλων ή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα, το Ευαγγέλιο δηλαδή και ο Απόστολος του Αγίου της ημέρας, και μια άλλη περικοπή ήταν για τον κύκλο του ενιαυτού που τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα διάγραμμα και σε μια εξέλιξη που είχε αυτός ο ενιαυτός. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά, και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το ξαναπώ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Έχουμε 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναγνώσματα που κάθε χρόνο διαβάζονται, επειδή υπάρχει μια ενδογενής ποικιλία που ανατρέπει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλες δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές, επομένως καταργείται η σειρά των αναγνωσμάτων αυτών, ή έχουμε τις κινητές εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής που πότε έρχονται μπροστά, πότε πάνε προς το τέλος. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται, όπως είπα και παραπάνω, η θεραπεία παραδείγματος χάρη ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα από κάποιον θαυματοποιό που το πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός σχολού. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια στην οδηπορία προς τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό καταργεί τη χολότητα. Τώρα οδεύουμε με διαρκείς κινδύνους. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Διαβάζουμε στη λειτουργική φυλάδα. Ο αναγνώστης εκφωνεί των στίχων του προκειμένου και την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος. Τι είναι αυτός ο στίχος του προκειμένου? Το προκείμενο είναι δύο στίχοι από δύο ψαλμούς. Παλαιότερα αναγινώσκονταν ολόκληροι ψαλμοί ως εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Η σχέση των ψαλμών με το ανάγνωσμα είναι εσωτερική. Αυτό αναδεικνύει η θεολογία κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων συνδέει το Ευαγγέλιο με τις επαγγελίες των προφητών. Ο διάκονος σοφία πρόσχομαι και ο αναγνώστης αναγινώσκει την οικίαν περικοπήν εκ του Αποστόλου, του οποίου πληρωθέντος λέγει ο ιερεύς, ειρήνη σύ το αναγινώσκοντι. Ο λαός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αναγινωσκομένου δε του Αποστόλου, ο μεν διάκονος θυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζα, τας δεσποτικάς εικόνας και των λαών, εκ των ωραίων πυλών, ή τον αρχιερέα, ο δε ιερεύς αναγινώσκει μυστικός πρώτης Αγίας Τραπέζης ταύτην την ευχή. Είναι σημαντική αυτή η ευχή, γιατί θα ακολουθήσει η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ακούστε την. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και σύ την δόξα αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, κριτική, γιατί όχι συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του Ιερού Κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Ο διάκονος μετά το θυμίαμα λαβών το Άγιον Ευαγγέλιον και προσελθών το ιερή και την κεφαλήν υποκλίνας λέγει «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου ή Μάρκου ή Λουκά ή Ιωάννου ανάλογα». Ο δε ιερεύς σφραγίζον αυτόν λέγει «Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τάδε δω εις ρήμα το ευαγγελισωμένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος αμήν αμήν αμήν γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα λάβει ειδική ευλογία ο διάκονος για να μπορέσει να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Είναι μια ευλογία που έρχεται από τον Θεό Πατέρα, αναπάβεται στον Υιό του και δια του Υιού προσφέρεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ήτα λαβών εκ των χειρών του ιερέως το Άγιον Ευαγγέλιον
και προσκυνή σας μετευλαβίας, αίρι αυτό και προπορευωμένων λαμπάδων, απέρχεται εις τον άμβονα, ενώ ο ιερεύς, μετά την ανάγνωση του Αποστόλου από τις πύλεις του Ιερού Βήματος, εκφωνεί «Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, ο λαός και το πνεύμα σου». Ο διάκονος εκ του κατά δίνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ιερεύς πρόσκομεν, ο λαός δόξαση, Κύριε δόξαση, και αναγυνάσκει ο διάκονος την τεταγμένη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου. Μεθό ο ιερεύς λέει «Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο». Ο δε λαός ψάλλει αργός «Δόξαση, Κύριε δόξαση». Στη φυλάδα τη λειτουργική επισημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις ευαγγελικής ή αποστολικής περικοπής.

Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις Ευαγγελικής ή Αποστολικής Περικοπής. Το κήρυγμα λοιπόν. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη Θείας Λειτουργίας, αυτό εξαγγέλλεται, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση του είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια. Το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αφωτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κηρύγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κηρύγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας. Είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, οπότε λεγόταν και Εσπερινή Ομιλία. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγία, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρακτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι χρόνος νεκρός. Παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της Υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη
για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Ο τρόπος μάλιστα αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του αποστολικού και ευαγγελικού λόγου. Ο λόγος αυτός έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα, όχι ενιολογικό. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό τον λόγο στον Παπαδιαμάντη μας, ο οποίος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1903 επισημαίνει τα εξής. Δια της πατροπαραδότου εκκλησιαστικής μουσικής, όχι μόνο τα ιερά άσματα έγιναν προσφυλή και οικία εις την ακοήν και η γλώσσα εις την οποίαν ταύτα είναι γεγραμμένα καταληπτή ως έγκιστα και εις τους αγραμμάτους, αλλά και αυτά των θείων Ευαγγελίων τα ρήματα, δια της αυτής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου, κατέστησαν οικειότερα εις την ακοή και βαθύτερον πάντοτε εις δίουσιν εις των ακροατώντας καρδίας. Όθεν η γλώσσα αυτή, εις την οποία είναι γεγραμμένα τότε Ευαγγέλιον και τα ιερά άσματα, έχει το μοναδικό εις των κόσμων προνόμιον να εξακολουθεί και μετά 20 αιώνας να είναι ζωντανή εις την ακοή τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο της μελέτης του λέει: «Είπομεν ότι δια της εκκλησιαστικής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου κατέστησαν γνωριμότερα εις τας ακοάς και τα λόγια των θείων Ευαγγελίων ως και του Αποστόλου. Ο λογαϊδικός ούτως τρόπος της απαγγελίας είναι αρχαιότατος εν τη Εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και εις τα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της επαγγελίας, δια της παρατάσεως όλων μεν των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως εκάστης περιόδου ή εκάστου κόλου, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα ή την φωνήν του κήρυκος και ανταποκρίνεται στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Είναι άρα το λογαϊδικόν τούτο μέλος κανονικότατον εν τη Εκκλησία και ανήκει εις τον πλάγιον δέλτα ή τον βαρύν ήχον. Εθίζεται δεν απαγγέλλεται ο μεν Απόστολος μετά την ως ποικιλία τόνων και φθόγκων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτος. Η περιπάντα επιπόλεη και αταλέπορη νεοτεριστέ κατέκριναν και το λογαϊδικόν τούτο μέλος και είπαν ότι τούτο είναι επίρρηνον δήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε κέτινας καινοτόμους ιερείς ή την εσπισθέντες σας εισηγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων κατήργησαν αυθερέτως των λογαϊδικών τρόπων και απαγγέλουσιν τας περικοπάς των θείων ρημάτων διαπλής αναγνώσεως. Εις τους θειού τους ιερείς πρέπει να απαγορευθεί αρμοδίως η καινοτομία αυτή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Μύτια, μόλις έβλεπε την Κρούσεκνα, έχανε αμέσως κάθε ζήλια και γίνονταν για λίγο εύπιστος και ευγενικός, τόσο που περιφρονούσε και ο ίδιος τον εαυτό του για τα κακά του αισθήματα. Όμως αυτό σήμαινε μονάχα πως την αγάπη του για αυτήν τη γυναίκα υπήρχε κάτι ανώτερο, κάτι ανώτερο από ό,τι υπέθετε και ο ίδιος, και δεν ήταν μονάχα το πάθος για την λιγεράδα του κορμιού της, όπως είχε πει στον Αλιώσα. Όμως όταν έχανε από κοντά του την Κρούσεκνα, άρχιζε αμέσως να την υποψιάζεται και να νομίζει πως είναι ικανή για κάθε μικρότητα και δολιότητα απάτης. Κάτι τέτοιες στιγμές δεν ένιωθε καμία τύψη. Η ζήλια φούντωσε λοιπόν και πάλι στην καρδιά του. Έπρεπε να βιαστεί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να βρει έστω και λίγα χρήματα για να κινηθεί. Τα χθεσινά 9 ρούβλια είχαν ξοδευτεί σχεδόν όλα. Και αυτό όλοι το ξέρουν. Όταν είσαι εντελώς απένταρος, δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Όμως, μαζί με το σχέδιό του, είχε σκεφτεί, καθώς έρχονταν με το αμάξι, και πώς θα έβρισκε αυτά τα λίγα ψηλά. Είχε ένα ζευγάρι πιστόλια για μονομαχία με τις σφαίρες τους. Αν ως τώρα δεν τα είχε υποθηκεύσει, αυτό έγινε γιατί τα αγαπούσε. Τα αγαπούσε περισσότερο από όλα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα είχε γνωριστεί από καιρό με ένα νεαρό δημόσιο υπάλληλο και έμαθε πως ήταν εργένης και ευκατάστατος και αγαπούσε με πάθος τα όπλα. Αγόραζε πιστόλια, ρεβόλβερ, εγχειρίδια, τα κρέμαγε στους τοίχους του σπιτιού του, τα έδειχνε στους γνωστούς του και πενεύονταν. Ήξερε απ' έξω και ανακατοτά όλες τις μάρκες των πιστολιών. Μπορούσε να κάνει ολόκληρη διάλεξη για το πώς πρέπει κανείς να γεμίσει το όπλο, πώς να πυροβολήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια και δυο ομίτια πήγε σε αυτόν και του πρότεινε να του αφήσει τα πιστόλια ενέχειρο για 10 ρούβλια. Ο υπάλληλος, όλος χαρά, προσπαθούσε να τον πείσει να του τα πουλήσει. Όμως ο Μύτια δεν δέχτηκε. Τότε ο άλλος του έδωσε 10 ρούβλια, λέγοντάς του πως με κανέναν τρόπο δεν θα δεχτεί να του τα πάρει με τόκο. Χωρίστηκαν σαν καλοί φίλοι. Ο Μύτια βιάζονταν. Έτρεξε στο πίσω μέρος του κήπου του Φίοντορ Παύλοβιτς, στο δικό του περίπτερο, για να φωνάξει όσο μπορούσε πιο γρήγορα το Σμερνιακόφ. Μα έτσι προέκυψε ένα στοιχείο, ότι μόλις 3, το πολύ 4 ώρες πριν από ένα ορισμένο συμβάν, που γι' αυτό θα πούμε πολλά παρακάτω, ο Μύτια δεν είχε καπίκι στη τσέπη του και έβαλε ενέχειρο ένα αγαπημένο του αντικείμενο για να πάρει 10 ρούβλια, ενώ ύστερα από 3 ώρες βρεθήκανε στα χέρια του χιλιάδες. Όμως προτρέχω, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στις Μαρίας Κοντράτιευνας, της γειτόνισσας του Φίοντορ Παύλοβιτς, τον περίμενε η είδηση πως ο Σμερνιακόφ είναι άρρωστος. Αυτό τον τζάκισε και τον κατατρόμαξε. Του διηγήθηκαν πως έπεσε στο υπόγειο, πως έπαθε κρίση, πως ήρθε ο γιατρός, πως τον φρόντισε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Έμαθε ακόμα, και αυτό του φάνηκε πολύ περίεργο, πως ο αδερφός του Ιβάν Φιοντόροβιτς έφυγε το πρωί για τη Μόσχα. «Φαίνεται πως πέρασε πριν από μένα», σκέφτηκε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μα ο Σμερνιακόφ τον ανησύχησε τρομερά. «Τι θα γίνει τώρα? Ποιος
θα παραφυλάει. Ποιος θα με ειδοποιήσει? Άρχισε να ρωτάει ανυπόμονα τις γυναίκες, μήπως παρατήρησαν να έγινε τίποτα εχθές το βράδυ. Αυτές καταλάβαιναν πολύ καλά για ποιο ζήτημα ενδιαφέρεται και τον βεβαιώσανε πως δεν ήρθε κανένας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κοιμήθηκε στο σπίτι. Η νύχτα πέρασε εντελώς ήσυχα. Ο Μίτια έμεινε συλλογισμένος. Δεν χωρούσε αμφιβολία πως έπρεπε να παραφυλάξει και απόψε. Πού όμως? Εδώ ή έξω από την πόρτα του Σαμσόνοφ? Αποφάσισε πως και εδώ και εκεί, όπως θα έρχονταν τα πράγματα. Μα προς το παρόν, προς το παρόν. Τώρα είχε εκείνο το σχέδιο, το καινούριο και σίγουρο σχέδιό του, που σκέφτηκε στο αμάξι και που ήταν αδύνατον πια να αναβάλει την εκτέλεσή του. Ο Μίτια αποφάσισε να θυσιάσει για αυτή τη δουλειά μία ώρα. Σε μία ώρα θα έχω ξεμπερδέψει. Θα μάθω και ό,τι άλλο μου χρειάζεται και τελείωσε. Τότε θα πάω πρώτα-πρώτα στο σπίτι του Σαμσάνοφ. Θα πάω να ρωτήσω αν είναι εκεί η Γκρούσεκνα. Θα γυρίσω στη στιγμή εδώ πέρα και θα μείνω έως τις 11. Ύστερα θα πάω να την πάρω και θα την συνοδέψω ως το σπίτι της. Έτσι αποφάσισε να κάνει. Έτρεξε στο σπίτι του. Πλήθηκε, χτενίστηκε, ξεσκόνησε τα ρούχα του και βγήκε για να πάει στην κυρία Χοχλάκοβα. Αλίμονο. Το σχέδιό του ήταν εκεί. Αποφάσισε να δανειστεί 3.000 από αυτήν την κυρία και το σπουδαιότερο ήταν που απόκτησε ξαφνικά την πεποίθηση πως αυτή δεν θα του αρνηθεί. Ίσως να απορρίσουν μερικοί και να σκεφτούν, αφού ήταν τόσο βέβαιος, γιατί δεν ήρθε από την αρχή εδώ πέρα, σε ανθρώπους δηλαδή της δικής του κοινωνικής τάξης. Παρακουβαλήθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου, που ήταν ένας εντελώς ξένος για αυτόν και που δεν ήξερε ούτε πώς να του μιλήσει. Αυτό έγινε γιατί με τη Χοχλάκοβα τα είχε χαλάσει σχεδόν τον τελευταίο μήνα. Σαν να μη φτάνανε αυτά, ήξερε πολύ καλά πως εκείνη δεν τον χώνευε καθόλου. Αυτή η κυρία τον απεχθάνονταν από τότε που το γνώρισε, μόνο και μόνο γιατί ήταν αραβωνιαστικός της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Ενώ αυτή, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ήθελε να παντρευτεί η Κατερίνα Ιβάνοβνα τον αξιαγάπητο, υποτικά μορφωμένο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που έχει τόσο υπέροχους τρόπους. Τους τρόπους του Μίτια δεν μπορούσε να τους υποφέρει. Ο Μίτια μάλιστα την κορόιδευε και μια φορά είπε για αυτήν πως όσο είναι ζωηρή και φλίαρη, άλλο τόσο είναι αμόρφωτη. Και να που το ίδιο εκείνο πρωί, μέσα στο αμάξι, του ήρθε μία ιδέα. Αφού δεν θέλει να παντρευτώ την Κατερίνα Ιβάνοβνα και μάλιστα δεν το θέλει σε τέτοιο σημείο, το ξέρε, σχεδόν μέχρι συστερισμού, γιατί να μου αρνηθεί τώρα αυτές τις 3.000, μια που τις θέλω για να παρατήσω την Κάτια και να φύγω για πάντα από εδώ πέρα? Αυτές οι παραχαϊδεμένες κυρίες της ανώτερης κοινωνίας, όταν θελήσουν να κάνουν κάτι, δεν λυπούνται τίποτα για να το πετύχουν. Εξάλλου είναι τόσο πλούσια, σκέφτονταν ο Μίτια. Όσο για το σχέδιο, αυτό έμεινε το ίδιο όπως και πριν. Θα της έκανε δηλαδή την πρόταση να της παραχωρήσει τα δικαιώματά του στην Τσερμασνιά, μονάχα που τώρα αυτό δεν θα γίνονταν για κερδοσκοπία.
όπως χθες με τον Σαμσόνοφ. Όχι για να δελεάσει αυτή την κυρία με τη δυνατότητα να βγάλει 6 ή 7 χιλιάδες με 3 που θα έδινε, μα μονάχα σαν μια ευγενική εγγύηση για το χρέος του. Καθώς γύριζε αυτήν την καινούρια σκέψη στο μυαλό του, ο Μύτια έφτασε μέχρι ενθουσιασμού. Έτσι γίνονταν πάντα όταν αποφάσιζε ή αναλάμβανε κάτι. Παραδίνονταν σε κάθε τι καινούριο, σε κάθε του σκέψη, παραδίνονταν με πάθος. Όμως, παρόλα αυτά, όταν πάτησε το κατώφλι του σπιτιού της κυρίας Χοχλάκοβας, ένιωσε ένα ρίγος φρίκης. Μόλις εκείνη τη στιγμή, αισθάνθηκε με μαθηματική ακρίβεια πως αυτή ήταν η τελευταία του ελπίδα και πως αν αποτύχαινε δεν θα ντούμενε παρά να σφάξει κανέναν και να τον ληστέψει, να του πάρει αυτές τις 3 χιλιάδες. Η ώρα ήταν 7:30. 7:30 ακριβώς, και χτύπησε το κουδούνι. Στην αρχή όλα πηγαίνανε ευνοϊκά. Μόλις είπε το όνομά του, τον δεχτήκανε ασυνήθιστα γρήγορα. «Λες και με περίμενε», σκέφτηκε ο Μύτια. Μόλις τον περάσανε στο χολ, μπήκε τρέχοντας η οικοδέσποινα και του είπε πως πραγματικά τον περίμενε. «Σας περίμενα! Σας περίμενα!» «Πρέπει να παραδεχτείτε πως δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έρθετε, και όμως εγώ σας περίμενα. Θαυμάστε το ένστικτό μου, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όλο το πρωί ήμουν βέβαιη πως σήμερα θα έρθείτε». «Πραγματικά, κυρία μου, αυτό είναι καταπληκτικό», πρόφερε ο Μύτια, ενώ κάθονταν αδέξια. «Όμως εγώ ήρθα για μια σπουδαιότατη υπόθεση. Την πιο σπουδαία από τις σπουδαίες, για μένα δηλαδή. Κυρία μου, για μένα ατομικά, και βιάζομαι πολύ. Το ξέρω πως η υπόθεσή σας είναι σπουδαιότατη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και αυτό

Φιοντόροβιτς. Τώρα είμαι ρεαλίστρια. Έχω βάλει μυαλό αναφορικά με τα θαύματα. Μάθατε το θάνατο του πατέρα Ζωσιμά? Όχι, κυρία μου. Τώρα μόλις το ακούω, είπε ο Μίτια, απορώντας κάπως.

Στο μυαλό του πέρασε για μια στιγμή η εικόνα του Αλιώσα. Την περασμένη νύχτα, φανταστείτε, κυρία μου, τη διέκοψε ο Μύτια. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι πως βρίσκομαι σε τρομερά απελπιστική κατάσταση και αν δεν με βοηθήσετε, τότε όλα θα καταποντιστούν και ο πρώτος θα είμαι εγώ. Συγχωρέστε μου που εκφράζομαι τόσο τετριμένα, όμως βρίσκομαι σε έξαψη. Το ξέρω πως έχετε εξαφθεί. Όλα τα ξέρω. Εσείς δεν μπορείτε να βρεθείτε σε άλλη ψυχική κατάσταση. Και ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, εγώ τα ξέρω από πριν. Από καιρό τώρα σκέφτηκα για την τύχη σας. Ο Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, την παρακολουθώ και τη μελετώ. Πιστέψτε με, είμαι έμπειρος γιατρός της ψυχής, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς. Κυρία μου, αν εσείς είσαστε έμπειρος γιατρός, είμαι κι εγώ έμπειρος άρρωστος, είπε το κοπλιμέντο του, βιάζοντας τον εαυτό του ο Μύτια. Και προβλέπω πως αφού ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την τύχη μου, θα με βοηθήσετε τώρα που χάνομαι. Μα γι' αυτό επιτρέψτε μου επιτέλους να σας εξηγήσω το σχέδιο που έγινε αιτία να σας επισκεφτώ. Και εκείνο που περιμένω από σας είναι... Εγώ...

Ήρθα, κυρία μου, σήμερα. Δεν χρειάζεται να μου τα πείτε. Αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Όσο για τη βοήθεια, δεν είστε δά ο πρώτος που βοηθάω. Δημήτρη Φιοντόροβιτς, θα έχετε ίσως ακουστά για την ξαδέρφη μου, την Μελμέσοβα. Ο άντρας της καταστράφηκε, καταποντίστηκε, όπως το είπατε πολύ χαρακτηριστικά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τότε λοιπόν κι εγώ τον συμβούλεψα να ασχοληθεί με τα υποφορβία. Και τώρα ζει και βασιλεύει. Ξέρετε από υποφορβία? Γνωρίζετε τίποτα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Όχι, δεν έχω ιδέα, κυρία μου. Αχ, κυρία μου, όχι, δεν έχω ιδέα. Φώναξε νευρικά και ανυπόμονα ο Μύτια και έκανε να σηκωθεί μάλιστα από τη θέση του. Σας οικετεύω μονάχα, καλή μου κυρία. Σας οικετεύω να με ακούσετε και να με αφήσετε για 2 λεπτά να σας μιλήσω, για να μπορέσω να σας τα εξηγήσω όλα. Όλη την πρόταση που ήρθα να σας κάνω. Γιατί δεν έχω καιρό. Είμαι τρομερά βιαστικός. Φώναξε ο Μύτια, γιατί αισθάνθηκε πως εκείνη θα ξανάρχιζε να μιλάει, να μιλάει, και ελπίζοντας πως έτσι θα σκέπαζε επιτέλους τη φωνή της. Ήρθα απελπισμένος. Βρίσκομαι στο τελευταίο σκαλοπάτι της απόγνωσης. Ήρθα να σας ζητήσω δανεικά. 3.000 δανεικά, μα με σίγουρη, σιγουρότατη εγγύηση. Κυρία μου, με σιγουρότατη εγγύηση, με σιγουρότατη εξασφάλιση. Επιτρέψτε μου μονάχα να σας εξηγήσω. Όλα αυτά αργότερα. Αργότερα, είπε η κυρία Χοχλάκοβα, χειρονομώντας. Γιατί ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, το ξέρω από τώρα. Αυτό σας το ξανάπα. Μου ζητάτε κάποιο ποσό. Σας χρειάζονται 3.000. Όμως εγώ θα σας δώσω περισσότερα. Αφάνταστα περισσότερα θα σας δώσω. Δημήτρη Φιοντόροβιτς, πρέπει όμως να με υπακούσετε. Ο Μύτια αναπήδησε σχεδόν από τη θέση του. Είναι δυνατόν, κυρία μου? Είναι δυνατόν να είσαστε τόσο καλή? Φώναζε πολύ συγκινημένος. Ο Θεέ μου, με σώσατε. Σώζετε έναν άνθρωπο, κυρία μου. Έναν άνθρωπο τον σώζετε από την αυτοκτονία. Θα σας ευγνωμονώ αιωνίως. Θα σας δώσω αμέτρητες χιλιάδες, και όχι μονάχα 3, φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και χαμογελούσε με ένα φωτεινό χαμόγελο, βλέποντας τον ενθουσιασμό του Μύτια. Αμέτρητες? Μα ούτε μου χρειάζονται τόσες. Μου είναι απαραίτητες μονάχα τούτες οι μοιραίες για μένα 3.000. Εγώ από μέρους μου θα σας χρωστάω άμετρη εμπιστοσύνη, άμετρη ευγνωμοσύνη, και θα σας δώσω μία σίγουρη εγγύηση. Γι' αυτό σας προτείνω το σχέδιό μου που ήρθα. Φτάνει, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μιας και το είπα, έγινε κιόλας, τον διέκοψε η κυρία Χοχλάκοβα, ενθουσιασμένη με την ευεργεσία της. Υποσχέθηκα να σας σώσω και θα σας σώσω. Θα σας σώσω όπως και τον Μπελμέζοφ. Τι γνώμη έχετε για τα χρυσορυχεία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Για τα χρυσορυχεία, κυρία μου, ποτέ δεν σκέφτηκα γι' αυτό. Όμως το σκέφτηκα εγώ για σας. Το σκέφτηκα και το ζήγησα από όλες τις μεριές.
Είναι ένας μήνας τώρα που σας παρακολουθώ με αυτό το σκοπό. 100 φορές σας κοίταζα όταν περνούσατε και σκεφτόμουν να, ένας ενεργητικός άνθρωπος που πρέπει να ασχοληθεί με τα ορυχεία. Μελέτησα και το βάδισμά σας ακόμα και το αποφάσισα. Αυτός ο άνθρωπος θα βρει πολλές φλέβες χρυσού. Από το βάδισμά μου το καταλάβατε? Τι λέτε, κυρία μου? Είπε χαμογελώντας ο Μύτια. Γιατί όχι? Μήπως δεν παραδέχεστε πως από το βάδισμα μπορεί να καταλάβει κανείς το χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτό δα το επιβεβαιώνουν και οι φυσικές επιστήμες. Τώρα είμαι ρεαλίστρια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Από σήμερα, ύστερα από εκείνη την ιστορία στο μοναστήρι που με σύγχυσε τόσο, είμαι ρεαλίστρια πέρα για πέρα και θέλω να ριχτώ στην πρακτική δράση. Γιατρεύτηκα πια. Όμως, κυρία μου, αυτές τις 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα υποσχεθήκατε να μου δανείσετε, δεν πρόκειται να τις χάσετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τον διέκοψε αμέσως η κυρία Χοχλάκοβα. Αυτές οι 3.000 είναι σαν να βρίσκονται στη τσέπη σας. Και όχι μονάχα 3.000, μα 3 εκατομμύρια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πολύ σύντομα θα τα έχετε. Θα σας πω τι θα κάνετε. Θα ψάξετε και θα βρείτε φλέβες χρυσού. Θα κερδίσετε εκατομμύρια. Θα γυρίσετε και θα γίνετε κοινωνικός παράγοντας. Θα μας βοηθήσετε και μας να βρούμε τον σωστό δρόμο. Μα τι τάχα! Θα αφήσουμε τους Εβραίους να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα χτίσετε κοινοφελή ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις. Θα βοηθάτε τους φτωχούς και αυτοί θα σας ευλογούν. Ο αιώνας μας είναι ο αιώνας των σιδηροδρόμων, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Θα γίνετε διάσημος και απαραίτητος για το Υπουργείο των Οικονομικών, που βρίσκεται σε τόση ανάγκη τώρα τελευταία. Η πτώση του χαρτονομίσματος με ανησυχεί τόσο πολύ που δεν μπορώ να κοιμηθώ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Κυρία μου, κυρία μου», τη διέκοψε και πάλι ο Μύτια με κάποιο ανήσυχο προαίσθημα. «Ίσως να ακολουθήσω κατά γράμμα τη συμβουλή σας, τη σοφή συμβουλή σας, κυρία μου, και ίσως να πάω εκεί κάτω, σ' αυτά τα ορυχεία που λέτε. Θα έρθω άλλη φορά όμως να μιλήσουμε γι' αυτό. Πολλές φορές θα έρθω, πολλές φορές. Μα τώρα αυτές οι 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα, θα μου δίνατε τη δυνατότητα να κινηθώ, και αν είναι δυνατόν σήμερα κιόλας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μου μένει ούτε μία ώρα, ούτε μία ώρα καιρό δεν έχω, κυρία μου. Αρκεί, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αρκεί», τον διέκοψε και πάλι επίμονα η κυρία Χοχλάκοβα. «Σας ρωτάω, θα πάτε στα ορυχεία ή όχι? Το αποφασίσατε οριστικά? Απαντήστε μου με μαθηματική ακρίβεια». «Θα πάω. Θα πάω, καλή μου κυρία. Αργότερα. Θα πάω όπου θέλετε, κυρία μου. Μα τώρα...» «Περιμένετε λοιπόν 2 λεπτά. Φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και έτρεξε στο πολυτελέστατο γραφείο της, που είχε αμέτρητα συρτάρια.

άρχισε να ανοίγει τα συρτάρια το ένα ύστερα από το άλλο. Κάτι έψαχνε, κάτι έψαχνε και βιάζονταν τρομερά. «Οι 3.000!» σκέφτηκε ο Μύτια και του κόπηκε η ανάσα. Και τώρα αμέσως, χωρίς χαρτιά, χωρίς συμβολαιογραφικές πράξεις. «Ω, μονάχα οι τζέντλεμαν φέρονται έτσι. Υπέροχη γυναίκα. Αν δεν ήταν μονάχα τόσο μιλητική...» «Να το!» φώναξε χαρούμενα η κυρία Χοχλάκοβα, γυρίζοντας κοντά στο Μύτια. «Να, γι' αυτό έψαχνα». Ήταν ένα μικρούτσικο, ασημένιο εικονισματάκι που κρέμονταν από ένα κορδόνι, σαν αυτά που φοράνε καμιά φορά στο λαιμό μαζί με το σταυρό. «Είναι από το Κίεβο, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», εξακολουθούσε να λέει με ευλάβεια. «Από το ιερό λείψανο της Αγίας Βαρβάρας, της Μεγαλομάρτυρος. Επιτρέψτε μου να σας το φορέσω, μοναχή μου, στο λαιμό και να σας δώσω έτσι την ευλογία μου για την καινούρια σας ζωή και τα καινούρια σας κατορθώματα». Πραγματικά, του πέρασε το εικονισματάκι στο λαιμό και άρχισε να το σπρώχνει μέσα στο κολάρο του. Ο Μύτια, τρομερά αμήχανος, έσκυψε και τη βοήθησε και τελικά πέρασε το εικονισματάκι στο στήθος, κάτω από τη γραβάτα και το κολάρο του πουκάμισου. «Τώρα πια μπορείτε να αναχωρήσετε», πρόφερε η κυρία Χοχλάκοβα και κάθισε θριαμβευτικά στη θέση της. «Κυρία μου, είμαι τόσο πολύ συγκινημένος που δεν ξέρω ούτε πώς να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας αισθήματα. Μα αν ξέρατε μονάχα πόσο πολύτιμο μου είναι το κάθε λεπτό τώρα, το ποσό που τόσο ανυπόμονα περιμένω από την μεγαλοψυχία σας. Ω, κυρία μου, αφού είσαστε τόσο καλή, τόσο συγκινητικά μεγαλόψυχη μαζί μου», φώναξε ξαφνικά εμπνευσμένα ο Μύτια. «Επιτρέψτε μου να σας φανερώσω, πράγμα που βέβαια το ξέρατε από καιρό, πως αγαπώ ένα πλάσμα που μένει εδώ πέρα. Απάτησα την Κάτια, την Κατερίνα Ιβάνοβνα θέλω να πω. Φάνηκα απάνθρωπος και άτιμος απέναντί της. Όμως αγάπησα εδώ μια άλλη, μια γυναίκα, κυρία μου, που ίσως εσείς να την περιφρονείτε, γιατί εσείς τα ξέρετε βέβαια όλα πια, μα που εγώ δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να την εγκαταλείψω, με κανέναν τρόπο, και γι' αυτό τώρα ζητάω τούτες τις 3.000. «Ξεχάστε τα όλα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», τον διέκοψε με αποφασιστικό τόνο η κυρία Χοχλάκοβα. «Ξεχάστε τα όλα και προπάντων τις γυναίκες. Ο σκοπός σας είναι τα ορυχεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρετε μαζί σας και γυναίκες εκεί πέρα. Αργότερα, όταν θα γυρίσετε πλούσιος και δοξασμένος, θα βρείτε τη σύντροφο της καρδιάς σας μέσα στην πιο υψηλή κοινωνία. Θα είναι μια κοπέλα μοντέρνα, μορφωμένη, χωρίς προλήψεις, χωρίς παρελθόν. Ως τότε θα οριμάσει το γυναικείο ζήτημα που άρχισε να συζητείτε τώρα και θα εμφανιστεί η νέα γυναίκα». «Κυρία μου, εγώ άλλο ήθελα να σας πω, άλλο εννοούσα», είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σταύρωσε παρακλητικά τα χέρια του. «Το ίδιο είναι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό σας χρειάζεται. Αυτό που ποθείτε,
χωρίς και ο ίδιος να το έχετε συνειδητοποιήσει. Εγώ συμφωνώ εντελώς με τη φεμινιστική κίνηση, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Η ανάπτυξη της γυναίκας και μάλιστα ο πολιτικός της ρόλος στο πιο κοντινό μέλλον είναι το ιδανικό μου. Έχω κι εγώ μια κόρη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και από αυτήν την πλευρά λίγο με ξέρουνε. Έγραψα γι' αυτό το ζήτημα στο συγγραφέα Στσεντρίν. Αυτός ο συγγραφέας μου έμαθε τόσο πολλά αναφορικά με τον προορισμό της γυναίκας που του έστειλα πέρυσι ένα ανώνυμο γράμμα με δύο αράδες μοναχά και του έλεγα «Σας αγκαλιάζω και σας φιλώ, συγγραφέα μου, εν ονόματι της συγχρόνου γυναικός. Συνεχίστε». Και υπέγραψα «Μητέρα». Σκέφτηκα για μια στιγμή να υπογράψω «Σύγχρονη μητέρα», μα τελικά αποφάσισα να βάλω σκέτα «Μητέρα». Τούτη η λέξη, έτσι μονάχη της, έχει περισσότερη ηθική ομορφιά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Και έπειτα η λέξη «σύγχρονη» θα του θύμιζε το σύγχρονο που είχαν πιει γι' αυτόν πολλά πολλά φαρμάκια από τη λογοκρισία. «Ο Θεέ μου, μα τι πάθατε?» «Κυρία μου», σηκώθηκε επιτέλους ο Μύτια, σταυρώνοντας μπροστά της τα χέρια του σε ανήμπορη παράκληση. «Θα με κάνετε να κλάψω, κυρία μου, αν αναβάλλετε εκείνο που τόσο μεγαλόψυχα...» «Να κλάψετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Ναι, να κλάψετε. Αυτό δείχνει υπέροχα αισθήματα. Έχετε μπροστά σας τέτοια πορεία. Τα δάκρυα θα σας ξαλαφρώσουν. Όταν θα γυρίσετε, θα έχετε καιρό να χαρείτε. Να δείτε πως θα έρθετε επίτηδες από τη Σιβηρία να με βρείτε, για να χαρούμε μαζί». «Όμως επιτρέψτε μου», ούρλιαξε ξάφνου ο Μύτια, «σας παρακαλώ για τελευταία φορά, πέστε μου, μπορώ να έχω σήμερα το ποσό που μου υποσχεθήκατε? Αν όχι, πότε ακριβώς θέλετε να ξανάρθω για να το πάρω? Μιλήστε μου, πείτε μου, σας παρακαλώ». «Ποιο ποσό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Τις 3.000 που υποσχεθήκατε. Τώρα, πριν από λίγο. Τόσο μεγαλόψυχα». 3.000 ρούβλια θέλετε να πείτε?» «Α, όχι, δεν έχω 3.000. πρόφερε με κάποια ήσυχη απορία η κυρία Χοχλάκοβα. Ο Μύτια έμεινε κόκαλο. «Μα πώς λοιπόν? Μα τώρα μόλις, πριν από λίγο, μου είπατε... Είπατε μάλιστα πως είναι το ίδιο σαν να τις έχω στην τσέπη μου κιόλας». «Α, όχι, δεν με καταλάβατε καλά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αν το νομίσατε αυτό, θα πει πως δεν με καταλάβατε. Εγώ σας έλεγα για τα ορυχεία. Είναι αλήθεια πως σας υποσχέθηκα περισσότερες, αμέτρητες χιλιάδες, όχι μονάχα 3. Τώρα όλα τα θυμάμαι, μα εγώ μονάχα τα ορυχεία είχα υπόψη μου. Και τα λεφτά, και οι 3.000, αναφώνησε η ηλίθια ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Ω, αν εννοούσατε πως σας χρειάζονται λεφτά, τότε πρέπει να σας ομολογήσω πως δεν έχω. Δεν έχω καθόλου λεφτά τούτο τον καιρό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είμαι στα μαχαίρια, ίσα ίσα με τον επιστάτη των κτημάτων μου, και μόλις πριν από λίγες μέρες δανείστηκα 500 ρούβλια από το Μιούζοφ. Όχι, λεφτά δεν έχω, όχι, δεν έχω. Και ξέρετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κι αν είχα, πάλι δεν θα σας έδινα. Πρώτο, γιατί
σε κανέναν δεν δίνω δανεικά. Το να δώσεις δανεικά σημαίνει να κάνεις έναν εχθρό. Μα εσάς ειδικά δεν θα σας έδινα με κανέναν τρόπο. Δεν θα σας έδινα γιατί σας αγαπώ. Για να σας σώσω δεν θα σας έδινα. Γιατί εσάς μονάχα ένα σας χρειάζεται. Ορυχία. Ορυχία και πάλι ορυχία. Όπου να πάρει και να σηκώσει, κράβγασε ξαφνικά ο Μύτια και χτύπησε με όλη του τη δύναμη τη γροθιά του στο τραπέζι. Άρχισε να φωνάζει η Ιχοχλάκοβα και τρομαγμένη έτρεξε στην άλλη άκρη του σαλονιού.

0: Ομίτια έφτισε και με γρήγορα βήματα βγήκε από το δωμάτιο, βγήκε από το σπίτι, έξω, στο δρόμο, στο σκοτάδι. Προχωρούσε σαν παλαβός, χτυπώντας το στήθος του σε εκείνο το ίδιο μέρος που το χτυπούσε εδώ και 2-3 μέρες μπροστά στον Αλιώσα, όταν τον είδε για τελευταία φορά στο σκοτάδι, στο δρόμο. Τι σήμαινε αυτό το χτύπημα του στήθους σε εκείνο το μέρος και τι ήθελε με αυτό να δείξει? Αυτό ήταν προς το παρόν μυστικό που δεν το ξέρε ως τότε κανένας, κανένας στον κόσμο, που δεν το είπε ούτε στον Αλιώσα. Όμως τούτο το μυστικό σήμαινε για αυτόν κάτι παραπάνω από ντροπή. Σήμαινε το χαμό και την αυτοκτονία. Γιατί αυτό αποφάσισε να κάνει. Αν δεν κατάφερνε να βρει εκείνες τις 3.000 για να πληρώσει το χρέος του στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και να βγάλει έτσι από το στήθος του, από εκείνο το μέρος του στήθους του, την κατεσχήνη που κουβαλούσε μαζί του και που τόσο τον πίεζε, του πίεσε τη συνείδησή του. Όλα αυτά θα εξηγηθούν αργότερα, λεπτομεριακά. Μα τώρα, ύστερα από το χαμό της τελευταίας του ελπίδας, αυτός ο τόσο γερός σωματικά άνθρωπος, μόλις έκανε λίγα βήματα, φεύγοντας από το σπίτι της Χοχλάκοβας, έβαλε ξαφνικά τα κλάματα. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Περπατούσε αποξεχασμένος και σκούπιζε με τη γροθιά του τα δάκρυά του. Έφτασε έτσι στην πλατεία και ένιωσε ξαφνικά πως έπεσε πάνω σε κάποιον διαβάτη. Ακούστηκε η κλαψιάρικη φωνή κάποιας γριούλας που παραλίγο να την έριχνε κάτω. «Ω, Θεέ μου, παραλίγο να με σκότωνες. Πού τάχεις τα μάτια σου, παλιόπαιδο?» «Μπα, εσείς είστε», φώναξε ο Μύτια που είχε διακρίνει τη γριούλα μέσα στο σκοτάδι. Ήταν η υπηρέτρια του Κουσμά Σαμσόνοφ. «Κι εσείς, ποιος είσαστε, πατερούλη?» πρόφερε με ένα εντελώς άλλο τόνο η γριούλα. «Δεν μπορώ, βλέπετε, να σας γνωρίσω έτσι στα σκοτεινά. Μένετε στου Κουσμά Κουσμίτς και είσαστε στη δούλεψή του, έτσι δεν είναι?» «Ακριβώς, πατερούλη. Τώρα μόλις πήγα στου Προχώριτς. Μα πώς έτσι δεν μπορώ να σας θυμηθώ εγώ καθόλου? Πέστε μου, μητερούλα, η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα είναι σε σας τώρα?» ρώτησε με παράφορη αδημονία ο Μύτια. «Πριν από λίγο τη συνόδευσε εκεί ο ίδιος. Ήρθε, πατερούλη, έκατσε για λίγο και έφυγε». «Πώς έφυγε?» ξεφώνησε ο Μύτια. «Πότε έφυγε?» «Μα έφυγε αμέσως. 2 λεπτά έμεινε σε μας». Διηγήθηκε την ιστορία σαν παραμύθι. Εκείνος έβαλε τα γέλια και αυτή έφυγε βιαστική. «Ψέματα, ψέματα, ψέματα λες, καταραμένη γριά!» ούρλιαξε ο Μύτια. «Σταμάτα!» άρχισε να φωνάζει η γριούλα, μα ο Μύτια είχε χαθεί κιόλας από μπροστά της. Έτρεξε, έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι της Μορόζοβα. Μόλις πριν από 1/4 είχε φύγει η Κρούσεκνα. Η Φένια κάθονταν με τη γιαγιά της, τη μαγείρισα, στη κουζίνα, όταν ξάφνου όρμησε μέσα φουριόζος ο λοχαγός. Βλέποντάς τον η Φένια, έβαλε τις φωνές. «Φωνάζεις, ε?» ούρλιαξε ο Μύτια. «Πες μου, πού είναι η Κρούσεκνα?» Μα προτού προφτάσει να απαντήσει η Φένια, που είχε κοκαλώσει από τον δρόμο της, έπεσε ξάφνου στα γόνατα μπροστά της. «Φένια, Φένια, για όνομα του Χριστού, πες μου που είναι».
1: «Καλέ μου κύριε, τίποτα δεν ξέρω».
0: «Ω, καλούλη μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς, τίποτα δεν ξέρω. Αν θέλετε σκοτώστε με, όμως εγώ δεν ξέρω τίποτα».
1: Άρχισε να ορκίζεται και να σταυροκοπιέται η Φένια.
0: «Εσείς ο ίδιος την πήρατε και φύγατε».
1: «Ναι, μα αυτή ξαναγύρισε εδώ πέρα».
0: «Ω, δεν ήρθε καλούλη μου, μα το Θεό σας λέω, δεν ήρθε».
1: «Ψέματα, ψέματα λες», φώναξε ο Μύτια. «Από την τρομάρα σου καταλαβαίνω πως λες ψέματα. Βλέπω πολύ καλά μέσω από σένα που είναι».
0: Έφυγε τρέχοντας. Η Φένια ήταν ευχαριστημένη που τη γλίτωσε έτσι φτηνά. Όμως καταλάβαινε πολύ καλά πως αν δεν ήταν τόσο βιαστικός, σίγουρα θα κακοπάθαινε. Μα καθώς έφευγε, έκανε κάτι που έβαλε σε μεγάλη απορία τη Φένια και τη γριά Ματριώνα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μπακυρένιο γουδί και μέσα στο γουδί ένα γουδόχερο, μπακυρένιο κι αυτό, κάπου 20 πόντους μάκρος. Καθώς ο Μύτια έβγαινε τρέχοντας και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα, με το ένα του χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το έχωσε στην τσέπη του και έφυγε.
1: «Ο Θεέ μου, Θεέ μου, θα κάνει φωνικό», φώναξε η Φένια.
0: Για που έτρεχε έτσι? Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης. Πού αλλού μπορεί να είναι αν όχι στου Φιόντορ Παύλοβιτς? Φεύγοντας από τον Σαμσόνοφ, έτρεξε κατευθείαν σπίτι του. Τώρα πια είναι ολοφάνερο. Όλη η θολοπλοκία, όλη η απάτη είναι πια ολοφάνερη. Όλα αυτά γυρίζανε σαν ανεμοστρόβιλο στο κεφάλι του. Δεν μπήκε στην αυλή της Μαρίας Κοντράτιευνας. Δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, καθόλου δεν χρειάζεται. Για να μην γίνει καθόλου σούσουρο. Θα με προδώσουν στη στιγμή και θα με μαρτυρήσουν. Φαίνεται πως και η Μαρία Κοντράτιευνα τα έχει συμφωνημένα μαζί τους, και ο Σμερνιακόφ το ίδιο. Όλοι τους είναι πουλημένα κορμιά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις γνώμες σας, τις κρίσεις, τις απόψεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από το Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Τι είναι, γέροντα, τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε, στρέφοντάς τες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός, λόγου χάριν, δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή τη δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει, με τη βοήθεια του Θεού, σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό, λόγου χάριν, να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Να μην δικαιολογούμε τα πάθη μας.

Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν, γέροντα, κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει, για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα, και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για το Θεό μεγάλοι ήρωες, γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο.

Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται το Χριστό. Απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω: έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι. Ακόμη αυτό έλειψε να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέγει «εγώ αυτό το χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου, αλλά και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πώς στεναχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και το Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η Θεία Χάρις του Θεού.

Γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Ας πούμε, αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου. Πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβεντιά. Ναι, γέροντα, αλλά πάλι αλλά. Τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σαν χέλη ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσκεμένα το κάνω. Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμένα. Αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει, και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση.

Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγου χάρη λέει «εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου», ενώ ο άλλος έχει και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να ο Αβάς Μωυσής, ο Αιθίωπας, ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρις του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί

να στα βρει και όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και τη διατήρησαν.

Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις το Θεό μπροστά. Να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη? Γιατί θυμώνουμε?

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί? Αν νευριάζεις, πρέπει να εξετάσεις, να δεις μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάσει και πει καμιά κουβέντα επειδή είναι νευριασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, έναν πόνο κλπ. Τότε καλημέρα να του πει ο άλλος, δεν με παρατάς κι εσύ, μπορεί να το απαντήσει. Μα καλά, καλημέρα, του είπε. Δεν του είπε κάτι κακό. Αυτός όμως είναι κουρασμένος, έχει τον πόνο του, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Βλέπεις και το πιο υπομονετικό γαϊδουράκι, όταν το παραφορτώσεις θα κλωτσίσει. Γέροντα, όταν δεν είμαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό μου, μου φταίει το κάθε τι και αντιδρώ. Αν δεν είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πνευματική αδιαθεσία και είναι φυσικό μετά να αντιδράς. Όπως όταν κάποιος είναι σωματικά άρρωστος, χάνει καμιά φορά την υπομονή του και κουράζεται. Λόγω χάρη, κουράζεται να ακούει τους άλλους να μιλάνε. Έτσι και όταν δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, του λείπει η εγρήγορση, η υπομονή και η ανεκτικότητα. Τι φταίει, γέροντα, που θυμώνω με το παραμικρό? Φταίει που πιστεύεις ότι πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Ο θυμός σε σένα ξεκινάει από τους αριστερούς λογισμούς που βάζεις για τους άλλους. Εάν βάζεις δεξιούς λογισμούς, δεν θα εξετάζεις τι σου είπαν ή πώς σου το είπαν. Θα παίρνεις το βάρος επάνω σου και δεν θα θυμώνεις. Όμως, γέροντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάντοτε φταίω εγώ. Φαίνεται υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Να προσέχεις, γιατί ο θυμός έχει μέσα δικαιολογία, υπερηφάνεια, ανυπομονησία και ανέδεια. Γέροντα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι νευριάζουν τόσο εύκολα? Τώρα και οι μύγες νευριάζουν. Έχουν πείσμα, θέλημα. Παλιά, αν τις έδιωχνες, έφευγαν. Τώρα επιμένουν. Είναι όμως αλήθεια ότι και μερικά επαγγέλματα σήμερα όχι μόνο δεν βοηθούν για την ψυχική ηρεμία, αλλά και τον εκφύσεως ήρεμο άνθρωπο μπορεί να τον κάνουν νευρικό. Γέροντα, εγώ όταν ήμουν στον κόσμο θύμωνα πολύ. Τώρα στο μοναστήρι γιατί δεν θυμώνω? Πολλές φορές, από μερικές εξωτερικές αφορμές, αγανακτεί ο άνθρωπος και ξεσπά, επειδή δεν αναπαύεται με τον εαυτό του και με αυτό που κάνει και θέλει κάτι άλλο. Αυτές όμως οι αντιδράσεις είναι εξωτερικές σκόνες που φεύγουν όταν βρει ο άνθρωπος αυτό που τον αναπαύει.

Οι κοσμικοί λένε καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός, μια φορά στο Σινά, είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο: «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά? «Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων». Και μετά? «Μετά θα το μεγαλώσεις». Και μετά? «Μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Δηλαδή, του λέει, να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις: να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο.

Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή.

Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται. Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον τα αυτή τη νυχτή», είπε ο Θεός στον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή», γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε. Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα. Καλύτερα όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή, παρά σε ένα τέτοιο σπίτι.

Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχθώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. Δυο του ανδρόγυνο και άλλοι δυο οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιος μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει, είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν. Αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός. Και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά, και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος. Και δύο άνθρωποι να είναι, δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο Καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2, θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σε δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις?» «Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ό,τι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου.

Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκαμε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω. Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά χτισήματα κλπ. Ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα με πνευματική διάκριση.

Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Καΐν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Καΐν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Μπορείτε στο 210-7298-222 να αφήνετε τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, που είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως επίσης και με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος, μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Ναι, γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά, παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός.

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μια η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λίγο ψυχία, ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση, άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη Του για αυτήν την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα, τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, ο άνθρωπος συναντάται με το βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με το κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό.

Η οδός προς το Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών, όσο του γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του, που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχθεί τον νόμο του Χριστού, γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Και τις στιγμές της εγκαταλείψεως από το Θεό, οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή, άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα, η οδιωγμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλείο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουρανίων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της θείας αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αργότερα, ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προελεύσεως. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με το γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στο χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους θα επωφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό.

Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης, που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμα και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δηλίασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του Γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή, και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το Πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους.

Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε εμάς τρόπο, η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές, που εν τούτη στην πνευματική τους ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της αρχαίας και της νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων.

Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός, που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου.

Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε, στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε, «Ουκ είδατε ποίου πνεύματος εστέ, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σχέση και αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες.

Όπου κι αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο κι αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου, και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας τη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού. Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει, μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας, και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του, που περιέχει η σάρκα αυτή, δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή, και σε αυτούς, σε όσους το ωρέγονται, γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψη, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψη οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρεφιλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλυθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Εμείς οι χριστιανοί παραδεχόμαστε ότι το σώμα είναι κατώτερο από την ψυχή και υποδέστερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι αντίθετο από την ψυχή, ότι δηλαδή την πολεμάει και ότι είναι πονηρό και αμαρτωλό, αλλά έχει ανάγκη από την ψυχή, όπως ακριβώς η κιθάρα από τον κιθαριστή και το πλοίο από τον κυβερνήτη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Με την παρακοή του ανθρώπου, τι εννοούμε? Την άρνηση του ανθρώπου να λειτουργήσει την ελευθερία ως αγάπη, με αποτέλεσμα να αυτοεξοριστεί από τη σχέση. Αυτή την εμπειρία της αυτοεξορίας τη ζει και αναφορικά με το Θεό, τον πλησίον, αλλά και με το περιβάλλον. Ο ίδιος λοιπόν ο άνθρωπος αυτοεξορίστηκε από την ίδια την κτήση, χωρίς να μετακινηθεί τοπικά, και έκτοτε όλα τα βλέπει εχθρικά. Έχουμε υπαρξιακή μετακίνηση, η οποία τον μεταβάλλει σε ξένο, μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, και αποξενωμένο από τις μέχρι πριν σχέσεις. Αγνώστου.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από το να επικοινωνεί κανείς με το Θεό, ο οποίος είναι όλος χαρά, και αναπτύσσεται επιθυμία προσευχή σε εκείνους που γεύονται την ακόρεστη αγάπη Του, σε σημείο που να λησμονούν σχεδόν ακόμα και την όρεξη για τροφή. Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης.

Όλα τα επίγεια είναι παροδικά. Μαζί τους και η πνευματική επικοινωνία. Διακόπτεται και αυτή με το θάνατο. Γίνεται έτσι αισθητό ότι ο πραγματικός πνευματικός πατέρας μας είναι ένας. Εκείνος που έχει την ιεροσύνη αδιάδοχο. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Στάρετς Λεωνίδας.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Εκείνος που θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αβάς Ναζάριος.

Τον γενναίο δεν τον διακρίνουν τόσο τα χαρίσματα που του δόθηκαν από το Θεό, όσο τα κατορθώματα που πέτυχε με τους δικούς του κόπους. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός είπε ότι οι δικοί του μαθητές θα αναγνωρίζονται από την αγάπη και όχι από τα θαύματά τους. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Ο Δαρίος και ο στρατός του κράτησαν όλη τη νύχτα τις αρχικές τους θέσεις, γιατί δεν είχαν γύρω του στρατόπεδο με σαφώς καθορισμένα όρια και συγχρόνως φοβούνταν πιθανή νυχτερινή επίθεση των εχθρών. Και έβλαψε ακόμη τους Πέρσες το ότι έμειναν πολλή ώρα ένοπλοι, αλλά και ο φόβος τους, φόβος που γεννιέται πριν από τους μεγάλους κινδύνους και δεν γεννιέται ξαφνικά από ένα τυχαίο συμβάν, αλλά μεγαλώνει με το πέρασμα του χρόνου και σκλαβώνει το νου. Ο Δαρίος λοιπόν παρέταξε τη στρατιά του με αυτόν τον τρόπο, αν και ο Αριστόβουλος μας λέει ότι ένα έγγραφο που περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο παρατάχθηκαν οι Πέρσες κατασχέθηκε. Στην αριστερή παράταξη λοιπόν βρίσκονταν οι Βάκτριοι Πείς, οι Δάες και οι Αραχωτοί. Ακολουθούσαν οι Πέρσες, Πεζοί και οι Πείς ανακατεμένοι. Μετά τους Πέρσες οι Σούσιοι και μετά οι Καδούσιοι. Αυτή ήταν η παράταξη από τα αριστερά μέχρι τη μέση όλης της φάλαγγας. Στη δεξιά πτέρυγα βρίσκονταν τα στρατεύματα από την Κύλη Συρία και τη Μεσοποταμία. Μετά οι Μύδοι, κατόπιν Παρθυραίοι και Σάκες, κατόπιν Τόπυροι και Ιρκάνοι, κατόπιν Αλβανοί και Σακεσίνες, μέχρι το μέσο όλης της παράταξης. Στη μέση τώρα, όπου βρίσκονταν ο βασιλιάς Δαρίος, είχαν τοποθετηθεί οι συγγενείς του βασιλιά, οι μυλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Κάρες, που επωνομάζονταν ξεριζωμένοι, και οι Μάρδοι τοξότες. Στο βάθος τοποθετήθηκαν οι Ούξοι, οι Βαβυλώνοι, οι λαοί που κατοικούσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα και οι Σιτακινοί. Μπροστά από την αριστερή παράταξη, απέναντι από τη δεξιά του Αλέξανδρου, είχαν τοποθετηθεί οι Σκύθες, οι Πείς, 1000 περίπου Βακτριανοί και 100 δρεπανηφόρα άρματα. Οι ελέφαντες μπήκαν μπροστά από τη βασιλική ύλη του Δαρίου μαζί με καμιά 50 άρματα. Μπροστά από τη δεξιά παράταξη τοποθετήθηκε το υπηκό των Αρμενίων και των Καπαδοκών και 50 δρεπανηφόρα άρματα. Οι Έλληνες μισθοφόροι τέλος τοποθετήθηκαν γύρω από το Δαρίο και την προσωπική του φρουρά ακριβώς απέναντι από τη μακεδονική φάλαγγα, ως μόνοι ικανοί να τον αντιμετωπίσουν. Ο Αλέξανδρος απέναντι παρέταξε τη στρατιά του με τον ακόλουθο τρόπο. Τη δεξιά παράταξη την κατήχε το υπηκό των Εταίρων. Μπροστά βρισκόταν η βασιλική ύλη με ύλαρχο τον Κλήτο, το γιο του Δροπίδη. Κατόπιν η ύλη του Γλαυκία, μετά του Αρίστονα, μετά του Σόπολη, του γιου του Ερμόδωρου, μετά του Ηρακλίδη, του γιου του Αντίοχου, μετά του Δημήτριου, του γιου του Αλθεμένη, μετά του Μελέαγρου και τελευταία από τις βασιλικές ύλες εκείνη που είχε ύλαρχο τον Ηγέλοχο, γιο του Υπόστρατου. Αρχηγός ολόκληρου του υπηκού των Εταίρων ήταν ο Φιλότας, ο γιος του Παρμενίωνα. Όσον αφορά στη μακεδονική φάλαγγα, μετά το υπηκό, τοποθετήθηκε πρώτο το άγημα των υπασπιστών και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι υπασπιστές. Αρχηγός τους ήταν ο Νικάνορας, ο άλλος γιος του Παρμενίωνα. Ακολουθούσε το τάγμα του Κίνου, του γιου του Πολεμοκράτη, κατόπιν το τάγμα του Περδίκα, του γιου του Ορόντι, μετά του Μελέαγρου, του γιου του Νεοπτόλεμου, μετά του Πολυπέρχοντα, του γιου του Σημεία και μετά του Αμίντα, του γιου του Φιλίππου. Σε αυτήν όμως ήταν αρχηγός ο Σημείας, γιατί ο Αμίντας είχε σταλεί στη Μακεδονία για να συγκεντρώσει στρατό. Το αριστερό τμήμα της Μακεδονικής φάλαγγας κατήχε το τάγμα του Κρατερού, του γιου του Αλέξανδρου, και ο ίδιος ο Κρατερός διοικούσε ολόκληρο το αριστερό τμήμα του Πεζικού, ακολουθούσε το συμμαχικό υπηκό που το διοικούσε ο Ερίγιος, ο γιος του Λάριχου, ακολουθούσαν μέχρι την αριστερή παράταξη οι Θεσσαλοί Πείς, με αρχηγό τον Φίλιππο, το γιο του Μενέλαου. Ολόκληρη την αριστερή παράταξη τη δικούσε ο Παρμενίωνας, γιος του Φιλότα, περιστοιχισμένος από τους υπείς από τα Φάρσαλα, το καλύτερο και πολυπληθέστερο τμήμα του Θεσσαλικού υπηκού. Ο Αλέξανδρος τακτοποίησε το μέτωπο της παράταξής του με τον ακόλουθο τρόπο. Τοποθέτησε δεύτερη γραμμή ώστε η φάλαγγα να έχει δύο μέτωπα. Έδωσε οδηγίες στους διοικητές της να γυρίσουν προς τα πίσω και να αντιμετωπίσουν τους βαρβάρους αν δουν τους δικούς τους περικυκλωμένους από τα περσικά στρατεύματα. Για την περίπτωση τώρα που θα έπρεπε ή να αναπτυχθεί ή να συγκλίνει η φάλαγγα σε γωνία στη δεξιά παράταξη, τοποθετήθηκαν οι μισοί Αγριάνες με αρχηγό τον Άταλο πίσω από τη βασιλική ύλη και μαζί με τους Μακεδόνες τοξότες με αρχηγό τον Βρίσσονα. Μετά τους τοξότες οι επωνομαζόμενοι παλιοί ξένοι με αρχηγό τον Κλέανδρο. Μπροστά από τους Αγριάνες και τους τοξότες μπήκαν οι πρόδρομοι Ιππείς και Ιππέωνες με αρχηγούς τον Αρέτη και τον Αρίστονα. Μπροστά από όλους βρίσκονταν οι μισθοφόροι Ιππείς με αρχηγό τον Μενίδα. Μπροστά από τη βασιλική ύλη και άλλους εταίρους μπήκαν
οι άλλοι μισοί αγριάνες και τοξότες και ακοντιστές του Βάλακρου. Αυτοί παρατάχθηκαν έναντι των δρεπανηφόρων αρμάτων. Ο Μενίδας και οι δικοί του πήραν την εντολή να σχηματίσουν γωνία και να χτυπήσουν τον εχθρό από τα πλάγια αν τους περικυκλώσει το βαρβαρικό επικό. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος τακτοποίησε τη δεξιά παράταξη. Στην αριστερή τώρα τοποθετήθηκαν σε γωνία οι Θράκες με αρχηγό τον Σιτάλκη, κατόπιν το συμμαχικό Ιππικό με αρχηγό τον Κύρανο και μετά οι Οδρύσες, οι Πείς, με αρχηγό τον Αγάθωνα, το γιο του Τηρήμα. Μπροστά από όλη την παράταξη τοποθετήθηκε το Ιππικό των ξένων μισθοφόρων με αρχηγό τον Ανδρόμαχο, το γιο του Ιέρωνα. Το θρακικό πεζικό ορίστηκε φρουρά για τα ζώα που μετέφεραν προμήθειες. Ολόκληρη η στρατιά του Αλέξανδρου αποτελούνταν από 7.000 Ιππείς και γύρω στις 40.000 πεζούς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε στη Μεσοποταμία, σε έναν τόπο που έμελε να ράξει την ιστορία του κόσμου και λέγεται Γαυγάμηλα. Ο στρατός του Αλέξανδρου μόλις έχει περάσει τον Τίγρη ποταμό και έχει παραταχθεί κατά τον τρόπο που ακούσαμε στην αφήγηση του Αριανού. Βρισκόμαστε λοιπόν στα Γαυγάμηλα και είναι 1η Οκτωβρίου του 331. Ο στρατός λοιπόν υπό τον Αλέξανδρο αντιμετωπίζει όλους τους λαούς της Περσικής Αυτοκρατορίας όπως τους ακούσαμε να παριθμούνται. Οι περισσότεροι από αυτοί λαοί της Μεσοποταμίας που ακολουθούν τον Μεγάλο Βασιλιά στην τελευταία του μάχη με τον Αλέξανδρο. Ο Δαρίος λοιπόν και ο στρατός του και ο Αλέξανδρος και ο δικός του στρατός αντιμέτωποι με την ιστορία. Αυτός είναι και ο φόβος που λέει ο Αριανός που έπιασε ξαφνικά το στρατόπεδο των Περσών. 1η Οκτωβρίου λοιπόν του 331. Θα έλεγε κανείς πως εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία που θα μπορούσαμε να πούμε λίγο σχηματικά αλλά όχι μακριά από την αλήθεια τελείωσε στις 29 Μαΐου του 1453. Οι Έλληνες λοιπόν φτάνουν στη Μεσοποταμία και σε λίγο θα εγκατασταθούν στη Βαγδάτη τη Μεγάλη, που την περιγράψαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, αυτήν την μεγαλούπολη που ήταν το όνειρο του κόσμου για πολλές γενιές και ταυτόχρονα όμως η θεομίσιτη και λαομίσιτη πολιτεία. Γιατί τα έχουν αυτά οι μεγαλοπόλεις, να είναι ταυτόχρονα γοητευτικές, αλλά και ταυτόχρονα πόρνες. Ο Δαρίος λοιπόν από τη μια μεριά και ο Αλέξανδρος από την άλλη. Σε μια παράταξη, όπως είπαμε, που θα κρίνει την ιστορία του κόσμου. Ο Αριανός περιγράφει, όπως ακούσαμε με τον δικό του τρόπο, αυτήν την παράταξη και ο Ντρόιζεν, ένας ιστορικός πολλούς αιώνες μετά, στον 19ο αιώνα, περιγράφει αυτήν την παράταξη και τη μάχη ως εξής. Άμα ξημέρωσε, κίνησε ο στρατός να χτυπηθεί με τους Πέρσες. Τραβούσαν τώρα κατά τον νοτιά, δεξιά από τους πρώτους λόφους των γορδιαίων βουνών και αριστερά του Τίγρη, χωρίς ακόμα να συναπαντάν εχθρό. Μανά, Σεπτεμβρίου 24, οι προφυλακοί μηνάει πως καβαλάριδες φανήκαν πέρα στην πεδιάδα, δεν ξεχωρίζουν όμως ακόμα πόσοι. Συντάχθηκε λοιπόν η στρατιά και προχώραγε έτοιμη για μάχη, όταν καινούριο μήνυμα τους ανεβάζει τους υπείς εκείνους γύρω στους χίλιους. Όπου ο Αλέξανδρος διατάζει να καβαλήσουν τη βασιλική ύλη η δική του και οι εταίροι άλλη μια ύλη και από του ελαφρού υπείς υπαίωνες και ορμάει με δάφτους, παραγγέλλοντας να έρχεται από πίσω σιγά σιγά και όλη η στρατιά. Σαν τόδαν οι Πέρσες το βάλαν στα πόδια, μα εκείνος τους κυνήγησε και πιο πολλοί ξέφυγαν, αλλά κάμποσοι σκοτώθηκαν και κάποιους πιάσανε. Τέσσερις μέρες που ξεκουράστηκε ο στρατός εδώ φτάσανε για να είναι έτοιμοι για να δώσουν την κρίσιμη μάχη. Εχθροί όμως άλλοι δεν φαίνονταν, και άρα έπρεπε κανείς να υποθέσει πως ο Δαρίος είχε πιάσει κάποιον τόπο κατάλληλο για τις δυνάμεις του και δεν ήθελε, καθώς και στην Ισό, να παρασυρθεί από τον δισταγμό του εχθρού ή από την ίδια του την ανυπομονησία σαν πρόσφορο έδαφος. Αυτό είχε γίνει στην Ισό δηλαδή. Είχε παρασυρθεί σε πεδίο που υπέδειξε ο Αλέξανδρος. Γι' αυτό αποφάσισε ο Αλέξανδρος να επιτεθεί. Παρά το ότι, σύμφωνα με τον Αριανό που ακούσαμε, είχε παρατάξει το στράτευμά του σε παράταξη άμυνας, με μια αμυντική δηλαδή τακτική. Αφήνει το στρατόπεδο, στο στρατόπεδο τα μεταγωγικά όλα και κάθε άχρηστο για μάχη και ξεκινάει αργά τη νύχτα, της 29ης προς την 30η Σεπτεμβρίου. Πρωί-πρωί έφτασαν εκεί στους τελευταίους λόφους και μόνο 11 χιλιόμετρα τους χώριζαν από τους Πέρσες, αλλά από τα υψώματα που ήταν μπρος τους δεν τους έβλεπαν ακόμη. Έπειτα από 5-6 χιλιόμετρα όμως, περνώντας πια και τους λόφους αυτούς, φάνηκαν πέρα στην πλατιά πεδιάδα μια ώρα δρόμο στο βάθος μιλιούνια που μαυρίζανε στον τόπο όλων. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε τις φάλαγγες. Μάζεψε φίλους, στρατηγούς, σύλλαρχους, αρχηγούς των συμμάχων και των μισθοφόρων και τους ρώταγε εκεί όλους να ρηχτούν αμέσως ή να στρατοπεδεύσουν. Να περιχαρακωθούν και να δούνε πρώτα τι γίνεται στο πεδίο της μάχης. Οι περισσότεροι θέλαν αμέσως, καθώς ήταν ζεστός τώρα έτσι ο στρατός, να ρηχτεί. Αλλά ο Παρμενίων συμβούλευε σύνεση
να προσέξουν, γιατί οι στρατιώτες είναι κατάκοποι από την πορεία και οι Πέρσες, τόσο καιρό στη βολική τους σε τούτη θέση, δεν θα παράλειψαν και τίποτα βέβαια για να την οργανώσουν όσο γινόταν πιο αποδοτικά με κάθε τρόπο. Και ούτε μπορούσαν ακόμη να ξέρουν αν τυχόν είχαν μπήξει και πασάλους, συμπάς και με κρυφούς λάκους είχαν καλά οχυρώσει γύρω-γύρω την παράταξή τους. Και ότι η τέχνη και οι κανόνες του πολέμου λένε, μια φορά, να εξετάσουν τον τόπο πρώτα και να στήσουν στρατόπεδο. Νίκησε η γνώμη του γεροστρατηγού, του Παρμενίωνα, και ο Αλέξανδρος διάταξε να πιάσουν τους λόφους αντίκρι στον εχθρό και να στρατοπεδεύσουν με την τάξη που θα είχαν και στη μάχη. Και γίνονταν αυτά το πρωί της τελευταίας μέρας του Σεπτέμβρη. Ο Δαρίος από την άλλη μεριά, μόνο που τόσο καιρό περίμενε να φτάσουν οι Μακεδόνες και είχε καθαρίσει την πλατιά πεδιάδα από κάθε εμπόδιο, μέχρι και από τα αγκαθερά τα θάμνα και τους τελευταίους αμόλοφους όπου θα μπορούσε να αντύχει να καθυστερήσει καμιά ορμητική έφοδος των υπηκών στιφών του ή η επέλαση των δρεπανηφόρων του αρμάτων, ταράχθηκε όμως σαν έμαθε πως ο Αλέξανδρος ήταν πια κοντά και οι προφυλακές υπό τον Μαζέο είχαν αμέσως υποχωρήσει μπρος του. Μα όταν είδε την αγέροχη αυτοπεποίθηση των σατραπών του που δεν εννοούσαν τίποτα απεσιόδοξο να ακούσουν από τα πλήθη του στρατού και που κανείς χαρίδημος βέβαια η Αμίντας δεν θα τόλμαε να μην προτιμήσει από όσοι είναι έστω πυκνή αλλά χούφτα όλοι και όλοι επιτέλους αυτή των λίγων Μακεδόνων, ξαναδόθηκε λοιπόν ο Δαρίος στον αυτοβαυκαλισμό των επιθυμιών του που τόσο άνετα πάντα στον αδύναμο σερβίρουν την τύφλα τους για οξυδέρκεια. Και τότε, το πρωί της 30 Σεπτεμβρίου, φάνηκε στη Βορεινή Λοφοσυρά να προβαίνει συνταγμένη για μάχη η στρατιά του Μεγαλέξανδρου. Θαρώντας πως θα τους ορμούσαν αμέσως, παρατάχθηκαν οι Πέρσες στην τετράπλατη πεδιάδα. Μα καμιά επίθεση δεν έγινε και είδαν το στρατό, τον εχθρό να στρατοπεδεύει. Νύχτωσε. Σκόπευαν τάχα οι εχθροί καμιά νυχτερινή επίθεση. Το περσικό στρατόπεδο χωρίς χαρακόμα και χωρίς στάφρο δεν είχε καμιά άμυνα για κάτι τέτοιο. Δόθηκε λοιπόν διαταγή όλα εκείνα τα μιλιούνια να μένουν ξάγρυπνα και αρματωμένα όλη νύχτα, παραταγμένα για μάχη και να έχουν κοντά τους τα άλογα σαμαρωμένα δίπλα στις φωτιές των νυχτοφυλακών. Και ο Δαρίος ο ίδιος παρέλαβνε μέσα στο σκοτάδι μπρος από τις παρατάξεις να δώσει κουράγιο σε όλους με την παρουσία του και λίγα λόγια του. Κοίτανε στα άκρο αριστερό οι λαοί του Βύσου, Βάκτρι, Δάες και Σόγδοι. Και μπροστά τους 100 δρεπανηφόρα, μεταγμένους πιο μπρος αριστερά τους 1000 βάκτριους, καβαλάριδες και μασαγέτες και σκύθες, άλογα και άντρες θωρακισμένοι όλοι δεξιά από το Βύσο και Αραχωτή και Βουνή Συνδή. Και έπειτα Πέρσες πολλοί, πεζοί και πεις ανάκατα, και ύστερα Ισούσιοι και Καδούσιοι κοντά στο κέντρο,

και ύστερα ο Φραταφέρνης με τους Πάρθους, τους Ιρκανούς, τους Τάπουρους και τους Άκες γύρα του, και έπειτα ο Ατροπάτης με τους Μίδους και ύστερα οι λαοί της Συρίας, και από εδώ και από εκεί, από τα ποτάμια, και οι Καπαδόκες και οι Αρμένοι υπείς με 50 δρεπανηφόρα μπρος τους. Η νύχτα πέρασε ήσυχη. Ο Αλέξανδρος γύρισε με τους υπείς και τους ψηλούς πεζούς από την κατόπτευση του πεδίου της μάχης και μάζευσε πάλι τους αξιωματικούς του για να τους πει πως την άλλη μέρα σκεφτόταν να χτυπήσει τον εχθρό. Ξέρει το θάρρος τους, είπε, και αυτονών και των στρατιωτών, σε πολλές νίκες αποδειγμένο, και χρειάζεται ίσως χαλινάρι, όχι κεντρί. Προπάντων όμως πρέπει να καταφέρουν όλοι τους άντρες, όλοι τους, να θυμούνται να βαδίζουν βουβή, ώστε οι κραυγοί τους, σαν θα ορμήσουν μαλαλαγμούς στην επίθεση, να υψωθεί φοβερότερη. Και οι ίδιοι οι επικεφαλείς να φροντίσουν να λαβαίνουν αμέσως και να εκτελούν τα προστάγματα, ώστε γοργά και με απόλυτη ακρίβεια να γίνονται οι κινήσεις. Και να ξέρουν πως η μάχη της αυριανής αυτής μεγάλης μέρας κρέμεται από τον καθένα τους. Και ο αγώνας δεν είναι πια για τη Συρία και την Αίγυπτο μοναχά, παρά για τη Ανατολή όλη στην οριστική κατάκτηση. Και σε αυτόν κρίνεται το ποιος από εδώ και μπρος θα κυβερνάει. Με δυνατές ζητοκραυγές, το απάντησαν οι στρατηγοί του και ο Αλέξανδρος διάταξε να δειπνίσουν οι στρατιώτες και να αναπαυθούν.

Είμαστε λοιπόν στα Γαυγάμηλα και ξημερώνει 1η Οκτωβρίου του 331. Και όπως περιγράφει ο Αριανός στο Αλεξάνδρου Ανάβασης, που είναι η περιγραφή της εισβολής των Ελλήνων στην Μεσοποταμία, καθώς από εκείνη την ημέρα και μετά όλο το πρόσωπο αυτής της περιοχής θα αλλάξει ριζικά, όπως είδαμε και χθες, με την ίδρυση δεκάδων πόλεων σε όλο το μήκος των ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, που θα φέρουν πια έναν άλλον αέρα στην Ανατολή, αλλά και τους Έλληνες θα τους φέρουν κοντά στα ανατολικά έθιμα, όπως θα δούμε σε λίγο. Γιατί πολλοί σήμερα μπορεί να είναι εκείνοι που λένε πως πολλές από τις ανατολίτικες συνήθειές μας τις έχουμε κληρονομήσει από τους Οθωμανούς, μα οι περισσότεροι ξεχνούν πως ετούτες τις συνήθειες ο Ελληνισμός τις έχει κληρονομήσει μάλλον από τον Αλέξανδρο. Πάμε λοιπόν στα Γαυγάμηλα, εδώ στην όχθη του Τίγρη ποταμού, κοντά στην Μοσούλη, όπου και σήμερα και παλιότερα και στους μεγάλους πολέμους έγιναν επίσης μεγάλες μάχες και πόλεμοι, καθώς η Μοσούλη, η πετρελαιοφόρος, είναι το μήλον της Έριδος και σήμερα. Λίγο πιο πέρα λοιπόν από την Μοσούλη και στο δρόμο για την Βαβυλώνα, ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε με το Δαρείο. Μόλις τα στρατόπεδα πλησίασαν το ένα το άλλο, φάνηκε ο Δαρείος και η ακολουθία του, οι μιλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Αλβανοί, οι ξεριζωμένοι Κάρες και οι Μάρδοι, οι Τοξότες, είχαν τοποθετηθεί απέναντι στον Αλέξανδρο και στη Βασιλική Ύλη. Ο Αλέξανδρος όμως κίνησε τις δυνάμεις του μάλλον προς τα δεξιά του και οι Πέρσες ακολούθησαν αυτή την κίνηση, υπερφαλαγγίζοντας το αριστερό τμήμα του στρατού. Οι σκύθες λοιπόν επίσης επιτίθονταν μετάλογα και άγγιζαν την προφυλακή του Αλέξανδρου, ο οποίος όμως εξακολουθούσε να κινείται προς τα δεξιά και βρίσκονταν ήδη κοντά στο χώρο που είχαν εξομαλύνει οι Πέρσες. Ο Δαρείος όμως τότε φοβήθηκε μήπως οι Μακεδόνες προχωρήσουν στο ανώμαλο έδαφος, οπότε τα άρματα

0: θα του ήταν άχρηστα. Διέταξε λοιπόν αυτούς που ήταν τοποθετημένοι μπροστά του στην αριστερή παράταξη να περικυκλώσουν μετάλογα τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων που οδηγούσε ο ίδιος Αλέξανδρος για να μην προχωρήσουν πιο κοντά. Μόλις έγινε αυτό, ο Αλέξανδρος διέταξε το μισθοφορικό υπηκό που διοικούσε ο Μενίδας να τους επιτεθεί. Οι σκύθες Ιππείς και οι Βάκτροι που πολεμούσαν μαζί τους αντεπιτέθηκαν και τους γύρισαν πίσω γιατί ήταν περισσότεροι. Τότε ο Αλέξανδρος διέταξε τους Παίωνες, το Αρέτη και τους μισθοφόρους να επιτεθούν στους σκύθες. Οι βάρβαροι αναδιπλώθηκαν. Οι υπόλοιποι Βάκτροι όμως πλησίασαν τους Παίωνας και τους μισθοφόρους και βοήθησαν να ξαναγυρίσουν στη μάχη οι δικοί τους που έφευγαν και μετέτρεψαν την υπομαχία σε μάχη σώμα με σώμα. Πολλοί από τους άνδρες του Αλέξανδρου έπεφταν και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των βαρβάρων και γιατί οι σκύθες και τα άλογά τους προφυλάσσονταν καλύτερα με τις πανοπλίες τους. Όμως, καθώς οι Μακεδόνες δέχονταν τις επιθέσεις τους, έπεφταν με δύναμη πάνω τους η μια έλλη μετά την άλλη και τους έβγαζαν από την παράταξη. Εκείνη τη στιγμή οι Πέρσες εξαπέλυσαν τα δρεπανηφόρα άρματα εναντίον του ίδιου του Αλέξανδρου για να διασκορπίσουν τη φάλαγγα γύρω του. Εκεί όμως έκαναν λάθος. Τα πρώτα, καθώς πλησίαζαν, τα χτύπησαν με ακόντια οι Αγριάνες και οι ακοντιστές του Βάλακρου, που ήταν τοποθετημένοι μπροστά από το εταιρικό υπηκό. Απ' άλλα πάλι άρπαζαν τα ενία, έριχναν κάτω τους αναβάτες, περικύκλωναν τα άλογα και τους έσφαζαν. Μερικά όμως διέσπασαν την παράταξη των Μακεδόνων, γιατί αυτοί είχαν πάρει την εντολή να διαχωρίζονται στο σημείο που έπεφταν τα άρματα. Και έτσι, τα ίδια τα άρματα πέρασαν χωρίς ζημιές, και αυτοί όμως που δέχτηκαν την επέλασή τους δεν έπαθαν τίποτα. Και αυτά τα άρματα όμως τα συγκράτησαν οι υποκόμοι της στρατιάς του Αλέξανδρου και οι βασιλικοί υπασπιστές. Μόλις ο Δαρίος επιτέθηκε σε όλο το μήκος της παράταξης, ο Αλέξανδρος διέταξε τον Αρέτη να χτυπήσει το τμήμα του περσικού υπηκού που προσπαθούσε να περικυκλώσει τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων. Ο ίδιος οδήγησε τις δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά του, μόλις όμως οι Ιππείς που είχαν ξεκινήσει για να επιτεθούν στη δεξιά παράταξη διέσπασαν ένα τμήμα της περσικής φάλαγγας, στράφηκε προς το κενό που δημιουργήθηκε. Χρησιμοποίησε ως έμβολο το εταιρικό υπηκό και το κομμάτι της φάλαγγας που ήταν τοποθετημένο σε αυτό το σημείο και επιτέθηκε με ορμή και αλλαλαγμού στον ίδιο το Δαρείο. Για μικρό χρονικό διάστημα διεξήχθη μάχη σώμα με σώμα. Ο Αλέξανδρος και οι Ιππείς του προχωρούσαν με ορμή, πίεζαν τους Πέρσες και τους χτυπούσαν με τα δόλατα στα πρόσωπα. Συμπαγήσιμα η μακεδονική φάλαγγα τους χτυπούσε με προτεταμένες τις άριζες. Ο ήδη τρομοκρατημένος Δαρείος είδε γύρω του μόνο πανικό και τράπηκε πρώτος σε φυγή. Αλλά και το περσικό υπηκό που περικύκλωνε τη δεξιά παράταξη των Μακεδόνων τρομοκρατήθηκε με τη ρωμαλαία επίθεση του Αρέτη και των δικών του. Σε εκείνο το σημείο η φυγή των Περσών ήταν καθολική. Οι Μακεδόνες τους καταδίωκαν και τους σκότωναν. Έτσι λοιπόν κρίθηκε η μάχη σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή και όπως λέει ο Αριανός σκοτώθηκαν γύρω στους 100 άνδρες του Αλέξανδρου και 1000 περίπου άλογα. Πέθαναν από τα τραύματα και τις ταλαιπωρίες κατά την καταδίωξη. Από αυτά, μόνο τα μισά ανήκαν στο εταιρικό υπηκό. Λέγεται ότι σκοτώθηκαν 300.000 περίπου βάρβαροι, πιάστηκαν πολύ περισσότεροι και μαζί οι ελέφαντες και τα άρματα που δεν καταστράφηκαν στη μάχη. Έτσι τελείωσε αυτή η μάχη, όταν επώνυμος άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Αριστοφάνης, κατά τον μήνα Πιανεψιώνα, και έτσι βγήκε η αληθινή προφητεία του Αρίστανδρου, ότι η μάχη και η νίκη του Αλέξανδρου θα συμβεί τον ίδιο μήνα με την έκλειψη της Ελλήνης, γράφει ο Αριανός, την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, σύμφωνα με τους σημερινούς υπολογισμούς, του 331 π.Χ. Η μάχη στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερα όχθη του Τίγρη, εκεί όπου κρίθηκε το μέλλον του κόσμου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Ένα ταξίδι στην ιστορία και στη γεωγραφία. Ένα ταξίδι επίσης στους ποταμούς της ιστορίας. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας, ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας μαζί σας για ακόμη μισή ώρα και μόλις περιγράψαμε με λίγα λόγια αλλά νομίζω με πολύ σημασία και από τον Αριανό και από τον Τρόιζεν την μεγάλη εκείνη μάχη, 1η Οκτωβρίου του 331 π.Χ. στα Γαυγάμηλα, στην αντίπερη όχθη του Τίγρη, εκεί κάπου κοντά στην σημερινή πόλη Μοσούλη. Σε ένα πεδίο λοιπόν, όπου ο Δαρίος, παρότι είχε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο και είχε επιλέξει το πεδίο της μάχης, τελικά κατάφερε, παρά το πλήθος των λαών που τον ακολουθούσε και τον υπεράσπιζε, να ιτηθεί. Η συνέχεια ήταν κοσμογονική, ή όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καβάφης, από την μέρα εκείνη ξεπήδησε ο ελληνισμός, όπως θα έλεγε και ο Ντρόιζεν. Ξεπήδησαν οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, και οι Ενμιδία και οι Ενπερσίδη και τόσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα την Βακτριανή την πήγαμεν ως τους Ινδούς, όπως λέει ο Αλεξανδρινός Καβάφης. Άλλαξε λοιπόν η πορεία του κόσμου και τι θα λέγατε τώρα να παρακολουθήσουμε τον Αλέξανδρο να μπαίνει στη Βαβυλώνα. Γιατί εδώ δεν άλλαξε μόνο η ιστορία της Ασίας, μα άλλαξε και η ιστορία των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μετά τη μάχη δεν κυνήγησε το Δαρείο, ούτε πήρε τους δρόμους που πήγαιναν για τα Σούσα, αλλά πήρε το δρόμο για τη Βαβυλώνα, την πρωτεύουσα του απέραντου αραμαϊκού βαθύπεδου και πρωτεύουσα της περσικής επικράτειας από τα χρόνια του Δαρείου, του Ιστάσπους. Γιατί αυτή άλλωστε και ήταν μπρος στο χέρι του ο άμεσος καρπός της νίκης στα Γαυγάμηλα. Ο καρπός της νίκης ήταν η Βαβυλώνα. Και μόνο που ο Αλέξανδρος πρόβλεπε ότι θα υπάρξει αντίσταση στην πόλη, ξέροντας, έχοντας ακούσει, έχοντας διαβάσει άλλωστε και τον Ηρόδοτο για τα πελώρια τείχη της πόλης και το δίκτυο με τις διόρυγες γύρω από την πόλη και τις τάφρους, και καθώς είχε ακούσει ότι η πόλη άντεξε πολύ στις πολιορκίες παλιά και στην πολιορκία του Κύρου και του Δαρίου, και σαν έμαθε κιόλας πως ο Μαζαίος, που είχε πολεμήσει εδώ στα Γαυγάμηλα, είχε τρέξει στη Βαβυλώνα με το στρατό του, τότε πράγματι ο Αλέξανδρος πίστευε ότι οι Βαβυλώνιοι θα αντισταθούν. Η πρόβλεψή του όμως δεν ήταν σωστή, γιατί όταν έφτασαν οι Μακεδόνες στη Βαβυλώνα, όπως γράφει ο Ντρόιζεν, άξαφνα ανοίγουν διάπλατες οι πύλες της πόλης, και να οι Βαβυλώνιοι με στεφάνια και δώρα πλούσια να τον προϋπαντήσουν με επικεφαλής τους Χαλδαίους, με τους γεροντότερους και τους Πέρσες αξιωματούχους. Ο Μαζαίος παραδίνει την πόλη, την Ακρόπολη, τους θησαυρούς, και ο νικητής Αλέξανδρος μπαίνει στην πελώρια πρωτεύουσα της Εμμύραμης. Αυτού πια δόθηκε μεγαλύτερη άδεια στο στρατό να ξεδώσει. Η Βαβυλώνα ήταν εδώ, η απέραντη, πρώτη καθ' αυτό μεγαλούπολη της Ανατολής, που βλέπαν, με τα θαυμάσια κτίρια και τα πελώρια τείχη, τους κρεμαστούς εκείνους κήπους της Εμμύραμης και τον τεράστιο κυβικό πύργο του Βύλου, όπου πάνω του ξεθύμανε την Άφρη και τη λύσα του Οξέρξης για την καυτή ντροπή της Σαλαμίνας, και τα πλήθη τα αναρρύθμιτα που μαζεύονταν από την Αραβία και την Αρμενία, την Περσία και τη Συρία, με την αμύθιτη πολυτέλεια και καλοπέραση, με τις εκπληκτικές ποικιλίες των πιο αφάνταστων απολαύσεων και της πιο απίθανης φιλιδονίας. Μόλι τέλος πάντων, όπως λέει ο Ντρόιζεν, την παραμυθένια εκείνη μαγεία του ανατολίτικου αισθησιασμού, που δόθηκε τώρα φιδόλευτη στα παιδιά τούτα της Δύσης για τους τόσους κόπους και τις τέτοιες νίκες τους. Έτσι ο στιβαρός ο Μακεδόνας και τάγριο παλικάρι της Θράκης και ο θερμόαιμος ο Έλληνας ρούφηξαν τότε ανεμπόδιστα όσο θέλανε τη χαρά της νίκης και το μέλι της ζωής στα μυρωδάτα αυτού χαλιά ξαπλώνοντας και από χρυσά ποτήρια πίνοντας μεθυστικά κρασιά κάθε λογής, γλεντοκοπώντας με φωνές και γέλια στα ολότελα βαβυλωνιακά συμπόσια εκείνα, όπου με πόθο άρπαξαν άγριο την κάθε απόλαυση και με καινούργια πάλι απόλαυση δυνάμωσαν και πιο πολύ τη φλογερή τους δίψα, και με πόθο ξανά και φωτιά μέσα τους φούντωσε πάλι η πείνα και η ορμή ανήμερη και για άλλες πράξεις και άλλες πύρες και άλλες νίκες. Έτσι, όπως πολύ γλαφυρά το περιγράφει ο Ντρόιζεν, σιγά σιγά ο στρατός του Μεγαλέξανδρου αρχίζει τότε να ζυμώνεται εκεί με την ασιατική ζωή και γεύσεις και τρόπους, να συμφιλιώνεται με εκείνους και με εκείνα που προκαταλήψεις αιώνων πίσω έκαναν όλους τους Έλληνες να μισούν, να περιφρονούν και να λένε βάρβαροι και βαρβαρικά. Δηλαδή αρχίζουν τότε πια σαφώς Ανατολή και Δύση να ζυμώνονται μαζί και να γεννιέται από τη σύμμιξη και τη σύνδεξη ένα άλλο μέλλον, όπου μέσα του πια η καθεμιά τους θα πόθεται τη χωριστή της υπόσταση. Του τόσο κεφαλαιόδους τούτου πολιτιστικού ζητήματος η οργανωτική διοικητική αντιμετώπιση και έκφραση εδώ από τον Αλέξανδρο, είτε σαν έντονη συνείδηση του πού τραβάν και από μόνα τους τα πράγματα, είτε απλούσταρα σαν ευτυχή σύμπτωση, είτε και σαν αναγκαία συνέπεια σε εξαντικειμένου προϋποθέσεις, να τα δει κανείς, αν όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα, δηλαδή και η ροή των πραγμάτων αλλά και η θέληση των ανθρώπων, βέβαιο είναι πως έμπρακτα πάντως δείχτηκε η μόνη δυνατή και πιο σωστή και δίκαιη πολιτική. Εδώ στη Βαβυλώνα, περισσότερο από όπου αλλού, τα ντόπια ήθη άνθιζαν ισχυρά, φυσικά και άρτια στο είδος τους. Γιατί οι μικρασιατικές χώρες, βέβαια, που είχαν περάσει εντωμεταξύ, βρίσκονταν πολύ κοντά στον ελληνικό βίο. Θα έλεγε κανείς πως οι μικρασιατικές χώρες είχαν ποτιστεί από τον ελληνικό βίο. Ενώ η Μεσοποταμία και η καρδιά της, που είναι τώρα η Βαβυλώνα, ήταν ακόμα ανέπαφες. Η Αίγυπτος και η Συρία πάλι ήταν προσιτές οπωσδήποτε στους Έλληνες και δεμένες με την ίδια θάλασσα, στα σπίτια των πλούσιων εμπόρων και πολλών ηγεμόνων της Φινίκης, τα ελληνικά ήθη από καιρό είχαν μπει. Στο δέλτα του Νείλου κιόλας από τα χρόνια των Φαραώ ήταν γνωστά τα ελληνικά ήθη και είχαν μεταφυτευτεί από πολλούς επικισμούς στην περιοχή της Κυρίνης με ποικίλες σχέσεις με ελληνικές πόλεις. Η Βαβυλώνα όμως βρισκόταν εδώ στο βάθος της, ανάμεσα στα δυο ποτάμια που διασχίζουν την αραμαϊκή γη και που από τη φύση και το εμπόριο, τα ήθη, τη θρησκεία και την ιστορία της πολλών αιώνων έκλεινε περισσότερο προς την Ινδία και την Αραβία παρά προς την Ευρώπη. Εδώ ζούσαν ακόμη σε αρχαίγωνο πολιτισμό. Γράφαν όπως από παλιά, σφινοειδή γράμματα, σε ψημένα κεραμίδια. Μελετούσαν και υπολόγιζαν τις τροχές των άστρων. Αριθμούσαν και μετρούσαν με τέλειο μετρικό σύστημα. Είχαν γενικά σπουδαίο τεχνικό πολιτισμό και αυτά στους Αριστοτέχνες. Σε αυτή λοιπόν την ξένη, τη γεμάτη απ' όλα και που τίποτα δεν της έλειπε ανθερή ζωή λογής λαών, φτάνουν τώρα κάποια πρώτα στοιχεία ελληνικά. Ασφαλώς ελάχιστα, μπρος τα τόσα ντόπια πολυδύναμα όμως στην ικανότητα πρόσφυσης και δημιουργικής σύμμιξης. «Να και κάτι άλλο», λέει ο Ντρόιζεν. «Και δείτε εδώ τη ρίζα και τη σημερινής μας ταυτότητας. Καταπολεμήθηκε βέβαια στο πεδίο της μάχης η περσική δύναμη, δεν καταλήθηκε όμως και καθεαυτή, ούτε εξαφανίστηκε. Αν λοιπόν ο Αλέξανδρος δεν ήθελε παρά μονάχα σαν Μακεδόνας και σαν Έλληνας να βασιλέψει αντί του μεγάλου βασιλιά που κατανίκησε, είχε κιόλας πάρα πολύ προχωρήσει, ξεπερνώντας τόσο τα σύνορα με τη Δύση, για να φτάσει την κατάκτησή του και πέρα από την έρημο της Συρίας, και άλλο δεν γύρευε παρά να αλλάξουν δεσπότοι απλώς οι λαοί της Ασίας και να νιώσουν δηλαδή και σκληρότεροι και ταπεινωτικότεροι την καταπίεση έτσι, καθώς ασκούμενοι και απανότεροι ή και αποτολμηρότεροι έστω πνευματική ανάπτυξη. Τότε μόνο τη στιγμή το πολύ πολύ της νίκης πάνω στη μάχη διόλου όμως και πέρα από δάφτη μπορούσε να είναι βέβαιος σοβαρά για την υποταγή τους. Γιατί μια έκρηξη λαϊκής οργής, μια ραγδαία επιδημία, μια επιτυχία αμφίβολη μπορούσαν οποτεδήποτε να ανατινάξουν τη χήμερα μιας τέτοιας αυταρχικής καταδυνάστευσης. Δηλαδή, και με άλλα λόγια, αν ο Αλέξανδρος κυβερνούσε εδώ ως Έλληνας και ως Μακεδόν, έτσι όπως κυβερνούσε τη χώρα της Μακεδονίας κάποτε ο πατέρας του Φίλιππος, οι μέρες του θα ήταν μετρημένες, καθώς μια κάποια έκρηξη λαϊκής οργής, ένα ακόμα και τυχαίο γεγονός θα μπορούσε να ανατρέψει αυτήν την εξουσία των Ελλήνων, που ούτως ή άλλως ήταν και λίγοι στον αριθμό. Η αρχή άλλα του Μεγαλέξανδρου, δυναμικά ελάχιστη προς όσες χώρες και λαούς εξουσιάζει, πρέπει να αναζητήσει την ουσιαστική της δικαίωση μέσα από την εμπράγματη ευεργετικότητά της για τους νικημένους και τη στέρεα εδραίωσή της στο μέλλον να τις φυρηλατήσει από το διάπειρο μέταλλο αληθινής συγκατάθεσής τους για την επικράτειά του. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο Ντρόιζεν, έπρεπε ο Αλέξανδρος να βασιστεί σε κάθε δυνατή αναγνώριση και αποδοχή τρόπων, ηθών, εθήμων, πάτριων, νόμων, θρησκείας κάθε λαού, εφόσον δεν αντιστρατεύονταν την εξουσία του. Γενικά, ό,τι τόσο βαριά είχαν καταπιέσει και με χαρά θα κατάπνιγαν οι Πέρσες, ό,τι η αδιαφορία και η ανυμπόρια τους είχαν αφήσει στην πράξη, αλλά όχι και κατά τον νόμο να κρατεί, έπρεπε τώρα να αναγνωριστεί στοργικά, να αναστηλωθεί, να απελευθερωθεί προς ανάπτυξη, να συνδεθεί αμέσως με τον ελληνικό βίο και να μπορέσει να συγχωνευτεί μαζί του, όπως ακριβώς πριν από αιώνες είχε κινηθεί και ο βασικός εκείνος ελληνικός αποικισμός, που μέσα από τους Κήθες, της απότατης Ταυρίδας, τους Αφρικάνους της Σύρτης, την Κιλικία και τις Κέλτικες ακτές γύρω από το στόμιο του Ροδανού, ο τρόπος αυτός που καταπιάνονταν οι Έλληνες και αναγνώριζαν τους ξένους, που συνεννοούνταν μαζί τους και κατάφεραν να συγχωνεύονται οργανικά, είναι ίσα ίσα το γενεσιουργικό στοιχείο τόσων νέων και ζωτικών εγκαταστάσεων, όπου εξελινίζοντας σιγά σιγά τους ντόπιους, μεγάλωνε πληθυσμιακά και δυνάμωνε σε ένταση ο Ελληνισμός, λέει ο Ντρόιζεν, βάζοντας για πρώτη φορά στη γλώσσα μας και τη λέξη τούτη, δηλαδή Ελληνισμός. Με άλλα λόγια, ο Αλέξανδρος διάλεξε μια άλλη οδό, εκείνη που οι Έλληνες είχαν διαλέξει στα χρόνια του αποικισμού. Να έρθουν δηλαδή σε συνεννόηση με τους βαρβάρους, με τους άλλους λαούς, και να υπάρξει λοιπόν μια ζύμωση, μια όσμωση μεταξύ τους. Από αυτήν λοιπόν τη ζύμωση, από αυτήν την όσμωση προέκυψε αυτός ο μέγας ελληνικός κόσμος που μας είπε ο Καβάφης νωρίτερα, από την Βακτριανή μέχρι και τη Μεσόγειο. Και εδώ πια αλλάζει και η ιστορία της Μεσοποταμίας. Η κοιτίδα του πολιτισμού δέχεται μια γόνιμη ελληνική επικονίαση και η ελληνική λαλιά, η ελληνική γλώσσα, αλλά και πολλές από τις ελληνικές νοοτροπίες, με πρώτη και κυριότερη το ήθος της απελευθέρωσης, της ελευθερίας, θα το λέγαμε διαφορετικά, ήρθε να μπολιάσει και να ριζώσει σε αυτήν την ασιατική γη της Μεσοποταμίας.

Αφού λοιπόν ο Αλέξανδρος διάλεξε τούτη την πολιτική, δηλαδή την πολιτική των απίκων, των αρχαίων Ελλήνων απίκων από τον 7ο αιώνα, αρκετούς αιώνες νωρίτερα από αυτήν τη σημαδιακή ημέρα της 1ης Οκτωβρίου του 331, τι άλλο θα έκανε πια από το να χτίζει πόλεις. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Μεσοποταμία όλες εκείνες τις νέες πόλεις που χτίζονται ή τις παλιές που μετασκευάζονται και επικίζονται από Έλληνες από τη μια άκρη της στο βορρά μέχρι τον Περσικό κόλπο, από την Νίσιβη που την είδαμε χθες μέχρι και μέσα την Ουρούκ, την παλιά πρωτεύουσα των Σουμερίων, η άκρα της Μεσοποταμίας, οι Ίχνες, η Αλεξάνδρεια της Ασσυρίας, η Αλεξάνδρεια στον Εφράτη ποταμό, η Ανθιμουσιάς, η Αντιόχεια, η Έδεσα, η σημερινή Ούρφα δηλαδή, η άλλη Αντιόχεια και η άλλη Αντιόχεια η Αραβική, κοντά στην μεγάλη Αντιόχεια του Ορόντι, η Αντιόχεια του Χάρακα, η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, η Άνω Απάμια, η Απολωνία της Απολωνιάδος, η Αρτεμίτσα της Ασσυρίας, η Απολωνία της Μεσοποταμίας, οι Βάτνες, πάλι στη Μεσοποταμία, εδώ που βρισκόμαστε, η Ασσυρία, η Δημητριάδα της Ασσυρίας, η Διαδοχούπολης, η Διοσπηγή της Οσροϊνής, η Δούρα Ευρωπός, η μεγάλη πρωτεύουσα της Ανατολής, η Ελληνική Πόλη, το Ζεύγμα, η πόλη Ζηνοδοτίων της Μεσοποταμίας, η Ηράκλεια, η Ηρακλέους Βομή και πάει λέγοντας. Ένας ατέλειωτος αριθμός ελληνικών πόλεων στη Μεσοποταμία, όπως και άλλες εκτός από αυτές που αναφέραμε χθες. Αυτές οι πόλεις λοιπόν που επικίστηκαν από Έλληνες εκείνη τη στιγμή από τον Αλέξανδρο, αλλά και συνεχίστηκαν να χτίζονται στα χρόνια των διαδόχων και των επιγόνων του Αλεξάνδρου και συνέχισαν να επικίζονται και να κατοικούνται από τους Έλληνες μέχρι ακόμα και τα χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, όπως είπαμε άλλοτε. Οι πόλεις αυτές λοιπόν έφεραν μια καινούργια μίξη ανάμεσα στον ελληνικό πολιτισμό και τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας, αυτόν τον αρχαίγωνο πολιτισμό της ΕΔΕΜ. Και όπως σας είπα και πριν, σε κάτι που μπορεί να σκανδάλισε μερκούς, σε αυτή τη μίξη χρωστάμε και πολλά από τα στοιχεία τα ανατολικά της ταυτότητάς μας, και όχι βέβαια μόνο στην δουλεία στους Οθωμανούς. Καθώς ήδη όταν ήρθαν οι Οθωμανοί, ο Ελληνισμός συνοικούσε με τους λαούς της Ασίας για πάρα πολλούς αιώνες και συνέχισε αυτή η συνοίκηση μέχρι σχεδόν και τον 20ο αιώνα. Οι πόλεις λοιπόν αυτές που ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του έκτισαν στην Μεσοποταμία μας δίνουν το μέγεθος αυτής της πολιτιστικής διείσδυσης, θα το λέγαμε, ή μάλλον της πολιτιστικής σύμμιξης. Γιατί δεν έδωσαν μόνο στοιχεία οι Έλληνες, αλλά πήραν κιόλας, και αυτό φάνηκε αμέσως μόλις ο Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες του μπήκαν στη Βαγδάτη. Είναι πολύ γραφειρή η περιγραφή του Ντρόιζεν για τη ζωή της πόλης, της μεγαλούπολης, της ονειρεμένης πόλης, την οποία την κατέκτησε ο Αλέξανδρος αμαχητή, η οποία παραδόθηκε στον Αλέξανδρο όπως περίπου είχε παραδοθεί αιώνες πριν στον Κύρο, γιατί και ο Κύρος με μια μικρή αψημαχία την κατέλαβε την πόλη και εγκαθίδρυσε εκεί τη μεγάλη βασιλεία του που έφτασε μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Σε μια αντίστροφη πορεία λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας ακριβώς από το Αιγαίο και την Μεσόγειο, συνέχισε την πορεία του από τη Βαβυλώνα, αφού την κατέστησε πρωτεύουσα του δικού του κόσμου και του δικού του κόσμου, συνέχισε την πορεία του μέχρι και τον Ινδό ποταμό για να αντιμετωπίσει τον Πόρο. Αυτή λοιπόν, αυτές οι δύο ανάστροφες πορείες, δηλαδή η πορεία από την ΕΔΕΜ, τα παράλια δηλαδή του Περσικού κόλπου, εκεί που χύνονταν κάποτε, κατά την περιγραφή της βίβλου, οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου, εκεί όπου γεννήθηκε η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός της, η αρχαίγονη κοιτίδα των ανθρώπων, και που ακολούθησε στους επόμενους αιώνες μια πορεία αντίθετη στην ροή των ποταμών, όπως είπαμε, του Τίγρη και του Εφράτη, προς την καρδιά της Μεσοποταμίας και από εκεί προς την βόρεια, την Άνω Μεσοποταμία, και από εκεί για τις ακτές δυτικά της Μεσογείου. Τώρα, σε αυτήν την σημαδιακή χρονιά, το 331,
έχουμε μια πορεία ανάστροφη. Δηλαδή ένας πολιτισμός που έρχεται ακριβώς αντίστροφα από την ακτή της Μεσογείου, περνά στην Άνω Μεσοποταμία και ταξιδεύει κατά τη ροή, όπως κατεβαίνουν δηλαδή τα ποτάμια προς τον Περσικό κόλπο, μέχρι ακριβώς αυτόν τον Περσικό κόλπο που αργότερα το ναυτικό του Αλέξανδρου θα περιπλέψει και μάλιστα θα προφητεύσει κατά κάποιον τρόπο πως τα νησιά μπροστά στο μυχό του Περσικού κόλπου θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πλούσια και το κέντρο κατά κάποιον τρόπο της γης. Και να που κύλησαν οι αιώνες και φτάσαμε στον 19ο και τον 20ο αιώνα και όντως ο Περσικός κόλπος είναι κατά κάποιον τρόπο ένα από τα κέντρα της γης. Πλούσια αρκετά τα νησιά αυτά και τα πριγκιπάτα σήμερα στον κόλπο του Περσικού κόλπου. Θα έλεγε κανείς ότι ζουν και εκείνα ακόμα αυτές τις δύο πορείες του πολιτισμού. Ακόμα και σήμερα. Την αντίστροφη στη ροή των ποταμών από την Εδέμ προς την Μεσόγειο, αλλά και τη σύστροφη στη ροή των ποταμών από την Μεσόγειο προς την γη της Εδέμ. Οι Έλληνες βέβαια δεν αναζητούσαν κάποια γη της επαγγελίας με τον τρόπο που το έκανε ο Αβραάμ όταν έφυγε από την πατρίδα του την Ουρ, εδώ στην ακτή σχεδόν του Περσικού κόλπου, για να αναζητήσει την γη της επαγγελίας στην Χαράν και από εκεί στη γη Χανάν, δηλαδή στις ακτές της Μεσογείου. Οι Έλληνες λοιπόν δεν αναζητούσαν τη γη της επαγγελίας με αυτόν τον τρόπο. Αναζητούσαν όμως σίγουρα έναν καινούριο κόσμο που χτίστηκε σιγά σιγά μαζί με όλες αυτές τις πόλεις που σας περιγράψαμε. Και η σύμμιξη των Ελλήνων με τους Ασιάτες ήταν τόσο μεγάλη και συμπαγής που σε λίγο, λίγα χρόνια μετά, δύσκολα θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς τη ζωή των Ελλήνων από τη ζωή των Ασιατών στα μέρη αυτά. Όσο και αν έφεραν τα δικά τους πολιτιστικά ήθη οι Έλληνες, με την οργάνωση των πόλεων και την πολιτική ζωή, με το θέατρο και τους αγώνες, τους γυμνικούς και τα γυμνάσια, με την παιδεία και την εκπαίδευση, με την νοοτροπία της απελευθέρωσης γενικά, της κοινωνίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Όσο λοιπόν έφερναν όλα αυτά τα στοιχεία από την Δύση προς την Ανατολή, άλλο τόσο έφερναν και μετάγγιζαν στοιχεία από την Ανατολή προς τη Δύση. Στοιχεία που είχαν να κάνουν με τις απότερες και μύχιες πλευρές του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε πως σε αυτά τα χρόνια, στα χρόνια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι που μεταγράφεται και αυτή η αφήγηση της πορείας του Αβραάμ από την Ουρ στην γη της επαγγελίας, από τις σημητικές γλώσσες, όπου υπήρχε γραμμένη από αιώνες, στην ελληνική. Έτσι λοιπόν μεταδίδεται αυτό το ίδιο ταξίδι, αυτή η νοσταλγία της ανθρωπότητας για τον Παράδεισο, μέσω της ελληνικής και στη Δύση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι βέβαια η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, σε αυτό εδώ το ιστορικό πλαίσιο που δημιουργείται, ή μάλλον που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα, την 1η Οκτωβρίου του 331. Αν λοιπόν η ιστορία κινείται καμιά φορά και αντίστροφα στο ρου των ποταμών, κινήθηκε αυτή τη φορά σύστροφα στον ρου των δύο μεγάλων ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, από το βορρά προς τον νότο, από τη δύση προς την ανατολή, για να φέρει μαζί με τα νερά και τον πολιτισμό που κάρπισε εδώ στην γη της Μεσοποταμίας και έδωσε τους δικούς του καρπούς που σήμερα μπορεί να μας μοιάζουν μακρινοί και λιγάκι σαν παραμύθι. Σε αυτό το παραμύθι θα μείνουμε και στους λαούς της Ανατολής θα επιμείνουμε. Θα ταξιδέψουμε στην επόμενη εκπομπή μας μαζί με τους Πέρσες και τους Ασσύριους που έζησαν μέχρι τις μέρες μας κι αυτοί, μεταφέροντας το δικό τους πολιτισμό, ακόμα και τη δική τους γλώσσα, και μπολιάζοντας σε πολλές φορές ακόμα και την εκκλησιαστική ζωή με τις δικές τους γλώσσες και το δικό τους πολιτισμό. Στη Μεσοποταμία λοιπόν είμαστε, ας μείνουμε στη Βαβυλώνα και ας συναντηθούμε εδώ και στην αυριανή μας εκπομπή.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Βλάθρα. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ελένη, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην επιμέλεια της παραγωγής η Θωμαής Φρατσέα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σταύρος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου και που έχει διδακτικό περιεχόμενο, και είμαστε στο σημείο που ξεκινάει η είσοδος του Ευαγγελίου και τα Ιερά Αναγνώσματα. Διαβάζουμε στην Φυλάδα, όπως την ονομάζουμε, το λειτουργικό δηλαδή βιβλίο από το οποίο παρακολουθούμε ιερέας, ψάλτες, τα τεκτενόμενα. Ψαλωμένου του τρίτου αντιφώνου γίνεται η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Λαβών ο ιερεύς το Ευαγγέλιον, δίδωση το διακόνο, και ούτως εξελθόντες αφότεροι δια του βορείου μέρους, προπορευωμένων αυτών λαμπάδων ή και εξαπτερίγων, ποιούσι την μικράν είσοδον και στάντες εν το μέσο του ναού, κλείνουσιν αμφότεροι τα σκεφαλάς. Ο διάκονος του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός Κύριε ελέησον. Η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη. Δεν ήταν βέβαια ένα βιβλίο όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη.